Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

να με θυμάσαι. Όταν κρυώνεις και όταν φοβάσαι, να με θυμάσαι, να με θυμάσαι.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Λένε πως οι γυναίκες προδίδουν τους άνδρες για λίγη ασφάλεια. Έτσι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο, κοιτάει λίγο πίσω, σηκώνει τον ώμο και χάνεται νόηση, ρωτά στο κενό.

0: στο κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Την καρδιά που γουστάρει πτώματα και δικηγόρου πρόζα. Να σου πω που βρίσκεται στα δύο και γωνιά. Εκείνο το ερείπιο της όδου σαν τα ρόζα. Αν έχει σαν και εμένα απάνθρωπη καρδιά και κομμάτι διάστροφη στο σάπιο σου κρανί.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 5.

στο χωριό. Γυναίκα ταραντούλα και όλοι τρέξαν να τη δουν. Άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμη.

κι ό,τι σε γλιτώνει και σου δίνει την αιτία είναι που χρειάζεται κι γραφειοκρατία. Στη βήτη τριούλα που σε έχει ερωτευτεί

πλάκες σκέδι σαν τον σοσιαλισμό που σε βολεύει. Στη Βιτριούλα που σε έχει ερωτευτεί.

0: στο κόκκινο.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη που έχει την τιμητική της αυτές τις μέρες, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτέμβρη 2026, και εξακολουθούμε να ζούμε σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης, διεθνούς εκθέσεως και βεβαίως συναντεύξεις τύπου, προγράμματα, και το ζήτημα είναι ότι βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από τις εκλογές. Τώρα αν αυτή η ανάσα κρατήσει 1-2 μήνες ή κρατήσει μέχρι τον Απριλομάη, μένει να το δούμε. Πάντως όλοι οι ρυθμοί είναι προεκλογικοί. Αντιπαραθέσεις και ξέρετε, θα πήγαινα να πω αντιπαραθέσεις και προγραμμάτων, αλλά δεν, γιατί έχουμε εγκλωβιστεί, και θα το επαναλαμβάνω γιατί εμένα τουλάχιστον με τρελαίνει αυτή η ιδέα, έχουν εγκλωβιστεί προοδευτικά υποτίθεται κεντροαριστερά κόμματα και στο ίδιο παραμυθάκι με την φιλελεύθερη, νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το δημοσιονομικό περιθώριο, το δημοσιονομικό περιθώριο, το δόγμα της Ευρώπης, η καταστροφή της Ευρώπης, όλοι ομνίουν, δηλαδή, κοστολόγησε, ναι, ωραία, δημοσιονομικό περιθώριο, δεν έχουμε προτεραιότητα, δεν τρεπόσαστε λίγο. Μια χώρα που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει, και να έχουν συμφωνήσει και το ΠΑΣΟΚ και η, η Ελλάδα και ο Μητσοτάκης στο εάν παραβιάζεται ή όχι το δημοσιονομικό περιθώριο. Και βγαίνει χθες αυτός ο παιδιά μου, ήρθε να σπάσω το ραδιόφωνο. Δεν τον αντέχεις. Και ξέρετε, έχουν αυτό το θράσος γιατί εμείς κοιμόμαστε ως πολίτες. Βγαίνει ο Μαρινάκης και κάνει δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ουσιαστικά για να κατακεραυνώσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ουσιαστικά οι υπερβάσεις από τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι αυτά που μα οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Ρε Μαρινάκη, ποιος την οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία? Εσείς την οδηγήσατε. Η παράταξή σας, ο Καραμαλής, ο γέρος Μητσοτάκης πριν, αλλά ας τον αφήσουμε αυτόν. Η περίοδος Καραμαλή ή η περίοδος Σιμίτη. Κοιταχτείτε στον καθρέπτη όταν τα λέτε αυτά, πολιτική τραμπούκι της δεκάρας. Δηλαδή αυτό το πράγμα ειλικρινά με θυμώνει πια. Και εντάξει να το ακούσει από τη Νέα Δημοκρατία, εντάξει να το ακούσει και από το ΠΑΣΟΚ ακόμα, εντάξει, που και αυτό είναι άμυρη ευθυνών. Αλλά να το ακούσει και από την και από τον Τζίπρα, πάει πολύ ρε παιδιά. Αυτή η προσήλωση, αυτό το εικονοστάσι του δημοσιονομικού περιθωρίου. Θα δούμε σήμερα τι θα πει και ο κύριος Τσίπρας. Έχει τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Οι πληροφορίες λένε ότι θα κάνει κάποιες διορθωτικές αναφορές όσον αφορά τουλάχιστον τους συνταξιούχους. Θα δούμε. Γιατί έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι και φαίνεται ότι με τις ανακοινώσεις που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, ναι μεν κέρδισε επικοινωνιακά, αλλά στην ουσία είναι αυτό που

0: το έλεγα και πριν τη συνέντευξη, ότι θα ανακοινώσει ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά θα έχουν όλο το περιθώριο αυτοί που θέλουν να τον αντιπαρατεθούν μαζί του, να το ανοίξουν και να βρουν τα τρωτά σημεία. Από την άλλη πλευρά, το επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω γιατί είναι πια γεγονός, ότι η σύγκριση προγραμμάτων θα είναι οι τρεις από τη μία πλευρά, μιλάμε για κόμματα, για προγράμματα κομμάτων που έχουν μια κυβερνητική προοπτική. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ την έχει. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχουν συντάξει τα στελέχη, τα οποία συμμετείχαν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Είναι το DNA του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για κυβερνώσα αριστερά, και ως εκ τούτου το πρόγραμμα του δεν είναι απλά μια αριστερή έκφραση ή ένα αριστερό πρόγραμμα που δεν λαμβάνει υπόψη του καθόλου το σήμερα. Εντάξει, δεν υπακούει σε δογματισμούς, απλά είναι ρεαλιστικό. Και θα είναι, δεν είναι εγωιστικό, δεν είναι αυτό το δογματικό του ΚΚΕ, όλοι εσείς με 10 κόμματα, 2 πολιτικές, η δική μας και όλων των άλλων. Αλλά όσον αφορά τα κυβερνητικά προγράμματα, δηλαδή δεν περιμένω από τον Βελόπουλο να μου πει πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη ή τη Κωνσταντοπούλου. Για να είμαστε τώρα ειλικρίνεις. Εφόσον λοιπόν κατατίθενται προγράμματα, θα έχουμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα συγκρίνεται με τα υπόλοιπα τρία. Και ίσως αυτό να ήταν και ένα από τα σοβαρά ζητήματα που, ή μάλλον ο σοβαρότερος λόγος για να μην θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει καν σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Ιδιαιτέρως κάποιοι. Θα είναι σημείο αναφοράς το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και χθες έκαναν και πάλι την έκπληξη από το ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση για το πώς βλέπουν το κοινωνικό κράτος σε σχέση και με τον ΕΦΚΑ. Και από τον ΕΦΚΑ το δυνάστη να περάσουμε στον ΕΦΚΑ που μπορεί να έχει ουσιαστικά κοινωνικό πρόσωπο και κοινωνική συνεισφορά. Και όχι επειδή είμαστε εδώ να λιβανίζουμε μαγαζί, αλλά σου λέει εντάξει, θέλετε σπίτια, θέλετε ουσιαστικά να δώσουμε μια απάντηση πρακτική. Για να ακούσουμε, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΦΚΑ και πώς αυτός μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο. Για πάμε.
1: Λέτε δηλαδή ότι καναδικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια έχουν επενδύσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, αυστραλιανό συνταξιοδοτικό κεφάλαιο απέκτησε το 49% του ΔΔΕ. Δεν τα ξέρει πολύ ο κόσμος αυτά,
2: όχι,
1: να ξέρετε. Επομένως, στις εισπράξεις μας λέτε που κάνει mm-hmm. το Ελευθέριος Βενιζέλος, που έχει κίνηση mm-hmm. και μακάρι να έχει αυτό θέλουμε όλοι, έτσι, να έχει τουρισμό η χώρα κλπ. Και επίσης, σε αυτά που πληρώνουμε τώρα στο ΔΔΕ, στον ΔΔΕ, δεν τα εισπράττουν, ας πούμε, τα ελληνικά ταμεία, που θα ήταν λογικό, ή τα ελληνικά ταμεία τα δημόσια, αλλά τα εισπράττουν αυτό πώς έχει γίνει.
2: Αυτό είναι μια πάρα πολύ έτσι, αλλοπρόσαλη επιλογή. Περιμένω να βρω τον πρώτο δημοκράτη που θα μας πει ότι αυτά που λέμε δεν γίνονται. Και θα το απαντήσω ακριβώς ότι, αγαπητέ κύριε, με τις επιλογές σας, στο Ελευθέριος Βενιζέλος η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Καναδικό Ταμείο Ασφάλισης των Δημοσίων Υπαλλήλων.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε.
2: Ναι. Και ο ΔΔΕ σε αντίστοιχο αυστραλιανό ασφαλιστικό
1: πότε
2: ταμείο.
1: Πότε έγινε αυτό, κύριε Παπά?
2: Με τις ιδιωτικοποιήσεις, τις τελευταίες.
1: Άρα λοιπόν. Όχι, γιατί μήπως το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλά, ναι.
1: Ξέρετε τώρα,
2: έχουμε τη γιατριά για τα πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς λοιπόν εδώ τι λέμε. Λέμε ότι κοιτάξτε να δείτε, κύριε. Χρωστάει, έπαθε ζημιά ο ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία από το PSI. Πάθανε. 12 με 14 δις ανάλογα πώς κάνει τον υπολογισμό. Πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η ζημιά? Πρέπει. Έχει τη δυνατότητα να βγάλει από το Ταμείο η Ελλάδα και να τα δώσει? Όχι. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να δώσει εγγυήσεις. Και ο ΕΦΚΑ σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα να ξεκινήσει μια μεγάλη ρύθμιση των δανείων και όλα τα σπίτια τα οποία είναι εκπληστηριασμένα να γίνουν κοινωνική κατοικία. όποιος μένει μέσα στο σπίτι ακόμα και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, έχει δικαίωμα στη ρύθμιση. Εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να βάζουμε ατζέντα καθημερινά. Δεν θα λειτουργήσουμε ούτε με λαγούς από το καπέλο, ούτε με τυράκια, ούτε αχ, περιμένετε τι θα ακούσετε στη συνέντευξη τύπου, ούτε αχ, περιμένετε τι θα ακούσετε στην ομιλία. Έχουμε μία συμπαγή πρόταση, διεκδικούμε να τη βάζουμε την ατζέντα, να πείθουμε τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο ότι αυτό το πρόγραμμα έχει ανάγκη η κοινωνία και να προχωράμε. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρόταση η οποία είναι αυτονόητη. Το σχήμα Ηρακλής έχει καταρρεύσει. Έχει δημιουργήσει μια αγορά κατοικίας η οποία είναι αβίωτη στην κυριολεξία, κυρίως επειδή τα φαντς και οι τράπεζες κρατάνε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια κλειστά. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Τι λέμε λοιπόν εμείς τώρα? Λέμε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η περιουσία του ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ να παντρευτεί εντός εισαγωγικών με την αναπτυξιακή τράπεζα.
1: Πόσα είναι αυτά τα σπίτια, έχετε κάνει κάποια καταγραφή?
2: Αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις μιλάνε για 350.000 σπίτια. Το 2022 με τις επίσημες ανακοινώσεις των Φάντζ ήταν γύρω στα 700.000. Πολλά από αυτά έχουν εκπληστηριαστεί, έχουν αλλάξει χέρια, αλλά αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις λένε ότι είμαστε γύρω στις 350.000. Αυτό το απόθεμα μπορεί σε μία περίοδο 2-3 ετών να γίνει το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας. Είμαστε στο μηδέν κοινωνική κατοικία. Εδώ έχουμε ένα σχέδιο το οποίο έχει κάνει την ελληνική κοινωνία να ασφικτιά, να έχει καταρρεύσει και τα μισά νοικοκυριά να μην μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες στέγης. Και εμείς λέμε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Έχετε δώσει σε αυτά τα φαντς που κρατάνε τα σπίτια κλειστά 20 δις εγγυήσεις. Αυτό το σχήμα κατέρευσε. Έχει κάνει την κοινωνία να υποφέρει. Τελειώνει λοιπόν αυτό. Αποκαθιστούμε την περιουσία του ΕΦΚΑ και ο ΕΦΚΑ με την αναπτυξιακή τράπεζα μπαίνει μπροστά, ωραία, ρυθμίζει το χρέος και αποδίδει.
1: Αυτή
2: κοινωνική
1: είναι η
2: κατοικία.
1: Για το στεγαστικό και εκεί θα έχει, εν μέρη,
2: θα έχει ωφελήματα και η τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα. Διότι τα σπίτια αυτά θα πρέπει να αποδοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία να μοιράζεται το φθηνό διατιμημένο ενίκιο με τον ΕΦΚΑ.
0: Έβαλα να το ακούσουμε όλο. Ήταν η συνέντευξη του Νίκου του Παπά εχθές εδώ στην Γιάννα Παπαδάκου. Υπάρχει σποτ το οποίο ακούτε με την κυρία Δούρου και με τον κύριο Παπά για το τι προβλέπει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΦΚΑ, και δέστε πώς δίνει αμέσως λύση σε δύο επίπεδα. Πρώτον, το κοινωνικό βεβαίως ζήτημα της κατοικίας, πώς θα αξιοποιηθεί, και δεύτερον θα πάρει και χρήματα πίσω με αυτή την ενασχόληση ο ΕΦΚΑ από τα χρεωστούμενα του PSI. Και στην αρχή, αν δεν το καταλάβατε, τι και λέει ο Νίκος Παπάς? Ότι εδώ αυτοί που έχουν έρθει και έχουν επενδύσει στο αεροδρόμιο και στο ΔΔΕ είναι ασφαλιστικά ταμεία. Είναι τα ασφαλιστικά αντίστοιχα ταμεία άλλων χωρών που έρχονται και παίρνουν εδώ, κάνουν επενδύσεις. Γιατί εμείς λοιπόν να μην πάρουμε αυτά τα σπίτια σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, να μπορέσουμε να τα δώσουμε πίσω στον κόσμο? Ανταυτού τι βλέπουμε άλλους? Ο ένας τάζει 30.000 σπίτια, ο άλλος 50.000 σπίτια, την ώρα που υπάρχουν παρκαρισμένα, όπως ακούσατε, έως και 700.000 κατοικίες. Τέτοια προγράμματα θέλει ο κόσμος να ακούσει, να μπει μπροστά. Συν βεβαίως το κλασικό που έχει γίνει πια και πώς λένε το πολυκυρελέισον, το βαριέται και ο παπάς, 13η σύνταξη, 13ος, 14ος μισθός, αυτά. Όσο βαρετά και αν ακούγονται, είναι οι μεγάλες διαφορές. Και ευτυχώς που βγήκε ο Κουτεντάκης και είπε είναι προτεραιότητά μας τα διαθέσιμα, να τα πάμε εκεί και όχι στους συνταξιούχους. Αυτό το που νομίζαν κάποιοι, ότι κάποιοι θα βρίσκονται στο απειρόβλητο με ό,τι και να πούν, νομίζω ότι είναι πια παροχημένο και εκ των πραγμάτων μη ρεαλιστικό. Σε ένα άλλο τομέα, και θέλω να σταθώ, γιατί από εδώ και πέρα οι συγκρίσεις δεν θα γίνονται με βάση μια ανάλυση βαθιστόχαστη και ποιος και τι και έτσι και η επιθυμία και... Όχι, επί προγραμματικών θέσεων και στην καθημερινότητα, στον αγώνα της καθημερινότητας. Από τη μία πλευρά λοιπόν, εδώ έχουμε συγκρίσιμα μεγέθη. Από την άλλη μια μεριά λέμε δεν χειριστήκαμε σωστά το σκάνδαλο Νοβάρτης, και από την άλλη βγαίνει εχθές ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη και τον Χατζημάρκο και τον Αμπατζίδη τον δικηγόρο, και πάνε στον οικονομικό εισαγγελέα και του λένε πρέπει να βγει η υπόθεση Γεωργιάδη από το αρχείο. Γιατί? Γιατί υπάρχουν στοιχεία. Δεν μπορούν λοιπόν, βλέπετε τη διαφορά. Ο ένας λέει δεν το χειριστήκαμε καλά, εντάξει, εδώ. Και έρχεται η τομέα της διαφάνειας και λέει προκύπτουν νέα στοιχεία. Έχουμε νέα στοιχεία. Για πάμε να το ακούσουμε αυτό. Τι είπε χθες ο κύριος Πολάκης αμέσως μετά την επίσκεψή του στον οικονομικό εισαγγελέα.
3: Σήμερα ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το τμήμα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και το δικηγόρο μας και στελέχη του τομέα ήρθαμε εδώ με απόφαση πολιτικής γραμματείας για να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη. Πρέπει σε αυτή την ιστορία να μπει ένα τέλος, γιατί δεν μπορεί να τα κουκουλώνουν και να τα μπαζώνουν όλα. Καταθέσαμε αίτημα ανάσυρσης και μηνυτήρια αναφορά με βάση τα νέα στοιχεία που προέκυψαν τόσο από την κατάθεση στοιχείων του Μάριου Σαλμά στην Ολομέλεια της Βουλής με τα SMS του Μανιαδάκη, του Άδωνη, τον εκβιασμό από μεριάς του Άδωνη προστατευόμενου μάρτυρα, τις εντολές του στο Φρουζί που να δώσει διαφήμιση κτλ. Τόσο αυτά τα στοιχεία, όσο και μια σειρά από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν το παράλογο, το τρισάθλιο, το χωρίς καμία λογική βάση πόρισμα αρχειοθέτησης. Που θα πω μια κουβέντα μόνο, λέει ναι βρήκαμε 500.000 ευρώ, 150 στο λογαριασμό του Γεωργιάδη, 350 στο λογαριασμό των εταιριών του, αλλά δεν βρήκαμε έμβασμα από την Νοβάρτης, λες και θα του στέλνει έμβασμα η Νοβάρτης για τις μίζες.
0: Απλά και καθαρά και ξάστερα. Κάποιοι άλλοι έχουν επιλέξει το δρόμο να πούνε εντάξει, δεν ήταν δάκι το μεγάλο σκάνδαλο, δεν ήταν αυτό, δεν το χειριστήκαμε καλά και εντάξει, καθίσε εφό ετάχθη. Αυτές τις μέρες γίνεται πάρα πολύ κουβέντα και δικαίως για τους ναζιστές της Γερμανίας που επικράτησαν στο κρατήδιο της Αξονίας. Έχει ουσιαστικά σοκαριστεί η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε όμως τον Τραμπ που πανηγυρίζει. Ο Τραμπ εχθές πανηγύριζε για τη νίκη των ναζιστών στη Γερμανία. Ο Μέρτς, που σαφώς έχει και ευθύνη, βρίσκεται σε πανικό. Η Φόντερ Λάιεν, η γενεσιουργός αιτία σε μεγάλο βαθμό, στην απόλυτη σιωπή. Γιατί οι πολιτικές της Φόντερ Λάιεν και όσους εκφράζει είναι αυτοί που δυναμώνουν τέτοιες κινήσεις. Τα έλεγα και χθες ότι πόνταραν στο σήμερα και σε ανάγκες σήμερα σε δύο σημεία. Από τη μία το μεταναστευτικό, και εδώ είναι το οξύμορο ότι η Σαξονία δεν έχει μετανάστες. Δεν είναι από τα κρατήδια τα οποία δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Αλλά είναι το γενικό αφήγημα. Και το δεύτερο και σοβαρό είναι η ενεργειακή ένδυα που προκλήθηκε εξαιτίας της ανόητης στάσης από ό,τι αποδεικνύεται της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία. Μέτρα η Ευρώπη εναντίον της Ρωσίας για να στηρίξει το φασιστάκι το Ζελένσκι, να πληρώνει, να χρηματοδοτεί ένα πόλεμο η Ευρώπη και να τουρτουρίζουν οι πολίτες της. Αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι ναζιστές της Γερμανίας. Και εκεί θα δούμε και κάποια άλλα παράδοξα. Ελπίζω όχι. Έλα όμως που και εδώ υπάρχουν κάποιες φωνές που μας εκπλήσουν αρνητικά. Όχι και τόσο αρνητικά για τις κατά καιρούς θέσεις τους, αλλά ένας εκ των συγγραφέων του μανιφέστου του κυρίου Τσίπρα είναι η αυτού εξοχώτης Γιώργος Χιακαντάρης. Πόσο καιρό δεν έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ και το Τσίπρα, συνέγραφε πονήματα για τον Ανδρέα Λοβέρδο και την κίνησή του, την πολιτική. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν συνέγραψε όμως και το μανιφέστο και είναι εκ των θερμών υποστηρικτών του κυρίου Τσίπρα. Ακούστε σας παρακαλώ με πολύ προσοχή την ανάρτηση που έκανε χθες και που βεβαίως έχει γίνει viral σαν μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτό το πράγμα ξαφνιάζει. Ξαφνιάζει. Και εδώ τίθεται ένα ζήτημα επιλογής συνεργατών. Ακούστε σας παρακαλώ τι έγραψε ο Γιώργος Χεκαντάρης στο Facebook. Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα το S5 και το Delinke να συνεργαστούν με τον Merz ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του αυτή. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Εδώ κάνεις παύση αναγκαστικά και λες τι λέει ο ποιητής. Κάτι τέτοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν το Χίτλερ. Συγχαρητήρια για τις επιλογές σας. Τι άλλο να πω εγώ. Δηλαδή αυτή η ανάρτηση του Σιακαντάρη περιποιεί τιμή για κανέναν χώρο. Τι θέλει να πει. Τι ακριβώς θέλει να πει. Ότι δεν είναι μπαμπούλα στη δεξιά και πρέπει κάποια στιγμή να συνεργαστούμε. Και ότι αυτό το οποίο ψηφίστηκε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία είναι μπούρδα και θα μπορούσε οποιοδήποτε. Μας προειδεάζει για κάποιες κινήσεις και για κάποιες μελλοντικές συνεργασίες. Πολύ καλά κάνουν πολλοί και ζητούν ή μάλλον διερωτώνται αν ο κύριος Χεκαντάρης είναι ακόμα δίπλα στον κύριο Τσίπρα. Να το ξαναδιαβάσω. Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα το S5 και το Delinke να συνεργαστούν με τον Merz ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Κάτι τέτοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν το Χίτλερ. Ακούστε πόσο πρόστιχα ιστορικά συνδέεται το ζήτημα. Και το όλο νόημα, ξέρετε που είναι. Κάτι τέτοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Δηλαδή τώρα θέλουν, πρέπει. Πρέπει. Έλα, εάν εσάς θεωρείτε ότι αυτό είναι αντισύριζα, αντιτσίπρα μέτωπο και όλα αυτά, τότε συγγνώμη. Να τον χαίρεστε τον κύριο Σιακαντάρη. Λοιπόν, όλοι οι θερμοί υποστηρικτές τέτοιων ιδεών. Εμένα με ξεπερνάει, ειλικρινά με ξεπερνάνε τέτοιες τοποθετήσεις. Και βεβαίως είναι αυτονόητο ότι ο Μητσοτάκης ούτε μια ώρα που λέει ο λόγος, όχι μήνες ακόμα να ανεχτούμε τη διακυβέρνησή του. Άλλωστε ο ίδιος έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει και πολιτικά με την επίθεση που εκδήλωσε την αντίδραση στο ενδεχόμενο του κυρίου Σαμαρά, επίθεση είναι ουσιαστικά στο Σαμαρά, για την ίδρυση κόμματος. Εντάξει, εδώ τα πράγματα πραγματικά δείχνουν το πώς σκέφτονται εκεί στη δεξιά παράταξη. Όχι πώς είναι καλύτερα εδώ στην κέντρο αριστερά, αλλά είπαμε εδώ τουλάχιστον κρατάμε και τα προσχήματα. Πάμε.
4: Στο κόκκινο.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε.

Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avgi.gr. Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά στον Πειραιά και μάλιστα σε κεντρικό σημείο Εθνικής Αντίστασης και Νικήτα. Ήταν ένα παλαιοπωλείο και λέω ήταν γιατί έχει σχεδόν ολοσχερός καταστραφεί. Ξεκίνησε από το υπόγειο, ισόγειο, επιχείρησαν μέχρι και πριν από λίγο στον πρώτο όροφο οι πυροσβέστες. Ήταν λίγο παλαιοπωλείο. Πήρε φωτιά μετά τα μεσάνυχτα, δύο τα ξημερώματα, και μέχρι αυτή την ώρα δίνουν μάχη εκεί στον Πειραιά. Οπότε όσοι κινείστε στην περιοχή, λάβετε το υπόψη σας, γιατί θα γίνεται επιπλέον δηλαδή ένα κυκλοφοριακό εμπόδιο στην περιοχή. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα περί επίσκεψης Μητσοτάκη στην Αίγυπτο, αφήστε τα. Δεν μπορούμε ούτε καν αυτά τα πλεονεκτήματα από τις σχέσεις μας στην περιοχή να τα αξιοποιήσουμε. Ακόμα και αυτό το σύμφωνο με την ΑΟΣ, με την Αίγυπτο, είδατε. Το φτάσαμε μέχρι λίγο πριν το Καστελόριζο. Αντί να αξιοποιήσουμε και αυτή την, αν θέλετε, σχέση που έχει η Αίγυπτος με την Τουρκία, κακή σχέση, έτσι. Εμείς ακόμα και τότε έπρεπε να μπει ο Δένδια στο αεροπλάνο να πάει υπογράψει και λέει: παιδιά, μπήκα στο αεροπλάνο και δεν ήξερα τι πήγα να υπογράψω. Υπουργός Εξωτερικών. Αυτή την κυβέρνηση ζούμε. Αυτή την κυβέρνηση ζούμε. Δυστυχώς. Και βεβαίως, μιας και είπαμε αυτή την κυβέρνηση ζούμε, βγαίνει εχθές ο Παπασταύρου, αυτό το διαμάντι, το αγλάισμα του πολιτικού τόπου, του πολιτικού βίου, και λέει το εξής: θα επιδιώξουμε τα επόμενα χρόνια να πάμε τα τιμολόγια της ΔΕΗ στα επίπεδα του 19. Αναγνωρίζουν οι ίδιοι δηλαδή, αναγνωρίζουν οι ίδιοι την αρπαχτή που έχει γίνει. Ενώ αυτοί αναγνωρίζουν το έργο του ΣΥΡΙΖΑ εμέσως, ορισμένοι από το ΣΥΡΙΖΑ ή μάλλον που έχουν βρεθεί εκτός ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουν να ακούνε για την κυβερνητική περίοδο. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση. Λοιπόν, και σαν σήμερα να πούμε βεβαίως ότι έφυγε από τη ζωή και ο Μαχαιρίτσας, έτσι να μην ξεχνάμε μερικά πράγματα. Πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα. Θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο, τον γιατρό από τη Γεράβιδρο. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στους εργαζόμενους και στους φίλους του Κόκκινου. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, γιατρέ. Φεύγουμε και πάμε στον Δημήτρη με τη φωτογραφία σήμερα. Α, πολλά λόγια έχει σήμερα η φωτογραφία, Και βάζει ένα ήλιο, μια βάρκα, ένα λουλούδι. Εδώ έχει και, ας ανοίξει η καινούργια μέρα, έχει και πολλά. Μαντινάδα είναι, τι είναι, οι ευχές. Λοιπόν, και βεβαίως το φλιτζανάκι με τον ελληνικό καφέ. Η αλήθεια είναι πως τον ελληνικό καφέ, όταν είμαι στο ραδιόφωνο το πρωί, μου λείπει φοβερά, γιατί δεν έχω την πολυτέλεια να τον πιω, ένα, και τι λέω πολυτέλεια να πιω τον ελληνικό καφέ. Ο ελληνικός καφές, επειδή έχει αυτά τα κομματάκια μέσα του καφέ, όσες φορές έχω αποπειραθεί να πιω πρωινά καφέ, έτσι, καϊμακλή και τα λοιπά, τα βρίσκω μετά σκούρα στη συνέχεια. Λοιπόν, είναι ο ελληνικός καφές, βέβαια, όταν είσαι σπίτι και δεν έχω δουλειά και τα λοιπά, είναι η μεγάλη απόλαυση. Ελληνικός είναι, δεν πιστεύω να είναι κανένας από αυτούς τους λούγκο, μούγκο, εσπρέσο, μιχέ και τα λοιπά, Εντάξει. Ένα καφέ έχουμε, ρε παιδιά. Και αυτόν κοντεύουμε να τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, παρότι έχουν βγει και μηχανές, λέει, τώρα, και το είδα τώρα που ταξίδεψα στην Κρήτη, στα καράβια, ξέρετε, υπήρχε μια μηχανή παλιά που βάζαμε το... Παλιά τώρα, πριν από 3-4 χρόνια. Που έβαζε στο νερό το καφέ, το έβαζε μέσα και όταν ήταν έτοιμο, σου κάνει πιπ, πιπ, και έπαιρνε το καφέ και τον έβαζε στο φλιτζάνι. Τώρα έχουν βρει ακόμα πιο εξελιγμένα μοντέλα, επαγγελματικά σας πληροφορώ. Δηλαδή είσαι στην ουρά στο καράβι,
εκεί στο βαπορίσιο καφέ που λένε, παραγγέλνεις ένα-δύο ελληνικούς, ένα διπλό, μονό κτλ. Έχει τους δοσομετρητές, τον βάζει εκεί και περιμένει στην ουρά να χτυπήσει το κουδουνάκι όταν έτοιμασε ο καφέ σου. Πάνε οι εποχές που τον ανακάτευες εκεί. Καλά, δεν μιλάμε για χόβολη τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει έστω. Ούτε αυτά τα τους αναδευτήρες με τον Μπρούτζο και τα λοιπά, όχι. Ακόμα και με το κουταλάκι, σιγά σιγά εκεί, να τον ανακατέψεις, να, αυτό, να βράσει. Μαγεία. Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα της Χριστίνας. Δημήτρη, με έκανες και αναπόλυσα σήμερα. Λοιπόν, η Χριστίνα, καλημέρα στην ωραία παρέα του πρωινού. Με τόσα που γίνονται κάθε μέρα στη χώρα μας, αλλά και με αυτά στη Γερμανία, δεν το κρύβω ότι φοβάμαι στην εξωτερική πολιτική. Είμαστε μπάτε σκύλοι, έχουμε γίνει και ως... Ναι, και όσο... Και βραϊκό, έχουμε γίνει με το Ισραήλ. Γιατί όμως δεν μας λένε γι' αυτό πρέπει να φύγουν οι νεοδημοκράτες και τα φιλαράκια τους πριν είναι αργά. Το ότι φοβάσαι τώρα, Χριστίνα, με προβληματίζει. Εγώ έχω πει ότι φοβάμαι πολλά χρόνια, ιδίως όταν είδα το Γεραπετρίτη να μεταπηδά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εκεί τα έχω χρειαστεί, που λένε. Έτσι. Το άλλο που είπες όσο για τη σχέση του Ισραήλ με την Ελλάδα, ακούστε τώρα την είδηση, τη χθεσινή. 11 χώρες της Ευρώπης, 11 χώρες της Ευρώπης, μεγάλες χώρες, όπως η Βρετανία, η Γαλλία, αλλά όχι η Ελλάδα, ουσιαστικά είναι απέναντι στο Ισραήλ για την επικιστική του πολιτική. Πάει και τοποθετεί επίκους σε παλαισθηνιακά εδάφη και τα λοιπά. Μάλιστα είναι τέτοια η κόντρα που έχουμε και κυρώσεις από τον Καναδά, από ευρωπαϊκές, από τις 11 ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα είναι απ' έξω, αγοράζει, δίνει λεφτά. Δίνει λεφτά στον Νετανιάχου και στο Ισραήλ για να πάρουμε δίθεν τάχα με αυτό το θόλο, να οικονομήσουν οι έμποροι όπλων με όνομα τεπώνυμο πλέον, αναμεγμημένοι και στην ιστορία του Πρέταντορ, και να μετατρέπει ο Νετανιάχου παλαισθηνιακά εδάφη σε οικισμούς επικιστικούς κτλ. Μπράβο. Την ώρα που οι άλλες χώρες επιβάλλουν μέτρα, παίρνουν μέτρα κατά του Ισραήλ, εμείς δίνουμε λεφτά στο Ισραήλ. 3 δισεκατομμύρια, ζεστά. Για ένα σύστημα που δοκιμάστηκε στον πόλεμο τώρα με το Ιράν, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες κατά Ιράν, Ιράν εναντίον Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, και είδαμε ότι είναι διάτριτος έγινε αυτός ο θόλος. Εμείς δίνουμε κοντά. Και από χθες άρχισαν πια να έχουμε και κάποιες εξελίξεις, γιατί πήγαιναν να μας δώσουν τα όπλα, αυτό το σύστημα, αλλά τους κωδικούς και αν θέλετε αυτό που λένε τον κώδικα, τον κρατούσαν για πάρτι τους. Μέχρι που υπήρξαν αντιδράσεις και είπαν εντάξει θα σας τον δώσουμε κτλ. Εορδαϊκός. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Η ανθρωπότητα στρέφεται κατά των πρακτικών Νετανιάχου και Τραμπ. Εμείς και τους δύο τους προσκυνάμε. Τόσο απλά. Είναι αυτό που λένε, τι δεν καταλαβαίνεις. Έτσι. Τι δεν καταλαβαίνεις. Πάμε στην Καλλιόπη, καλημέρα. Είναι η καλημέρα, η καθημερινή σπαρτιατική καλημέρα. Λοιπόν, ο Βασίλης. Ρε Βασίλη, τι έχεις πάλι εδώ πέρα. Τι μου στέλνεις τώρα τη φωτιά. Εσύ να τις κοιτάζεις τις φωτογραφίες που μου στέλνεις. Εσύ να τις κοιτάζεις. Επιτίθεσαι τώρα τελευταία συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, εντάξει. Και εσύ, ρε φίλε, αυτή τη φωτογραφία βρήκες να στείλεις πρωί-πρωί. Εντάξει. Για δέστε τι θα κάνετε εκεί με το σκιακαντάρι. Για δέστε. Η Μαρία Ζήτα. Για να ξεχωρίσουμε, έχουμε αρκετές Μαρίες. Λοιπόν, καλημέρα στο κόκκινο, στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Στρατάκη. Πρωινή ενημέρωση. Να σε καλά, Μαρία.
Να είσαι καλά. Πάμε στην Νατάσα Τιγκαμπίτση, η οποία μου έχει στείλει αρκετούς συνδέσμους και σήμερα, έτσι. Όχι πολλά και ψεύτικα λίγα και ειλικρινή λόγια και ψήφισμα στήριξης και καταγγελία για τη δίωξη. Για ποιο είναι? Α, για τη δίωξη του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Γιώργου Καβαδία. Έχουμε αρκετά. Αναντικατάστατος κανείς, μοναδικός ο καθένας. Ρίξτε μια ματιά, θα ρίξω. Νατάσα, με έχει βομβαρδίσει με link τώρα πρωί-πρωί. Πότε να προλάβω να τα δω, έτσι, να τα σχολιάσουμε κιόλας. Λοιπόν, έχουμε αργήσει. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες και θα επανέλθουμε στη συνέχεια στα μηνύματα. Πάμε να δούμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Σήμερα Τετάρτη, 9 Σεπτέμβρη 2026, ξεκινάμε με Καθημερινή. Πάμε στην πρώτη σελίδα. Το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Ναι, εντάξει, ωραία. Ναι, φταίει, ναι. Φταίει ο Ελνίνιο, διότι ναι, με τον Ελνίνιο δεν μπορούμε να ελέγξουμε και το χωράφι ράφι, ε. Όλο τέτοια πρωτοσύνη. Ναι, θα βγει μετά ο Θεοδωρικάκος και πεινά. Ακόμα και η Καθημερινή λέει ότι το Ελνίνιο βάζει φωτιά στα τρόφιμα. Βέβαια. Η Ουκρανία με το Στοβολό να βάνει φωτιά στα τρόφιμα. Το πετρέλαιο βάνει φωτιά στα τρόφιμα. Η ουρία που είναι ένα συστατικό για να καλλιεργήσεις. Η αλήθεια είναι το αγνοούσα αυτό. Έπρεπε να γίνει ο πόλεμος Ιράν, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών, για να το μάθουμε και αυτό, ότι οι τεράστιες ποσότητες ουρίας που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές καλλιέργειες είναι υποπροϊόν της διήλυσης του πετρελαίου εκεί και των αερίων και παράγεται στην περιοχή του κόλπου. Όλα αυτά λοιπόν, άρα ο Μητσοτάκης έχει δίκιο, δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Άρα ο Θεοδωρικάκος έχει δίκιο. Είναι κατά το μπουζούκι, είναι όργανο, αστυνομικός όργανο. Λοιπόν, εντάξει, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Άλλα θέματα. Είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς, αποκάλυψη της εφημερίδας Χάρετ για τον Νετανιάχου. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Παιδιά, αυτό είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Μιλάμε για τα παιδιά. Και είναι τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές. 1 στους 2 Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Το αντιλαμβάνεστε? Εμείς οι κακομύριδες παλιά δεν είχαμε ούτε αριθμητήρια, ούτε αυτά τα σύγχρονα. Ξέρετε πως μαθαίναμε μαθηματικά στο δημοτικό? Και να σας πω κάτι, ήταν και μια ευχάριστη διαδικασία. Πιάναμε τα κλίματα και κόβαμε μεταξύ των κονδύλων το κλίμα, το ξέρω, και κάναμε μια δέσμη από ξυλάκια, τα οποία δεν είχαμε και τότε, ούτε είχαμε τότε σούπερ μάρκετ λαστιχάκια να τα πιάσουμε, με σπάγκο. Και τι κάναμε με αυτά τα καλαμάκια, με αυτά τα ξυλάκια, εμείς κάναμε πράξη αριθμητικής. Και ήταν διπλό το μάθημα. Πρώτον, για να εκπαιδευτείς στα μαθηματικά, τα θυμάμαι ακόμα αυτά τα ξυλάκια, έτσι. Και δεύτερον, έμπαινε σε μια διαδικασία χειροτεχνίας. Άλλα τα δεδομένα τότε. Τότε δεν είχε πάω και τα παίρνω από το ράφι. Η προπαίδεια και τον τρόπο που έβρισκε καθένας μαθητής για να θυμάται. Τώρα 1 στους 2 δεν μπορεί να κάνει απλή μαθηματική πράξη. Και από τους 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Το έχω συναντήσει. Και έχω μείνει άναυδος. Και δεν μπορούσα να το καταλάβω τι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να διαβάζεις ένα κείμενο, να το αποδίδεις σε απλά ελληνικά και να μην κατανοεί, δηλαδή να χάνεται. Έκανα αυτά. Τεχνητή νοημοσύνη θέλετε, πάρτε τη. Λοιπόν, γιατί εδώ έχει παραγίνει. Δηλαδή εδώ ακούω πάλι το πολιτικό. Ξέρετε, έχει γίνει της μόδας. Σοφία Ξηρικού είναι σήμερα εδώ. Αλλάξαμε πίστα.
Το ξέρει, Σοφία, ότι πάρα πολλές κυρίες πλέον παίρνουν την τεχνητή νοημοσύνη και αρχίζουν και κάνουν κουβέντα, γιατί θεωρούν ότι καταρχήν έχουν απέναντί τους ένα άτομο και συνομιλούν πώς θα βάψουν τα μαλλιά τους. Και τη δοσολογία και όλα και προς αυτό. Και τι θα φάνε που είναι κουρασμένοι. Και τι θα κάνουν. Το ξέρετε ότι αυτό από ένα βαθμό και πέρα δείχνει και την μοναξιά που υπάρχει στην κοινωνία μας, παρά το γεγονός ότι μπορεί να είσαι μέσα σε ένα σπίτι κτλ. Να βλέπεις τώρα γυναίκα 60-70 χρονών και δεν είναι στο γραπτό, στο μιλητό, να ρωτά την τεχνητή νοημοσύνη και να ανοίγει μαζί της κουβέντα. Μα και τι ωραίος που είστε και τι ευχάριστος που είστε και τι ωραία που μου τα λέτε και τα λοιπά. Αυτοί γίνονται πυθύνια, έτσι. Ό,τι τους πει η τεχνητή νοημοσύνη. Τι θες τώρα, να, εδώ βγήκε ο Νηφούδης, ο οικονομολόγος, που τι να το κάνουμε ρε παιδιά, τον αγαπούμε το Τζίπρα και βλέπουμε αυτό που κάνει τώρα και δεν με βγάζουμε σπυριά. Πώς θα γίνει δηλαδή, γιατί κρατιέμαι. Και λέει, ναι, λέει για την περιουσία, αν μπεις λέει στο GPT και ρωτήσεις, ρε σοβαρευτείτε λίγο ρε παιδιά. Το GPT θα μου δώσει απάντηση, τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, έκαναν φτερά δύο πίνακες του Ρενουάρ. Τώρα κάνουν μελέτες για την Ιθάκη. Ωραία. Τι άλλο. Μόλις το 37% επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία. Για να το δούμε. Λοιπόν, η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές, με χαμηλή ανταγωνιστικότητα και λίγες πιθανότητες επιβίωσης. Είναι ενδεικτικό πως μόλις 37% των ΙΚΕ συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την πρώτη πενταετία. Αντιθέτως, στις μεγαλύτερες εταιρείες, όπως οι ανώνυμες ή οι ΕΠΕ, το ποσοστό είναι διπλάσιο. Αντιλαμβάνομαι, όλοι, κάνουμε ΙΚΕ. Ναι. Πάμε στον ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Άκουγες ο Παπασταύρου και έλεγε, αλλά συγκεκριμένα πώς, κουβέντα. Είναι σκόπιμη αυτή η ασάβεια. Σκοπίμως έχουν αυτή τη ρητορική. Φεύγουμε από το ριζοσπάστη, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Εκεί εσείς, Μητσοτάκη. Στέλνε εσύ μαζί με τη Φοντερ Λάιεν λεφτά στο Ζελένσκι, αυτό το φασιστάκι. Στέλνετε όπλα, στέλνετε του κι άλλα. Μητσοτάκη στη δουλειά του κάνει βέβαια. Και ακριβά καύσιμα περισσότεροι φόροι στα ταμεία. Μην το ξεχνάμε. Απογειώνεται σήμερα στα 2,105 το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης. Εχθές ήταν αυτή η τιμή στα πρατήρια, που όχι στα ακριβά, στα μεσαία θα έλεγε, όχι σε αυτά τα οποία διερωτάς καλά πώς πουλάει αυτό σε ένα 9,30 τώρα με αυτή την έκρηξη. Και λες μακριά δεν περνάω ούτε απ' έξω από το πρατήριο, στρίβω και πάω άκρη-άκρη από την άλλη πλευρά του δρόμου. Λοιπόν, αυτή την τιμή είχε χθες το λίτρο σε ένα μεγάλο πρατήριο μέσης, ας το πούμε, ούτε πολύ ακριβό ούτε πολύ φτηνό, και έχει τα ηγένεια μιας εταιρείας μεγάλης. Αυτή ήταν η τιμή εχθές για την Σούπερ, που ήταν μάλιστα και μέρα προσφοράς, και 2,065 για την απλή. Άρα σήμερα η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,40 η τιμή του πετρελαίου. 62% πάνω από τη μέση ευρωπαϊκή ηχοδρομπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα χθες. Ωραία πάμε. Κύριε Παπασταύρου, να βγατήσουν. Να πάρει κάτι ρε παιδί μου, και ο Λάτσης και ο Μητυλινέος και ο Βαρδινογιάννης, να πάρουν κάτι. Μην αναγκαστούν κι αυτοί και μπουν στην ξενιθιά και φύγουν.
Ας τους λίγο. Διπλάσια η χοντρική. Η μείωση κατά 50% των χρεώσεων οίκο έρχεται τον Ιανουάριο και φέρνει ελάφρυνση μόλις 1,5% στις μικρές καταναλώσεις. Υποσχέσεις σε βάθος τριετίας που προϋποθέτουν επενδύσεις 5 δις. Δηλαδή, ακούστε τώρα τη λογική του Παπασταύρου. Γι' αυτό σας λέω μας δουλεύουν. Και αυτοί θα έπρεπε να έχουν φύγει χθες από τη χώρα. Θα μειώσουμε το ρεύμα γιατί θα εκείνο, θα επενδύσουμε, θα κάνουμε, θα φέρουμε. Τώρα θα επενδύσουν για να έχουμε φθηνό ρεύμα. Τώρα. Τώρα, δηλαδή μας έχει προσπεράσει η Βουλγαρία, το αντιλαμβάνεστε. Η Βουλγαρία έχει μπαταρίες. Παίρνει το ρεύμα από εδώ, από τις ΑΠΕ, τις δικές μας που δεν μπορεί να αποθηκευθεί. Το πάμε στη Βουλγαρία, το αποθηκεύουν και μας το ξαναγυρνάνε πίσω του Πανακρίβου. Αλλά ο Παπασταύρου θα κάνει τώρα, αφού ρήμαξε τα οικόπεδα και το ρημοτομικό, τώρα έρχεται το χωροταξικό, τώρα έρχεται να μας βάλει και επενδύσεις στην ενέργεια. Παπασταύρου, η πρώτη σου εμφάνιση στην πολιτική σκηνή έδειξε για το μέλλον. Μέτρα ασπιρίνες, Ισραήλ ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό, Νέα Δημοκρατία εναντίον Ελλάς, κόντρα για το πότε περνούσαμε καλύτερα. Εδώ δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο ίδιος ο Παπασταύρου λέει να πάμε το ρεύμα εκεί που ήταν το 19. Εδώ δεν χρειάζεται κόντρα. Θεσσαλονίκη, σχολικά λεωφορεία, έκανε 16.500 μαθητές στον αέρα. Τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η Ντόρα καρφώνει τον αδελφό της. Σχέσεις λεπτών ισορροπιών. Επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Παιδιά, συνοθείτε εκεί στην οικογένεια, τουλάχιστον μην καρφώνετε ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ σοβαρό. Ανοίξτε πάλι το φάκελο με τα διευκρίνιστα του Γεωργιάδη. Έτοιμα Πολάκη στον οικονομικό εισαγγελέα. Δεν είναι έτοιμα Πολάκη, είναι έτοιμα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, με τον Πολάκη επικεφαλής του τομέα διαφάνειας, με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Μην πάτε να το παρουσιάσετε σαν βεντέτα. Είναι πολιτική απόφαση. Και γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Διαβάζουμε. Λέξη για τη Μονή του Σινά. Ναι στον διάλογο με αμοιβαίες συγκλήσεις. Στην Αίγυπτο. Σου λέει, ας τη Μονή Σινά τώρα κάτω. Άσε μωρά τώρα. Εμείς για τα μεγάλα είμαστε εδώ πέρα. Έχει δίκιο ο Κοτάκης μερικές φορές. Πάμε τώρα στην κόντρα. Διαβάζουμε, ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Στο οικονομικό πεδίο του έχει ας την μπάλα, οπότε θα πάει στα ζητήματα σταθερότητας, αυτά που έλεγε και το 23. Λοιπόν, τα οποία απέδωσαν. Πάμε στα νέα. Σε ελεύθερη πτώση, ελληνική παιδεία, τι δείχνει η Πίζα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Έτσι. Ένα στους δύο μαθητές αδυνατεί να λύσει απλή μαθηματική πράξη. Και 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο. Πολύ ωραία. Γι' αυτό μιλάω εγώ και λέω, κανένας υπουργός παιδείας, κανένα υπουργό παιδείας της μεταπολίτευσης δεν εξαιρώ από τον κανόνα ότι πολιτικά είναι όλοι τους αποτυχημένοι. Ναι και του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Μόνο ένα κριτήριο. Ουσιαστικά με την λογική τους έχουν ευνοήσει όλοι το φροντιστήριο. Αυτό που μερικοί λένε παραπαιδεία. Πάμε στην απογευματινή τάχιστα, δευτερόλεπτα. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Α, είναι η Μητσοτάκιος αναφορά από τον ελεύθερο τύπο. Ο ελεύθερος τύπος, πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί του ρεύματος. Το άλλο με τον τοτό το ξέρετε σαφώς.

0: το κόκκινο.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Βεβαίως αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτέμβρη 2026, με τη Σοφία Ξηρικού. Πορευόμαστε αυτό το πρωινό εδώ στην πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση στο Κόκκινο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο. Βεβαίως Στρατάκης μέχρι τις 8 στα μικρόφωνα του Κόκκινου και οι ακροατές από κοντά με τα δικά τους μηνύματα, τις δικές τους καλημέρες, τις δικές τους απόψεις, θέσεις, ενστάσεις. Μέσω της εφαρμογής Viber η επικοινωνία είναι πάρα πολύ εύκολη και εντελώς δωρεάν. Κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, είπαμε κλίμα, death. Εξαγγελίες, υποσχέσεις, προγράμματα, όλα εδώ. Εκείνο που είδαμε βεβαίως να λείπει είναι οι καινούργιες ιδέες. Θα το πω και πέστε με όπως θέλετε. Αμετανόητος, ό,τι θέλετε πέστε. Έχω την αίσθηση και δεν πέφτω έξω ότι από μια πλευρά έχουμε τα προγράμματα που θέλουν να στριμωχτούν όλοι στα δημοσιονομικά περιθώρια και από την άλλη έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που ναι μεν λαμβάνει υπόψη τα δημοσιονομικά της χώρας και βεβαίως τα περιθώρια, αλλά θέτει άλλες προτεραιότητες στα προγράμματά του. Οι προτεραιότητες του είναι προς τον πολίτη. Εκεί στοχεύει, αυτόν δείχνει, τον εργαζόμενο, τον επαγγελματοβιοτέχνη, τον αυτοαπασχολούμενο, εκεί είναι η έννοια. Και αν δείτε το πρόγραμμά του, το οποίο ήδη παρουσιάζεται και μέσα από τα σπότ εδώ του ραδιοφώνου και από τις τοποθετήσεις των στελεχών, βλέπετε ότι εκεί στοχεύει. Ίσως γι' αυτό κάποιοι δεν ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στην πολιτική αναμέτρηση ενώ εκλογών. Γιατί τα προγράμματα θα συγκρίνονται με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πρόγραμμα γραμμένο από στελέχη που ξέρουν από κυβερνητική αριστερά, που ξέρουν από ρεαλισμό και που εν πάση περιπτώσει δεν τα έχουν καλά και με τις δογματικές αντιλήψεις για κάποια ζητήματα. Η νέα ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ, δουλεμένη, τεκμηριωμένη, παραδείγματος χάρη για το πώς ο ΕΦΚΑ μπορεί να παίξει ένα σημαντικότατο ρόλο τουλάχιστον στον τομέα της κατοικίας, ταυτόχρονα δίνοντας λύση και στο αδιέξοδο του ιδιωτικού χρέους, ιδίως με τα φανς και τα λοιπά, είναι μια καινοτόμος ιδέα, δουλεμένη προσεκτικά και όχι κάτι το οποίο έρχεται από το πουθενά, ήδη εφαρμόζεται. Ο ΕΦΚΑ, πάνω σχάρη συνταξιούχων άλλων χωρών όπως της Αυστραλίας, αγοράζουν εδώ επιχειρήσεις, μπαίνουν σε μετοχικά κεφάλαια. Εμείς εδώ πέρα τα έχουμε παρκάρει, έτσι. Άλλο. Έχουμε το βαρβέρι στον ΕΦΚΑ για να κοιτάζει πώς θα διορίσει τους δικούς του ή πώς θα προβάλλει κάποια δίθεν τάχαμε επιτεύγματα και για να πάρει σύνταξη ξανά της ψυχής σου τον τάραχο. Εντάξει. Αυτή είναι η λογική τους. Άρα λοιπόν, επειδή ζούμε ακόμα σε ρυθμούς death, δεν μπορούμε να μην δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά που συμβαίνουν με επίκεντρο Θεσσαλονίκη. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει, μάλλον θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα κληθεί να δώσει πάρα πολλές διευκρινήσεις για πάρα πολλά ζητήματα που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά σήκωσαν πολλή συζήτηση, έτσι. Όπως μας χάρη η πατριωτική εισφορά του 1%, πώς θα υπάρξει καταγραφή αυτού του πλούτου, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει, με τα 50.

5.000 σπίτια που πώς θα γίνουν αυτά, ποια η προτεραιότητα που ουσιαστικά δεν επέτρεψε στον ΣΥΡΙΖΑ και στο Τζίπρα και στο πρόγραμμά του να αναφερθεί στη 13η σύνταξη, καλά για 13ο μισθό και τα λοιπά, 14ο αφήστε τα καλύτερα. Λοιπόν, και βεβαίως γιατί αυτή η διάκριση μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων, η υγεία και η παιδεία να πάρουν το 500, οι υπόλοιποι στον Κιάδα. Έτσι. Και βεβαίως από κοντά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να δώσει σήμερα απαντήσεις και ιδίως για ορισμένους συνεργάτες του όπως ο κύριος Σκιακαντάρης. Γιατί νομίζω ότι σαν κάτι να κυνηγάει τον κύριο Τσίπρα με τις επιλογές του. Διαβάσατε την ανάρτηση του Σκιακαντάρη, έχει φρίξει το σύμπαν. Και οι ίδιοι εκεί στο Ναυαλιάς δεν πιστεύουν αυτά που ακούνε. Μα Σκιακαντάρης είναι αυτός. Όση ώρα δεν έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ με το γνωστό αντισύριζα μέτωπο τότε και δεν συνέγραφε και πονήματα για τον Ανδρέα Λοβέρδο και το πολιτικό του εγχείρημα, με τέτοια ασχολείται. Σκιακαντάρης. Ναι, είστε. Ωραία. Αυτή είναι αριστερή. Όχι εμείς. Εμείς τι είμαστε. Εμείς έτσι και κάνουμε κριτική, βρίζουμε. Άρα λοιπόν, σήμερα η συνέντευξη με ενδιαφέρον, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη του κύριου Τσίπρα. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να δούμε και κάποιες διορθωτικές κινήσεις πάνω στα ζητήματα τα οποία ήδη έχω αναφέρει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει επίσης από σήμερα επαφές στη Θεσσαλονίκη με φορείς και θα κορυφωθούν ουσιαστικά αυτές οι επαφές την Παρασκευή με τη συνάντηση με το στην έκθεση με το Διοικητικό Συμβούλιο, με τον πρόεδρο εκεί της έκθεσης, επισκέψεις τα περίπτερα και η αναμενόμενη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Παρασκευής. Ο κύριος Φάμελος παρά τα αυτά ξεκολουθεί να είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Δεν μπορεί να μην το θυμάσαι το Φάμελο. Δεν μπορείς. Δεν είπα, η μεγαλύτερη τραγωδία, εγώ θεωρώ ότι είναι μακράν η χειρότερη περίοδος συγκρινόμενη με αυτή του Κασελάκη. Δεν, σηκώνει τα χέρια. Εντάξει. Και θα βρεθούν τώρα κάποιοι και θα μου πούν στήριζε Φάμελος. Ναι, όλοι τον στήριξαμε. Και αυτοί που τον ψήφισαν και εμείς που δεν τον ψηφίσαμε τον στήριξαμε. Και εκείνος, ωραία πάμε, καλά πάμε. Την Πέμπτη λοιπόν, την Παρασκευή συνέντευξη του ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώνεται η Θεσσαλονίκη ως επίκεντρο των πολιτικών παρεμβάσεων και τα λοιπά, την το Σαββατοκύριακο με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επίσκεψη, ομιλία, συνέντευξη τύπου και τα λοιπά. Έτσι ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Ό,τι είχαν να πούν τα κόμματα μας το είπαν. Και από εδώ και πέρα μένει να δούμε αν θα πάμε σε εκλογές τον τώρα το 26 ή αν όντως πάμε στο 27. Θα δούμε. Θα δούμε λίγο.

Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Είναι οι ανάγκες καμιά φορά εδώ της εκπομπής. Δεν σας έχουμε συνηθίσει, αλλά όμως και τέταρτο θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε σε ένα-δύο λεπτά εδώ.

0: Αρκετά τα μηνύματα. Εδώ είμαστε, δεν απομακρυνθήκαμε πολύ. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ στα μηνύματα, μέχρι να πάμε στον καλεσμένο μας. Ο Γιώργος, καλημέρα κύριε Σταθάκη. Άκουσα τη φοβερή ιδέα που είχαν ο Λιγνάδης, ο Μίχος, ο Νίκος Γεωργιάδης και ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης για το επίδομα των 1.200 ευρώ κατάθεση των γονιών. Βάζετε εσείς το χέρι στη φωτιά ότι μετά από 20 χρόνια το κράτος θα τα δώσει, γιατί στους συνταξιούχους που έβαζαν τα χρήματα τους έκοψαν τα μισά? Δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ ο Μητσοτάκης οριόταν ότι το 20 θα καταβληθούν όλα τα αναδρομικά συνταξιούχους. Έχουμε πάει 26 και δεν έχουν δοθεί ούτε δώσει. Έτσι. Οπότε μη βάζετε το χέρι στην φωτιά, Σπύρο. Μάλλον, ναι, Σπύρο. Ο Βασίλης. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα σε όλους όσους δουλεύουν στο κόκκινο. Στο μόνο ραδιόφωνο που ακούει και σέβεται τους ακροατές του. Πολύ καλή η επιλογή να δώσετε έμφαση στα αποτελέσματα της παιδείας για πρακτικά αναλφάβητα παιδιά. Γράφει κι άλλα ο Βασίλης. Θα τα διαβάσουμε μετά, γιατί θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα καλημερίσω τον Σπύρο Γκουτζάνη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σε άκουγα εχθές, οφείλω να πω, με τη συνέντευξη που είχες με τον Μαργαρίτη. Σου δίνω, γιατί σε ακούω, να προσέχεις λοιπόν. Λοιπόν, σε άκουγα και... Έθετε τα θέμα με ένα ορθολογισμό που εμένα, εν πάση περιπτώσει, με ταρακούνησαν λίγο όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε να δούμε.
1: Ναι, εντάξει, ο Θεοδωρός εδώ έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος για να συνεργαστούν οι αριστερές και κεντροαριστερές δυνάμεις. Γιατί αυτό θα είναι και τελικά η απάντηση απέναντι στη δεξιά ή και στην ενδεχόμενη επέλεση της ακροδεξιάς. Μετά άρχισε και ξανά έπιανε την Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρα.
0: Κοίταξε, δηλαδή και να θες να γιάσεις ρε Σπύρο, δεν σε αφήνει η ίδια η Ελλάς. Δηλαδή, δεν σε αφήνει, ειλικρινά. Δηλαδή, μετά το χθεσινό χτύπημα από Σκιακαντάρι, αναγκαστικά πας εκεί, ρε γαμώτο, δεν γίνεται.
1: Ναι, Σκιακαντάρι, θύμισε μου.
0: Ο Σκιακαντάρις που ουσιαστικά μιλώντας με αφορμή τους νεοναζιστές έκανε τη φοβερή ανάρτηση, η οποία ουσιαστικά είναι σαν να λέει ότι γιατί να μην συνεργαστεί και να μην συνεργαστούμε και με τη δεξιά. Το διαβάζω για τους ακροατές που είναι αυτό. Φανταστείτε. Λέει, γράφει ο Σκιακαντάρις τώρα, ο συντάκτης του Μανιφέστου. Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα το S5D και το Ντελίνκε να συνεργαστούν με τον Μέρτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του ΑΦΔΕ. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Κάτι τέτοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο, ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν το Χίτλερ. Δηλαδή, σωστά καταλαβαίνω ότι τώρα μην νομίζετε ότι η ακροδεξιά θα πολεμηθεί, γιατί να μην συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα. Και να θες να γιάσεις δεν σε αφήνει και παραμονή συνέντευξης.
1: Ναι, σωστά είναι αυτό, ήταν η ανάρτησή του. Και πάνω σε αυτό πάτησε μετά και ο Δοδονής, ο οποίος βγήκε και έκανε άλλη μια επίθεση, ένα χτύπημα στην Ελλάς. Και να θυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη, το δεύτερο ατόπιμα, ας το πούμε έτσι, του κυρίου Σιακαντάρη. Το πρώτο ήταν όταν συνυπέγραψε, ας το πούμε, την άποψη του κυρίου Μπίστη ότι αποτελεί μονομερή ενέργεια η υπόντιση του ενεργειακού καλωδίου από τη χώρα μας. Και αυτό του στήχησε του κ. Σκιακαντάρη ότι στην ουσία τώρα εκτεθεί στο περιθώριο. Οπότε από αυτήν την άποψη δεν ξέρω.
0: Εντάξει, δεν σε συνέντευξή του σε σένα νομίζω δεν είχε πει ότι έχει μια επαγγελματική σχέση με το Ινστιτούτο την οποία θα ολοκληρώσει.
1: Ναι.
0: Άρα, όχι, εντάξει.
1: Στην ουσία έχει απομακρυνθεί, δεν έχει κάποια θέση οργανική. Άρα και τι άλλο να κάνουμε.
0: Έχει μπει σφραγίδα. Λοιπόν, φεύγουμε από τον Σκιακαντάρη, αν και είναι μια γενικότερη κριτική για τη επιλογή συνεργατών κτλ.
1: Ναι, εδώ είναι ένα θέμα, ας πούμε, έχει κόστος ο Αλέξης Τσίπρας λόγω του Σκιακαντάρη, γιατί αν μη τι άλλο ήταν ο επικεφαλής της ομάδας που υπέγραψε το μανιφέστο για την σύγχρονη αριστερά. Έτσι.
0: Βάζω δύσκολα, αλλά δεν είναι μόνο Σκιακαντάρης, είναι και ο Νιφούδης, ο οποίος απαντώντας για τον πατριωτικό φόρο, παρέπεψε να πάμε στο GPT. Να, δηλαδή, εντάξει, όπως ζητάει η κυρία Μαρία πώς θα βάψει τα μαλλιά της, να πάμε και εμείς στο GPT να δούμε.
1: Εμένα δεν μου βάζει καθόλου δύσκολα, για το Τζίπρα είναι τα δύσκολα.
0: Μα γι' αυτό όπως σου λέω τώρα. Να κάνουμε μια συζήτηση γενικότερα πολιτική.
1: Όπως είναι και του Γιώργου Παπά, ο οποίος ας πούμε πάνω του ξέφυγε και είπε για τις θηρίδες, έτσι.
0: Εντάξει. Όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, αυτά είναι αυτό το γκολ.
0: Αυτό που, μιας και ξεκίνησα από την Ελλάς, εντάξει, μερικοί οι ακροατές θα με βρίζουν γιατί βρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική κριτική είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μαθαίνω ότι σήμερα θα επιχειρήσει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας να κάνει κάποιες διορθωτικές αναφορές σε ζητήματα που έχουν μουδιάσει λίγο τον κόσμο, όπως η 13η σύνταξη, όχι πως θα την υποσχεθεί, αλλά με έναν τρόπο αυτά. Θα ξαναδεί το πρόγραμμα, θα ξαναμιλήσει για τα περιθώρια που ενδεχομένως να επιτρέψουν. Θα δούμε.
1: Ναι, δεν του βγήκε ακριβώς όπως θα το ήθελε. Ενώ είχε την έμπνευση να ξεκινήσει εκείνος όλη τη διαδικασία, την πολιτική διαδικασία της ΔΕΤ. Βεβαίως ήταν σε ένα ξενοδοχείο, αλλά δεν έχει σημασία. Το κόμμα του δεν είναι στη Βουλή, οπότε μπορούσε να το κάνει, προκειμένου να βάλει την ατζέντα και να υποχρεώσει και τους άλλους να το απαντούν. Ως ένα βαθμό το πέτυχε, γιατί για δύο ή τρεις μέρες.
0: Επικοινωνιακά δεν χωράει αμφιβολία. Εντάξει, ναι.
1: Ωστόσο, υπήρξαν ερωτήματα γύρω από το πρόγραμμά του, έγιναν μετά και οι εξειδικεύσεις και έκανε το λάθος αυτό ο Γιώργος Παπάς, έστω και επικοινωνιακά για να μην του κρίνω τον άνθρωπο και τι εννοεί και τα λοιπά, γιατί σε μένα βγήκε και ο Κώστας Γαβρόγλου, όπου τον ρώτησαν αν έχει θηρίδα και εντάξει, το πήρε με χιούμορ και προσπαθούσε μετά να εξηγήσει. Λοιπόν, και τώρα θα κλείσει. Στην ουσία ήθελε να είναι πριν και μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οπότε να δώσει και απαντήσεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα όμως, με όλη την συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το πρόγραμμά του, αναγκαστικά θα πρέπει να δίνει εξηγήσεις για το δικό του πρόγραμμα.
0: Δυστυχώς. Και περνάει σε δεύτερη μοίρα που έπρεπε να είναι πρώτο θέμα. Ουσιαστικά αυτό. Και καταλάβαινε και από τη συζήτηση σας χθες με τον
1: Μαργαρίτη,
0: ότι αυτή η κόντρα Σαμαρά Μητσοτάκη νομίζω ότι μπορεί να είναι και καταλυτική για το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Και έτσι το βλέπει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το ηγετικό επιτελείο τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό κιόλας νομίζω ότι εδώ πέρα βλέπεις μια απώλεια ψυχραιμίας από την πλευρά του Μαξίμου στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον Μητσοτάκη, τον Σαμαρά, συγγνώμη. Αν ξεκινήσεις από την περασμένη Κυριακή, έκανε μια δήλωση ο εκπρόσωπος του Σαμαρά και βγήκαν πέντε υπουργοί να του απαντήσουν. Έτσι. Είναι δυσανάλογο. Και τώρα είπε μια φράση παραπάνω, το ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει γνωστεί να βλάπτει την παράταση. Και εκεί θα λέγαμε ότι ολοκληρώθηκε η παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Μετά, πολλή επικαιρότητα επισκιάστηκε από την αντιπαράθεση Σαμαρά Μητσοτάκη. Επικοινωνιακά δηλαδή, το ξέρω αυτό και σαν ρεπορτάζ, δεν κάνει να πω τα ονόματα, γιατί μου το εμπιστεύτηκαν οι άνθρωποι, ακόμα και στο επιτελείο του μεγάλου Μαξίμου δεν το φωνούν όλοι με αυτή την επικοινωνιακή αντιμετώπιση. Τώρα, το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει σαν να αναγνωρίζει αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό το Πασόκ βγαίνει και λέει ότι είναι βολικός αντίπαλος, γι' αυτό το κάνει, ενώ ο πραγματικός αντίπαλος είμαι εγώ. Ας μην το κρίνουμε. Ενώ θεωρεί όμως, και αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα, σαν σημαντική απειλή τον Σαμαρά. Ο λόγος είναι απλός. Ξεκινάει από το ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι δεξιός, σαρκός της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς παράταξης, και άρα απευθύνεται στο πλατή κοινό της Νέας Δημοκρατίας που, και ψηφοφόρους που έχουν αποστασιοποιηθεί, Γιάννη. Από τις εκλογές του 23 μέχρι τις ευρωεκλογές του 24 έφυγαν από την κάλπη της Νέας Δημοκρατίας 1.200.000 ψηφοφόροι. Πολύ μεγάλο.
0: Αν ξαναγυρίσουν, η σαβάρκα η σαγιαλός θα είναι.
1: Ακριβώς. Και εδώ υπάρχει σε αυτούς απευθύνεται προνομιακά ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί αυτοί είναι δεξιοί. Έχουν δεξιά κομματική συνείδηση. Όπως εσύ αριστερός, ας πούμε, και μπορεί να μην πει ακόμα και αν έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ να πήγαινε σε κάποιο αριστερό κόμμα, αλλά δεν θα πήγαινε στη Νέα Δημοκρατία. Με τον ίδιο τρόπο και εκείνοι μπορεί να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα πάνε στον Τσίπρα ή ένα πολύ μικρό ποσοστό ελάχιστο, αλλά πάνε πολύ εύκολα στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Εκτός από ορισμένους φανατικούς που λένε θα ψηφίσω Κουκουέ.
1: Εντάξει. Άρα είναι λογικό. Χθες ήμουν με έναν δημοσκόπο, ξεχνάω το όνομά του, στην ναυτοπορική, στην ανάλυση ναυτοπορικής που βγαίνω, από τις δημοσκοπήσεις που τρέχουν τώρα, αυτή την περίοδο. Και τον ρωτήσαμε πώς σταθμίζουν και σε συνδυασμό και με τα ποιοτικά στοιχεία τους αναποφάσεις τους. Από πού προέρχονται και πώς εκτιμούν ότι μπορεί να κινηθούν. Είχε ενδιαφέρον η απάντηση που είπε ότι φυσικά και η περισσότερη μεγάλη μάζα προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία και χωρίς να θέλει να πει προς τα που θα πάνε, θα το δείξει στην ερευνά του άνθρωπος, είπε ότι δείχνουν ότι δεν έχουν ξεπεράσει τη δυσαρέσκειά τους από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και τα στοιχεία που τους έκανε να απομακρυνθούν. Άρα ότι είναι περιορισμένες οι πιθανότητες η Νέα Δημοκρατία να πάρει κάποιο κομμάτι από αυτούς και να βελτιώσει τα ποσοστά
0: του. Μα είναι και απλά μαθηματικά, Σπύρο, που είναι ότι χωρίς το κόμμα Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία έχει ένα 25% μέσο όρο τραβηγμένο από τα μαλλιά ως πρόθεση ψήφου, έτσι. Φαντάσου τώρα ένα κόμμα από τα δεξιά, αυτό το 25% θα συρρυκνωθεί. Πολύ λίγο θα το δούμε. Αλλά πάντως δεν πρόκειται να βγατήσει, έτσι δεν
1: είναι.
0: Μπακαλίστικη προσέγγιση, αλλά...
1: Όχι, δεν είναι. Είναι δύο κατηγορίες δημοσκοπικών εταιριών. Η μία, ας πούμε, είναι η ALCO, η MRB, η Μέτρων Ανάλυσης. Αυτές δίνουν σταθερά όλη την περασμένη χρονιά στη Νέα Δημοκρατία από 22% έως 24% maximum. Και υπάρχουν και οι άλλες, οι οποίες τον δείχνουν από 24% μέχρι 26%, μέχρι, μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω, αν βάλεις και την Μάρκ του κ. Γεράκη. Έτσι. Άρα, ναι, τόσο τον δείχνουν στην πρόθεση ψήφου, 24% μέχρι 25%, ας βάλουμε ένα μέσο. Έχει ελπίδες ο Μητσοτάκης, ήθελε να έχει ελπίδες με το πρόγραμμα αυτό που κατέθεσε στη Θεσσαλονίκη για να κερδίσει ψηφοφόρους. Εκεί πέρα έρχεται ο Σαμαράς και δίνει διέξοδο στους ψηφοφόρους, οπότε αποτρέπει επιστροφές. Του κόβει δηλαδή επιστροφές που θα του ανέβαζαν το ποσοστό.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον η προσέγγιση, Σπύρο, και για μην την αδικήσουμε και για να καταλάβει.
1: Το δεύτερο είναι για να ολοκληρώσω αυτό που είπες, ότι θα πάρει και απευθείας από την δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας και θα τον κατεβάσει πιο κάτω.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί έχουμε αρκετά ακόμα να πούμε. Είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη, ο Τσίπρας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, να δούμε κίνηση, να δώσουμε το στίγμα και θα επανέλθουμε, Σπύρο.

0: το κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Για πάμε να δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει η μέρα και στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας. Προς το παρόν δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Έχει κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι στο ρεύμα προς Ελευσίνα μέχρι το Σκαραμαγκά. Ο Κηφισός όπως πάντα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δεν είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα, απλά υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα εξελιχθούν χειρότερα τα πράγματα. Καλή σας μέρα.
3: Δύσκολο. Καλημέρα.
2: Υπομονή στους εποχούμενους. Εμείς θα επιστρέψουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον Σπύρο τον Γκουτζάνη. Σπύρο, επανήλθαμε. Λοιπόν,
4: ναι.
2: Δημοσκοπικά, ναι, θέλεις να προσθέσεις κάτι πάνω στην κουβέντα που κάνω.
4: Αυτό είναι και ο λόγος ότι ο Σαμαράς, αφενός Αγγλία απευθείας από τους ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία, διότι δυσαρέσκεια συνεχίζει να υπάρχει, αποτρέπει, κόβει τέλος πάντων τις επιστροφές και γι' αυτό είναι και η βασική απειλή. Μπορεί να κατεβάσει στο όριο του 20%. Δεν είναι αποκλείεται. Είναι ένα από τα σενάρια.
2: Αυτό σημαίνει όμως ότι ο Σαμαράς πάει σε ένα ποσοστό, δηλαδή άμα τη εμφανίσει, που λένε πάνω από 5%, έτσι.
4: Οι δεξαμενές, έτσι, γιατί δεν έχει μετρηθεί σαν κόμμα, είναι από 12 έως 15% του δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Η Μαρμπρίτ του έδωσε 15%.
2: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, μην το δούμε δεύτερο, δηλαδή, και αρχίζουμε και τρελαίνόμαστε εδώ πέρα.
4: Όχι, δεν είναι ότι θα πάρει 15. Λέει ότι απευθύνεται σε μια δεξαμενή που είναι 15% και μπορεί να αντλήσει από αυτούς. Μπορεί να το πάρει και όλο,
2: το περισσότερο,
4: ή μπορεί να μείνει και στο 5. Κανένα δεν το ξέρει αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό που έλεγε στην αρχή το Μαξίμου, ότι θα πάει μέχρι. Δεν μας αφορά το κόμμα Σαμαρά, γιατί θα μπει στη Βουλή.
2: Και δεν είναι μόνο ο Σαμαράς δεξιά του Μητσοτάκη. Δηλαδή, πες ότι θα έχει απώλειες ενδεχομένως, γιατί θα προσεγγίσει ένα ποσοστό από τη Νίκη, ένα ποσοστό από τη Λατινοπούλου, ένα ποσοστό μικρότερο από τον Βελόπουλο. Αλλά εδώ έχουμε και τους Σπαρτιάτες, πάνω χάρη, που δεν ξέρουμε πώς θα κινηθούν. 10 βουλευτές έβγαλαν την προηγούμενη φορά. Με το πώς θα κινηθεί ο Κασιδιάρης, τον οποίο αρχίζουν και προβάλλουν δειλά-δειλά ορισμένα συστημικά μέσα. Δίθεν τάχα, τι κακό που θα μας βρει.
4: Και θα φουσκώσει αυτό, γιατί γίνεται ένα θόρυβο που δεν γίνεται με σωστό τρόπο σε σχέση με τις εξελίξεις στην Ευρώπη, κυρίως γύρω από το AFD. Εδώ θέλει προσοχή το πώς θα χειριστεί όλο το πολιτικό σύστημα και εμείς οι δημοσιογράφοι αυτές τις εξελίξεις.
2: Ήδη έδωσε τις ευλογίες στο Σακαντάρη. Σου λέει: συνεργαστείτε όλοι με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Αν είναι ξανά ο Κασιδιάρης. Τέλος πάντων, εδώ να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα, ακόμα και στο απόγειο το φασιστικό μόρφωμα, έφτασε μέχρι το 7%. Και σε συνθήκες ιδιαίτερης κρίσης που ευνοούσαν την άνοδό του. Οπότε ας μην το υπερεκτιμούμε κιόλας, για να μην το ενισχύουμε, με αυτή την έννοια το λέω. Ούτε και να υποτιμούμε το ποιες παραμέτρους βάζει στην ενηγέννη πολιτική συζήτηση. Σωστή είναι η τοποθέτηση της βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ακρίτα. Απλά λέω ότι θέλει μια προσοχή στον χειρισμό, γιατί άμα αρχίσει να το φουσκώνεις από μόνο του, μπορεί να το στέλνεις και κόσμο.
2: Ακριβώς. Άρα δημοσκοπικά, για να το μαζέψουμε λίγο, δύσκολα να ξεκολλήσει ο Μητσοτάκης έχοντας και αυτά δεξιά του από το 25%, εγώ βάζω το ταβάνι των δημοσκοπικών μετρήσεων, στην αριστερά τι γίνεται. Δηλαδή.
4: Θα σου ξεκινήσω από ένα σχόλιο που μάλλον θα σου αρέσει. Είδα ένα από αυτά που έλεγε τις προηγούμενες μέρες η Ελλάς. Ήταν ότι πολλά από αυτά που είπε ο Μητσοτάκης είναι στο δικό της πρόγραμμα. Κατηγορούσε ότι δεν το έχει στο σωστό πλαίσιο, έτσι, και δεν θα έχουν την σωστή απόδοση κτλ. Καμιά αντίρρηση. Αλλά είναι σαν να λέει ότι έχουν την αστοιχία με τον Μητσοτάκη. Ενώ το Πασόκου βγαίνει και κατηγορεί ευθέως στην Ελλάδα ότι της έκλεψε το 80% του προγράμματός του.
2: Δεν ξέρω αν είναι κολακευτικό ή όχι να σου λέει ο Μητσοτάκης ότι μοιάζουν τα προγράμματά μας.
4: Και ο Μητσοτάκης λέει το αντίστοιχο, ας πούμε. Οπότε εδώ πέρα έχω τρία κόμματα τα οποία κινούνται σε ένα παρόμοιο ή παρεμφερές, τέλος πάντων, συστημικό πλαίσιο.
2: Αυτό επισημαίνω τώρα δύο μέρες, Σπύρο. Επισημαίνω ότι έχουν στριμωχτεί και οι τρεις.
4: Και όμως δεν θα είμαστε και παραστατική κυβέρνηση. Εντάξει.
2: Όχι, έχουν στριμωχτεί και οι τρεις. Δηλαδή έχουμε, πραγματικά το θεωρώ, δεν είμαι αυτή τη λογική 10 κόμματα, δύο πολιτικές του ΚΚΕ, αλλά ουσιαστικά τα προγράμματα με κυβερνητική προοπτική και στόχευση. Έχουμε τα τρία προγράμματα των κομμάτων Ελλάς, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία που στριμώχνονται στο δημοσιονομικό περιθώριο, όπως θέλουν να στριμωχτούν, και έχουμε το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ που θα περάσουμε εκεί. Που
4: εγώ αυτό θα έλεγα, ότι ενώ έχω τρία συστημικά κόμματα ή που κινούνται στο ίδιο συστημικό πλαίσιο, τέλος πάντων, θέλεις να σου πω, ας το ανοίγω μια παρένθεση εδώ. Υπάρχει ένας κίνδυνος, η κρίση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μέσα από τη μεγάλη διάψευση των προσδοκιών που επέφερε, στην κοινωνία δηλαδή, να μετατραπεί σε κρίση του συστήματος. Έρχονται δύο άλλα κόμματα και λένε ότι όχι, εμείς εδώ είμαστε, που κινούμαστε στο ίδιο πλαίσιο. Μπορούμε να κατευνάσουμε και την κοινωνική διαμαρτυρία, να βελτιώσουμε κατά πολύ τα πράγματα, γιατί σίγουρα και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν καμία σχέση με τη διαφθορά του Μητσοτάκη, έτσι.
2: Όχι, αυτό δεν το συζητάμε.
4: Και έχουν κοινωνική ευαισθησία, οπότε να μην μετατραπεί σε κρίση του συστήματος, σε συστημική κρίση. Αυτό αφήνει περιθώριο, το Στράτο είπε, στον ΣΥΡΙΖΑ. Την αριστερή πρόταση και θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Να καλύψει δηλαδή αυτό το κενό και τις λαϊκές προσδοκίες από τα αριστερά. Γιατί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερή. Και θα τη δούμε κιόλα να εκτελήσει τις επόμενες μέρες.
2: Και να το πούμε και καθαρά, έχει και τη σφραγίδα του Τσίπρα, γιατί μέχρι το 23 αυτά έλεγε.
4: Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Παπά που ήταν σωστή. Ότι το πρόγραμμά του είναι μια σαφή, καθαρή μετακίνηση ακόμη και από το πρόγραμμα αυτό. Αλλά έχει και καινούργια στοιχεία το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα τα δούμε. Η πιο ευκρινή, τέλος πάντων, καλύτερα διευκρινή, με πιο αδρές γραμμές που τοποθετούν πια και το καθαρό. Καθορίζουν σαν μια αριστερή πρόταση, που είναι και πρόταση της διακυβέρνησης. Θα μου πεις ότι σε αυτά τα ποσοστά μπορείς να μιλάς για διακυβέρνηση, όχι. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι κουκουέ. Κουκουέ έχει βγει έξω από αυτό το παιχνίδι.
2: Ναι, με δογματικές αγκυλώσεις και τα λοιπά, όχι.
4: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με όλη την πρόταση και την προϋπόθεση συνεργασίας κτλ. Θα μπορούσε να έχει ένα comeback. Αλλά είναι διαφορετική, εννοώ, η στόχευση και η αφετηρία του κόμματος. Άρα μπορεί να καλύψει το κενό. Από την αριστερή πλευρά. Από τη δεξιά το είπαμε, τα πιάσαμε ενδεχομένως να το καλύψει το κενό που θα αφήσει ή ο Σαμαράς, μένει να τον δούμε. Γιατί τι θέλω να πω, ότι ενώ είναι μια κυβέρνηση σε αποδρομή, μπορεί να προκύψει λύση κυβερνητική. Είτε από το ένα άκρο του συστήματος, από τη μία πλευρά του συστήματος, είτε από την άλλη. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται και να καταθέτει ένα αριστερό πρόγραμμα, τώρα δεν ξέρω, αριστερό μπορεί να είναι και το Βαρουφάκι ή τη Νέα Αριστερά. Και εδώ θα υπήρχε προγραμματικά τουλάχιστον ένα πλαίσιο προσέγγισης. Αν επιτέλους και περάσουν που θέλεις προσωπικές διαφωνίες.
2: Βλέπω ότι δεν είναι δύσκολο, γιατί είδα και την αντιπαράθεση που ξέσπασε, ή μάλλον τις αποστάσεις που ελήφθησαν τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ Νέας Αριστεράς και Βαρουφάκη. Βαρουφάκης είπε ναι, τα σκέτα όχι. Τελείωσε. Προς τη Νέα Αριστερά την προσέγγιση δηλαδή, αλλά...
4: Ναι, σωστά το λες, γιατί υπάρχει μια προσέγγιση προσωπική δική του Βαρουφάκη με τον Γαβρίλη τον Σακελαρίδη, αλλά θέλει να σταματήσει εκεί. Ενώ ο Γαβρίλη είναι επικεφαλής κόμματος πια και θέλει να μιλήσει συνολικά για το κόμμα του. Εδώ ναι, έχει ένα ζήτημα ο Βαρουφάκης, δεν μπορεί να ξεπεράσει το παρελθόν και τις προσωπικές διαφορές που είχαν αναπτυχθεί και τον οδηγεί σε έναν απομονωτισμό τώρα, αν νομίζει ότι έτσι θα πετύχει κάτι καλύτερο από το. Κάνει ωραία βιντεάκια. Αυτά είναι. Τα περισσότερα τα παρακολουθώ και έχει σωστές θέσεις. Αλλά με αυτό δεν μπαίνεις στη Βουλή και δεν κάνεις μεγαλύτερο πολιτικό παιχνίδι.
2: Μα αυτό είναι το αβαντάζ του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτό το πρόγραμμα έχει ένα ρεαλισμό κυβερνητικής προοπτικής. Έχει συνταχθεί από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν συμμετάσχει στην κυβερνητική περίοδο και όχι από τα αριστερά όπως Βαρουφάκης ή Σακελαρίδης, αλλά από τα πιο εντός εισαγωγικών συντηρητικά στελέχη μέσα στην αριστερά. Μετριοπαθή, εντάξει, για να μην παρεξηγηθούμε. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα με κυβερνητική σφραγίδα. Που ναι, μεν θέτει υπόψη του ή κινείται μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια, αλλά όχι να τα καθαγιάζει ή να τα θεωρεί γραμμένα στην πέτρα. Αυτά είναι τα περιθώρια, τελείωσε, γεια σας, δεν δίνουμε παραπάνω.
4: Υπάρχουν περιθώρια και περιθώρια, εντάξει, υπάρχει ένα περιθώριο το οποίο αν πας να το παραδείς θα παραμείνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως είναι ευρύ. Και είναι λάθος να μπαίνουν στην παγίδα του Μητσοτάκη.
2: Ακριβώς.
4: Ότι φέρτε μου, ας πούμε, εν είδη λογιστικού εγγράφου τόσα εδώ, τόσα εκεί, για να τα κρίνω εγώ με τα δικά μου κριτήρια. Η οικονομία είναι ένα πιο ευρύ πράγμα. Δεν έχει μόνο τις δαπάνες και που κατανέμονται, έχει και την παραγωγή.
2: Και προτεραιότητες, όπως είπε ο Κουμεντάκης. Βλέπουμε ότι η 13η σύνταξη δεν είναι προτεραιότητά μας, είναι κάτι άλλο. Εντάξει, θα το συζητήσουμε. Άρα, τι βλέπουμε για το ΣΥΡΙΖΑ την Παρασκευή, και κλείνουμε με αυτό, Σπύρο.
4: Στην ΕΔΕΘ. Προγραμματικά έχει ήδη διαμορφώσει κάποιες θέσεις, ως έναν βαθμό τις ξέρουμε. Θα είναι, όπως το είπαμε, ένα πρόγραμμα με αριστερό πρόστιμο, το οποίο είναι και στο πλαίσιο μιας κυβερνητικής προοπτικής. Είναι και η ευκαιρία για τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει εθνική την παρουσία του, έτσι να κερδίσει και εκείνο. Έτσι. Κάποια ποσοστά. Τώρα, εάν τα υπόλοιπα τα είπαμε πιο μπροστά, θα έχει πάρει την θέση για προσέγγιση με τις αριστερές δυνάμεις. Θα προχωρήσει ενδεχομένως η συζήτηση με τον κύριο Κοντιά, όπως το βλέπεις και εσύ.
2: Νομίζω ότι είναι ανάγκη τουλάχιστον να υπάρξει μια συστράτευση δυνάμεων. Και πρέπει. Ναι. Πρέπει. Πρέπει.
4: Μέχρι εκεί θα είναι. Νομίζω και είναι και όντως μια ευκαιρία να δώσει ένα καλό παρόν.
2: Πάντως, να το ελαφρύνουμε λίγο, Σπύρο, βλέπω ότι αυτό το αντικείμενο στοιχηματισμού μεταξύ συναδέλφων, ακόμα και στα πάνελ, στο διάλειμμα, είναι ένα το αντικείμενο. Αν θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ, και μαθαίνω ότι και συνάδελφοι που έχουν. Αν θα μπει στη Βουλή ή όχι, αλλά και μαθαίνω ότι ακόμα και ακόμα και συνάδελφοι μεγάλοι.
4: Αν μου τύχει ένα τέτοιο στοίχημα, θα το έβαζα.
2: Ναι, άκουσα για στοίχημα που μπαίνουν και σε μεγάλα μέσα συστημικά, που είναι οι περισσότεροι υπέρ του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά μπαίνει στη Βουλή. Οι δημοσκόποι τι λένε, αλήθεια?
4: Επειδή τώρα γίνονται οι δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να περιμένουμε, Γιάννη. Γιατί και όταν θα κλείσουν την επόμενη Τρίτη, νομίζω, όταν θα έχει κάνει την παρουσία του και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα έχει κάνει και την παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά επειδή ο χώρος είναι πολύ ρευστός, εκεί ίσως θα πρέπει να κρατήσουμε κάποιες δυναμικές περισσότερο.
2: Ωραία. Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ποιο είσαι καλεσμένο σήμερα ή δεν έχεις ακόμα αποφασίσει? Για να ξέρω τι θα κάνω. έχουμε σήμερα τη συνέντευξη του Τσίπρα. Τι ώρα είναι?
4: Είναι το απόγευμα, οπότε θα την ακούσουμε κανονικά και θα την σχολιάζουμε από αύριο.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα, Σπύρο. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά. Σπύρος τον ακούτε στις 3 μετά το μεσημέρι, μετά το μαγκαζίνο, με πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις και συνεντεύξεις. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά με τον Σπύρο. Η Νατάσα επανέρχεται στο μήνυμά της. Το υπόλοιπο μήνυμα από τον Βασίλη δεν διάβασα. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας χθες, να μην υποβαθμίζουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης, η οποία ανέφερε στο Earth News πως 12 δήμοι από τους 300 βέβαια θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάπτυξης για να υπάρξουν κάποιες υποδομές στέγασης για εκπαιδευτικούς ή αλλιώς κάποια σπίτια για δασκάλους και καθηγητές σε 12 δήμους, πιθανώς δικό μας ανθρώπων. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά, Βασίλη, επίσης. Η Ελένη. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα. Σας φαίνεται περίεργο να μοιάζουν τα προγράμματα? Κάποτε δεν είχε ξανασυμβεί? Η Νέα Δημοκρατία έκλεβε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και το εμφάνιζε δικό της στην ΕΔΕΘ. Εσείς πρέπει να μας τα λέτε αυτά. Τα συστημικά κανάλια λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει γιατί η γραμμή Μητσοτάκη είναι να κόψει τον Τσίπρα. Στο είχα πει, θα σας στηρίξει στο τέλος και ο Βαρουφάκης άφαντος. Ελένη, μια στο καρφί και μια στο πέταλο είσαι. Εγώ, το να μου λέει η Νέα Δημοκρατία ότι μοιάζει το πρόγραμμά της με το πρόγραμμά μου, θα το θεωρούσα προβληματικό. Έτσι για να συνεννοηθούμε. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις, αλλά βλέπω την παγίδα. Βλέπω ότι αυτό το στρίμωγμα στο δίθεν τάχα μου δημοσιονομικό περιθώριο στερεί κάποιες δυνάμεις και κάποιες δυναμικές. Για να είμαστε ειλικρινείς. Θέλω να πάμε τώρα στην επόμενη κουβέντα μας, εδώ, στον επόμενο καλεσμένο μας επί το ορθότερον, για να δούμε πρακτικά μερικά ζητήματα. Όπως πάνω σχάρι, εμείς λέμε τώρα για τους εργαζόμενους, λέμε για, για τον τουρισμό, λέμε για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τι γίνεται όμως στην πράξη, γιατί γίνει τώρα όσο να είναι και η σεζόν, αν και έχουμε ένα μήνα και ακόμα, αλλά λίγο πολύ έχει γίνει μια σούμα για το πώς πήγαμε. Έχω στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Χότζογλου, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, για να κάνουμε πρώτον ένα απολογισμό για τη χρονιά, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί, και δεύτερον το πώς κινείται η σχέση πια του Μητσοτάκη με τους εργαζόμενους και τις πολιτικές που εφαρμόζει. Καλημέρα, κύριε Χότζογλου.
0: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
2: Καταρχήν, ένα απολογισμό, πώς εξελίσσεται, πώς κλείνει η τουριστική σεζόν η φετινή?
0: Σε επίπεδο επιχειρηματικότητας μπορούμε να πούμε ότι πήγε ανέλπιστα καλά.
2: Ναι.
0: Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος κάνουν λόγο για 8 εκατομμύρια παραπάνω τουρίστες, αφίξεις.
2: Ναι, αυτό το ακούω, αλλά ακούω και μια γκρίνια για τις πράξεις. Έχουν αντίστοιχη
0: άνοδο. Μην μπερδεύουμε τις πράξεις που παίρνουν οι ξενοδόχοι με τις πράξεις των... που παίρνει η εστίαση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι ξενοδόχοι τα λεφτά τους θα παίρνουν κανονικά και μάλιστα έχουν δει και αύξηση στα έσοδα τους. Η εστίαση είναι όντως έχει ένα πρόβλημα, γιατί δεν βγαίνει η εξίσωση όχι μόνο για τους Έλληνες τουρίστες, αλλά δεν βγαίνει και για τους ξένους. Mm-hmm. Τα ξενοδοχεία όμως πληρώνονται κανονικά, ειδικά όταν είναι all inclusive, τα λεφτά τους θα παίρνουν κανονικά. Και παρέχουν τις υπηρεσίες all inclusive.
2: Ναι, και πάνε και με μερικές σακούλες σούπερ μάρκετ μέσα. Ξέρετε, ποια είναι το φαινόμενο που μας έκανε εντύπωση το καλοκαίρι?
0: Στα ξενοδοχεία, αν είναι all inclusive υπηρεσίες, δεν έχεις λόγο να πάρεις κάτι από το σούπερ μάρκετ, είναι πληρωμένα όλα.
2: Ναι, αλλά και το έξτρα, το σοκολατάκι, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Στα Airbnb γίνεται αυτό με το σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους, η σεζόν ήταν. Δεν υπάρχουν λόγια να τη χαρακτηρίσουν. Δηλαδή, να πεις για μεσαίωνα, να πεις για γαλέρα, να πεις για ασυδοσία, για εργοδοτική παραβατικότητα, για ό,τι και να βάλεις μπροστά θα είναι σωστό. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα.
2: Εδώ και χρόνια κρατάει αυτή η ιστορία, δυστυχώς.
0: Ναι, ναι. Φέτος όμως ήταν πολύ έντονο, κύριε Σαντάκη. Ήταν πολύ έντονο γιατί υπήρχε μεγάλη εντατικοποίηση.
2: Εντατικοποίηση, γιατί υπάρχουν τα κενά, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Καλύφθηκαν τα κενά και πώς καλύφθηκαν? Με την εντατικοποίηση, με την εισαγωγή?
0: Ούτε με τις μετακλήσεις, ούτε με την εντατικοποίηση καταφέραν να τα καλύψουν, γι' αυτό δεν παρήχαμε καλές υπηρεσίες σαν χώρα. Μάλλον για να το πω σωστά, ήταν δυσανάλογες με αυτά που εισπράτανε, με αυτά που δαπανούσαν οι τουρίστες σε ένα ξενοδοχείο για να... κάνουν τη διακρεύσή του. Εντατικοποίηση λοιπόν, ένας δούλευε για πέντε για να βγουν οι βάρδιες και τα κενά. Καταφέραμε και ευθελίσαμε ένα όπλο που είχαμε στα χέρια μας, αυτό της ψηφιακής κάρτας, για να μην πω μια άλλη λέξη. Την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ειδικά στην εστίαση, τη χτυπάνε οι εργοδότες κατά το δοκούν, βαφτίζουν το προσωπικό υπεύθυνους, υπεύθυνος άλλας, υπεύθυνος κουζίνας, υπεύθυνος τραπεζιών έξω, ούτω ώστε να φαίνονται στελέχη και να μην είναι υποχρεωμένα να χτυπούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τους παραχωρούν τυπικά 1% της επιχείρησης για να τους βαφτίσουν μετόχους. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από το μυαλό ενός ανθρώπου που να αποφύγει την ψηφιακή κάρτα εργασίας, το κάνουν. Κατά στρατήγηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας ευγένει, ελεκτικοί μηχανισμοί ανυπακτή. Πραγματικά ήταν το καλοκαίρι η σεζόν της ασυδοσίας.
2: Η αλήθεια είναι ότι βρέθηκα σε τουριστικές περιοχές, όχι μαζικού τουρισμού, αλλά τουρισμού από αυτό που λένε με οικονομικά
0: πακέτα
2: και τα λοιπά. Με εξέπληξε ότι έβλεπες όταν σχολούσαν και άλλαζαν βάρδια στα ξενοδοχεία οι εργαζόμενοι που έπρεπε να κινηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι περισσότεροι βέβαια από τρίτες χώρες, και έλεγε στην αγορά, τους, οι επαγγελματίες έλεγαν ότι έχουν σοβαρόθετο πρόβλημα και μπαίνουν πια σε μια λογική ακόμα και λουκέτου. ή υποβάθμισης ή περιορισμού και του μενού και όλα και όλα. Δηλαδή σοβαρό πρόβλημα και αυτό, γιατί έφυγαν οι εποχικά απασχολούμενοι. Ακόμα και υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι, βοηθητικό προσωπικό, όχι στην εστίαση μόνο, διότι δεν έχουν πια το ταμείο, το ταμείο ανεργίας, το οποίο τους έδινε μια ανάσα για τους μήνες που καθόταν.
0: Είναι ο νούμερο ένας λόγος που εγκαταλείπουν τον κλάδο μαζικά. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε το χειμώνα. Δεν γίνεται. Τώρα προσέξτε να δείτε, ακόμα έχουμε Σεπτέμβριο. Αν είσαι τυχερός και δουλεύεις στην Νότια Ελλάδα, Κρήτη, Ρόδο, θα πας μέχρι 10-15 Οκτώβρη. Στην Βόρεια Ελλάδα έχουν αρχίσει ήδη απολύσεις. Αυτοί που απολύνονται Σεπτέμβριο θα επιδοτηθούν μέχρι το Δεκέμβρη, κύριε Σεπτάκη. Και από το Δεκέμβρη μέχρι τον επόμενο Μάιο που θα ξαναπάρουμε μισό στα χέρια τους είναι χωρίς εισόδημα. Γιατί να μην πάει σε ένα σούπερ μάρκετ ο άλλος που να έχει 14 μισθούς.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και έτσι στερούν χέρια από τον τουρισμό, επαγγελματισμό από τον τουρισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι, το χειρότερο.
0: Το επαγγελματισμός είναι το ζητούμενο.
2: Όσον αφορά τον υπόλοιπο κλάδο της εστίασης τώρα, εντάξει, ο τουρισμός, όσες περιοχές, επαγγέλματα δεν επηρεάζονται άμεσα από τον τουρισμό, στον χώρο της εστίασης, πώς πάνε τα πράγματα? Τι έχουν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις?
0: Η εστίαση, πρώτον, δεν μπορούμε, από άποψη επιχειρηματικότητας, δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγε καλά φέτος. Mm-hmm. Με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής είναι 0,9 έως 1,1% κάτω σε σχέση με πέρσι. Δεν είναι μικρό το νούμερο. Mm-hmm. Μην μας ξεγελάει το 0,9 με 1,1. Δεν είναι μικρό.
2: Γιατί δεν ήταν και καλύτερες οι περσινές χορηγίες.
0: Ακριβώς. Στο ένα αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης δράσης του Airbnb. Πολύ σωστά είπατε πριν για σούπερ μάρκετ. Όταν βλέπεις μεγάλους τουριστικούς προορισμούς να έχουν αύξηση στον τζίρο του 30% τα σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνεστε ότι πηγαίνανε, νοικιάζαν το κατάλημα και πηγαίνανε σε ένα σούπερ μάρκετ και πέραν τα μακαρόνια, την κέτσαπ και το τυρί και την βγάζανε στο κατάλημα που νοικιάσανε, με αποτέλεσμα η εστίαση να κάνει από 1-1,5 γεύμα ημερησίως.
2: Το είδα έντονα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, που είναι ένας τόπος ο οποίος δεν το θεωρείς από τους φθηνούς προορισμούς.
0: Πιστέψτε με τις άλλους προορισμούς, στα Χανιά, έτσι, στη Ρόδο, υπήρξε αυτό το φαινόμενο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε την εφαρμογή της κρατικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, όχι βέβαια λόγω φτώσης του τζίρου, αλλά προσέξτε, από τις 80.000 επιχειρήσεις, πανηγύριζε Κεραμέως που υπογράψαμε τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση και έχει και υποχρεωτική κτλ. Από τις 80.000 επιχειρήσεις στην εστίαση την εφαρμόζουμε μόλις το 5%.
2: Το 5%?
0: Μόλις το 5%.
2: Αυτά δηλαδή είναι τα στοιχεία. 3.000 επιχειρήσεις μόνο, 3.000.
0: Ακριβώς. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τους κατατόπους επιθεώρησης εργασίας και από τα κατατόπους σωματεία μας. Ένα σουβλατζίδι προς τη Δράμα. Μια ταβέρνα στην Αμοργό. Η εστίαση στο τηλεπτάδετα που βλέπουμε σε κάθε γωνιά.
2: Δηλαδή κάποιος, ένα συνεπής εργοδότης ή κάποιος που τον έχει φοβήσει το σύστημα. Δεν υπάρχει. Αυτό λέμε τώρα.
0: Αυτό ακριβώς. Πώς θα αντέξει το συνεπής τον αυτοί με τον ανταγωνισμό? Γιατί ξέρετε τι έχει γίνει. Έχουν πλαφωνάρει τους μισθούς από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Στην εστίαση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κατάσταση, ο εργαζόμενος αντί να δει αύξηση στο μισθό του από την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφηκε και που πανηγυρίστηκε, βλέπει μείωση.
2: Γιατί δεν μπορεί πια να ελεγχθεί η εφαρμογή της, έτσι? Αυτό είναι το βασικό.
0: Ακριβώς.
2: Το βασικό.
0: Ακριβώς.
2: Ακριβώς.
0: Και με την ψηφιακή κάρτα εργασίας που την χτυπούν οι εργοδότες, όπως είπα, όπως θέλουν εκείνοι, εμφανίζεται ότι δουλεύει πενθήμερο οκτάωρο, δεν πληρώνεται τα νυχτερινά, δεν πληρώνεται τις αρχίες, δεν πληρώνεται οι υπερορίες. Δηλαδή με πέραν εργαζόμενοι και με πέραν πρόεδρε βλέπουμε μείωση.
2: Εσύ είσαι και νεότερος τώρα, νεότερος από μένα. Εγώ που έζησα έντονα τη δεκαετία, στις αρχές δεκαετίας του 80, αλλά και όλη τη δεκαετία του 80, ο φόβος και ο τρόμος του εργοδότη ήταν μόνο η λέξη επιθεώρηση εργασίας. Τελείας. Και υπήρχε, βέβαια, υπήρχαν και υπερβολές. Να πάει δικαστήριο εργαζόμενος, δεν υπήρχε περίπτωση να αθωωθεί ο εργοδότης. Δεν υπήρχε. Άρα εδώ λειτουργούσε ένα σύστημα ουσιαστικά προστασίας του πολίτη, του εργαζόμενου,
0: ναι,
2: το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Λες επιθεώρηση εργασία, λέει αργά τα ζάκια, να δούμε και αν θα πάει και όχι. Εντάξει, τελειώσαμε.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι τη δεκαετία του 80, μάλλον μέχρι και τα μνημόνια, ο ρόλος της επιθεώρησης εργασίας δεν ήταν συμφιλειωτικός. Η επιθεώρηση εργασίας επέβαλε στον εργοδότη την αποφασή της. Τώρα δεν την επιβάλλει, λέει είναι συμφιλειωτικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Αν δεν θέλει ο εργοδότης να την εφαρμόζει, δεν την εφαρμόζει. Και τις πιο πολλές φορές η επιθεώρηση εργασίας λείπει τα χείρα της και λέει ότι αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.
2: Και από την άλλη πλευρά δεν έχει και το προσωπικό να προχωρήσει στους ελέγχους ή τις, και στις καταγγελίες.
0: Πιστέψτε με, κύριε Σταντάκη, σε μεγάλους θρησκευτικούς προβλησμούς οι επιθεωρητές εργασίας όπου υπάρχουν είναι ήρωες. Είναι ήρωες, πραγματικά ήρωες. Από τότε που μετατράπηκε από τον. Από τον υπουργό Σούπερμαν, τον κύριο Χατζηδάκη, σε ανεξάρτητη αρχή. Εμείς λέμε σε αόρατη αρχή.
2: Πόσο θα τον πληρώσουμε αυτόν τον άνθρωπο, παιδί μου, από τη ΔΕΗ μέχρι την
0: Ολυμπιακή
2: αρχή, μέχρι την Ολυμπιακή. Πόσο θα τον πληρώσουμε αυτόν τον ανεπάγγελτο υπουργό, ρε παιδιά. Λοιπόν, κύριε
0: Χότζογλου,
2: θυμίζεις κακά αρκετά τα οποία έχουμε υποστεί, οπότε καλή σας μέρα και υπομονή.
0: Καλημέρα.
2: Μητσοτάκης είναι, θα περάσει. Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, ελπίζουμε δηλαδή. Γιατί με αυτά που βλέπουμε, κομματάκι δύσκολο. Γιατί όλοι δήθεν τάχα μου συνεργούν για να πέσω Μητσοτάκης, αλλά έχω την αίσθηση ότι περισσότερο μετράει το εγώ και όχι η κοινή προσπάθεια για να απαλλαγούμε από αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και σήμερα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και ανανοούμε το ραντεβού για το πρωί πια της Πέμπτης αύριο. Θα έχουμε να λέμε για τη συνέντευξη που θα δώσει σήμερα ο Τσίπρας και για την συνέντευξη που ακολουθεί την Παρασκευή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή μας μέρα.

0: κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Και 5 στο κόκκινο.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Φουντώνει και πάλι η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ανέφεραν ακόμη ότι επιτέθηκαν σε άλλα 10 πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς μέσω απαγορευμένης και ανασφαλούς, όπως είπαν, διαδρομής, με αμερικανική υποστήριξη. Οι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν και εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Al-Azraq στην Ιορδανία, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν τα ξημερώματα πως αναχέτησαν 18 από τους 20 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, καθώς οι δύο κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές. Η Συριακή Αέρα Άμυνα αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στον αέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας. Την ίδια ώρα ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλια στην περιοχή του Κόλπου. Για κάθε επίθεση σε ιρανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το ξέσπασμα των επιθέσεων στον Κόλπο πιέζει την τιμή του πετρελαίου που πλησιάζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49% φτάνοντας τα 99,38 δολάρια το βαρέλι. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 2 τα ξημερώματα σε κατάστημα με υφάσματα στον Πειραιά στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Το κατάστημα έχει καταστραφεί ολοσχερός, ενώ στο υπόγειο εντοπίστηκε άνδρας εργαζόμενος, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Πήρα σχετικά με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Αίγυπτο εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή και επικίνδυνο πρωθυπουργό. Για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, προσιλωμένο στο δόγμα του δεδομένου συμμάχου, αλλά και σε μια γιοταχή εξωτερική πολιτική που θεμελιώνεται όχι σε πάγιες θέσεις και εθνικά συμφέροντα, αλλά σε σχέσεις προσωπικής εμπιστοσύνης με ξένους ηγέτες, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Το μόνο καινούριο είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο και στο πλαίσιο αυτό εργαλειοποιεί, όπως και το 2023, την εξωτερική πολιτική για μικροκομματικά ωφέλη, σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανάσυρση της δικογραφίας για τα αδιευκρίνιστα του Άδωνη Γεωργιάδη, φορολογικός του έλεγχος, λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων και παύση από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του αμετακλήτως καταδικασμένου προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη, οι 5 ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Νοβάρτης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κόμματος. Ήρθαμε για να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη, δήλωσε ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, που ήταν επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος που κατέθεσε κατόπιν απόφαση της πολιτικής γραμματείας 5 έγγραφα σε 5 διαφορετικές αρχές στο πλαίσιο διαλεύκανσης της υπόθεσης Νοβάρτης. Περισσότερα στο avg.gr. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς, όπως αναφέρει, προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Οι νόμοι αλλάζουν με νόμους και πολιτική απόφαση, υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου. Για έμεση παραδοχή της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων ετών να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το υψηλό ενεργειακό κόστος, κάνουν λόγο σε

0: προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημά των Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, συνηγόρου συγγενών θυμάτων και πατέρα της Μάρθης, ενός εκ των 57 θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν καμένα μέλη ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια, τόνισε μεταξύ άλλων χθες κατά την κατάθεσή του, κάνοντας λόγο για τεράστια αλλίωση του τόπου του εγκλήματος. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τις μη κρατικές νομικές σχολές, αφού, όπως αναφέρει, έλαβαν υπόψη τις αποφάσεις του ΣΤΕ, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς επίσης και η πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία ασκήθηκε σε βάρος των γονέων του Βρέφους, που βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το Βρέφος. Παράλληλα, προσωρινά κρατούμενος και ο 26χρονος, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του ότι νόμιζε πως ήταν ενήλικη. Ξηρή βλάστηση κατακαίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για δέκατη μέρα δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ έως και αύριο Πέμπτη λόγω έργων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε χθες Τρίτη την νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές της Κυριακής στο Ομόσπονδο Κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία. Το Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε μια πραγματικά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους συχάθηκαν τους απολύτως φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση, οι οποίοι έχουν πλήξει τόσο σοβαρά τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν πρόκειται να το ανεχθούν άλλο. «Make Germany great again», ας ξαναδώσουμε στη Γερμανία το μεγαλείο της, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, με εξαιρετικό χτύπημα φάουλ του Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό, η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Ήταν η πρώτη νίκη της Ένωσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2006.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσχερες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο. Έθριος καιρός στην Αττική με άνεμους βόρειο-ανατολικούς 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με ανέμους ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 9. Το μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλά και τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Έχω πήγε 14. Ορίστε, περνάει η ώρα και έχουμε μόνο μία ώρα στη διάθεσή μας. Όχι, για την ακρίβεια 45 λεπτά έχουμε. Τι έπαθε. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5. Είναι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, παρακαλώ. Και είναι το κόκκινο και η ραδιοφωνική του πρέσα, όπως κάθε μέρα, 8 με 9 το πρωί. Να δώσουμε το Viper 6985-870-059. 6985-870-059. Γράψτε το μήνυμά σας. Σε αυτό το νούμερο το στέλνετε στο Viper. Καλημέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας βλέπω από τον. Από προηγούμενα είναι. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, και θέλετε να ξεκινήσουμε. Με ένα θέμα το οποίο το είδα, το άκουσα και στο δελτίο ειδήσεων. Είναι για αυτή την πρωτοβουλία του Τμήματος Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και του Παύλου Πολάκη για το θέμα της Νοβάρτης. Λοιπόν, εξαιρετικό θέμα. Και ο Μιλόν έχει κάποια σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, ως δημοσιογράφος εννοώ, στο παρελθόν και από ένα άλλο μετερίζει. Ήμουνα μεταξύ αυτών όσων έτρεξαν το συγκεκριμένο θέμα και ερεύνησαν το συγκεκριμένο θέμα της Νοβάρτης. Οπότε, εντάξει, okay. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό που επανέρχεται. Προφανώς είναι κακό, γιατί δεν έπρεπε καν να επανέρθει. Έπρεπε, όταν είχε σκάσει η ιστορία και οι αποκαλύψεις, να είχαν βρεθεί υπεύθυνοι και να είχαν τιμωρηθεί υπεύθυνοι. Σας θυμίζω ότι πέρα από τους 10 πολιτικούς, των οποίους ανέγραφε το έγγραφο του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI, ότι μπορούν να ερευνηθούν για τυχόν σχέσεις τους με το σκάνδαλο Νοβάρτης, αυτό έγραφε το έγγραφο, από εκεί ξεκίνησαν όλα, το οποίο εστάλει από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Εισαγγελία Διαφθοράς, τότε Εισαγγελία Διαφθοράς, στην κυρία Τουλουπάκη. Υπήρχαν εκεί περίπου 1.200 γιατροί, οι οποίοι ήταν συμμέτοχοι στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Οι γιατροί, οι οποίοι υπέγραφαν σοριδών, τα συνταχογραφούσαν σοριδών τα φάρμακα της Νοβάρτης με το ανάλογο τίμημα, βέβαιως, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα πούμε, τα οποία ήταν από ταξίδια σε πολυτελείς προορισμούς μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και με αυτόν τον τρόπο ψήριζαν τα ταμεία των ασφαλισμένων, δηλαδή όλων ημών, προς όφελος της Νοβάρτης. Εδώ δεν πρόκειται να κουλιόταν φίλο, διότι είναι τέτοιου τύπου σκάνδαλα, είναι καθημερινότητα για τη χώρα και πλέον δεν απασχολούν κανέναν, ούτε καν την ελληνική δικαιοσύνη. Τα θεωρούμε κανονικότητα και γύρω από αυτά μπλέκεται ένα ολόκληρο διαπλεκόμενο σύστημα, όπου συντηρούνται μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι, με τις διαφημίσεις, με τη διαφημιστική δαπάνη των μεγάλων πολυεθνικών, συντηρούνται πολιτικά γραφεία, συντηρούνται μονοπρόσωπες οίκη και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ο μόνος που χάνει είναι ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας ασφαλισμένος, τον οποίο σήμερα αυτοί οι οποίοι ήταν συμμέτοχοι στο σκάνδαλο το δείχνουν και με το δάχτυλο, το θεωρούν υπαίτιο της μεγάλης αυτής περιπέτειας που έζησε η χώρα και της χρεοκοπίας της. Και από εδώ παν κι άλλοι και συνεχίζουμε μια χαρά τη ζωή μας. Ούτε καν οι γιατροί αυτοί δεν βρέθηκαν απέναντι στη δικαιοσύνη. Θυμάστε τις υποσχέσεις που λέγανε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Παύλος Πολάκης ζήτησε χθες να βγει η υπόθεση με τα διευκρίνιστα του κ. Γεωργιάδη από το αρχείο. Έτσι. Μια υπόθεση που συνδέεται και αυτή άμεσα με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Έτσι, και την κατάθεση της γραμματέας του Φρουζή. Ήταν η μία από τις δύο προστατευόμενες μάρτυρες στις ΗΠΑ της Αμερικής, την κυρία Μαρία Μαραγγέλη. Ή ως προστατευόμενη μάρτυρα, εμείς την έχουμε μάθει ως Εκατερίνη Κελέση. Στις καταθέσεις της και κυρίως κατά την απολογία της στη μετέπειτα δίκη της, ισχυρίστηκε ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σε τρεις συναντήσεις του Κωνσταντίνου Φρουζή με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σε μία από αυτές, στο Υπουργείο Υγείας υποστήριξε ότι ο κ. Φρουζής είχε μαζί του έναν φάκελο, ο οποίος παραδόθηκε μπροστά της, στη γραμματέα του Υπουργού. Υποστήριξε επιπλέον ότι ήταν παρούσα μέσα στην εταιρεία όταν ο κ. Φρουζής έβαζε χρήματα σε φακέλους. Ότι είδε να καταμετρώνται ποσά, όπως 20.000, 50.000, 70.000, και ότι ο κύριος Φρουζής διατυμπάνιζε μέσα στην ομάδα της Νοβάρτης ότι αυτά τα χρήματα προορίζονταν για τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος κατά τους χειρισμούς της θα λάμβανε συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ σε δόσεις. Στην κατάθεσή της, βέβαια, για να τα λέμε όλα και να είμαστε δίκαιοι με όλους, να μην αδικούμε κανέναν, στην κατάθεσή της, στην Επιτροπή της Βουλής, τα πήρε όλα πίσω.
και η δικαιοσύνη έκλεισε το φάκελο. Αλλά τα διευκρίνιστα δεν μπορεί να είναι εσά αδιευκρίνιστα. Τα διευκρίνιστα δηλαδή που δεν βρέθηκαν μετά στο λογαριασμό του κ. Γεωργιάδη και χαρακτηρίστηκαν αδιευκρίνιστα για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι η δικαιοσύνη έβγαλε το συμπέρασμα ότι ναι, μεν είναι αδιευκρίνιστα, δηλαδή δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά του τα αιτήσια, αλλά δεν μπορώ να τα συνδέσω με την Νοβάρτης, οπότε τα θεωρώ αδιευκρίνιστα, οπότε κλείνω το φάκελο, το συρταριάζω και από εδώ πάνε κι άλλοι. Τώρα, το πώς θα μπορούσε να συνδέσει τα χρήματα αυτά που βρέθηκαν στο λογαριασμό του με την Νοβάρτης δεν το ξέρω και δεν μπορώ να το γνωρίζω. Μου φαίνεται αδιανόητο και στο μυαλό του μέσου ανθρώπου φαίνεται αδιανόητο, διότι καμία εταιρεία όταν θέλει να μπαξισώσει οποιονδήποτε δεν του κόβει και απόδειξη, για παράδειγμα, ώστε να λέει εγώ στα δίνω. Αλλά okay, αυτά συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα. Οπότε καλώς να ανοίξει η υπόθεση των διευκρινίστων, ή τέλος πάντων μια χαρά είναι η πρωτοβουλία του κ. Πολάκη. Αυτή είναι η καλή του πλευρά. Πάντοτε είχε αυτή την καλή πλευρά ο κ. Πολάκης. Το σθένος να αγωνίζεται για πολύ σοβαρά πράγματα, τα οποία στην Ελλάδα δεν τα θεωρούμε και πολύ σοβαρά. Μπράβο λοιπόν στον κ. Πολάκη και στον κάθε κ. Πολάκη που έχει τα κότσια να επιμένει και γι' αυτό να μπαίνει στο στόχαστρο ενός πανίσχυρου μηντιοπολιτικού συστήματος που θέλει να μπαζώνει από τη μία και από την άλλη μισή και καταστρέφει όποιον του πάει κόντρα. Και όπως σημειώνει και ο ΣΥΡΙΖΑ στο σχετικό δελτίο που έστειλε στους δημοσιογράφους, η αίτηση ανάρτησης της δικογραφίας για τον κύριο Γεωργιάδη, την οποία οι εισαγγελείς Καψιμάλης και Μπαρδάκης έθεσαν στο αρχείο τον Ιανουάριο του 2022, με τα διευκρίνιστα, θυμίζω, με ρητή επιφύλαξη ανάσυρσης, εάν προκύψουν νέα στοιχεία, προκύπτει από τα γραπτά μηνύματα του ίδιου του κ. Γεωργιάδη που κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής πρόσφατα, τον Ιούνιο του 2026, ο Μάριος Αλμάς, τον τρέχοντα Ιούνιο δηλαδή, όπου στο ένα παραδέχεται ο κ. Γεωργιάδης ότι ζήτησε από τον κ. Φλουζή της Νοβάρτης να δοθεί διαφήμιση της εταιρείας σε συγκεκριμένο δημοσιογράφο, δηλαδή ακριβώς τη σύνδεση με τη διαφημιστική, την περίφημη MMS Communication, που η πράξη αρχιοθέτησης θεώρησε σαν ανύπαρκτη. Στο άλλο παραδέχεται ότι είχε υποσχεθεί στήριξη στον προστατευόμενο Μάρτινα Μανιαδάκη όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και ότι τις υποσχέσεις του αυτός τις κρατάει. Τα θυμάστε? Πρόσφατα ήταν, είπαμε, μόλις τον Ιούνιο. Συνεπώς αυτά είναι τα δύο νέα στοιχεία που δικαιολογούν απόλυτα το να ξαναβγεί η δικογραφία από το σιρτάρι, διότι αυτό είχαν γράψει και όταν την αρχιοθέτησαν οι δύο εισαγγελείς. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να πούμε. Ότι ο κύριος Χρήστος Μπαρδάκης, ο ένας ο εισαγγελέας που εφήβρε αυτό το αφήγημα για τα διευκρίνησα, ήταν παρακολουθούμενος και από την ΕΥΠ και από το Πρέτεντορ καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας που έκανε για τον κύριο Γεωργιάδη. Ήταν παρακολουθούμενος από τη 1 Ιουνίου του 2020 ως τις 12 Ιουνίου του 2022. Για 2 χρόνια ήταν παρακολουθούμενος ο οικονομικός εισαγγελέας. Καταλάβετε? Ναι. Αυτό. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Το ξέρετε. Είμαστε η μοναδική χώρα παγκοσμίως που το αίτημα για δικαιοσύνη και ο αγώνας για την επίτευξή της κατηγορήθηκε τόσο ακραία, τόσο βάναυσα και με τέτοια ένταση και έκταση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και οι στρατιές δημοσιογράφων και μέσων που υπηρέτησαν αυτό το αφήγημα της ποινικοποίησης κάθε άποψης που ήθελε να αποδοθεί δικαιοσύνη ή να ερευνηθεί, προσέξτε, όχι να τιμωρηθεί κάποιος, να ερευνηθεί κάποιος. Και αν είναι αθώος, να κριθεί αθώος. Αν είναι ένοχος, να κριθεί ένοχος. Η ποινικοποίηση λοιπόν, οι στρατιές των δημοσιογράφων που ήθελαν την ποινικοποίηση όποιον είχε διαφορετική άποψη και υπηρέτησαν αυτό το αφήγημα, αμύφθηκαν και αμύγονταν μέχρι και σήμερα πλουσιοπάροχα. Με την ευζοία τους να διαφημίζεται στις κλειδαρότρυπες 14 νησών που έχουν εξελιχθεί οι τηλεοράσεις μας, ως δείγμα και απόδειξη επιτυχίας. Χαρούμενα προσωπάκια, ανθυρά μίντια, υπέρλαμπες πρεσόρνες, φλέρτ επωνύμων, Σαββατοκυριακά στη Μύκονο, υπερατλαντικά ταξίδια, πρωινάδικα και ό,τι τέλος πάντων φιλοτεχνεί το θεμητό προφίλ και κλειδώνει τις αποδεκτές συμπεριφορές. Αυτά. Πριν πάμε στο τραγούδι του, το πιστώνω το κύριο Πολάκη αυτό. Όλοι του το πιστώνουμε, φαντάζομαι.
γιατί δεν βάζει γλώσσα μέσα και καλά κάνει στα συγκεκριμένα θέματα. Αυτή είναι η πολύ καλή του πλευρά. Η κακή του πλευρά τώρα, για να τα λέμε όλα, είναι ότι δεν θα πάει Πέμπτη Παρασκευή στη ΔΕΘ. Παρά το γεγονός ότι, όπως τουλάχιστον το δικό μου το ρεπορτάζ λέει, έχει δεχτεί 3 τηλεφωνήματα να πάει και μάλιστα του έχει προσφερθεί. Έτσι λέει το δικό μου το ρεπορτάζ. Δεν θεωρώ ότι διεκδικώ το αλάθητο, ποτέ δεν το διεκδίκησα. Ότι στα 3 τηλεφωνήματα του δόθηκε η δυνατότητα, η θέση του να είναι εκείνος ο οποίος θα εκφωνήσει την κεντρική ομιλία την Πέμπτη στη ΔΕΘ. Το γιατί δεν πάει είναι ένα θέμα που το γνωρίζει ο ίδιος, ίσως θελήσει να μας το εξηγήσει, αλλά αυτή είναι η κακή του πλευρά. Κάθε άνθρωπος έχει την καλή του και την κακή του πλευρά. Εμείς θα κρατήσουμε την καλή του πλευρά. Η καλή του είναι αυτή που σας είπα πριν. Έτσι. Και είμαστε μαζί του στο συγκεκριμένο ζήτημα και σε κάθε προσπάθεια που έχει κάνει για να βγάλουμε μια άκρη, να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλο αυτό το διεφθαρμένο σύστημα που μας κυβερνάει δεκαετίες τώρα. Μας βάλει η Σοφία ένα τραγούδι και να πάμε στο διάλειμμα.

0: στο κόκκινο.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Πάνω που θα έλεγε ο μικρός της Κωστό. Και εξεγέρθη μας είναι η γέννη εκτός του κλίματος, αυτόν τον εμβληματικό στίχο του Κώστα Τρυπολίτη. Παπ, ήρθε και μας έκοψε το σήμα. Πάμε λοιπόν τώρα στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Τι γίνεται,
4: δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν είναι καλά.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, ξεκινάμε από ανατολικά. Η Ελευθερίου Βενιζέλου στον Καρέα έχει το γνωστό πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Ειδικά στην άνοδο. Η Ηλιουπόλεως επίσης στο ύψος της Δάφνης. Στο κέντρο τώρα η Συγκρού στην άνοδο από τη Λαγουμητή μέχρι τη Χατζηχρήστου. Όλο το Σύνταγμα γύρω-γύρω, Βασιλίσσης Σοφίας, Φιλελλήνων, όλα γεμάτα. Mm-hmm. Η Μεσογείων από τους Αμπελοκήπους μέχρι το Χολαργό και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας από τον κόμβο των Αμπελοκήπων μέχρι και το Υγεία. Η Λεωφόρος Καποδιστρίου στο ύψος της Φιλοθέης επίσης. Η Αλεξάνδρας αρκετά πυκνή ροή. Η Πειραιός επίσης στο ρεύμα της Ανόδου προς Ομόνια από την Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η Κηφισού από τα κτέλ του Κηφισού μέχρι και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα ένα πέραντο πάρκινγκ και η Αττική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης επίσης έχει σοβαρό πρόβλημα. Το λιμάνι του Πειραιά ιδιαίτερα αυξημένη ροή και η Λεωφόρος Ποσειδώνος από το Παλαιοφάλιρο μέχρι και τον τηλεοφόρο Αλίμου και στα δύο ρεύματα. Και κλασικά η Λεωφόρος Αθηνών από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά και εκεί στο ύψος της Χιστού Σκαραμαγκά ειδικά στο ρεύμα της Εξόδου πολύ αυξημένη ροή. Δεν νομίζω ότι άφησα κάτι.
3: Όχι, μπορείτε, με θερμή παράκληση μπορείτε να μας ξαναγυρίσετε στον Αύγουστο λίγο έτσι, για πολλούς λόγους.
4: Αχ ναι, και εγώ το θέλω πάρα πολύ.
3: Εντάξει.
4: Εκεί βγαίναμε και παίζαμε μπάλα.
3: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
4: Ήταν μια υπέροχη εποχή για τους δρόμους.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή
4: να είστε καλά.
3: Σε ό,τι κάνετε.
4: Γεια σας.
3: Συνεχίζουμε εμείς. Λοιπόν, μια βόλτα και στα μηνύματά σας τώρα. Ναι. Ναι, Μαρία, έχεις απόλυτο δίκιο για αυτό που γράφεις για τον Θάνο και για τον Τρυπολίτη του στίχους του, αλλά δεν μείναμε μόνοι μας όπως λες. Δηλαδή, άμα κάνεις μια βόλτα στα νέα παιδιά, μπορεί τα αρχικά στις νέες μουσικές και στα νέα παιδιά που είναι από πίσω τώρα που βγαίνουν, μπορεί στην αρχή να είναι λίγο περίεργο το άκουσμα στα αυτιά μας και στα αυτιά σου, γιατί ως μεγαλύτερη είναι κάτι το οποίο δεν είναι οικείο σε εμάς. Όσο οικεία είναι τουλάχιστον η μουσική κοινότητα του Θάνου και η στίχη του Τρυπολίτη. Αλλά θα ανακαλύψεις ότι και εκεί υπάρχουν απίστευτα διαμάντια και εξαιρετική μουσική και παιδιά τα οποία θα δώσουν στο εγγύς μέλλον πολύ όμορφα πράγματα. Και δίνουν ήδη. Και δίνουν ήδη. Εντάξει. Πες το πώς θες, πες το παρηγοριά στο μέρος του, αλλά οκ. Okay. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Ανδρέα, ναι, για το δίωρο που λες, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνω δίωρο. Το αγαπάω τόσο πολύ το ραδιόφωνο. Δεν είναι όμως δική μου απόφαση, έτσι το καταλαβαίνεις. Επίσης, θέλω να σου πω ότι παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολη δουλειά, δεν είναι εύκολη δουλειά. Δηλαδή, θέλει πάρα πολύ προετοιμασία. Την προηγούμενη μέρα, πρώτον να παρακολουθείς όλη την επικαιρότητα, δηλαδή είσαι συνεχώς σε μία οθόνη και παρακολουθείς από το πρωί μέχρι το βράδυ την επικαιρότητα για να μην χάσεις τίποτα. Δεύτερον, να σημειώνεις όλα τα θέματα και να ψάχνεις κάποια θέματα και να γράφεις κάποια πράγματα, γιατί δεν μπορεί να έρχεσαι εδώ και να τα κατεβάζεις από το μυαλό σου. Έτσι. Πρέπει να τα έχεις γραμμένα, πρέπει να προηγηθεί δηλαδή μια δουλειά. Τρίτον, να βρίσκεις τα ηχητικά, έτσι, όλα αυτά τα οποία ακούμε τα ό,τι να είναι της ημέρας. Και τα τραγούδια και όλα αυτά, δηλαδή θέλει μια σοβαρή προετοιμασία. Δεν είναι ήρθα, κάθισα, είδα φως και μπήκα και απλά μιλάω. Λοιπόν, αυτά. Πριν περάσουμε στα ό,τι να είναι, ήθελα να το πω αυτό. Ζούμε στη χώρα όπου γίνεται είδηση πραγματικά και μάλιστα πρωτοσέλιδο με πηχιαίους τίτλους το γεγονός της Πρωθυπουργικής Εξαγγελίας για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ το 2028. 2 χρόνια από τώρα. Ξέρετε πόσο είναι ο κατώτατος μισθός σήμερα? Είναι 920 ευρώ μεικτά. Η Πρωθυπουργική Εξαγγελία μας υπόσχεται ότι τα επόμενα 2 χρόνια θα αυξηθεί 80 ευρώ, δηλαδή από τα 920 θα πάει στα 1000, δηλαδή 40 ευρώ το χρόνο μεικτά. Ξέρετε πόσο είναι το 40 ευρώ το χρόνο μεικτά? Ούτε 28 ευρώ, 27. Δηλαδή κάνουμε πρωτοσέλιδο το γεγονός ότι θα δώσουμε στα παιδιά μας, τα νέα παιδιά που αμείβονται κατά βάση με τον κατώτατο, περίπου 20 ευρώ, 22 ευρώ το χρόνο. Ένα 20 το μήνα, να το πω όσο πιο απλά. 2 ευρώ το μήνα, πόσο είναι, ναι, 2 ευρώ το μήνα, λιγότερο από 2 ευρώ, ένα 80, ένα 70. Αυτή είναι η είδηση. 1000 ευρώ μεικτά. Το 28, όχι τώρα, το 28. Καταλαβαίνετε. Επίσης τον άκουγα να λέει, είναι τρομερό με τι ευκολία και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, λέει ψέματα. Είναι τρομερό με τι ευκολία το κάνει αυτό. Τον άκουγα να λέει ότι στην επταετία του στη ΔΕΘ, στη ΔΕΘ το έλεγε αυτό, ότι στην επταετία διακυβέρνησης της χώρας από τον ίδιο, αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας κατά 600.000. Λοιπόν, αν μπείτε να δείτε τα στοιχεία, θα δείτε ότι δεν αυξήθηκαν κατά 600.000, αλλά κατά 460.000. Αυτός παίρνει το 460 και το κάνει 600. Και για να έχετε μια τάξη μεγέθους, να σας πω ότι στα 4,5 χρόνια της προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στα 4,5 χρόνια, οι θέσεις εργασίας είχαν αυξηθεί κατά 420.000. Και στα δικά του 7 χρόνια αυξήθηκαν κατά 460. Και αυτό με τη βοήθεια των media το πουλάει ως μεγάλη επιτυχία. Σε μια χώρα όπου λόγω της χρεοκοπίας της το 2011-2012 η ανεργία είχε φτάσει στο 40%. Οπότε θέλω να πω ότι είναι φυσιολογικό να είχαμε ραγδαία αύξηση των θέσεων εργασίας. Κάτι το οποίο δεν έχουμε, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα αφού μπήκαμε στο... Στα της κυβέρνησης, πάμε να δούμε. Έχουν πάθει εσχάτως από προχθές κάποια στελέχη τα οποία, όχι γύρω από την κυβέρνηση, άνθρωποι και δημοσιογράφοι και στελέχη της κυβέρνησης έχουν πάθει κάτι, ένα αντικυβερνητικό, πώς να το πω τώρα, έπαθαν αντιπολίτευση. Να ξεκινήσουμε με τη συνάδελφο, με τη Σία Κοσιόνη, η οποία έφυγε από το Sky, πήγε στον Αντένα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ προσωπικά, γιατί δεν θεωρώ ότι ο Αντένα είναι πιο φιλικό, πιο εχθρικό προς την κυβέρνηση μαγαζί, γιατί μόνο αυτό δεν είναι ο Αντένα. Ειδικά το τελευταίο καιρό, κατά τη γνώμη μου, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη στροφή, κυβερνητική στροφή υπέρ της κυβέρνησης. Οπότε για πάμε να την ακούσουμε λίγο, παρακαλώ.
5: Ελληνικό θαύμα χωρίς τους Έλληνες δεν μπορεί να είναι θαύμα. Ακούει δηλαδή ο κόσμος για το θαύμα της ανάπτυξης, το θαύμα των υπερπλεονασμάτων και ο ίδιος μόνο θαύμα δεν περνάει. Και εγώ ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια δεν είδα Νίκο.
6: Δεν ακούσαμε κάτι.
5: Όχι. Δίνεις παραπάνω χρήματα στον κόσμο. Μάλιστα. Αν είναι ακριβότερο το σούπερ μάρκετ και ακριβότερο το ενίκιο, αυτά τα χρήματα πολύ απλά θα πάνε εκεί. Ο κόσμος θέλει φθηνότερο σούπερ μάρκετ και φθηνότερο ενίκιο, έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να αποτελέσουν μια ανάσα. Δηλαδή, δεν θέλει χαρτζιλίκι, θέλει ένα μόνιμο, διατηρήσιμο εισόδημα. Και ακούω αυτές τις συμφωνίες κυρίων, αναφέρθηκε σε αυτές ο Πρωθυπουργός, και αναρωτιέμαι στα αλήθεια, το αν θα βγάλει ένας πολίτης το μήνα εναπόκειται στην καλή διάθεση του εκάστοτε αντισυμβαλόμενου σε μια συμφωνία, αν θα φανεί όσο κύριος πρέπει ή όχι.
7: Μανά.
3: Ναι, αφού ρωτάς, στο παντού. Ναι, εναπόκειται στη διάθεση, εγώ θα το ονοματίσω και όλα του CVC Partner. Όποιος είναι μεγαλομέτοχος στα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα. Και στα σούπερ μάρκετ. Ναι. Το αν θα βγάλουμε το μήνα είναι απόκειται σε αυτό. Εκεί καταντήσαμε. Εκεί καταντήσαμε. Το ξεχάσατε? Μην το ξεχνάτε. Τα υπόλοιπα τι να σας πω. Και αφού βρε Νίκο μου δεν ακούσαμε κάτι για τα μέτρα, για μέτρα κατά της ακρίβειας, γιατί δεν το έγραψες στην εφημερίδα σου, γιατί δεν το έκανες πρωτοσέλιδο και κάνεις ακριβώς το αντίθετο? Άλλο ερώτημα αυτό. Πάμε σε άλλον συνάδελφο δημοσιογράφου, τον κύριο Παπαχελά. Για να τον ακούσουμε και αυτό.
6: Είναι όλη περιραίωση ατμόσφαιρα στη ΔΕΘ, ότι ανεβαίνει όλη αυτή η νομεκλατούρα γενικών γραμματέων, διοικητών οργανισμών, παραγόντων, μεσαζόντων και δεν ξέρω τι άλλο, οι οποίοι κάνουν ένα τέλειο το πάρτι, ενδεχομένως και με δικά μας χρήματα, κάπου ενοχλεί τον κόσμο και δείχνει ότι σαν να μην έχει καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της κυβέρνησης ότι το πράγμα έχει ζωρίσει και υπάρχει ένας κόσμος που δεν περνάει καλά.
3: Έπαθε και αυτός αντιπολίτευση. Τι να σου πω τώρα. Έτσι. Έπαθε και αυτός αντιπολίτευση και είπε να μιλήσει για το πάρτι της ΔΕΘ. Από το τελευταίο χειρό του Μητσοτάκη, έτσι. Και να μιλήσει και για τις γαλάζιες ακρίδες. Τι να σας πω. Πάμε, ένας ακόμη, πολιτικός αυτή τη φορά, ο οποίος μάλιστα ήταν και πρώην chief of staff, έτσι, στο Μαξίμου, ο κύριος Μπρατάκος, τώρα από τη θέση του ως πρόεδρος του ΕΒΑ. Για να ακούσουμε και τον κύριο Μπρατάκο.
8: Δεν ανακοίνωσε τίποτα επί της ουσίας για την προκαταβολή. Είπανε λοιπόν 5% μείωση σε αιτήσια βάση για το φορολογικό έτος 2028, άρα τα χρήματα που θα πληρωθούν το 2029, με σκοπό το 80% να φτάσει στο 50%, άρα λοιπόν κάτι το οποίο θα ξεκινήσει το 29 και θα λήξει το 35. Το 29 και θα λήξει το 35. Ζήσε μάη μου να φας τριφύλι. Προσέξτε, η προκαταβολή φόρου δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν ένα μοντέλο το οποίο είναι πραγματικά εύχριστο. Δηλαδή, τι σου λέει? Έλα εδώ, πες μου επιχείρηση, ποια είναι τα κέρδη που πιστεύεις ότι είναι recurring, θα τα έχεις και τον επόμενο χρόνο, και άρα λοιπόν εκεί θα προκαταβάλεις και μέρος του φόρου. Αλλά εδώ, στη χώρα μας, προκαταβάλεις φόρο για έσοδα και για κέρδη, τα οποία δεν θα κάνεις στην επόμενη χρήση. Θα σας πω ένα παράδειγμα, πάλι βιωματικό. Mm-hmm. Είχα η εταιρεία μου ένα ακίνητο. Πουλήθηκε λοιπόν το ακίνητο. Πλήρωσα το φόρο για την πώληση του ακινήτου, αλλά πλήρωσα και προκαταβολή του φόρου για την πώληση του ακινήτου που έκανα την προηγούμενη χρονιά. Το ακίνητο πουλήθηκε άπαξ. Μία φορά. Δεν είναι ένα recurring έσοδο, δεν είναι ένα επαναλαμβανόμενο έσοδο. Και όμως πλήρωσα φόρο, προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο. Θα μου πεις, το μεθεπόμενο χρόνο το πήρα πίσω ως επιστροφή. Αλλά δυσκόλεψε το δικό μου το cash flow.
9: Βέβαια, την ιστότητα.
8: Άρα δηλαδή επί της ουσίας, προσέξτε, μία μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία δυσκολεύεται να βρει χρήματα από το τραπεζικό σύστημα, δυσκολεύεται να βρει χρήματα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τώρα βέβαια ανακοινώθηκαν εχθές κάποια νέα εργαλεία. Επί της ουσίας χρηματοδοτεί το ίδιο το κράτος, γιατί αυτό είναι.
3: Αυτός ήταν το πρώην πρώτο βιολί στο Μαξίμου, ο κύριος Μπρατάκος, αυτή τη φορά από τη θέση του Προέδρου του ΕΒΑ. Μιλάει δηλαδή από τη θέση του επιχειρήν. Ο κύριος Μητσοτάκης, αν το καλοσκεφτείτε, κατάφερε το τελευταίο δίμηνο κάτι μοναδικό. Κατάφερε να στρέψει απέναντί του, να δυσαρεστήσει όλες τις κοινωνικές τάξεις, μα όλες τις κοινωνικές τάξεις, πλην των ιερών ράσων, που τους διπλασίασε το μισθό, των δύο δηληστηρίων της χώρας και των 35 εισηγμένων στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Πέραν αυτών, ουδέν. Απολύτως. Χάντρες για τους ηθαγενείς. Σαν αυτό που σας είπα για τον κατώτατο μισθό. Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε όμως αυτή την ρημάδα τη χώρα να κάνουμε ένα flashback? Θέλετε να γυρίσουμε πίσω στα ζωφερά χρόνια της χρεοκοπίας της χώρας και του πρώτου μνημονίου? Του πιο επωνίδης του μνημονίου που έχει υπογράψει η χώρα στον πλανήτη. Δεν έχουν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, δεν έχουν μόνο τεράστιες ευθύνες για τη χρεοκοπία της χώρας, γιατί αυτοί οι δύο τη χρεοκόπησαν τη χώρα, με όσα έκαναν ή κυρίως με όσα δεν έκαναν τη δεκαετία του 2000. Έχουν και τεράστιες ευθύνες για την υπογραφή αυτού του μνημονίου. Δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζετε. Στο μνημόνιο αυτό η Ελλάδα υπέγραψε ότι δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα νομικής διεκδίκησης σε ό,τι αφορά το εθνικό της συμφέρον για το για την κινητή και την ακίνητη περιουσία της, κανένα νομικό δικαίωμα, και όλα αυτά υπέγραψε ότι υπεύθυνη είναι το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο με βάση το αγγλικό δίκαιο. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε αυτό, επειδή μιλάμε για τα μνημόνια και το υπονίδιστο και το ένα και το άλλο και όλα αυτά που λέμε. Αυτή το υπέγραψε. Οι σημερινοί κυβερνώντες. Και το Πασόκ φυσικά. Για πάμε να κάνουμε λοιπόν ένα flashback, να γυρίσουμε πίσω στο 2011. Πάλι στον συνάδελφο τον Νίκο Χατζηνικολάου, στην εκπομπή αυτή που είχε τότε, αν θυμάστε, όπου καλούσε κόσμο. Και είναι το να κάνουμε ένα flashback. Καλούσε κόσμο και ο κόσμος τοποθετούνταν. Μεταξύ του κόσμου ήταν και ένα νεαρό παιδί το οποίο είπε αυτό που θα ακούσετε τώρα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
9: Με απολυτήριο ΤΕΗ. Γιατί ο ιδιωτικό τομέα, όπως ξέρουμε έξω, δεν θα μου το πληρώσει το ΤΕΗ. Θα μου πει κάτσε δούλεψε με 4,50, 12-15 ώρες και άμα γουστάρεις, γιατί υπάρχουν και άλλοι 5-10 χιλιάδες από πίσω. 4,50, 200 ευρώ για μια γκαρσονιέρα, 50 ευρώ για ρεύμα, 5 για νερό, 0,50 για μια φρατζόλα ψωμί. Στα δύο άτομα μιλάω, εργάζεται ο ένας, γιατί η ανεργία στους νέους είναι πάνω από 53%. 10 ευρώ ένα τηλέφωνο, 2 ειστήρια για να πάει ο άνθρωπος στη δουλειά του, 1,40 και 1,42,80, μας πάνε στα 28 ακόμα, 2 καφεδάκια, μία φορά την εβδομάδα και για τους δύο, δηλαδή έναν και έναν, 4 ευρώ, 64 το μήνα. 1 ευρώ ανά άτομο για φαγητό, 1 ευρώ την ημέρα.
10: Δεν υπάρχει.
9: Μας πηγαίνει στα 60. Μιλάμε για σύνολο δαπάνης από τα 4,50 στα 432. 432 ευρώ θα δώσει για αυτά, χωρίς τίποτα.
11: Και με το 1 ευρώ την ημέρα θα φας τα λυσακά σου.
9: Θα φας τα λυσακά σου, ακριβώς.
11: Ναι.
9: Λοιπόν, μας μένουν 18 ευρώ υπόλοιπο, στο χρόνο 216 ευρώ. Άμα βάλουμε και 100 λίτρα πετρέλαιο, πόσα βγαίνουν με 1,40 το λίτρο. Μια γκαρσονιέρα, 20-25-30 τετραγωνικά, για δύο άτομα, 140 ευρώ. Μας μένει στο ετήσιο εισόδημά μας 76 ευρώ για αποταμίευση και οποιαδήποτε άλλη χρήση. Και εγώ θα πάρω μια κοπελίτσα που δεν θα δουλεύει, να συγκατοικήσω, να συζήσω, να κάνω ένα παιδί, να μου το βάλετε τεκμήριο, να πληρώνω και 27 ευρώ για βρεφικό γάλα και 12 και 13. Και λέμε για ΕΠ που με έβαλε η μάνα μου να της ανοίξω το λάπτοπ από το σπίτι για να βλέπει σήμερα την εκπομπή και δεν καταλαβαίνει Χριστό. Αλλά καταλαβαίνει ότι έρχεται ο πατέρας μου που έχει κάνει 2 χρόνια να πάρει την έρμη τη σύνταξή του, δεν έχει πάρει ακόμα το εφάπαξ το οποίο πήγε πάτο, δεν έχει πάρει ακόμα επικουρικό που αυτό πήγε ακόμα πιο πάτο, για να τα πάρει πρέπει να πληρώσει. Και φέτος ψάχνουμε να βρούμε σόμπες, air condition και τζάκια για να θερμανθούμε. Κόσμος έξω, φέτος, ειδικά φέτος, 1,40 το πετρέλαιο, κοινωνικός ιστός. Ποιος κοινωνικός ιστός, που θα πεθαίνει ο κόσμος στα πεζοδρόμια, που θα είναι νέοι 25-30-37, σήμερα βουτέρισε μια κοπέλα και έμεινε 4 τετράγωνα πάνω από το σπίτι μου. Την απολύσανε, πήρε χτες χάπια, δεν τα κατάφερε να αυτοκτονήσει χτες, πήγε φούντερα από το παράθυρο. Ωραίος κοινωνικός ιστός. Ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη. Επαιτία. Διαφωνήσαμε με τον κύριο Χιόνι και στο διάλειμμα. Επαιτούμε να πάρουμε λεφτά. Γιατί να τους τα δώσουμε. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Αυτή τη στιγμή τι τους χρωστάμε τόσα, δεν επαιτεί κανένας μας. Από εμάς δεν επαιτεί κανένας. Να πιάσουμε και το άλλο. Ευρώ δραχμή. Άμα έχουμε δραχμή, δεν θα έχουμε πετρέλαιο. Λες και τώρα που έχουμε ευρώ, έχουν πολλά σπίτια να βάλουν πετρέλαιο. Ή να πάρουν ψωμί, ή να πάρουν φάρμακα. Με συγχωρείτε και για τον τόνο. Είμαι 27 χρονών. Παιδεία. Ποια παιδεία. ΤΕΗ Χαλκίδας, τμήμα ΣΔΟ, σχολή ΣΔΟ, τμήμα λογιστικής, 5 μόνιμοι καθηγητές με 1000 ζόρια, σκούζουνε για αυτή η έρμη για το μισθό που παίρνουν και για τα μαθήματα, 25 ορομίστη, 4 χρόνια να πάρουν μισθό οι ορομίστη. Έρχονται και μας λένε παιδιά τι να κάνουμε, δεν έχουμε λεφτά ούτε και το λεωφορείο. 12 ευρώ πήγαινε έλα την ημέρα. Εγώ αυτό το εξάμεινο έλεγα να τελειώσω, το άλλο έλεγα να τελειώσω και θέλω 12 ευρώ πήγαινε έλα την ημέρα. θα είμαι στο ΤΕΗ μου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Αν ο καθηγητής γουστάρει να με κρατήσει μέχρι τις 8.30, δεν έχω λεωφορείο από σπίτι μου. Πρέπει να πάρω άλλο λεωφορείο, να φάω άλλες 2 ώρες καθυστέρηση. Δεν θα φάω κάτι. Δεν θα φάω κάτι. Πόσο έκανε μια τυρόπιτα δηλαδή με την δραχμή, ρε παιδιά, 100 δραχμές, 150. Το 86 γεννήθηκα. 16 χρονών ήμουν το 2002.
7: Μανά.
3: Από το 2011 ξαναλέω. 15 χρόνια πριν. Όχι μόνο δεν πέρασε μια μέρα. Αυτό το οποίο περιγράφει ενδεχομένως να είναι και αυξημένο σήμερα. Ενώ επιταχύρω. Έτσι, ειδικά σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, προφανώς. Και σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις των μισθών, ειδικά του κατώτατου από τότε μέχρι τώρα, γιατί για το κατώτατος μόνο αυξήθηκε, είναι αστειότητες. Αυξήθηκε 30-32% ο κατώτατος και ο πληθωρισμός, ειδικά στα τρόφιμα, υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση. Δηλαδή, μειώθηκαν τα εισοδήματα από τότε, από την κατάσταση που μας περιέγραφε ο συγκεκριμένος πριν από λίγο. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι. Πάμε στο θέμα του πηγαίου κώδικα. Εδώ το θυμάστε, σας το είπα προχθές για την Καθημερινή, όπου την αναφορά του Ισραηλινού αξιωματούχου, την καλή συνέντευξη που έκανε η έντυπη Καθημερινή του Ισραηλινού αξιωματούχου, που είπε ότι ο πηγαίος κώδικας προφανώς και δεν υπάρχει μέσα στη συμφωνία. Παραμένει δηλαδή στα χέρια του Ισραήλ και των εταιριών που έφτιαξαν τον θόλο του Αχιλέα. Από την ηλεκτρονική έκδοση της Καθημερινής κόπηκε η συγκεκριμένη ερώτηση. Ένα ώρα το χέρι την έκοψε τη συγκεκριμένη ερώτηση. Τώρα βγήκανε και είπαν οι ίδιοι Ισραηλοί, διάβαζα χθες, βγήκανε, προσπάθησαν να το συμμαζέψουν και είπαν όχι, θα ετοιμάσουν ένα πηγαίο κώδικα ελληνικό για να μπορεί να είναι στα χέρια των Ελλήνων. Ψεύδονται, ψέματα λένε. Κάντε ένα κόπο και μάθετε, κουγκλάρτε να δείτε τι είναι ο πηγαίος κώδικας και πώς κατασκευάζεται και τι χρειάζεται. Ο πηγαίος κώδικας είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολλά χρόνια για να κατασκευαστεί από τους προγραμματιστές, γιατί ένα πρόγραμμα είναι επί της ουσίας. Πάρα πολλά χρόνια και τεράστια κεφάλαια, δισεκατομμύρια. Σας δουλεύουν μέσα στα μούτρα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Δένδια, παρακαλώ.
10: Υπάρχει πάγια εντολή. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποκτούν και δεν θα αποκτήσουν σύστημα πέραν απολύτως εξειδικευμένων περιπτώσεων που δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει σε αυτό το τομέα να αφήνουμε πάντοτε μια ειδική επιφύλαξη, στον οποίο δεν θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Ιδίως για command and control είναι απολύτως στοιχείο κομβικό για την εθνική ύπαρξη, όχι για την εθνική κυριαρχία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι να χειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις ένα σύστημα με τις δυνατότητες C5ISRT, τις οποίες σας περιέγραψα προηγουμένως, χωρίς να έχουν τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή χωρίς να μπορούν να παρέμβουν στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξη του συστήματος, είτε να είναι όμοιροι οποιασδήποτε και τις φιλικότερες και συμμαχικότερες των ξένων χωρών, είναι παντελώς αδύνατο. Άρα οτιδήποτε αποκτάται από τη χώρα, εάν δεν σας δώσω άλλη ενημέρωση, έχουμε τον πηγαίο του κώδικα.
3: Μην παίρνεις όρκο. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Πάμε να κλείσουμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Σοφία. Για πάμε να τον ακούσουμε και να κλείσουμε με αυτό.
11: Δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλάνε κάποιοι. Τα πλεονάσματα είναι τα πλεονάσματα τα οποία προέρχονται από την ανάπτυξη και από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που όπως σας είπα είναι μέτρο όχι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικά δίκαιο.
3: Ψέματα. Πάλι ψέματα λέει. Δεν έχει περάσει άλλος πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που να λέει με τόση ευκολία τόσο χοντροκομμένα ψέματα. Ο ΦΠΑ, ο φόρος προστιθέμενης αξίας, αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή και τον βασικότερο τροφοδότη του δημοσιονομικού υπερπλεονάσματος της Ελλάδας. Η ΑΔΕ έχει θέσει ως ετήσιο στόχο εισπράξεων από ΦΠΑ τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα στο ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 13,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. 13,1%. Αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον 1.700.000.000 ευρώ στα κρατικά ταμεία σε μόλις 6 μήνες. 1.700.000.000 ευρώ σε μόλις 6 μήνες μόνο από το ΦΠΑ. 3,5 δις πάνω μέσα στο 2026, αν συνεχιστεί η ίδια πορεία. 3,5 δις μόνο από τον ΦΠΑ. Αναλυτές της αγοράς και οικονομολόγοι υπολογίζουν ότι ο πληθωρισμός και η αύξηση της κατανάλωσης λόγω τουρισμού τροφοδοτούν τα κρατικά έσοδα με περίπου 1 έως 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον ΦΠΑ ετησίως σε σχέση με τις αρχικές συντηρητικές προβλέψεις. Τα μισά δηλαδή από το συνολικό υπερπλεώνασμα. Προσέξτε, δεν λέω ότι τα ψηφιακά μέτρα όπως η πάταξη της φοροδιαφυγής δεν αποδίδουν. Για παράδειγμα, να σας πω ένα νούμερο. Η επέκταση των POS σε όλα τα επαγγέλματα πρόσθεσε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ σε ένα έτος. Αλλά να μένεις στα 400 εκατομμύρια όπως κάνει ο Πρωθυπουργός και να αποσιωπάς το 1,5 δισεκατομμύριο συνιστά χοντροκομμένη προσπάθεια παραπλάνησης του ελληνικού λαού. Τι να κάνουμε τώρα? Να μην το πούμε. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Για δύο μηνύματα έχω ακόμα. Πέτρο, τι θέλεις να σχολιάσω αυτό που είπε ο Γερουλάνος στο Πασόκ? Έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια. Τώρα σοβαρά μιλάς, ρε Πέτρο, και εσύ. Ο Γερουλάνος, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και καλός πολιτικός. Και θετικό είναι το αποτύπωμά του στην ελληνική πολιτική σκηνή. Αλλά εντάξει, όσο πλησιάζουμε τις εκλογές, τέτοιες χοντροκομμένες σαχλαμάρες θα τις ακούμε. Δεν πρέπει να τις ακούμε. Δηλαδή, είναι δυνατόν το Πασόκ να έβγαλε την Ελλάδα? Πότε το έβγαλε το Πασόκ την Ελλάδα από τα μνημόνια? Θα με τρελάνετε. Θα με τρελάνετε. Το τελευταίο πολιτικό αποτύπωμα του Πασόκ, ενώ ως εξουσία που είχε στο χέρι της το ένα ραβδάκι, ήταν η κυβέρνηση Σαμάρα Βενιζέλου. Και αφού υπέγραψαν τα δύο μνημόνια, το πρώτο και το δεύτερο, τα πιο επωνίδιστα μνημόνια όλων, σηκώθηκαν και φύγανε και παρατήσαν τη χώρα στο έλεος της στο τέλος του 2014, γιατί ξέραν ότι ερχόταν ο Τσίπρας. Δεν μπόρεσαν ούτε την αξιολόγηση να κλείσουν. Γελούσε η κυρία Μέρκελ με το mail Χαρδούβελη. Αλλά ο στόχος τους δεν ήταν να κλείσουν αξιολόγηση. Ο στόχος ήταν να αφήσουν ανοιχτή, να τη ρίξουν στην πλάτη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ερχόταν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και να κάνουν ένα διάλειμμα 6 μηνών, γιατί μετά θα γινόταν το έλα να δεις. Αυτόν τον στόχο τον ανέτρεψε ο ελληνικός λαός, επειδή μετά την υπογραφή του τρίτου μνημονίου από το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση Τσίπρα, και επειδή μετά το δημοψήφισμα, ο κύριος Τσίπρας έκανε εκλογές και τις ξανακέρδισε. Αυτά. Λοιπόν. Κατερίνα, τι λες εσύ να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα ερώτημα που με ρωτάει από πού προήλθαν τα υπερκέρδη? Εννοείς το, ναι, το υπερπλεώνασμα? Ναι, το έχει κάνει, το έχει αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλές φορές. Αλλά να σας πω και κάτι. Είτε το κάνει το οποιοδήποτε κόμμα, είτε δεν το κάνει. Τα στοιχεία είναι εδώ, είναι απλά. Έχετε πλέον τη δυνατότητα μπροστά στον υπολογιστή σας. Ένα κουγκλάρισμα. Μπείτε στο AI και πατήστε. Θα τα δείτε. Θα τα δείτε τα στοιχεία. Πίσω από την προκλητικά ψέματα των κυβερνώντων δεν βρίσκεται μόνο η μηντιακή υπεροπλία τους, όπου τους αφήνουν ελεύθερα να τα λένε χωρίς να τους ασκήσει κριτική κανένας και χωρίς να ασκηθεί απαραίτητη λογοδοσία και χωρίς ένας δημοσιογράφος να λέει τι είναι αυτά που λέτε, τα στοιχεία σας διαψεύδουν. Βρίσκεται και η δική μας αδιαφορία των πολιτών, που δεν είμαστε ενημερωμένοι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Α, Σοφία, ωραία. Μία ακόμα πρέσα, έφτασε στο τέλος της. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Ακολουθεί ο Δελτίο Ειδήσεων και ο Σπύρος Ορμελίδης. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
3: Rockhart Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Μοργάνα Λεφέη και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
4: Η ώρα είναι 9. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πήρα εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Αίγυπτο, κάνοντας λόγο για ανυπαρκή και επικίνδυνο πρωθυπουργό. Για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, προσιλωμένο στο δόγμα του δεδομένου συμμάχου, αλλά και σε μια γιοταχή εξωτερική πολιτική που θεμελιώνεται όχι σε πάγιες θέσεις και εθνικά συμφέροντα, αλλά σε σχέσεις προσωπικής εμπιστοσύνης με ξένους ηγέτες, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ανάσυρση της δικογραφίας για τα αδιευκρίνηστα του Άδωνη Γεωργιάδη, φορολογικός του έλεγχος, λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων και παύση από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του αμετακλήτως καταδικασμένου προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη, είναι οι 5 ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Νοβάρτης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κόμματος. Ήρθαμε για να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη, δήλωσε ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, που ήταν επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος, που κατέθεσε κατόπιν απόφασης της πολιτικής γραμματείας 5 έγγραφα σε 5 διαφορετικές αρχές στο πλαίσιο διαλεύκανσης της υπόθεσης Νοβάρτης. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς όπως αναφέρει προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Για έμεση παραδοχή της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων ετών να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το υψηλό ενεργειακό κόστος, κάνουν λόγο το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και ο αρμόδιος τομεάρχης Χρήστος Γιαννούλης σχετικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το ενεργειακό κόστος. Μετά από χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, η κυβέρνηση ζητά από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιμένουν ως το 2029 για μια μείωση που σήμερα αποτελεί στόχο και όχι εγγυημένο αποτέλεσμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Φουντώνει και πάλι η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον δύο σκαφών του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλων σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Όπως ανέφεραν, επιτέθηκαν σε άλλα 10 πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς μέσω απαγορευμένης και ανασφαλούς, όπως είπαν, διαδρομής με αμερικανική υποστήριξη. Οι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν και εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο της ΙΡΝΑ. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν τα ξημερώματα πως αναχέτησαν τους 18 από τους 20 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Επίσης, η Συριακή Αεράμινα αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλια στην περιοχή του κόλπου. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το ξέσπασμα νέων επιθέσεων στον κόλπο πιέζει την τιμή του πετρελαίου που πλησιάζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49%, φτάνοντας στα 99,38 δολάρια το βαρέλι. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2 τα ξημερώματα σε κατάστημα με υφάσματα στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Το κατάστημα είχε καταστραφεί όλος χερός, ενώ στο υπόγειο εντοπίστηκε άνδρας εργαζόμενος, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, συνηγόρου συγγενών θυμάτων και πατέρα της Μάρθης, ενός εκ των 57 θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν καμένα μέλη ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια, τόνισε χθες ο Αντώνης Ψαρόπουλος, κάνοντας λόγο για τεράστια αλλίωση του τόπου του εγκλήματος. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία

0: Κομάντος. Πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορίας 4, εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 12 χώρες περιλαμβανομένες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των επικισμών, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτησε την ανακοίνωση κυρώσεων, μιλώντας για ένα σημαντικό βήμα για να λογοδοτήσουν Ισραηλινές αρχές. Το Ισραήλ διέταξε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπινα μετά το πακέτο κυρώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, σοκ προκάλεσε η αποχώρηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του μάτς της Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα με την ενημέρωση των Βεσφαλών, ο Έλληνας διεθνής αποχώρησε λόγω προβλημάτων στο κυκλοφορικό και κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο. Έθριος ο καιρός στην Αττική με ανέμους βορειοανατολικούς 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22-33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με ανέμους ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 19-30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10. Το μικρόφωνο τώρα στο Σπύρο Σουρμελίδη.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Καλή σας μέρα, πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ρουμελίδης στο μικρόφωνο, Σοφία Ξερικού στους ήχους, Χαρίς Δάλλα στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Έχουμε πάρα πολλά σήμερα, βιαζόμαστε για να προλάβουμε όσο το δυνατόν τα περισσότερα. Αλλά έχουμε πάντα αυτή την αγωνία για το άγαλμα. Τι θα γίνει με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου στη Θεσσαλονίκη και αν θα παραμείνει ντεκόρ στη συναυλία του Ρέμου, που το Σαββατοκύριακο πατάθηνε συναυλία του Ρέμου και είναι και πέφτει και πάνω στο.

0: Νίκο Ανδρουλάκη που θα έχει ομιλίες και παρουσιάσεις στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Είναι όλο μπερδεμένο το πράγμα. Πρέπει εκεί ο Γκιουλέκας Μακεδονίας Θράκης κάτι να κάνει, κάποια σύσκεψη, να λύσει το θέμα. Τι θα γίνει με το άγαλμα? Λοιπόν, εμείς είμαστε με το άγαλμα, το έχουμε πει. Έλα Λαμέιν. Εχθές ήταν ο πρωθυπουργός του Έλα Λαμέιν, που συναντήθηκε με τον Αλσίση και με τον Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πριν από λίγο μιλούσε και ο κύριος Γεραπετρίτης στο Sky για τα εξωτερικά θέματα και την εξωτερική πολιτική. Υπάρχει μια κινητικότητα από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, απαντήσεις, δηλώσεις, διότι έρχονται οι δημοσκοπήσεις, βλέπουν τις δημοσκοπήσεις, είναι δύσκολα τα μαντάτα εδώ μέσα, πιέζονται και από δεξιά και από αριστερά γενικώς οι κυβερνητικοί και έχουν βγει τώρα στο μηδέν για τα εξωτερικά θέματα, τα οποία όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι κι αλλιώς οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτό είναι αλήθεια. Σήμερα, χθες λοιπόν στο Έλα Λαμέιν, σήμερα στο Παρίσι για μια διάσκεψη για το διάστημα θα συναντηθεί με τον Μακρόν και με άλλους Ευρωπαίους. Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός για την απελευθέρωση, για την επέτειο της απελευθέρωσης του 43 των Δωδεκανήσων, και ακολουθούν οι Βρυξέλλες 15-16 του μηνός και Σαουδική Αραβία. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί είναι αυτό που δίνει η κυβέρνηση ως κινητικότητα πρωθυπουργική στα εξωτερικά θέματα αυτή την ώρα. Στο Έλα Λαμέιν λοιπόν υπήρξε μια διακήρυξη Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου. Είχε κάποιες αιχμές, υποτίθεται, για την Τουρκία αυτή η διακήρυξη. Οι επαφές και οι σχέσεις με την Αίγυπτο είναι καλές. Βεβαίως και πρέπει να είναι καλές, αλλημονώ. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία μονομέρεια στην ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, οι σχέσεις της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο παραδοσιακά ήταν καλές και πρέπει να παραμείνουν καλές. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη, η Ελλάδα, ο ελληνισμός ζει αιώνες, χιλιετίες και με τους λαούς πέρα από τη θάλασσα. Στην διακήρυξη, δίκαιο της θάλασσας, θαλάσσιες ζώνες, αποχή από την απειλή ή τη χρήση βίας, κυπριακό στη βάση των ψηφιμάτων του ΟΗΕ, αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη, ενεργειακός διάδρομος Αιγύπτου, Κύπρου, Ελλάδας, Ευρώπης. Αυτά είναι τα points, τα επιμέρους σημεία τα οποία τονίζονται σε αυτή την μακροσκελή κάπως διακήρυξη, η οποία με κάποιο τρόπο επαναλαμβάνει αυτά τα σημεία στα οποία συνεργάζονται και συμφωνούν, όπου συμφωνούν οι τρεις χώρες. Υπάρχει μια επισήμανση έμεση, απάνω-επάνω για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη Τουρκία, βεβαίως. Στη διακήρυξη λέει, επαναλαμβάνουμε εκ νέου ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο περιλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την γνωστή UNCLOS, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο, προοπτικές του καλωδίου Γκρέκη, όπως ονομάζεται αυτό το σχέδιο, το οποίο διέρχεται εν μέρη από την ΑΟΣ Ελλάδας Αιγύπτου, θα συνδέσει την Αίγυπτο με την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας και πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος έτσι κι αλλιώς. Να δούμε αν θα έχουν αντιρρήσεις γι' αυτό και οι Τούρκοι. Αυτά σε ό,τι αφορά το Έλα Λαμέιν σε γενικές γραμμές. Ουσιαστικά επαναλαμβάνεται σε μια σημαντική χρονική στιγμή, γιατί η Τουρκία ανεβάζει τόνους, φωνάζει, διαμαρτύρεται ότι την περικυκλώνουν, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Κύπρος, ότι στρέφονται όλοι εναντίον της, ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια από τα 6 που είναι σήμερα, ότι δεν δικαιούται η Ελλάδα να έχει όπλα στα νησιά της, όλα αυτά. Επομένως, έχουν όλα αυτά τη σημασία τους. Ο κύριος Μητσοτάκης αισθάνεται την ανάγκη να δείξει ότι υπάρχει κινητικότητα. Εν πάση περιπτώσει, λέμε και πάλι ότι η μονομέρεια με το Ισραήλ μόνο βλάπτει την Ελλάδα, μόνο βλάπτει την Ελλάδα, και αυτό είναι και το θέμα της ημέρας άλλωστε, δηλαδή η θέση στην οποία βρίσκεται το Ισραήλ. Όλο αυτό το διάστημα τι λέμε, ότι δεν υπάρχει αυτή την ώρα πιο επισφαλής συνέργεια από ό,τι να έχει κάποιος με το Ισραήλ. Μια οποιαδήποτε συνέργεια και συνεργασία με το Ισραήλ. Και δεν είναι μόνο ανθρωπιστικό το θέμα, διότι οι άνθρωποι διεξάγουν, έχουν στην πλάτη τους μια γενοκτονία και τη συνεχίζουν, αλλά δεν βρίσκονται σε μια καλή θέση ούτε ο Νετανιάχου ούτε το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, παρά τα όσα έχουν γίνει και τους πολέμους που έχουν διεξάγει και που διατείνονται, όπως ο Τραμπ, ότι έχουν νικήσει. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν ξύπνησαν, όλα εν ώψη εκλογών στο Ισραήλ βέβαια, για να φύγει ο Νετανιάχου, και η Βρετανία, ο Καναδάς και 10 ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς την Ελλάδα φυσικά, ανακοίνωσαν την επιβολή οικονομικών και εμπορικών κυρώσεων κατά του κράτους Απαρτχάιντ, όπως το χαρακτηρίζουν, και των τρομοκρατικών επίκων. Αυτό είναι μια είδηση από χθες που είναι πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή η θέση αυτή των Βρετανών, και έχει σημασία ότι έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, ότι πρωτοστατεί σε αυτή την κίνηση η Βρετανία. Η Αθήνα την ίδια ώρα πληρώνει το Ισραήλ και τη στρατιωτική του βιομηχανία, έτσι. Οι Ευρωπαίοι όμως αντιδρούν, το λέμε και πάλι, εν ώψη εκλογών, είναι και αυτό σημαντικό, και λαμβάνουν μέτρα κατά του Ισραήλ για τις πολιτικές apartheid και τις διώξεις των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ ως αντίπεινα έκλεισε το Βρετανικό προξενείο στα Ιεροσόλυμα. Έχει και αυτό τη σημασία του. Και βγάζει από τη Βρετανία, από το Συμβούλιο για τη Γάζα που έχει φτιάξει ο Τραμπ, αυτό σιγά τα ΟΑΣ και σιγά το Συμβούλιο. Τίποτα δεν έχει κάνει δηλαδή με αυτή την έννοια. Έχει σημασία επίσης ότι ο Μπέρναμ, ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, ενημέρωσε τον Τραμπ για τις κυρώσεις και ο Τραμπ δεν αντέδρασε. Ο Ρούμπιο, μάλιστα, πριν από λίγες ώρες, όταν ρωτήθηκε δημοσίως, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, όταν ρωτήθηκε δημοσίως για το θέμα αυτό, για τις κυρώσεις δηλαδή της Βρετανίας, 10 ευρωπαϊκών χωρών συνολικά και του Καναδά, δεν απάντησε σχεδόν τίποτα. Είπε, ωραία, το ξέρουμε, το μάθαμε, το ακούσαμε, να δούμε, και εμείς θέλουμε την σταθερότητα στην περιοχή. Ένα τέτοιο πράγμα, χωρίς να πάρουν θέση οι Αμερικανοί, δηλαδή να αντέδρασαν, δεν είπαν τι είναι αυτά που κάνετε, εμείς είμαστε με το Ισραήλ και άλλα τέτοια. Έβαλαν βέβαια τον πρέσβη τους στο Ισραήλ να κατηγορήσει τους Ευρωπαίους και τον Καναδά, αλλά αυτό είναι τα κόλπα του Τραμπ. Ό,τι κάνει ο Τον Μπάρακ, ο φίλος του στην Τουρκία, που γλύφει τον Ερντογάν για να τον καλοπιάνει συνεχώς, τα ίδια κάνουν και με το Ισραήλ. Έχει επίσης σημασία, πριν πάμε στις κυρώσεις των Βρετανών, και να πούμε το εξής, ότι είχε προηγηθεί κάτι πολύ σημαντικό πριν από τα μέτρα και τις κυρώσεις των Ευρωπαίων και του Καναδά. Η Ισραηλινή Χαρέτς δημοσίευσε με στοιχεία πια αυτό που πάρα πολλοί υποψιάζονταν, αλλά κανείς δεν είχε αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων 10 μέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για το ενδεχόμενο μεγάλης κλίμακας κτυπήματος της Χαμάς, και ο Νετανιάχου δεν έκανε τίποτα. Αυτό είχε υποθεί από την πρώτη στιγμή. Ήταν μια υπόνοια, μια υποψία, ότι υπήρχαν κάποιες αόριστες εκείνη τη στιγμή πληροφορίες που έλεγαν ότι το ήξεραν οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, αλλά δεν αντέδρασαν. Εδώ τώρα έρχεται η Χαρέτς και λέει ότι ο Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με τα οποία έχει πολύ καλές σχέσεις στο Ισραήλ, μίλησε 10 μέρες πριν την 7η Οκτωβρίου, επί 45 λεπτά με τον Νετανιάχου, τον ενημέρωσε και τον προειδοποίησε ότι έρχεται ένα κτύπημα, και ότι αυτό ούτε λίγο πολύ το έχει καταλάβει από τον τότε μακαρίτη, σήμερα επικεφαλής της Χαμάς. Από τον Γιαχία Σινουάρ. Αλλά ο Νετανιάχου τότε δεν έκανε τίποτα. Ή φαίνεται να εμφανίστηκε ότι υποτιμά το θέμα και ότι δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. δημιουργεί πρόβλημα και μέσα στο ίδιο το Ισραήλ πάντα εν ώψη εκλογών, αλλά δείχνει και ότι σε κάθε περίπτωση ο Νετανιάχου μπορεί, ενώ είχε την πληροφορία να την άφησε, υποτιμώντας ή μη αξιολογώντας το θέμα, δεν είναι αυτό το θέμα τώρα για τον Νετανιάχου. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι του είπαν και δεν έκανε τίποτα, τι σκέφτηκε, θα χτυπήσουν οι της Χαμάς και εγώ θα αντιπιτεθώ. Και να τι έχει γίνει. Μακελιό, γενοκτονία. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική είδηση και λέμε ότι πλέον από Ισραηλινές πηγές εξηγείται και παρουσιάζεται με στοιχεία πλέον. Με στοιχεία. Πόσα λεπτά, ποιες μέρες, ποια ώρα, πότε συνομίλησε ο πρόεδρος των Εμμυράτων με τον Νετανιάχου το 23. Να έρθουμε στα μέτρα των Ευρωπαίων τώρα και του Καναδά κατά του Ισραήλ, τα οποία δεν έχει σημασία το εύρος των οικονομικών και εμπορικών κυρώσεων, αν είναι πολλά ή λίγα και αν περιλαμβάνονται, αν γίνονται και λόγω της Γάζας, αν η Γάζα εξαιρείται. Σημασία έχει ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή αντίδραση. Σημασία έχει ότι πρωτοστατεί σε αυτό η Βρετανία και ότι αυτός που εισηγήθηκε το θέμα είναι ο Πολωνοεβραίος, αυτή είναι η καταγωγή του, υπουργός εξωτερικών, ο υπουργός εξωτερικών της Βρετανίας σήμερα, ο Ed Miliband. Έχει και αυτό τη σημασία του, η καταγωγή του Miliband, η προέλευσή του, ότι είναι Πολωνοεβραίος. Βρετανός βεβαίως, δεν το συζητάμε. Ποιες είναι οι χώρες, λέμε όχι η Ελλάδα, έτσι, η Ελλάδα απέχει από όλα αυτά. Μαζί λοιπόν με τη Βρετανία, Γαλλία, Δανία, Ισπανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, πολύ βοράς το βλέπουμε και η Ισπανία κάτω, Πολωνία, Πορτογαλία και Σουηδία και ο Καναδάς. Ανακοίνωσαν λοιπόν όλες αυτές οι χώρες μαζί με τη Βρετανία μέτρα οικονομικά και εμπορικά. Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των 12 αυτών κρατών, απαγορεύεται η εισαγωγή όλων των προϊόντων που παράγονται παράνομα από τους επίκους της Δυτικής Όχθης, η παροχή υπηρεσιών κατασκευής, υποδομών και πάσης φύσεως χρηματοδότηση, καθώς και η διαφήμιση ακινήτων στους οικισμούς. Και συμπληρώνεται ρητά πως τα παραπάνω κράτη είναι έτοιμα να υποστηρίξουν και ευρύτερους ευρωπαϊκούς περιορισμούς και κυρώσεις με αυτό το σκεπτικό, υπογραμμίζοντας πως οι ενέργειες της κυβέρνησης του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη υπονομεύουν την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών. Είναι και αυτό σημαντικό ότι αναφέρονται στις αποφάσεις του ΟΗΕ για την ύπαρξη δύο κρατών. Αυτή λοιπόν πρέπει να είναι σταθερά η θέση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η Ελλάδα η οποία έχει αυτή τη θέση, την έχει ακόμα, δεν την έχει απεμπολίσει ευτυχώς η κυβέρνηση, και πρέπει όλοι οι Ευρωπαίοι, έχουν και συμβούλιο 15-16 του μηνός, να πάρουν μια απόφαση από αυτού. Αυτό υπονοεί και το κοινό ανακοινωθέν των 12 χωρών, 10 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα που είναι η Βρετανία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Καναδάς 12. Τώρα όλο το Ισραήλ αντιδρά έντονα, ακόμα και ο πρόεδρος της χώρας ο Ισαάκ Χέρτζοκ υποστήριξε ότι οι βρετανικές κυρώσεις λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες Ισραηλινές εκλογές αποτελούν σοβαρή παρέμβαση στη δημοκρατική διαδικασία και στο ιστορικά του Ισραήλ, ενώ το Ισραήλ δεν παρεμβαίνει πουθενά. Δεν έχει καμία παρέμβαση πουθενά. Την ίδια ώρα συνεχίζεται και ο πόλεμος εκεί στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 5 ακόμα Ιρανικά τάνκερ. Οι Ιρανοί με τη σειρά τους βάλουν στη βάση τον ΗΠΑ στην Ιορδανία. Υπάρχει βομβαρδισμός εκεί, καταιγισμός πυράβλων, προσπαθούν να αντιδράσουν οι Ιορδανοί. Και το δολάριο πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του αργού πετρελαίου. Όλο αυτό το σκηνικό επιβαρύνει εξαιρετικά την παγκόσμια οικονομία και βεβαίως και την Ελλάδα. η κίνηση είναι το η είδηση της ημέρας των ορών αυτών, όλο αυτό το σκηνικό που δημιουργείται σε βάρος του Ισραήλ, και λέμε ότι εντάξει, έγινε εν όψη εκλογών, ήταν σχεδιασμένο, οι συζητήσεις δεν έγιναν μόνο τις τελευταίες ώρες, ήταν σχεδιασμένο, επιτέλους ξύπνησαν οι Ευρωπαίοι με κάποιο τρόπο και για τον όποιο λόγο, και πρέπει να γίνουν ακόμα πιο έντονοι, και λέμε ότι πρέπει σε αυτό το μπλοκ αυτών των χωρών να ενταχθεί και η Ελλάδα, διότι έχει σταθερή θέση υπέρ του διεθνούς δικαίου, είναι το ελληνικό συμφέρον είναι αυτό, κατά της γενοκτονίας και υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Όλα αυτά είναι συμβατά και με το Κυπριακό, με το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει στις τελευταίες σύγχρονες τελευταίες δεκαετίες ο ελληνισμός. Όλα αυτά είναι συμβατά, όλες αυτές οι θέσεις είναι συμβατές και με το Κυπριακό. Επομένως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία η Αθήνα να μείνει έξω από μια τέτοια δραστηριότητα, ανεξαρτήτως των χρημάτων και των όποιων σχέσεων έχει με το Ισραήλ αυτή την ώρα ο κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποχρεούται να ενταχθεί σε αυτό το μπλοκ. Και καλό θα ήταν να το ακούσουμε και γενικώς από τους Ευρωπαίους. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας. Όχι ακόμα, κυρία Σοφία. Όχι ακόμα. Περιμένουμε να δούμε τι ώρα θα είναι το διάλειμμα. Είναι από λεπτός, από δευτερόλεπτα σε δευτερόλεπτα. Λοιπόν, για το Ισραήλ, και ενώ ήταν εν γνώση τους, δεν είπαν τίποτα στο Ελ Αλαμέιν, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Χριστοδουλίδης, αλλά ούτε και ο Αλ-Σίση. Η Αίγυπτος, η οποία έχει βεβαίως πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη Γάζα και όχι μόνο στη Γάζα, με το Παλαιστινιακό, είναι κάτι το οποίο τους αφορά και επιδρά στην εσωτερική πολιτική σκηνή και στην κοινωνία της Αιγύπτου. Λοιπόν, τώρα το αφεντικό μου κάνει νόημα, λοιπόν πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Το κόκκινο.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν τι συμβαίνει εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα και πάλι. Δεν έχει αλλάξει πολύ η εικόνα. Παραμένουν προβλήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο Αρδιτού Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κηφισίας και Μεσογείων και στα δύο ρεύματα με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
4: Καλή σας μέρα.

Πάντα στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ορμελίδης στο μικρόφωνο. Έλεγα και προηγουμένως ότι πριν από λίγο ακούγαμε και τον κύριο Γιαπετρίτη, όσο προλάβαμε να τον ακούσουμε, που ήταν στο Sky. Πράγματι δεν θέλουμε να είμαστε ούτε αφοριστικοί ούτε άδικοι με κανέναν. Είναι οι εξελίξεις σημαντικές. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν τις χώρες μας και κυρίως την Ελλάδα και την Κύπρο γύρω γύρω, αλλά είναι και η εσωτερική πολιτική κατάσταση, είναι και η πίεση από το Σαμαρά, και έτσι και ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Γεραπετρίτης εμφανίζονται δραστήριοι τώρα και βγαίνουν να εξηγήσουν την εξωτερική τους πολιτική και το τι ακριβώς γίνεται. Βεβαίως ο κύριος Γεραπετρίτης, από ό,τι προλάβαμε να ακούσουμε, είπε ότι δεν φοβάται θερμό επεισόδιο, δεν είμαστε εκεί, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Δεν ξεκαθάρισε τα πράγματα, τι έγινε με τον Γκαλίν, τι νόημα είχε αυτή η επίσκεψη, ήταν απλώς μια εθιμοτυπική επίσκεψη, ανταλλαγή επίσκεψης της επίσκεψης του Δεμήρη, του Θεμιστοκλή Δεμήρη, του διοικητή της ΕΕΠ στην Τουρκία, και δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ήταν εδώ ο κύριος Γκαλίν, ένας από τους δύο στενότερους ανθρώπους του Ερντογάν. Είναι ο Φιντάν, είναι ο Γκαλίν, αυτοί οι δύο είναι σταθερά. Ήταν εδώ ο Γκαλίν και δεν συζητήθηκαν τα ελληνοτουρκικά και δεν συζητήθηκε η σχέση και η πορεία των πραγμάτων ή των όποιων εξελίξεων βλέπουν και οι δύο χώρες, τον οποίο δεν συζητήθηκε τίποτα για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις των δύο χωρών. Και ότι ο Γκαλίν συζήτησε μόνο για το μεταναστευτικό και τις τρομοκρατικές οργανώσεις και την τουρκική μαφία που μπαινοβγαίνει στην Ελλάδα ή μέσω της Ελλάδας στην Τουρκία και όλα αυτά. Ότι δηλαδή περιορίστηκε ο Γκαλίν σε ένα πλαίσιο των στενών δικών του αρμοδιοτήτων. Αλλά λέμε και πάλι ότι είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Γίνονται συναντήσεις ελληνοτουρκικές και μαθαίνουμε τα πράγματα με κάποια χρονική καθυστέρηση πάντα από την τουρκική πλευρά. Είναι οι Τούρκοι που θέλουν, που συμβολεύει εφόσον δεν αντιδράει η Αθήνα, που κάνουν αυτή την πρώτη ενημέρωση και δίνουν το δικό τους τόνο, θέτουν την ατζέντα όπως τους βολεύει αυτούς. Ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι και έτσι ακριβώς η ατζέντα. Δεν μπορούμε πάντα να το διασταυρώσουμε και να είμαστε σίγουροι. Γιατί η Αθήνα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει αυτή την τακτική χρόνια τώρα, από την πρώτη στιγμή, να μην ενημερώνει κανονικά για το τι συμβαίνει. Και το ίδιο σκηνικό το είδαμε και με την επίσκεψη του Γκαλίν. Το κορυφαίο ήταν η τριμερή συνάντηση των διπλωματικών εκπροσώπων Ελλάδας, Τουρκίας, Γερμανίας το 2020, τον Ιούνιο του 20, τέλη Ιουνίου του 20, στο Βερολίνο, τότε που υπήρχε πολύ μεγάλη κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Μέρκελ είχε μεσολαβήσει. Η τότε διπλωματική σύμβουλος της Ελλάδας, η κυρία Σουρανή, Ελένη Σουρανή, είχε πάει στο Βερολίνο, είχε πάει και ο Γκαλίν, που ήταν διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν τότε, αυτός ήταν η επίσημη θέση του, ο επίσημος ρόλος του, και είχαν συμφωνήσει και σε 10-12 σημεία. Ούτε και αυτά, από την πλευρά των Τούρκων ότι μάθαμε, ούτε και αυτά ακριβώς είχαν γίνει γνωστά τότε. Η Ελλάδα τότε, η Αθήνα, η κυβέρνηση μάλλον, όχι η Ελλάδα, η κυβέρνηση ποτέ δεν επισήμως δεν πληροφόρησε την κοινή γνώμη ή τα υπευθύνως τα κόμματα της αξιωματικής, της αντιπολίτευσης ή το κοινοβούλιο, την αρμόδια επιτροπή του κοινοβουλίου, για το τι είχε συμφωνηθεί και τι δεν είχε συμφωνηθεί. Βεβαίως αυτά είναι τώρα ξεπερασμένα εν της πράγμαση, αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστική στιγμή εκείνη. Οι Τούρκοι είχαν βγει στην διπλωματική αντεπίθεση τότε, κατηγορώντας ευθέως και τον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι ασυνεπής και ότι δεν πρόκειται να τηρήσει αυτά που συμφωνεί, έστω και σε ένα χαρτί non-paper, ας πούμε, σε μια άτυπη συμφωνία. Έκτοτε το ξαναζήσαμε το σκηνικό αυτό πολλές φορές. Το ίδιο ακριβώς σκηνικό. Ναι, σήμερα είναι μια ακόμα στιγμή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που είναι δύσκολη, όχι μόνο επειδή η Τουρκία απειλεί,
Η Τουρκία βρίσκεται την ευκαιρία, αισθάνεται αναβαθμισμένη, ειδικά μετά τον ρόλο που θέλει να της αναθέσει ο Τραμπ στην, στη Μέση Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή είναι αναβαθμισμένη, έχει ένα αναβαθμισμένο ρόλο, το βλέπει αυτό. Βλέπει ότι οι Αμερικανοί αποδέχονται το ρόλο της και στη Συρία και στο Λίβανο και στην ευρύτερη περιοχή, κάτι που μπορεί να μην θέλει το Ισραήλ και ο Νετανιάχου, αλλά οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι το θέλουν. Επομένως είναι η στιγμή να θέσει όλα τα θέματα και να ανοίξει τη βεντάλια, να ανοίξει την ατζέντα ακόμα περισσότερο. Επιτιθέμενη διπλωματικά στο Ισραήλ, λέγοντας ότι το Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο περικυκλώνουν την Τουρκία, και η απόδειξη είναι ότι η Ελλάδα αγοράζει αντιβαλιστικά συστήματα από αντιεροπορικό σύστημα από το Ισραήλ, και όχι μόνο, και θα φέρει αυτό το σύστημα στα ελληνικά νησιά, κάτι που απαγορεύεται από τις συμβάσεις τις παλιότερες, όπως λέει η Τουρκία. Όλο αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολύ την Τουρκία. Βλέπουμε τον Ερντογάν πάλι να έχει βάλει τα φυσεκλίκια και να βγάζει πύρινους λόγους στο εσωτερικό της χώρας του, βέβαια, σε μια χώρα που έχει πολλά οικονομικά προβλήματα και ένα πολύ χαμηλό βιωτικό επίπεδο, και την ίδια ώρα δηλώνει υπερηφάνως ότι θα αυξήσει την επόμενη διετία, 27-29 τριετία, θα αυξήσει το στρατιωτικό προϋπολογισμό κατά 229%. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, και να προσγειωθούμε ευρωπαϊκά. Να προσγειωθούμε στην Ευρώπη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Αρβανίτη, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρο της ομάδας ΛΕΦΤ, της αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα κύριε Αρβανίτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τις Βρυξέλλες.
0: Θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε ευρωπαϊκά, όπως είπα, με αφορμή την άνοδο του ΑΕΦΔΕ, την νίκη μάλλον του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία Άνχαλτ. Και είναι κάτι το οποίο βεβαίως δεν αφορά ένα ομόσπονδο κράτος μόνο της Γερμανίας, αφορά όλη τη Γερμανία, αλλά τελικώς αφορά και όλη την Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
1: Θα το δούμε και στην Γαλλία, νομίζω, αυτό το σχέδιο. Θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη μάχη και εκεί. Εδώ, για να μην παίζουμε με τις λέξεις, και είναι και καθαρά υποκριτικό, η υπεύθυνη για την νίκη των ναζιστών, γιατί αυτό είναι η δεξιά, η επίσημη δεξιά στην Ευρώπη. Και αυτό ξέρω ότι χτίζεται πάρα πολλά χρόνια. Χτίζεται τουλάχιστον από όσο παρακολουθώ εγώ από το 2000. Ειδικά από το 2018-19, όταν ήρθα στην Ευρωβουλή, ήταν τόσο φανερό όταν άρχισαν να έρχονται τα ψηφίσματα για την εξίσωση ναζισμού, κομμουνισμού, όπως λέγανε, σε μια προσπάθεια να ξαναγράψουν την ιστορία, ειδικά την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η δεξιά και πολλοί και κράτη, αλλά και η δεξιά να ξεπληθεί κιόλας από την ιστορία αυτή. Και χώρες δηλαδή, γιατί δεν ήταν όλοι απέναντι στον άξονα. Κάποιοι συμμετείχαν, ήταν κάποιοι περίεργοι που το έλεγαν ότι ήταν ουδέτεροι, που κάναν και τη μεγαλύτερη και τη βρώμικη δουλειά. Το δεύτερο, αφού έγινε αυτό, αυτό δεν τα κατάφεραν στο 2013-2015, το κατάφεραν το 2019 όμως. Το επόμενο βήμα που βλέπω, όπου ήταν ότι είχε υιοθετηθεί, και το λέγαμε κιόλας, και στο ραδιόφωνο το λέγαμε, αυτό που λέγαμε εμείς ακροδεξιά ατζέντα, ερχόντουσαν έτσι πολύ έντονα και βία, ό,τι δεν τολμούσε να φέρει τότε η δεξιά, η επίσημη δεξιά, η γραβατωμένη θα έλεγα, η σοβαρή, το έφερνε η άκρο δεξιά και με τον αλφαβήτα τρόπο έφερνε να πιέζονται και να το ψηφίζουν. Σήμερα όλη η ατζέντα έχει καθοριστεί από την φασιστική, ναζιστική και ακροδεξιά, από την επίσημη δεξιά. Και παρασέρνει αυτό, κύριε Σουμελίδη, δυστυχώς, και άλλους χώρους ή του φιλελεύθερου κέντρου ή ακόμα και της σοσιαλδημοκρατίας. Το κοινό πάει ακροδεξιά, πάμε εκεί να το βρούμε κι εμείς. Έτσι δημιουργείται συνείδηση, ξέρετε, στη Ασία. Αυτό έχει γίνει και στη Γερμανία, γιατί λέγαμε στο γραφείο, το κουβεντιάζαμε και το ψάχναμε λίγο και πέραμε λίγο τα αποτελέσματα. Είδαμε ότι οι νεότερες ηλικίες ψήφισαν, η νέα γενιά ψήφισαν τους ναζί στη Γερμανία. Οι πιο μεγάλοι, οι οποίοι είχαν και μία μνήμη, ίσως πιο έντονη, ήταν πιο επιφυλακτικοί. Και αν δούμε και τα αποτελέσματα, θα δούμε τις μετακινήσεις. Εκτός από τον Τιλίνκε, δηλαδή, το οποίο κρατάει πάνω κάτω τις δυνάμεις, εκεί στο 19-10%, οι άλλες πολιτικές δυνάμεις συρρυκνώνονται, που σημαίνει ότι τα κοινά τους αφήνουν ουσιαστικά τους παραδοσιακούς τους χώρους και συνενούν ή ψηφίζουν, ή αυτό που έγινε και στη Γερμανία το 1935, δηλαδή, κουνάνε το κεφάλι καταφατικά και το αφήνουν το φαινόμενο να εξελιχθεί.
0: Το αναφέρατε όμως, κύριε Αρβανίτη, στην αρχή, ότι είναι η πολιτική, και είχε γίνει και το ίδιο στη δεκαετία του 30, δηλαδή προτίμησαν από τις συνεργασίες των λαϊκών μετόπων με την αριστερά, με τους κομμουνιστές, κεντρικές δυνάμεις φιλελεύθερες προτιμούσαν τους ναζί και τους φασίστες να τους δώσουν ρόλο. Τώρα, μέσω της ατζέντας που αναφέρατε.
1: Οι Ναζί δεν ανέβηκαν με πραξιόπημα στη Γερμανία, να το θυμίσουμε αυτό στους ακροατές μας. Με εκλογικές διαδικασίες ανέβηκαν.
0: Και τώρα το ίδιο λένε, ότι ας αφήσουμε το ΑΕΦΔΕ να κυβερνήσει, το λένε κάποιοι, διότι έχουμε δημοκρατία, δεν αμφισβητούμε τη δημοκρατία, ορίστε, και να δούμε τι θα κάνουν, τι μπορούν να κάνουν και αυτοί, αφού βεβαίως έχουν στρώσει το χαλί με μια ατζέντα και με μια συγκεκριμένη πολιτική. Βλέπουμε, είδαμε και τις εικόνες στο Ντόνβερ. στο λιμάνι το, στη Μεγάλη Βρετανία. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε να εξαπλώνεται αυτό το πράγμα σε όλη την Ευρώπη.
1: Και σου μερεδί, το νέο στοιχείο που βλέπω μέχρι στιγμής σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, γιατί πρόσφατη είναι η δεκαετία του 30, είναι μία. Ενώ το 30 έβλεπε στοιχεία εθνικιστικού ακροδεξιού λόγου, φασιστικού λόγου, για να είμαι ακριβής κι εγώ, αυτή τη στιγμή βλέπεις διεθνιστικό ναζιστικό λόγο. Το κεφάλαιο δηλαδή ουσιαστικά, γιατί είναι κομμάτι του κεφαλαίου αυτό που χρησιμοποιεί τους Ναζί, δείχνει αυτό που λέμε την πολυδιάστασή του. Κάτι που η αριστερά, όπως αυτή εκφράζεται, φαίνεται να πηγαίνει κατά μόνας. Η ιστορία της διεθνούς alt-right και της φασιστικής δεξιάς έρχεται από τον Μπολσονάρο στη Βραζιλία μας, προειδοποιούσε, έμπαινε μέσα στο Καπιτόλιο στις ΗΠΑ, σημαίνει πρόεδρος ο Τραμπ, και βεβαίως έφτανε ακόμα στην Ανατολική Ευρώπη, περνώντας από την Ιταλία ή περνώντας από τη Γερμανία με τη Μελόνι και ούτω καθεξής. Ναι, υπάρχει μια διεθνής κατάσταση πια που δεν αφισβητεί το σύστημα, το θέλει πιο επιθετικό. Θεωρεί ότι το σύστημα είναι ορθό, είναι σωστό, αλλά πάντα κάποιος φταίει. Δεν φταίει ο καπιταλισμός, στο 30-35 φταίει ο Εβραίος, φταίει ο κομμουνιστής, σήμερα φταίει και τότε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ο πρόσφυγας σήμερα. Αλλάζουν οι εχθροί. Τα είχε πει άλλωστε ο Γκέμπελς αυτά, ότι πρέπει να βρούμε ένα εχθρό για να μπορούμε να μπορέσουμε να περάσουμε την πολιτική μας. Ζούμε αυτό ακριβώς. Και αυτή η αντίφαση που είναι ιστορικά παράδεκτη για μας, για τους δημοκρατικούς, θα έλεγα πόσο μόνο για τους αριστερούς, είναι ότι ενώ ο αντίπαλος έχει την ιστορική μνήμη και προσπαθεί και να ξεπλύνει και να έρθει επιθετικά με διεθνή παρέμβαση πια, σας είπα πώς, η αριστερά δείχνει έναν απαράδεκτο εγωισμό και διαβάζει σε πολλά σημεία πολύ λάθος και τα δεδομένα και την ιστορία. Στρογγυλεύει δηλαδή τα πράγματα, ενώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ καθαρά και πάρα πολύ, θα λέγα, συγκρουσιακά πια.
0: Εκεί στην
1: είναι
0: Ευρώπη.
1: Κρίση του συστήματος.
0: Ναι. Εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν δύο ομάδες που έχουν δημιουργηθεί, τις οποίες με τους φασίστες. Δύο πολιτικές ομάδες που, αν ενωθούν, είναι δεύτεροι ουσιαστικά, αν τους προσθέσεις αριθμητικά.
1: Ναι, και να μην κλείβονται τώρα, είναι και μια τρίτη που τη λέμε πιο soft, δηλαδή η ακραία δεξιά, όπου είναι που είναι μέσα η ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου και αυτή
0: μάλιστα,
1: η ομάδα. Όπου και αυτή τι είναι, δηλαδή. Φαντάσου ότι η Κύπρη Χρυσή Αυγή, οι Άδηδες και όλοι αυτοί που είναι σε αυτή την ομάδα, είναι σε αυτή τη soft, υποτίθεται. Όλο αυτό είναι πρώτο κόμμα, τι δεύτερο κόμμα.
0: Είναι
1: αν μπουν και αυτοί μέσα.
0: Αν προσθεθούν, μάλιστα.
1: Όλο και πρώτο. Βλέπεις ότι στις ιστορίες αυτές, στις ψηφοφορίες, η επίσημη δεξιά μαζί τους πάει, σε όλα. Και βεβαίως όλο αυτό το αφήγημα, ειδικά μέσω του προσφυγικού που εργαλειοποιείται, βεβαίως είναι σαφές αυτό. Δηλαδή η επίθεση που δέχτηκε
0: η
1: Ισπανία... ήταν, δηλαδή, έβγαζε μάτι ότι αυτό ήταν στημένο και ήταν πραγματικά υβριδική επίθεση. Κάτι που έγινε και στην Ελλάδα το 2015 για την αποσταθεροποίηση. Είναι σαφές αυτό. Και ο ρόλος που έπαιξε το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στη συγκεκριμένη επίπτωση της Ισπανίας.
0: Μάλιστα.
1: Με το Μαρόκο μαζί.
0: Ναι, με το Μαρόκο, μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε. Δηλαδή, αυτά τα φαινόμενα... Βλέπετε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα, τα έχουμε soft. Είχαμε τη Χρυσή Αυγή, η οποία καταδικάστηκε εγκληματική οργάνωση, έχει πολύ χαμηλά χαρακτηριστικά προφίλ σε σχέση με τη Βάιντελ ή τη Λεπέν ή τη Μελόνι ή τους Ολλανδούς ή τους Σουηδούς, τους Φιλανδούς. Όλοι αυτοί έχουν πολλά πτυχία και, πολύ, και καλές καριέρες, εν πάση περιπτώσει. Οι χρυσαυγίτες ήταν άλλης κατηγορίας, αλλά βλέπουμε ομοιότητες στην Ελλάδα και κινδύνους τέτοιους.
1: Ναι, βεβαίως το βλέπω. Βεβαίως το βλέπω, και κάποιοι θεωρούν ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά όπως φαίνονται σημαίνει δημοσκοπήσεις, αλλά θα μπορεί να έχουμε πολύ κακές εκπλήξεις στις πραγματικές εκλογές, διότι σήμερα όλο το αφήγημα είναι ακριβώς το ίδιο αφήγημα που χτίζεται στην Κεντρική Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο από τα συγκεκριμένα κέντρα. Εγώ επιμένω ότι είναι διεθνής η alt-right. Δεν πιστεύω ότι αυτονόμος και αυτοβούλος. Άλλωστε υπάρχουν πίσω και οικονομικοί παράγοντες που ισχυροί και πολιτικοί που στηρίζουν αυτή την πολιτική του IDF στην Ευρώπη και στη Γερμανία και εδώ και αλλού. Σας θυμίζω τον κύριο Μάσκ.
0: Ναι.
1: Έτσι λέω, που είχε κάνει και τις ομές παρεμβάσεις που είχε κάνει στις γερμανικές εκλογές πριν από 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Και στην Αγγλία είχε κάνει παρεμβάσεις ο Μάσκ μέσω του X. Οπότε το κεφάλαιο δηλαδή και με τα μίντια που έχει πανίσχυρα πια, ο Μάσκ ήταν και αντιπρόεδρος ήταν του Τραμπ, παρεμβαίνει ομά στην διαδικασία διαμόρφωσης κοινής νόμης και επιβολής. Και εδώ πάλι τα ίδια θέματα είναι. Όταν υπάρχει φόβος, όταν υπάρχει καταράκωση του κράτους δικαίου, για την Ελλάδα μιλάω, mm-hmm. όταν δεν υπάρχει προοπτική και μέλλον, και όταν δεν υπάρχει ουσιαστική γνώση της ιστορίας ή προσπαθούν και εδώ να ξαναγράψουν την ιστορία, τι έγινε το 40-45, ποιοι ήταν με ποιους. Νομίζω χρήσιμο είναι το βιβλίο του κ. Μενέλου Χαραλαμπίδη για τους νεότερους, mm-hmm. το λέω για τους παλαιότερους, οι δοσύλλογοι, mm-hmm. για να ξαναδούμε και ποια τα σόγια είναι αυτά, mm-hmm. που σήμερα θέλουν να ξαναρθούν στα πράγματα, με διάφορους δρόμους, ή από τη δεξιά ή από την ακροδεξιά. Ναι, υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Και αρχίζει και να βλέπω και πολλούς καλοπληρωμένους δημοσιογράφους να ανεβάζουν κείμενα, αν θα κατέβει, δεν θα κατέβει ο Κασιδιάρης, τι θα γίνει. Δημιουργούν δηλαδή στην κοινή γνώμη μια προσδοκία, όχι προς τη δημοκρατία, αλλά προς τους Ναζί. Ναι, το σύστημα δεν είναι λοιπόν άμυρο ευθυνών. Το σύστημα, μέρος του συστήματος είναι αυτή η ιστορία των φασιστών, που έρχεται σήμερα να ξεπλύνουν το αδιέξοδο τους. Και τι είμαστε σε αδιέξοδο, είναι σαφές. Και το εθνικιστικό βεβαίως που θα παίξει. Mm-hmm. Εγώ σας είχα πει από καιρό, mm-hmm. Κ. Σουμερίδη, στο κόντρα τότε, ότι τα εθνικά θέματα ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αν θυμάστε, θα καθορίσουν τις πολιτικές εξελίξεις, mm-hmm. στην Ελλάδα. Αυτό είναι που βλέπουμε σήμερα και με τα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Όλο αυτό το σκηνικό είναι έτσι, πολύ δυσάρεστο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ Κώστα, κύριε Αλβανίτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Θα τα ξαναπούμε. Άλλωστε, άνοιξε μια σεζόν και είμαστε σε περίοδο εκλογών, έτσι κι αλλιώς, σε προεκλογική περίοδο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα από τις Βρυξέλλες.
0: Ήταν ο Κώστας Αλβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ομάδας Λεύθερο Κοινοβούλιο.

Λοιπόν, τα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα έφταναν στο τέλος τους. Έχουμε αυτή την αγωνία για το άγαλμα. Βλέπουμε τα ρεπορτάζ στις τηλεοράσεις απέναντί μας στις οθόνες. Κάνουν ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη. Τι θα γίνει με το άγαλμα και το ρεύμα. Έχουμε και εμείς την αγωνία. Είπαμε να κάνει κάτι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Γκιουλέκας, εκεί κάτι να κάνει. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Χαψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Χλετίδης και το μεγάλο μαγκαζίνο των δύο με την Κατερίνα Κρυποπούλου. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Μοργάνα Λεφέη και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Φουντώνει και πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ανέφεραν ακόμη ότι επιτέθηκαν σε άλλα 10 πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς μέσω απαγορευμένης και ανασφαλούς, όπως λένε, διαδρομής με αμερικανική υποστήριξη. Οι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν και εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Al-Azraq στην Ιορδανία, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν τα ξημερώματα πως αναχέτησαν τους 18 από τους 20 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Επίσης, η Συριακή Αεράμινα αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια στην περιοχή του κόλπου. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και 1 δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το ξέσπασμα των επιθέσεων στον κόλπο πιέζει την τιμή του πετρελαίου, που πλησιάζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49%, φτάνοντας τα 99,38 δολάρια το βαρέλι. Πήρα εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Αίγυπτο, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή και επικίνδυνο πρωθυπουργό. Για άλλη μια φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, προσιλωμένος στο δόγμα του δεδομένου συμμάχου, αλλά και σε μια γιοταχή εξωτερική πολιτική που θεμελιώνεται όχι σε πάγιες θέσεις και εθνικά συμφέροντα, αλλά σε σχέσεις προσωπικής εμπιστοσύνης με ξένους ηγέτες, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ανάσυρση της δικογραφίας για τα διευκρίνηστα του Άδωνη Γεωργιάδη. Φορολογικός του έλεγχος. Λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων. Και παύση από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του αμετακλήτως καταδικασμένου προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη. Είναι οι πέντε ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Νοβάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κόμματος. Ήρθαμε για να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη, δήλωσε ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, που ήταν επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος, που κατέθεσε, κατόπιν απόφαση της πολιτικής γραμματείας, πέντε έγγραφα σε πέντε διαφορετικές αρχές στο πλαίσιο διαλεύκανσης της υπόθεσης Νοβάρτης. Περισσότερα για το θέμα στο avg.gr. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς όπως αναφέρει προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Για έμεση παραδοχή της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων ετών να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το υψηλό ενεργειακό κόστος, κάνουν λόγο το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και ο αρμόδιος τομεάρχης Χρήστος Γιαννούλης σχετικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το ενεργειακό κόστος. Μετά από χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, η κυβέρνηση ζητά από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιμένουν ως το 2029 για μία μείωση που σήμερα αποτελεί στόχο και όχι εγγυημένο αποτέλεσμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα παραχωρήσει την 5η, 10 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, τη συνέντευξη τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Άνθρακης ο θησαυρός είναι, σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, καθώς όπως υποστηρίζει, δεν απαντούν στα σοβαρά προβλήματα των νοσοκομιακών γιατρών. Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει ανεπαρκές το επίδομα των 500 ευρώ που προβλέπεται από το Δεκέμβριο του 2007, καθώς δεν αντισταθμίζει τις απώλειες εισοδήματος των προηγούμενων ετών. Προσθέτει επίσης ότι η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι χαμηλές αποδοχές, η εντατικοποίηση της εργασίας και οι απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς αποτελούν βασικούς λόγους για τους οποίους οι γιατροί εγκαταλείπουν το δημόσιο σύστημα ή αναζητούν διέξοδο στο εξωτερικό και τον ιδιωτικό τομέα. Ανεπαρκείς οι παρεμβάσεις και για το υγειονομικό προσωπικό, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, συνηγόρου συγγενών θυμάτων και πατέρα της Μάρθης, ενός εκ των 57 θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν καμένα μέλη ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια, τόνισε χθες ο Αντώνης Ψαρόπουλος, κάνοντας λόγο για τεράστια αλλίωση του τόπου του εγκλήματος. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία ασκήθηκε σε βάρος των γονέων του βρέφους που βρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα της Κυψέλης, σύμφωνα με πληροφορίες. Κατά την απολογία τους αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το βρέφος, παράλληλα προσωρινά κρατούμενος και ο 26χρονος, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του ότι νόμιζε πως ήταν ενήλικη. Ξέρει βλάστηση, καταγέει δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η μέρα δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος. Πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορίας 4, εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 12 χώρες συμπεριλαμβανόμενες.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα, σοκ προκάλεσε η αποχώρηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του μάτς της Dortmund με τη Villarreal, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα με την ενημέρωση των Βεστφαλών, ο Έλληνας διεθνής αποχώρησε λόγω προβλημάτων στο κυκλοφορικό και κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο. Έθριος καιρός στην Αττική με ανέμους βορειοανατολικούς 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με ανέμους ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 11. Το μικρόφωνο τώρα στο Σωτήρη Καψόχα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059.

Θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι με μια διαπίστωση που προκύπτει παρακολουθώντας τα τωρινά φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν σε μια κοινωνία και στην πολιτική. Ζούμε σε μια κοινωνία, έχει φτιαχτεί μια κοινωνία τελικά χαμηλών προσδοκιών, με ευθύνη κάποιον, έτσι δεν είναι τυχαίο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που βιώνουμε σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλλιεργεί στην κοινωνία το φόβο της ακυβερνησίας και τον κίνδυνο να έρθουν κάποιοι άλλοι. Το ΠΑΣΟΚ καλλιεργεί το φόβο έντονα του Τσίπρα, μην έρθει ο Τσίπρας. Η Ελλάς συζητάει το φόβο και τον κίνδυνο που θα υπάρχει για τη χώρα εάν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Δηλαδή παντού φόβος και κίνδυνοι. Και μέσα σε όλα αυτά η ακροδεξιά κάνει πάρτι και ετοιμάζεται μεταφιεσμένη με θεσμικά κολάρα και βεβαίως βάζοντας ως προμετωπίδα το φόβο και αυτή για το να έρθουν οι άλλοι, δηλαδή ποιο είναι το κυρίαρχο, οι μετανάστες. Η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή, και το βλέπετε με κάθε τρόπο, είναι άρρωστη. Και το λέω μεταφορικά και κυριολεκτικά. Βλέπετε τα φαινόμενα τα οποία καθημερινά. Τώρα να μην τα θυμίσω. Βιασμοί, κακοποιήσεις, εγκλήματα που δεν έχουν πια ούτε το αρχέτυπο, πρότυπο της εκδίκησης ή της συμπεριφοράς του θυμού. Είναι πολλά. Παιδιά κρύβουν τους πεθαμένους γονείς γιατί θέλουν να πάρουν τη σύνταξη και όλα αυτά. Είναι μια αρρώστια. Και όλα αυτά, για να μπούμε στην καθημερινότητα, είναι ότι έχουμε κόμματα και στελέχη κομμάτων που δεν προάγουν σε καμία περίπτωση το ήθος και τα πρότυπα στην κοινωνία, αλλά με κάθε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή δημιουργούν, στέλνουν μηνύματα στην κοινωνία για αρρηβίστικες συμπεριφορές και για το περίφημο ατομικό βόλεμα. Καμία σύνδεση και καμία σχέση με αυτό που ζητάει σήμερα η κοινωνία. Ξέρετε, διάβαζα κάπου που αποδίδεται κάποια μια αποφθεγματική ρίση του Σίγμουντ Φρόιντ. Μιλάω για τον πατέρα της ψυχολογικής ανάλυσης, ο οποίος διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές συμπεριφορές στη σύγχρονη πραγματικότητα, που λέει κάποιο ότι λέει ο Φρόιντ, αποδίδεται στο Φρόιντ, ότι δεν επιλέγουμε ο ένας τον άλλον τυχαία, συναντάμε μόνο εκείνους που υπάρχουν ήδη στο υποσυνείδητό μας και δενόμαστε με αυτούς. Καταλάβετε λοιπόν ότι όλες οι επιλογές οι οποίες γίνονται εν τέλει ακόμα και σε κοινωνικό ή πολιτικό επίπεδο, συλλογικά στην κοινωνία, κάπου ακουμπάνε σε κάτι το οποίο είναι και μοιάζει με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας.

0: Στέφανε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και εγώ με την εμφάνιση της ομάδας μου, της ΑΕΚ, χθες, και το χάρηκα ιδιαίτερα και το... και δεν θέλω πια να μπω για να ενοχλούνται και κάποιοι, ας πούμε, μήπως φανεί ότι κάνουμε ιδιαίτερα πανηγύρια. Γι' αυτό έχω και καλή διάθεση και γι' αυτό ξεκίνησα με μια ηθοπλαστική παρέμβαση. Να πούμε λοιπόν, επειδή εν πάση περιπτώσει ο σταθμός έχει και ανάγκες από έσοδα, έτσι, γιατί μας κατηγορούν κάποιοι, να πούμε λοιπόν και ένα μηνυματάκι που σας ενδιαφέρει έτσι και αλλιώς, γιατί σε αυτή τη κατάσταση ζούμε τώρα. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Λοιπόν, χθες, όπως το είπαμε εδώ, κατατέθηκε από τον συντονιστή διαφάνειας, τον τομεάρχη διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον Παύλο Πολάκη, ξανάνοιξε την υπόθεση της Νοβάρτης. Κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά. Τι ζητάει ο κύριος Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ? Βεβαίως δεν είναι ως αρμόδιος τομεάρχης, με την συμφωνία την απόλυτη του ΣΥΡΙΖΑ. Την ανάσυρση της δικογραφίας, η οποία έχει κλείσει όπως θυμάστε, τον φορολογικό έλεγχο των εμπλεκομένων και κυρίως του Άδωνη Γεωργιάδη για τα αδιευκρίνιστα ποσά, κάπου 150.000 αυτές. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι έχουν χαρακτηριστεί, το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Εδώ ακούσαμε, χαρακτηρίστηκαν αδιευκρίνιστα τα ποσά τα οποία βρέθηκαν στο λογαριασμό του. Η δικαιοσύνη το λέει αυτό. Βεβαίως ήταν αδιευκρίνιστα, αφού δεν το ψάξατε, αλλιώς θα ήταν διευκρινισμένα. Η δουλειά σας να διευκρινιστούν ήταν. Εδώ πηγαίνει τώρα, κάνω παρένθεση, ένας απλός πολίτης να καταθέσει σε μια τράπεζα 1.000 ευρώ για να βάλει, ας πούμε, στο παιδί του που σπουδάζει στην Κομωτινή, και του λέει η τράπεζα ότι δεν μπορώ να τα δεχτώ γιατί πρέπει να ελεγχθείς που τα βρήκες. Και στο συγκεκριμένο μας είπε, εδώ μάθαμε, είναι πρωτοφανή πράγματα και χαρακτηρισμοί με ωραιότατες λέξεις οι οποίες υπάρχουν στο ελληνικό λεξιλόγιο, είναι πλούσιο. Τι ακούσαμε? Αδιευκρίνιστα. Τώρα ακούσαμε για την παλιότερη υπόθεση, παρένθεση είναι όλα αυτά, θα επανέλθω στην υπόθεση της, του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ. Μας είχαν πει για τις υποκλοπές ότι ανυπερθέτως έχουν βρει, το ανυπερθέτως βρέθηκαν και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, πάμε τώρα, τι άλλο ζητάει? Λογοδοσία από το δημόσιο και από τον αρμόδιο βεβαίως υπουργό για τη χαμένη αγωγή των 200 εκατομμυρίων ευρώ που συμφώνησε το δημόσιο με την Νοβάρτης. Να θυμίσουμε ότι η Νοβάρτης αποδέχτηκε ότι συμμετείχε σε σκάνδαλο στην υπόθεση της Ελλάδος και πλήρωσε στο αμερικάνικο δημόσιο 350 εκατομμύρια δολάρια για να κλείσει η υπόθεση. Και μην πει κάποιος ότι η Νοβάρτης το έκανε αυτό γιατί δεν ήθελε να μπλέξει με τους Αμερικάνους και θα τον κυνηγούσανε. Ένας κολοσσός, παγκόσμιος κολοσσός, τώρα σιγά μη σκέφτηκε ότι θα τα δώσει στον Τραμπ ή δεν ξέρω σε ποιον τα έδωσε εκείνη την περίοδο. Απλά αποδέχτηκε το παιχνίδι ότι την έκανε την κουτσουκέλα, έπαιξε λοιπόν αυτά, πλήρωσε, γιατί δεν γίνεται, αν μας ψάξουν μπορεί να βρούνε και περισσότερα. Στην Ελλάδα λοιπόν χαρακτηρίστηκε σκευωρή αυτή η υπόθεση, ακόμα και να δεχτούμε τη λογική των ότι οι γιατροί μετήχαν σε αυτή τη διαδικασία και δεν μετήχαν τα πολιτικά πρόσωπα. Πάλι δεν έπρεπε να κινηθεί αυτή η διαδικασία, να εξυπηρετηθεί η αγωγή του δημοσίου για να πάρει τα χρήματα τα οποία αποδέχτηκε η Νοβάρτης, 214 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος έπρεπε να τα ελέγξει αυτά? Πάμε λοιπόν. Και επίσης έχει ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και νομίζω ότι θα παίξει. Είναι να γίνει παύση από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του καταδικασμένου μάρτυρα, προστατευόμενου παρακαλώ αρχικά, του Νίκου Μανιαδάκη. Ο κύριος Μανιαδάκης, παρότι είναι αμετάκλητα καταδικασμένος, αφού άλλαξε τη γραμμή του, ο ίδιος αυτοβούλος δέχτηκε να μπει στο καθεστώς των προστατευόμενων μαρτύρων, αποκαλύπτοντας κάποια πράγματα από το πάρτι που έστησε η Νοβάρτης με το εγχώριο σύστημα, και αφού έβρισε όποιους ας πούμε στην αρχή, μετά μετεστράφει όταν πλέον απέκτησε παντοδυναμία και έλεγχο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γύρισε την κατάθεσή του και είπε ότι έκανα μία συκοφαντική αυτή για κάποια πρόσωπα και όλα αυτά. Δεν τα είδα, δεν άκουσα, δε. Πάρα πολύ ωραία. Για όλα αυτά τιμωρήθηκε. Γιατί βρίσκεται ακόμα στο αυτά τα πράγματα? Υπάρχουν νόμοι. Γιατί διδάσκει ακόμα ως καθηγητής ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος στυλίτευσε και χτύπησε ασύστολα και ατικμηρίωτα ανθρώπους και δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι έπαιξαν ένα ρόλο τότε στη διερεύνηση αυτού του θέματος. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο είναι ντροπή για το δικαστικό σώμα και το οποίο είναι ντροπή και θα αποκαλυφθεί στην πορεία, δεν έχει τόσο σημασία. Σκεφτείτε μόνο ότι η υπόθεση, η περίφημη υπόθεση της Siemens, αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα και τελεσιδίκησε μετά από 20-25 χρόνια, και μάλιστα από πού παρακαλώ? Από γερμανικό δικαστήριο. Είναι ντροπή για το ελληνικό δικαιικό σύστημα αυτή η υπόθεση. Εδώ έχουν υποθεί πράγματα. Άκουσα τον κύριο Σαλμά και τα οποία τα επικαλείται ας πούμε στην υπόθεση. Άκουσα τον κύριο Σαλμά να λέει ότι έχει στοιχεία, έχει μηνύματα που έχει ανταλλάξει, έχει ένα σωρό πράγματα. Ποιος δικαστικός, ποιανού δικαστικού ίδρωσε ταυτή του για αυτή την ιστορία? Τι έρχεται τώρα? Βλέπω λοιπόν, βγήκε στο φιλικό του κανάλι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, στο Skyde, και είπε ότι ο Πολάκης έχει μία αιμονή. Δηλαδή, τότε που έλεγε ότι θα βάλουμε, τι λέει ότι ο Άδωνης, τότε που έλεγε ότι θα βάλουμε ο Πολάκης κάποιους να βάλουμε φυλακή, λέει, το έκανε για να κρατήσει πρώτο το κόμμα του, το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εκεί. Τώρα το κάνει για να πάρει το κόμμα του 3% και να μπει στη Βουλή. Βρε Άδωνη μου, επειδή εσύ μιλάς επί παντός του επιστητού και στυλιτεύεις τους πάντες και τα πάντα, κατηγορήσε για κάποιο πράγμα, για κάποια πράγματα. Αντί να μας απαντήσεις τι έκανες ή τι δεν έκανες με βάση αυτά που σου καταλογίζουν, μας εξηγείς τις μύχιες προθέσεις του Πολάκη. Από πού ακούστηκε αυτό το πράγμα ας πούμε? Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί σας έκανα εκείνη την εισαγωγή που έκανα στην αρχή, για να καταλάβετε πώς είναι διαμορφωμένη και πώς λειτουργεί σήμερα αυτή η κοινωνία, την οποία χτίσανε και με ευθύνη τους συγκεκριμένοι και πολιτικά κόμματα, αλλά και όλο αυτό το πολιτικό σύστημα, και γιατί πολλές φορές ερχόμαστε απάνω στα αποκαΐδια και εξηγούμε πράγματα τα οποία δημιούργησαν την πυρκαγιά και τη φωτιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε σε ένα σηματάκι και θα τα ξαναπούμε.
1: Στο κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματσέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και τα Telecom App. Στο ίντερνετ, στο δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Matchenda TV και στο wallet το Matchenda Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Λοιπόν, έχει ξεφύγει έτσι η κατάσταση, επειδή πιάσαμε όλα αυτά τα πράγματα και η καθημερινότητα είναι αμήλικτη, και επειδή ο φίλος μου ο ακροατής Νίκος και φίλος βέβαια του, μου λέει αν είναι πιο σημαντικό το οποίο, η νίκη της ΑΕΚ ή αυτό που γίνεται σήμερα στην αγορά ενέργειας. Νίκο, δεν τα συγκρίνω τα θέματα, όπως κατάλαβες μία απλή αναφορά έκανα, πώς να το πω, αποτυπώνοντας την απλή ανθρώπινη χαρά ενός οπαδού ή φιλάθλου, τέλος πάντων. Η κατάσταση με το πετρέλαιο θέρμανσης και με την, γενικότερα με την ενέργεια, έχει ξεφύγει και με το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο Brent, τη διεθνή τιμή, έχει φτάσει στα ύψη, κινείται στο κατοστάρικο πλέον το βαρέλι. Στα πρατήρια το καταλαβαίνετε όλοι πώς είναι η κατάσταση, βλέπετε πώς είναι η κατάσταση, με το που περνάτε βλέπετε τις τιμές. Ήδη στα περισσότερα πρατήρια οι τιμές της βενζίνης, της αμόλυβδης, κινούνται στα 2,60, 2,100, 2,120, δηλαδή κινούνται από 2,60 μέχρι 2,5, 2,150 και ανεβαίνει. Πάμε να, το ίδιο πια γίνεται και με το φυσικό αέριο, κάτι το οποίο έχει επίπτωση βεβαίως και στη χρήση των κλιματιστικών, που αναγκαστικά αυτή η ζέστη μας έχει σακατέψει όλους, δεν μαζεύεται, και η υγρασία, και βεβαίως έχει να κάνει και με τα τιμολόγια του ρεύματος τα οποία πληρώνουμε. Αυτά είναι το θέμα, είναι ότι έρχονται εφιαλτικά σενάρια για το χειμώνα, γιατί σε λίγο, όχι πολύ αργά, αρχίζει πλέον και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε, και επειδή η κατάσταση δεν φαίνεται να ομαλοποιείται, με δεδομένο πλέον ότι στην Ελλάδα η κυβέρνηση είναι αμετάπιστη και δεν πειράζει καθόλου τους φόρους, γιατί οικονομάει πια, γεμίζουν τα ταμεία, τα σεντούκια γεμίζουν, δεν συζητάει καθόλου ούτε για το ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτε για το ΦΠΑ, έτσι, για να έχουμε και λίγο γνώση τι γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε εφιαλτικά το επόμενο διάστημα. Το θέμα λοιπόν θα το συζητήσουμε σε λίγο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΠΕ, τον Γρηγόρη Στεριούλη, που έχει πολύ βαθιά γνώση της ενεργειακής κατάστασης, για να δούμε τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο και να επανέλθουμε στην πολιτική λίγο με κάποιο τρόπο. Εδώ είδα τώρα από το πρωί έσκασε αυτή η ιστορία. Γίνεται ένας χαμός, γιατί υπήρξε μία ανάρτηση και μία τοποθέτηση, δεν ξέρω, του στελέχους της Ελλάς, του Γιώργου Σιακαντάρη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ υπενήχθηκε
ότι υπάρχει ενδεχόμενο μετά τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς και, και το ΠΑΣΟΚ να κάνουν κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν ξέρω τώρα αν υπήρχαν όροι σε αυτό, σκεπτικό του, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Και ότι αυτό άναψε φωτιές ευρύτερα. Και όλη αυτή η ιστορία είναι περίεργη, διότι υπόθηκε μία μέρα, μάλλον την ίδια μέρα, ή γράφτηκε στα social media του κυρίου Σιακαδάρη, μία μέρα, την ίδια μάλλον μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει στη Θεσσαλονίκη και, και θα δώσει συνέντευξη τύπου για να εξηγήσει το σκεπτικό του προγράμματός του και όλα αυτά τα πράγματα σε μία προσπάθεια ανάκαμψη. Έγινε χαμός, μαθαίνουμε, στην Αμαλίας. Αναγκάστηκε ο κύριος Χιακαντάρης να βγάλει δεύτερη διορθωτική παρέμβαση που να λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε, δεν υπονοούμε, δεν σκεφτόμαστε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η ζημιά όμως έχει γίνει. Εδώ έρχεται, δεν είναι, είναι η αντίληψη ακριβώς. Η ουσία του πράγματος είναι ότι η πολιτική θέλει και επιδέξιους χειριστές και πολιτικά. Αυτός πώς τα λέγα, δεν θα τον χαρακτήριζα, όλους αυτούς που μάζεψε ο κύριος Τσίπρας για να φτιάξει κόμμα χωρίς πολιτικό υπόβαθρο, χωρίς πολιτικές δομές και αρχές, είναι αυτονόητο ότι θα συμβούν όλα αυτά, θα υποθούν πράγματα τα οποία θα τρέχεις να τα μαζέψεις. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε. Το ίδιο έγινε και με τις δηλώσεις για τα πανεπιστήμια. Το ίδιο έγινε και... Τέλος πάντων, είναι μια σειρά πραγμάτων. Όλο αυτό λοιπόν είναι άκρος αξιοποιήσιμο, το λέω ας πούμε, πέραν του κλίματος που δημιουργεί στην ίδια την κοινωνία, είναι άκρος αξιοποιήσιμο και από τη Νέα Δημοκρατία που λέει το αυτονόητο ότι να το ρε παιδιά, όλοι καταλήγουν σε μας αφού εμείς είμαστε η αναγκαιότητα και η πραγματικότητα και οι έχοντες στην τεχνογνωσία λοιπόν, αλλά και από την άλλη μεριά δημιουργεί μία σύγχυση και απομακρύνει ανθρώπους της αριστεράς που επαναξιολογούν τη στάση τους απέναντι στο νέο εγχείρημα το οποίο επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με όλους αυτούς. Αυτό, και δεν θέλω να συνεχίσω διαφορετικά, θα δούμε την εξέλιξη. Πάντως η προπαγάνδα και οι μηχανισμοί είναι επόμου, με τα όπλο επόμου, και όταν ξέρουμε τη δύναμη της μηντιακής και της επικοινωνιακής υπεροπλίας που διαθέτει η Νέα Δημοκρατία, αυτό για κάποιους πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Κάποιοι βέβαια θυμούνται εδώ πέρα με αφορμή αυτό ότι ο Σχιακαδάρης στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει ακροδεξιό τον Τσίπρα. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Έχει μεγάλη ψυχή ο κύριος Τσίπρας και τα ανοίγει όλα. Τα ξεχνάει. Και βέβαια θυμούνται όλοι τα λάθη τα οποία έγιναν με τον ακροατές μας που έγιναν με επί Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ κανονικού, και θυμούνται την υπόθεση του Κατρούγκαλου λίγο πριν τις εκλογές του 23, πόσο το άρπαξαν και το αξιοποίησαν και πόσο πώς το λένε, πόσο έπαιξε ρόλο στο αποτέλεσμα τελικά. Γιατί, Μαρίνα μου, τρελάθηκες όταν τ' άκουσες το κόκκινο? Αν ανοίξεις τα κανάλια θα τα δεις. Σε αυτές τις πολιτικές εκπομπές αυτό παίζουν. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δημοσιογράφος είμαι και καταλαβαίνω. Το παιχνίδι θα είναι σκληρό στις εκλογές. Οι εκλογές που έρχονται θα είναι σκληρές. Αυτό ακριβώς σας εξηγούσα πριν. Θα παιχτούν από όλες τις μεριές. Τουλάχιστον αυτοί που έχουν την πίτα και το μεγάλο μαχαίρι θα παιχτούν τα πάντα. Ακόμα και προσωπικά θα βγουν. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να είσαι προσεκτικός για να τα αντιμετωπίσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ έχουμε πει στις εκπομπές εδώ στο κόκκινο, μιας και το λες, για να μην τρελαίνεσαι. Δεν είναι θέμα του κόκκινου. Το κόκκινο είναι όπως όλα τα μέσα τα οποία στο βαθμό που γίνεται παρακολουθεί την επικαιρότητα με κάθε τρόπο. Εδώ έχουμε πει ότι ένα από τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει η Ελλάς είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κόμμα άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολέμοι της πολιτικής του 15-19. Δεν θέλω να μιλήσω με όνομα. Πώς αυτοί λοιπόν σήμερα, εφόσον εκεί πάνω θα παιχτεί, παίζεται το παιχνίδι και το συνδέουμε με τον κύριο Τσίπρα, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα βγουν να υποστηρίξουν όλη αυτή την ιστορία που, του δημοψηφίσματος, το γιατί κλείσαν οι τράπεζες και ποιος τις έκλεισε, το ποιος έβγαλε τη χώρα, την συμφωνία των Πρεσπών και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία ήταν πολιτική συγκεκριμένης κυβέρνησης. Και όλα αυτά που γίνανε. Όταν όλοι αυτοί, δεν θέλω να μιλήσω για ονόματα, τα γνωρίζουμε όλοι. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν τώρα, εγώ πραγματικά ένα πράγμα που δεν θέλω να μπω, αλλά το και χθες που το ανέφερα και το Νικολέτα το συζητήσαμε και πριν, είναι δεν καταλαβαίνω γιατί πήρε τόση έκταση αυτό το θέμα με τη συναυλία του Ρέμου στην Θεσσαλονίκη. Έχει φύγει, αναγκάστηκε ο Ρέμος χθες, ο Αντώνης Ρέμος, να βγει να εξηγήσει ότι δεν είναι ασέβεια και λοιπά, και βεβαίως και ότι όλα αυτά τα ασέβεια προς το μνημείο και την ιστορία, και μίλησε μάλιστα για διχασμό και για διχόνοιες και δεν θέλουμε να καλλιεργήσουμε στην κοινωνία διχασμό και διχόνοιες. Λοιπόν, εγώ δεν αναφέρθηκα σε αυτό το γεγονός, το οποίο θα πάρει έκταση και έχει να κάνει με το άγαλμα, το οποίο δεν είναι ιστορικό μνημείο, έτσι για να εξηγούμαστε. Δεν είναι, είναι ένα, έχει τοποθετηθεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί στην Προκυμαία, εκεί στη Θεσσαλονίκη, στο παραλιακό, σε σημείο, και εκεί πάνω έστησε την σκηνή για να δώσει αυτή τη συναυλία με αφορμή κάποια χρόνια που βρίσκεται ο ίδιος στο τραγούδι. Ο ίδιος εξήγησε βεβαίως ότι έχει πάρει από όλες τις αρχές και κυρίως από το Δήμο την έγκριση να χρησιμοποιηθεί ο χώρος κλπ. Εκείνο που εμένα μου κάνει εντύπωση, που πράγματι λέω δεν έχει την ίδια βαρύτητα το Σούνιο για παράδειγμα ή η Ακρόπολη ή διάφοροι άλλοι αρχαιολογικοί χώροι, που μου κάνει εντύπωση ότι με μεγάλη ευκολία
δόθηκαν και δίνονται οι άδειες σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες για την αξιοποίηση κάποιων χώρων, δεν κρίνω αν προάγουν, ας πούμε, τον πολιτισμό της χώρας και όλα αυτά τα πράγματα, δεν... όμως με την ίδια ευκολία που δεν θα βιάζανε το περιβάλλον ή την ιστορικότητα ενός μνημείου, ξανανέφερα το αίτημα που είχε υποβάλει αυτός ο διεθνής, ο τεράστιος σκηνοθέτης, ο Λάνθιμος, για να χρησιμοποιήσει και να πάρει κάποιες σκηνές σε μία ταινία του πάνω στην Ακρόπολη, και δεν του δόθηκε η άδεια. Την ίδια στιγμή σε άλλους καλλιτέχνες που θέλανε να κάνουν διαφημιστικά γυρίσματα δόθηκε και το Σούνιο, δόθηκαν και πολλές άλλες, να μην αναφέρουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει μένω σε αυτό και όχι στο αν βεβηλώνεται η ιστορία ενός τοπόσιμου, να το πω έτσι, ενός αγάλματος, ας πούμε, με ό,τι αυτό σημαίνει. Δεν θέλω να μιλήσω σε αυτά. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν. Πάντως η συναυλία θα δοθεί με χορδές και οργάνεις, κανονικότατα και ωραιότατα. Ένα πάλι που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο υπερευαίσθητος κόσμος πια του συγκεκριμένου χώρου της Βορείου Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης σε θέματα εθνικά δεν έχει βγει, κάποιοι έχουν βγει στο δρόμο και φωνάζουν να θυμηθούμε για ποιο λόγο είχαν κακοποιήσει και χτυπήσει και τον τότε δήμαρχο, τον Γιάννη Μπουτάρη, σε μία συγκέντρωση, γιατί ο Γιάννης Μπουτάρης, ως δήμαρχος πλέον ο Μακαρίτης, είχε πει ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι κακό πράγμα η συμφωνία των Πρεσπών. Αυτά όλα συμβαίνουν στον ίδιο χώρο. Και επισημαίνω την αντίθεση.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για να πάμε στο ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Οι διακοπές τέλειωσαν, αλλά τα παραπανήσια κιλά είναι ό,τι απέμεινε από μια ευοχία των διακοπών, μιας και το φαγητό στην περίοδο των διακοπών είναι μια ακόμη απόλαυση. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Χάρη Δημοστηνόπουλο, διαιτολόγο-διατροφολόγο, διευθυντή του Διαιτολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου Λαϊκό. Κύριε Δημοστηνόπουλε, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα.
2: Οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει από τις διακοπές με παραπανήσια κιλά, μιας και το πρόγραμμα εγκαταλείπεται συνήθως και αφινόμαστε πιο πολύ στις διατροφικές απολαύσεις. Πώς μπορούμε σιγά σιγά να επανέλθουμε στις πριν των διακοπών διατροφικές μας συνήθειες χωρίς υπερβολικές δίαιτες ή στερήσεις?
3: Το είπατε και μόνοι σας, χωρίς υπερβολές. Πάρα πολλές φορές, είτε μετά τις διακοπές του καλοκαιριού που κατά τα ψέματα είναι λίγο πιο ελεύθερες, γιατί ακριβώς είναι εκείνη η περίοδος που θέλουμε να νιώσουμε αυτή την ελευθερία και την απομάκρυνση από την καθημερινότητα, είτε μιλάμε για περίοδο Χριστουγέννου Πάσχα, όποτε γενικώς βγαίνουμε από τη διατροφή, επιστρέφοντας στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα, μπαίνει το ερώτημα. Πώς γυρίζω στις παλιές μου συνήθειες, τι να κάνω για να χάσω τα όποια κιλά έχω πάρει αυτό το διάστημα? Το βέβαιο είναι ότι όλα έχουν να κάνουν με το πόσο ξέφυγα. Γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία αφήνονται πολύ περισσότερο και υπάρχουν άτομα που ακόμα και στις διακοπές τους έχουν το μέτρο σαν γνώμονα για τις επιλογές τους. Αλλά αν πάρουμε αυτό που συμβαίνει στην πλειοψηφία των ατόμων, που ίσως και έτσι πρέπει να γίνεται, λίγο να είμαστε πιο ελεύθεροι, γυρνώντας την καθημερινότητα στα ωράριά μας, δεν αρκεί τίποτα άλλο πέρα από το να μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς, δηλαδή να έχουμε τα ωράρια των γευμάτων μας πιο καθημερινά και όχι αυτά που ίσως είχαμε στις διακοπές μας πολύ αργά το βράδυ, αποχή από το πρωινό ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να έχουμε τον κανόνα των 5 φρούτων και λαχανικών, των μικρομερίδων όπως λένε για το γενικό πληθυσμό, δηλαδή τουλάχιστον 2 με 3 φρούτα και 1 με 2 μικρές σαλάτες ή κάποιο λαδερό γεύμα. Να έχουμε όσο γίνεται την μικρότερη κατανάλωση του κρέατος, πάντα βέβαια κατά περίπτωση και ανάλογα την ηλικιακή μας ομάδα, και βέβαια όσο μπορούμε την παρουσία φυτικών ινών από προϊόντα ολικής, από φρούτα, λαχανικά, όσπρια. Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι οι φυτικές ίνες για το εντερικό μας σύστημα, για την καλή λειτουργία του οργανισμού μας.
2: Και μιας και είπαμε για φρούτα και λαχανικά, δεν είναι λίγοι που αποφασίζουν λόγω της υπερεπάρκειας φρούτων αυτή την εποχή να κάνουν διατροφή μόνο με φρούτα, χωρίς πρόσληψη πρωτεϊνών. Πόσο θεμητή είναι μια τέτοια δίαιτα για μεγάλο χρονικό διάστημα? Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε κάποια τέτοια τρίξ για μόνο λίγες μέρες, κύριε Δημοστηνόπουλε?
3: Κοιτάξτε, πάρα πολλά χρόνια πριν ακούγαμε για φρουτοφαγία, ακούγαμε για φρουτοθεραπεία, ακούγαμε για σταφυλοθεραπεία, γενικώς δηλαδή για την στήριξη της διατροφής μας μόνο σε μια ομάδα, όπως είναι τα φρούτα. Αυτό που είναι βέβαιο, και επειδή μιλάμε για επιστροφή στην πραγματικότητα, πρέπει να μην κάνουμε ακρότητες. Τα φρούτα είναι σίγουρα χρήσιμα για τον οργανισμό, ιδιαίτερα το καλοκαίρι λόγω των βιταμινών, των ηλεκτρολιτών που παρέχουν. Είναι σημαντικό να είναι πιο πολλά ίσως από ό,τι είναι το χειμώνα, αλλά το να στηριχτούμε μόνο στα φρούτα σημαίνει ότι θα κάνουμε μια διατροφή η οποία θα είναι σχεδόν με μηδενική, όχι σχεδόν, με μηδενική πρόσληψη πρωτεΐνης, το οποίο μπορεί να είναι επιζήμιο για τον οργανισμό. Άρα λοιπόν δεν ανάγκη να τρώμε μόνο φρούτα για να πετύχουμε αυτή την επιστροφή στην κανονική διατροφή. Μπορούμε όμως ένα από τα γεύματα να το αντεκαταστήσουμε, ειδικά αν είμαστε τώρα μετά το καλοκαίρι σε θερμοκρασίες ακόμα υψηλές. Το να φάω το μεσημέρι μια φρουτοσαλάτα ή να τελειώσω το γεύμα το βραδινό μου με μια φρουτοσαλάτα είναι μια πολύ καλή επιλογή. Αλλά όχι όλη την ημέρα μόνο με φρούτα, θα μου λείψουν τα λευκόματα, θα μου λείψει η πρωτεΐνη που χρειάζομαι.
2: Κάποια άτομα μετά τις διακοπές επέστρεψαν που είπαμε ότι πιο πολύ, με κάποια 3-4 κιλά παραπάνω, και αποφασίζουν να κάνουν ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος. Και εγώ, κύριε Δημοστινόπουλε, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε τελικά για πόση απώλεια κιλών μπορεί κάποιος να ξεκινήσει την ενέσιμη θεραπεία. Γιατί κάπου έχει ξεφύγει το θέμα και έχει γίνει lifestyle αυτή η κατάσταση.
3: Έχετε δίκιο και εννοείται ότι η χρήση σκευασμάτων φαρμακευτικών ως lifestyle από μόνο του φαίνεται πόσο ακραίο είναι και πόσο επικίνδυνο. Τα φάρμακα αυτά της κατηγορίας των GLP-1 που τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν και εξελίσσονται ήρθαν για να βοηθήσουν άτομα που έχουν πραγματικά πρόβλημα παχυσαρκίας, άρα ή παθολογικής παχυσαρκίας, δηλαδή δείχτη μάζας σώματος πάνω από 40 ή πάνω από 36 με συνοσηρότητα. Άρα λοιπόν αυτά τα άτομα πρέπει να καταφεύγουν στη χρήση των φαρμάκων και όχι αυτός ο οποίος θέλει να χάσει τα κιλά των διακοπών ή η κυρία που θέλει να πάει σε ένα γάμο και θέλει να χάσει κάποια κιλά. Εκεί δυστυχώς ή ευτυχώς η σύσταση είναι για να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στην υγεία μας, γιατί κάθε φάρμακο έχει και τις παρενέργειές του, είναι να καταφύγουμε στην συμβουλευτική από έναν ειδικό και να διώξουμε αυτά τα κιλά, τα οποία αν είναι όντως τα κιλά των διακόπων, ο οργανισμός θα βοηθήσει να τα διώξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, μέσα από συμβατικούς τρόπους, αλλά και πιο υγιεινούς, διατροφή, περισσότερη δραστηριότητα, νερό και όχι ακρότητες.
2: Κύριε Δημοστινόπουλε, σας ευχαριστώ για μια άλλη φορά ακόμα. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Να έχουμε καλό φθινόπωρο.
3: Καλό φθινόπωρο σε όλους.
2: Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας.
3: Γεια σας. I need somebody help, not just anybody
1: help, you know I need someone help. Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις της 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Φουντώνει και πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ. Ανέφεραν ακόμη ότι επιτέθηκαν σε άλλα 10 πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς μέσω απαγορευμένης και ανασφαλούς, όπως λένε, διαδρομής με αμερικανική υποστήριξη. Οι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν και εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας από την πλευρά τους ανέφεραν τα ξημερώματα πως αναχέτησαν τους 18 από τους 20 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Επίσης, η Συριακή αεράμινα αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στο εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλια στην περιοχή του κόλπου. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το ξέσπασμα νέων επιθέσεων στον κόλπο πιέζει την τιμή του πετρελαίου, που πλησιάζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49%, φτάνοντας στα 99,38 δολάρια το βαρέλι. Πείρα εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Αίγυπτο, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή και επικίνδυνο πρωθυπουργό. Για άλλη μια φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, προσιλωμένο στο δόγμα του δεδομένου συμμάχου, αλλά και σε μια γιοταχή εξωτερική πολιτική που θεμελιώνεται όχι σε πάγιες θέσεις και εθνικά συμφέροντα, αλλά σε σχέσεις προσωπικής εμπιστοσύνης με ξένους ηγέτες, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα στο avgi.gr. Ανάσυρση της δικογραφίας για τα διευκρίνηστα του Άδωνη Γεωργιάδη, φορολογικός έλεγχος, λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων και παύση από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του αμετακλήτως καταδικασμένου, προστατευόμενου μάρτυρα, Νίκου Μανιαδάκη, οι 5 ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Νοβάρτης. Ήρθαμε για να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη, δήλωσε ο τομέαρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, ο οποίος κατέθεσε αίτημα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης Νοβάρτης. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς όπως αναφέρει, προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Βάζουμε τέλος στα κοράκια τα οποία λιμένονται την ελληνική οικονομία και κατέχουν 300.000 ακίνητα με μαϊμού εταιρείες και μονοπρόσωπες και με εταιρικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ, είπε ο Γιάννης Μπουλέκος μιλώντας στην ΕΡΤ News. Ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε ότι τα φαντς λειτουργούν με το σχέδιο Ηρακλής, τον πτωχευτικό κώδικα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Χρήστο Σταϊκούρα, έχοντας 20 δισεκατομμύρια ευρώ εγγυήσεις από το ελληνικό δημόσιο. Για έμεση παραδοχή της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων ετών να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το υψηλό ενεργειακό κόστος, κάνουν λόγο το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και ο αρμόδιος τομεάρχης Χρήστος Γιαννούλης αναφορικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το ενεργειακό κόστος. Μετά από χρόνια ενεργειακής ακρίβειας και η κυβέρνηση ζητά από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιμένουν ως το 2029 για μια μείωση που σήμερα αποτελεί στόχο και όχι εγγυημένο αποτέλεσμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα παραχωρήσει αύριο στις 12 το μεσημέρι τη συνέντευξη τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Άνθρακες ο θησαυρός είναι σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών χαρακτηρίζει ανεπαρκές το επίδομα των 500 ευρώ που προβλέπεται από το Δεκέμβριο του 2027, καθώς δεν αντισταθμίζει τις απώλειες εισοδήματος. Προσθέτει επίσης ότι η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι χαμηλές αποδοχές, η εντατικοποίηση της εργασίας και οι απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς αποτελούν βασικούς λόγους για τους οποίους οι γιατροί εγκαταλείπουν το δημόσιο σύστημα ή αναζητούν διέξοδο στο εξωτερικό και στον ιδιωτικό τομέα. Αν επαρκήσεις οι παρεμβάσεις και για το υγειονομικό προσωπικό, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, συνηγόρου συγγενών θυμάτων και πατέρα της Μάρθης, ενός εκ των 57 θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν καμένα μέλη ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια, τόνισε χθες ο Αντώνης Ψαρόπουλος, κάνοντας λόγο για τεράστια αλλίωση του τόπου του εγκλήματος. Στη διεθνή ενημέρωση τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε χθες τη νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές της Κυριακής στο ομόσπονδο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία. Το λαϊκιστικό κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε μια πραγματικά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους συχάθηκαν τους απολύτως φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση οι οποίοι έχουν πλήξει τόσο σοβαρά τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν πρόκειται να το ανεχθούν άλλο. «Make Germany great again», ας ξαναδώσουμε στη Γερμανία το μεγαλείο της, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η πρεμιέρα στη League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο Μπαρτσελώνα Φέγεντορτ και Στουτγάρδη Βίκινγκ. Στις 10 Παρίς Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Sporting Γάλατα Σαράι και Νάπολη Άρσεναλ.
0: Ο καιρός.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Έχω δεκάδες μηνύματα, αυτονόητο είναι, και μάλιστα σε βαθμό ότι με αφορμή αυτά που έγιναν, που είπε ή δεν είπε, τέλος πάντων, αφού παραποιήθηκαν όπως ο ίδιος λέει, ο κύριος Χιακαντάρης. Και αντί να αναρωτηθούν πολλοί ακροατές μας γιατί εν πάση περιπτώσει βγήκε το θέμα αυτό με βάση αυτά που είπε, ξέρετε, στην επικοινωνία όταν κάνεις μια δήλωση και δεν γίνει άμεσα αντιληπτή με τον τρόπο που τη λες και καταφύγει σε δεύτερη ή τρίτη διορθωτική, έχει κάνει λάθος αυτός που την έκανε, υπάρχει πρόβλημα με αυτόν. Δηλαδή εδώ πρέπει να αναρωτηθείτε όλοι σας, όχι αυτά που εγώ μεταφέρω ως ρεπορτάζ, και το λέω για τον Ηλία ας πούμε, που γνωρίζει ενώ εγώ δεν γνωρίζω κάποια πράγματα, θα πρέπει να ρωτηθείτε κάποια πράγματα τα οποία λέγονται και γιατί λέγονται και τι είναι πίσω από εκεί, όχι για αυτόν που μεταφέρει το ρεπορτάζ. Απλά τώρα έτσι το λέμε. Λοιπόν, πάμε όμως στα προβλήματα και θα τα δούμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γρηγόρη Στεριούλη, πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΠΕ και πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο του Enterprise Greece, για να μας πει τουλάχιστον, γιατί ακούσαμε αλλά δεν πολύ καταλάβαμε, άκουσα χθες την εξειδίκευση των μέτρων. Κύριε Στεριούλη, είστε μαζί μας?
1: Μαζί σας είμαι, μαζί σας, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Άκουγα χθες την εξειδίκευση για αυτού του περίφημου σχεδίου που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ας ξεκινήσουμε από αυτό, ότι πώς θα επωφεληθούν οι Έλληνες και πώς θα μειωθεί 30%, το προσέγγισαν μάλιστα το μέγεθος, η τιμή της ενέργειας, με τι μέτρα κλπ. Εσείς που είστε πολύ πιο αρμόδιος και ειδικός, μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα αυτών που τουλάχιστον φαντάζομαι ακούσατε και είδατε?
1: Με μεγάλη μου χαρά. Και εγώ παρακολούθησα χθες την εξειδίκευση των μέτρων με μεγάλη προσοχή, θα έλεγα, όσο όφυλα να κάνω, και θα ήθελα να κάνουμε κανένα δύο σχόλια για να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές μας φυσικά τι κρύβεται πίσω και τι εννοεί τελικά ο κύριος Παπασταύρου και ο Πρωθυπουργός από την εξαγγελία των μέτρων αυτών. Πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι τα μέτρα αφορούν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρική ενέργεια. Mm-hmm. Ενώ ξέρουμε όλοι ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι το 30 περίπου% των ενεργειακών αναγκών της χώρας,

0: Απ' έξω από οποιοδήποτε μέτρο το 70%, το οποίο είναι τα καύσιμα κίνησης, τα ορυκτά καύσιμα κλπ. Πρώτο λοιπόν σημείο σημαντικό είναι ότι μιλάμε μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια. Δεύτερο σημαντικό σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής. Τα μέτρα αυτά δεν περιέχουν τίποτε νεοτεριστικό, τίποτε καινούργιο από τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται ήδη. Και ρωτά καλοπορέρετα κανείς, αφού μέχρι τώρα δεν κατάφερε να υπάρχει παραμικρή μείωση, αντίθετα υπάρχουν να υπάρχει αύξηση των τιμών της ενέργειας, γιατί τα μέτρα αυτά θα προκαλέσουν μείωση? Τι είναι το ιδιαίτερο εκείνο χαρακτηριστικό τους, όταν μάλιστα το διεθνές περιβάλλον, το παρακολουθούμε όλοι και εσείς, ναι, σίγουρος, είναι καθαρά αρνητικό, είναι και το φυσικό αέριο και το αργό πετρέλαιο και όλα αυτά έχουν φτάσει σε τιμές οι οποίες πλέον αναμένεται και να διατηρηθούν ψηλά, πρώτον, και δεύτερον να μην αποκλιμακωθούν αν δεν υπάρχει κάτι ορατό. Το αντίθετο συμβαίνει μάλιστα, διότι όλα τα προβλήματα από τις σειράξεις έρχονται να προστεθούν πάνω στα προβλήματα τα υπάρχοντα λειτουργίας και του χρηματιστηρίου ενέργειας και των αποθεμάτων, αλλά και γιατί και των καιρικών συνθήκων. Έχουμε λοιπόν μια πολύ σύνθετη εξίσωση να λύσουμε, την οποία νομίζω ότι ο Κύρος Παπασταύρου και ο Πρωθυπουργός το χειρίστηκαν καθαρά επικοινωνιακά. Καθαρά επικοινωνιακά. Σε μια χώρα στην οποία και ο μέσος οικιακός καταναλωτής πληρώνει από τα ακριβότερα τιμολόγια, παρακαλώ, στην Ευρώπη, η μικρομεσαία βιομηχανία ταλαιπωρείται πάρα πολύ, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να ανταγωνιστούν ανταγωνιστές στο εξωτερικό, στις διεθνείς αγορές, έχοντας σαν μόνο, το μόνο πράγμα που έχουν στα χέρια τους είναι το εργατικό κόστος, το οποίο δημιουργεί ανισχυτές αντιδράσεις, μειωμένο εργατικό κόστος, άρα μειωμένα μεροκάματα, μειωμένη κατανάλωση, και υπάρχει αυτός ο αένος κύκλος της φτωχοποίησης και της περιθωριοποίησης. Αυτό νομίζω είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τις δηλώσεις του κ. Παπασταύρου. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω το εκεί, όχι κλείνοντας, να σημειώσω κάτι με όλο το σεβασμό. Ένα από τα κύρια σημεία τα οποία έθιξε ο κ. Παπασταύρου ήταν το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας. Παραβλέπω το γεγονός ότι δεν έγινε τίποτα τα προηγούμενα χρόνια. Το παραβλέπω. Μάλιστα στο βίντεο είπε ότι προτιμήσαμε να αλλάξουμε τους θερμοσύφωνες από το να φτιάξουμε αποθήκευση ενέργειας. Απίστευτο, αλλά το είπε.
1: Ναι, το είπε.
0: Είναι αυτά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα σχολιάσω, πραγματικά δεν μπορώ να τα σχολιάσω και φαντάζομαι ότι κανείς δεν μπορεί. Το δεύτερο πράγμα είναι, χάνουμε περίπου 10% της παραγωγής ρεύματος από ΑΠΕ, το μεσημέρι δεν υπάρχει αποθήκευση. Αυτό όμως τα πληρώνουμε. Οι καταναλωτές θα πληρώνουν αυτά. Mm-hmm. Και το τελευταίο συγκλονιστικό που πραγματικά έρχεται να δημιουργήσει μια, πώς θα το πω, περίεργη αντιμετώπιση των μέτρων είναι, αποφάσισε η κυβέρνηση στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος την καταστροφή κυριολεκτικά των ελληνικών μονάδων, μεταξύ αυτών και της Πτολεμαϊδας 5. Αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη εξαιτίας του μεγάλου προβλήματος, ειδικά του φυσικού αερίου, το οποίο ελλείψη του ρωσικού έχει αντικατασταθεί από υγροποιημένο με διπλάσια ως τριπλάσια τιμή από το φυσικό αέριο, και όλοι επανεξετάζουν τα προγράμματά τους. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και πετάει στα σκουπίδια κυριολεκτικά, μάλιστα με έναν τρόπο χιδαίο, το παχιδαίο πριν, γιατί ανατινάχθηκαν. Ένα εξοπλισμός ανατινάχθηκε στην Κοζάνη και την Πτολεμαϊδα τον περασμένο μήνα. Και έρχεται και αναρωτιέται κανείς, υπάρχει κάποιο σχέδιο μετάβασης? Υπάρχει κάποιο πλάνο που να προστατέψει τους καταναλωτές? Υπάρχει κάτι το οποίο να είναι ορατό, εφαρμόσιμο και λογικό? Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο από τις δηλώσεις.
1: Δεν φαίνεται, και πραγματικά θα ήθελα να μας δώσετε, κύριε Στεργιούλη, τα φώτα σας. Εγώ ειλικρινά παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια το οικονομικό ρεπορτάζ και δεν έχω καταλάβει δύο πράγματα. Πρώτον, βλέπω κάθε μέρα, όπως φεύγω από το σπίτι μου για να έρθω στη δουλειά, βλέπω την τιμή, έτσι πέφτει κατευθείαν το μάτι μου στην τιμή στα πρατήρια βενζίνης. Ναι. Βλέπω λοιπόν τον τελευταίο καιρό κάθε μέρα να είναι διαφορετική η τιμή, κυρίως της αμόλυβδης που παρακολουθούμε, γιατί όλοι εκεί πέφτει κατευθείαν το μάτι μας, γιατί εκεί. Βλέπω λοιπόν ότι κάθε μέρα αλλάζει οι τιμές. Ξέρω ότι οι διεθνείς τιμές έχουν ανέβει, αλλά επίσης ξέρω ότι υπάρχουν φορές που πέφτουν. Δεν βλέπουμε την ίδια ευκολία και την ίδια συχνότητα να αλλάζουν οι τιμές μέρα τη μέρα όταν είναι προς τα κάτω, αλλά προς τα πάνω είναι ένα αυτό. Και δεύτερον, αφού έχουμε εντοπίσει ότι το χρηματιστήριο ενέργειας και κυρίως ό,τι έχει σχέση με το φυσικό αέριο λειτουργεί με τον τρόπο εκείνο όπου παίζουν ρόλο οι ανώτατες τιμές που έχουν διαμορφωθεί τη μέρα, γιατί δεν αλλάζουμε τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών στα συγκεκριμένα μεγέθη για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε ό,τι γλιτώσουμε έστω. Ποιος μας απαγορεύει να το κάνουμε?
0: Κανείς δεν το απαγορεύει. Τα είπατε όλα. Επιτρέψτε να σχολιάσω, γιατί πραγματικά γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα, μου φαίνεται, η κουβέντα μας. Πρώτο πράγμα που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι στις τιμές των καυσίμων που βλέπετε στα πρατήρια, το 65% είναι φόροι. Πάνω από το μισό είναι φόροι. Επομένως, η άνοδος των τιμών ουσιαστικά, κυριολεκτικά μάλλον, βοηθάει την απομίζηση από τους καταναλωτές χρημάτων και βοηθάει τα δημόσια ταμεία. Επομένως, είναι κάτι το οποίο συνειδητά κάνει η κυβέρνηση, μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν σε πάρα πολλές χώρες, μείωση φορολογίας για τη σταθεροποίηση των τιμών σε ένα ανώτατο επίπεδο. Εδώ χλεβάστηκαν. Θα σας θυμίσω κάτι το οποίο είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι άμα κατεβάζαμε τις τιμές θα ευνούνταν οι κάτοχοι των Πόρσε. Το θυμάστε, ιδιότητα. Αλλά έτσι είναι μια προσβολή για το μέσο καταναλωτή, που τον επαγγελματία, τον άνθρωπο που πηγαίνει στη δουλειά του, που κάνει τη δουλειά του, να του λέει ότι δεν κατεβάζω τις τιμές γιατί θα ευνοηθούν αυτοί που έχουν Πόρσε. Είναι, καταλαβαίνετε γιατί περί τίνος πρόκειται. Άρα λοιπόν έχουμε κάποια άμεσα μέτρα ανακούφισης, τα οποία θα μπορούσαν να περάσουν μέσα από τη μείωση της φορολογίας, ούτως ώστε να λειτουργήσει η οικονομία. Αυτό δεν λύνει το θέμα. Αυτό είναι άμεσο μέτρο ανακούφισης. Πρώτο λοιπόν πράγμα. Δεύτερο πράγμα είναι τα υπερκέρδη, αυτό που είπατε πάρα πολύ σωστά, των δηληστηρίων. Διαβάζω ότι 7 χώρες ευρωπαϊκές, όπως έγινε και στο παρελθόν, αποφάσισαν αυτό που λένε ουρανοκατέβατα κέρδη. Για ουρανοκατέβατα κέρδη λέμε τα κέρδη τα οποία έρχονται σε μια επιχείρηση όταν ήδη δεν κάνει τίποτα. Τα κάνει δώρο η αγορά. Mm-hmm. Ούτε επενδύσεις, ούτε εμπορικές πωλητικές, ούτε προώθηση πωλήσεων, τίποτα. Έρχεται η αγορά και λέει: κύριοι, σας δίνω δώρο κάποια δισεκατομμύρια. Πριν από 2 χρόνια λοιπόν, κάτω από την πίεση των πραγμάτων, αποφάσισαν να φορολογήσουν το κατώτατο όριο, 33%, τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Φέτος έγινε κάτι ακόμα πιο πονηρό. Οι δύο ιδιοκτήτες των δηληστηρίων προσέφεραν άκουσον από 20 εκατομμύρια ο καθένας για να μειωθούν 5 δέκατα του σέντς οι τιμές στα πρατήρια, φυσικά με αντάλλαγμα τιμή φορολόγηση των υπερκερδών. Τι να σχολιάσει κανείς? Δεν υπάρχει σχολιασμός. Δηλαδή είναι μια αναλγησία κυριολεκτικά, προστασία της κερδοφορίας σε βάρος του μέσου καταναλωτή. Θέμα το οποίο, πιστέψτε με, δεν αναδείχθηκε σχεδόν από κανέναν. Ούτε από τα πολιτικά κόμματα, ντρέπομαι να πω και λυπάμαι να πω, ούτε από τον τύπο, και χαίρομαι πάρα πολύ που το αναδεικνύετε εσείς. Έμεινε στα απειρόβλητα. Μιλάμε για δισεκατομμύρια, δεν μιλάμε για λίγα λεφτά. Σύμφωνα με υπολογισμούς μας, μιλάμε ότι φέτος θα μπορούσε να εισπράξει το κράτος 600 εκατομμύρια από φορολόγηση υπερκερδών. Θα σας πω ότι επί των ημερών μας το περιθώριο, το κέρδος αναβαρέλι που έδινε η αγορά ήταν γύρω στα 7,5 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 27. Είναι 4 φορές μεγαλύτερο.
1: 4 φορές πάνω.
0: 4 φορές πάνω τουλάχιστον. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν θέλει κανείς να ασκήσει μια φιλολαϊκή πολιτική, μια πιο τίμια ενεργειακή πολιτική, δεν έχει τέτοια εργαλεία? Έχει τη φορολόγηση υπερκερδών, έχει το θέμα της μείωσης των φόρων, έχει το θέμα να χρησιμοποιήσει εφεδρείες λιγνητικές, λιγνητικές μονάδες σε περίοδο κρίσης. Έχει το θέμα του να κάνει συμβόλαια αγοράς πρώτων υλών διακρατικές με διάφορες χώρες και δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Αφήνει το χρηματιστήριο ενέργειας να λειτουργεί ως λειτουργεί, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, με την τελευταία τιμή προσφοράς που ανεβάζει τα πάντα προηγουμένως, και απλά εξαγγέλνουμε ότι θα κάνουμε κάτι στα κτίρια, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Και να τονίσω για να καταλάβουμε πραγματικά πώς λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση και με βρίσκεται λίγο έτσι μιλώντας έντονα. Κάναμε τόσο μεγάλο αγώνα να κλείσουμε τις συμφωνίες για την έρευνα και εξόρυξη δρογονανθράκων. Κλείσαμε τις συμφωνίες με Exxon, Total, Eni, όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες, Νότιο Κρήτη και παντού. Φύγανε όλοι και έχει το θράσος ο κύριος Παπασταύρου να λέει ότι του χρόνου, την προεκλογική περίοδο παρακαλώ, το Μάρτιο-Απρίλιο, θα γίνει δοκιμαστική εξόρυξη που στο Ιόνιο, βόρεια, το οποίο ήταν από τις λιγότερες πετρελαιοπιθανές περιοχές, για να βγάλει τον κύριο Μητσοτάκη με ένα κράνος και να πει ότι εγώ με σταθερότητα η Ελλάδα θα αλλάξει. Αυτό βιώνουμε.
1: Αυτό βιώνουμε. Και έχετε δίκιο που το λέτε, γιατί πάλι δεν ακούγεται από πουθενά, όπως επίσης δεν ακούγεται ποιος κατέχει αυτή τη στιγμή τις εταιρείες στα διυλιστήρια και πώς μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει στηθεί πολιτικό παιχνίδι μέσω των μέσων τον οποίο ελέγχει ο ιδιοκτήτης.
0: Μια τελευταία παρατήρηση.
1: Τελευταία βεβαίως για να κλείσουμε.
0: Παρακολουθώντας από τη δική μου μεριά τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και τα αποτελέσματα, είδα με μεγάλη μου έκπληξη ότι ένα από τα θέματα που ανέδειξε το AfD, το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο και πήρε το ποσοστό του 44%, ήταν η ενεργειακή φτώχεια. Ήταν δηλαδή το γεγονός ότι ανέβηκαν οι τιμές ενέργειας και ότι δεν κάνει τίποτα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, επομένως χρειάζεται ένας αναπροσανατολισμός. Πίσω δηλαδή από την ενεργειακή ένδια και την ανισόμερη, την ανισότητα πρόσβασης σε ενεργειακά προϊόντα, μπορεί να κρύβεται και το αυγό του φιδιού, ακόμα και στη χώρα μας.
1: Κύριε Γρηγόρη Στεργιούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες και κρίσεις τις οποίες μας δώσατε και σε εμάς και στους ακροατές μας. Εύχομαι καλό μεσημέρι σε εσάς.
0: Χαρά μου, καλό μας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Στο κόκκινο. Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κήπο Θέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Θα συζητήσουμε λίγο για το θέμα που άνοιξε ξαφνικά από το ΣΥΡΙΖΑ και από το τμήμα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και τον Παύλο Πολάκη. Έχουμε λοιπόν μαζί μας, μιλάω για την Νοβάρτης, έχουμε μαζί μας το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, συντονιστή του τμήματος διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Μάρκο Χατζησάβα. Αν δεν κάνω λάθος, είστε και μέλος της πολιτικής γραμματείας, κύριε.
1: Ναι, κύριε Καψόγα, είμαι και μέλος της πολιτικής γραμματείας.
0: Εντάξει, γι' αυτό είπα να το απολύτως να το δέσω. Κατευθύνεστε, ξέρω, προς Θεσσαλονίκη, οπότε λίγο θα βρούμε λίγο χρόνο να δούμε γιατί.
1: Ναι.
0: Για πέστε μας λοιπόν.
1: Είμαι στον δρόμο για Θεσσαλονίκη, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στη συμπρωτεύουσα Πάνοπλος και σε αποστελεχειακό δυναμικό και προγραμματικά.
0: Λοιπόν, για πάμε, το έπιασα εγώ το θέμα και το βεβαίως με βάση τη μηνυτήρια τέλος πάντων αναφορά που κατατέθηκε, έπιασα εκεί. Για πέστε μας λοιπόν, είδα και τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι υπάρχει μια αιμονή του Πολάκη, ο οποίος παλιά ήθελε να χώσει κάποιους φυλακείς, δεν απαντά επί της ουσίας, τώρα θέλει να βγάλει το κόμμα του, ας πούμε, να βγει στη Βουλή και γι' αυτό το κάνει χωρίς να απαντάει στην ουσία. Τι είναι ακριβώς τώρα, γιατί λέμε σε αυτό το θέμα?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις πριν περίπου ένα μήνα του κυρίου Σαλμά σε μια συνέντευξή του σε ένα τηλεοπτικό κανάλι όπου λίγο ως πολύ περιέγραψε σαφείς πράξεις παθητικής δωροδοκίας.
0: Και συναλλαγής βεβαίως. Και
1: βέβαια συναλλαγής και διαπλοκής με μέσα μαζικής ενημέρωσης, με παρέμβαση στα τιμολόγια των φαρμάκων, με χίλια δυο, και άφησε ας πούμε άλλα τόσα υπονοούμενα, λέγοντας ότι αν κάποια πολιτική δύναμη, αν κάποιος φορέας, κρατικός, δημόσιος κτλ., αποφασίσει να αναζητήσει την ανάσυρση της υπόθεσης αυτής, της Νοβάρτης δηλαδή, εγώ είμαι εδώ να παραθέσω και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχω, υπονοώντας ότι έχει και άλλα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή και ο τομέας διαφάνειας είχε ούτως ή άλλως κάνει τη δική του έρευνα και συνεχίζει να την κάνει για την υπόθεση αυτή, μιας και ο τομεάρχης του κόμματος ο κύριος Πολάκης ήταν και αρμόδιος ας πούμε υπουργός στη...
0: Βέβαια έχει know-how, έχει τεχνογνωσία ο κύριος Πολάκης επ' αυτού.
1: Σήκωσε το γάντι και σε μια πολιτική, στην επόμενη πολιτική γραμματεία που έγινε μετά από αυτή τη συνέντευξη του κυρίου Σαλμά, πήραμε απόφαση με πρόταση του τομέα διαφάνειας. Πήρε η πολιτική γραμματεία του κόμματος απόφαση ότι θα προβεί σε κάθε θεσμική πρωτοβουλία που μπορεί να υπάρξει, νομική ή άλλη, απέναντι σε οποιαδήποτε αρχή, εισαγγελική ή άλλη, προκειμένου να έρθουν στο φως της δημοσιότητας και να αναλάβει πάλι η δικαιοσύνη το ρόλο της σε αυτή την υπόθεση.
0: Έχετε προσδοκίες, επ' αυτού έχετε προσδοκίες ότι θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων η δικαιοσύνη? Το λέω έτσι τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Στον μικρό διάλογο που μπορέσαμε να έχουμε με τον οικονομικό εισαγγελέα, ένα από τα πράγματα που είπαμε, γιατί καταθέσαμε 5 δικόγραφα και ένα σωρό στοιχεία, από τα λίγα που μπορέσαμε να συζητήσουμε μαζί του, ήταν και η πεποίθησή μας για τις ευθύνες των προκατόχων του.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή των κυρίων Καψιμάλη και Μπαρδάκη.
0: Ο οποίος κύριος Μπαρδάκης, αν θυμάμαι καλά, ήταν παρακολουθούμενος, έτσι, και αυτός από τα πρέντα τώρα.
1: Οι οποίοι και οι δύο προήχθησαν και είναι πλέον στον Άριο Πάγο. Καλό είναι αυτό. Γιατί προφανώς ήταν πολύ καλοί ας πούμε δικαστές και τα λοιπά και προήχθησαν δικαστική και ο κύριος Μπαρδάκης επί 2 χρόνια παρακολουθούταν από το Predator, προφανώς όχι για προσωπικές του υποθέσεις, αλλά εκ του ρόλου του.
0: Ναι.
1: Του ρόλου του. Λοιπόν, οπότε έχουμε κάθε λόγο και να φοβόμαστε και να θεωρούμε ότι για λόγους, για τους ίδιους λόγους αρχιοθετήθηκαν και διάφορες πλευρές του σκανδάλου, του μεγάλου σκανδάλου Νοβάρτης, το οποίο στην Αμερική πήρε ένα δρόμο στις Ηνωμένες Πολιτείες διαφορετικό και στην Ελλάδα άλλο. Εδώ πέρα οι μάρτυρες ξεκουκουλώθηκαν και καταδικάστηκαν εν πολλοίς, ενώ εκεί βραβεύτηκαν.
0: Βεβαίως, βραβεύτηκαν με βάση τις δικές τους μαρτυρίες εκεί. Δηλαδή, ακριβώς. Εδώ είναι το εντυπωσιακό και μου κάνει εντύπωση ότι ένα από τα σημεία τα οποία αναδείξατε είναι γιατί κατέχει, έστω και υπ' αυτές τις συνθήκες ακόμα, τη θέση του ο κύριος Μανιαδάκης, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο κύριος Μανιαδάκης
0: στο Πανεπιστήμιο, όταν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα. Και άλλαξε την κατάθεσή του, βέβαια, γιατί άλλα έλεγε στην Αμερική και άλλα έλεγε ως προστατευόμενος μάρτυρας.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν αντιφάσεις. Να ρωτήσω κάτι έτσι.
1: Για μας, κύριε Κατσόχα, εμείς η πρόθεσή μας είναι να βάλουμε ένα τέλος σε όλη την προκλητική συγκάλυψη που υποθέτουμε ότι έχει συμβεί εδώ πέρα. Γι' αυτό και κάναμε αυτή την κίνηση, η οποία στην πραγματικότητα είναι αίτηση ανάσυρσης της υπόθεσης.
0: Ναι, στην ουσία.
1: Και αυτοτελεί μηνυτήρια αναφορά. Και θα κάνουμε ό,τι άλλο χρειαστεί. Δηλαδή, ακόμη και θα ενημερώσουμε ακόμη, ή τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεσή μας και θα δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό, ακόμα και τις αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Α, είναι ακόμα, έχετε και σε τέτοιο βαθμό. Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Θα
1: το πάμε δηλαδή με τέλους, όπως και κάθε άλλο σκάνδαλο διαφθοράς.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ψάχνετε και
1: θα
0: άλλα.
1: Θα σας πω και κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση. Πέρα από τις ευθύνες των δικαστικών λειτουργών κτλ. Εάν εσείς, κύριε Καψόχα, εάν βρισκόταν σε δικό σας λογαριασμό 1.000 ευρώ αδιευκρίνιστα.
0: Α, δεν θα είμαστε εδώ να μιλάμε τώρα.
1: Ναι, δεν θα ήμασταν εδώ. Καταρχήν την επομένη το πρωί το 40% αναλαμβάνει η ΑΔΕ αμέσως και σας το δεσμεύει.
0: Βεβαίως.
1: Αμέσως, την επομένη. Και μετά προχωράει η έρευνα. Ξεκινάμε από αυτό. Ούτε αυτό δεν έχει γίνει. Είναι απίστευτο. Ο οικονομικός εισαγγελέας κούνησε το κεφάλι του. Αυτό έχω να μεταφέρω. Πραγματικά δηλαδή, ίσως και ο ίδιος, ας πούμε, καταλάβαινε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά.
0: Περιμένουμε και καινούργια τώρα από ό,τι κατάλαβα. Ψάχνετε και άλλα θέματα τα οποία θα βγουν το επόμενο διάστημα. Έχω την εντύπωση με αυτά που μας λέτε και άλλα θέματα.
1: Ο τομέας δουλεύει στα κόκκινα εδώ και πολύ καιρό. Βασικά δεν έχει σταματήσει ποτέ, αλλά... είναι ένας από τους τομείς του κόμματος που πάει τρένο, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και θα ανασυρθούν και άλλου είδους υποθέσεις που στο πόδι, ας πούμε, έληξαν ανεπιτυχώς, όπως εκείνη του Κελπνό και τα λοιπά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, για να σας δώσω μια ιδέα.
0: Ωραία, τα περιμένουμε. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο κύριος Μάρκος Χατζησάβας. Ευχαριστούμε, καλό ταξίδι, καλή συνέχεια, καλά δρόμενα στην Θεσσαλονίκη.
1: Να είστε καλά και να πω ένα τελευταίο, ότι ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και το αντίστοιχο τμήμα, βέβαια, θα λειτουργούν πάντα με επιμονή και θεσμική αυστηρότητα, χωρίς επικοινωνιακές καταγγελίες και κορώνες. Αυτό έχει τη σημασία του. Και πάντα σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές για στοιχεία που παρακάπτηκαν στην κανονική διαδικασία.
0: Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον κύριο Πολάκη, σας το λέω και δημόσια. Πολύ, όχι μόνο εμείς εδώ.
1: Ωραία, λοιπόν, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, εδώ έτσι διαβάζω και μερικά μηνύματα. Η Βασιλική μου λέει ότι έχουμε φτάσει στα όρια μας. Δεν υπάρχει αντοχή για να βγει η καθημερινότητα και δυστυχώς γινόμαστε ακόμα και εμείς που δεν θέλουμε κακόβουλοι. Μπαφιάσαμε τόσο πολύ από το τι λέει ο ένας και ο άλλος που με το παραμικρό την πέφτουμε ο ένας τον άλλον. Διψάμε για κάτι θετικό. Το θετικό, Βασιλική μου, συμφωνώ. Ότι... Αλλά το θετικό καταρχήν να το αναζητήσουμε μέσα μας και μετά θα το επιλέξουμε να το βρούμε εκεί που υπάρχει. Διότι εδώ καταλαβαίνετε ότι έχουν γίνει πράγματα και θαύματα και μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο που ο καθένας πλέον έχει χτίσει με τέτοιο τρόπο την πορεία του που κοιτάει το μικρομάγαζό του ή το μεγαλομάγαζό του, να το πω έτσι, και πώς αυτό θα έχει επόμενη μέρα χωρίς να σκέφτεται την μεγάλη εικόνα που είναι κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συνεκτικά και συλλογικά για να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη δύναμη και πολιτική και κοινωνική αυτή η πραγματικότητα, δυστυχώς. Τα μικρά δεν τα βάλαμε εμείς, εμείς τα αναδεικνύουμε. Τα μικρά τα έχουν βάλει κάποιοι. Ψάχνουμε κι εμείς όλοι για κάτι θετικό. Αυτό προσπαθούμε. Ήθελα έτσι να σας πω, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση χθες. Βγήκε μία έκθεση του ΟΟΣΑ η οποία κάνει λόγο για το επίπεδο της εγγράμματης ή αγράμματης, τέλος πάντων, μόρφωσης που έχουν διάφορες χώρες σε επίπεδο χαμηλής σπουδής, αυτοί δηλαδή που έχουν βγει κυρίως από τα από τα λύκεια και όχι από τα πανεπιστήμια που έχουν διδίκευση. Τι έχει μετρήσει λοιπόν και τι λέει? Ότι δεν διαθέτουν το ελάχιστο επίπεδο εγγραμματισμού όπως κατανόηση απλών κειμένων και απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις οι μαθητές, η πλειοψηφία των μαθητών. Αυτή η έκθεση τι βρίσκει λοιπόν? Ότι είναι ένας διαγωνισμός, πίζα το λέει, του ΟΣΑ, που μετράει ακριβώς με κάποιο τρόπο το επίπεδο της αντίληψης, της αντιληπτικής ικανότητας που έχουν οι μαθητές για κάποια βασικά πράγματα, είτε από ένα κείμενο, είτε από απλές αριθμητικές πράξεις κλπ. Αυτό που διαπιστώνει είναι ότι υποβαθμίζεται συνεχώς σε όλες τις χώρες μέλη του ΟΣΑ αυτό το επίπεδο. Η δε Ελλάδα βρίσκεται στο χειρότερο σημείο, δηλαδή είναι στα κατώτατα επίπεδα. Αυτό γιατί μου κάνει εντύπωση? Γιατί δείχνει πόσο έχουν υποβαθμιστεί το επίπεδο των σπουδών από τα πρώτα χρόνια, δηλαδή δεν μιλάμε πλέον το επίπεδο της εκπαίδευσης, να το πω καλύτερα, πολύ μεγαλύτερη και εμού, αλλά και στην δικιά μου ηλικία πια, θα θυμούνται ότι κάποια στιγμή το ότι έβγαινες από το τότε γυμνάσιο ή το λύκειο αργότερα που έγινε, κατήχες μία κανονική γνώση, γιατί κάτι γινότανε. Αυτή τη στιγμή συνεχώς υποβαθμίζεται η παιδεία και βλέπουμε παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει τα σχολεία αυτά, τις γνώσεις αυτές που πήρανε, που δεν γνωρίζουν 5 βασικά πράγματα. Τώρα το γνωρίζουμε και το ζούμε καθημερινά στην πραγματικότητα. Θυμάμαι
ότι ένας καθηγητής που είχαμε εμείς μας έλεγε ότι εκείνη την εποχή, ότι που δεν ήταν το επίπεδο της κατεύθυνσης της αριστείας, αλλά πήγαιναν στα πανεπιστήμια αυτοί που ήθελαν και με βάση τις οικονομικές δυνατότητες που είχαν. Έλεγε λοιπόν ότι το βασικό για μας, καθηγητής στο γυμνάσιο ήταν, είναι ένας μαθητής που θα βγει από εδώ να μην είναι ούτε ανιστόρητος, ούτε αγιογράφητος, ούτε να μην γνωρίζει τα πέντε βασικά σημεία της αριθμητικής, των μαθηματικών. Δηλαδή, πέντε πράξεις, να ξέρει τι σημαίνει πέντε και πώς βγαίνει το πέντε και πέντε δέκα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, δυστυχώς, αυτό το πράγμα φαίνεται με βάση και αυτά τα στοιχεία της, της έκθεσης αυτής που βγήκε, φαίνεται ότι υστερούμε. Πού έχουμε όμως, όχι μόνο εμείς και παγκοσμίως, μεγάλη εξειδίκευση στις νέες τεχνολογίες. Είναι η ικανότητα να χειριζόμαστε και να αντιλαμβανόμαστε την νέα γλώσσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι γενικευμένη. Έρχεται λοιπόν μία χώρα η οποία σέβεται, ας μιλήσουμε για μας, η οποία σέβεται το δικό της επίπεδο, γιατί το να είναι κάποιος σε καλό επίπεδο μόρφωσης και εκπαίδευσης έχει δημιουργεί διάφορα πράγματα. Είναι και καλύτερος πολίτης, πιο πολίτης με την έννοια ότι γνωρίζει τι γίνεται, αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα που πρέπει να κατανοήσει, που πρέπει να υποχωρήσει, που είναι πολλά δηλαδή, και πώς πρέπει να φερθεί κοινωνικά απέναντι σε όλα αυτά. Έλεγα στην αρχή ότι ζούμε σε μία άρρωστη κοινωνία και ανέφερα όλα αυτά, λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία μπορεί να προσφερθούν σε αυτό το επίπεδο. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο με σημαία, με φλάμπουρο ας πούμε την αριστεία, να κάνουμε πληστηριασμό πτυχίων και διαφόρων γνώσεων, και εν τέλει όταν έχουμε ένα πρόβλημα δεν ξέρουμε αυτό που λέγανε στον τόπο μας πώς να αντιμετωπίσουμε, στο χωριό μου εννοώ, να μοιράσουμε δυο γαϊδουριών άχυρο. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί και αυτό επιβεβαιώνεται. Και το βάρος λοιπόν της κυβέρνησης και των κυβερνήσεων δεν έχει δοθεί πάνω σε αυτό. Η παρούσα κυβέρνηση, για παράδειγμα, πλάσαρε όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με μία λογική ότι όσοι δεν περάσουν στα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία συνεχώς υποβαθμίζει και αν σώζονται σε κάποιο επίπεδο οφείλεται στους ίδιους τους καθηγητές και στο μεράκι που έχουν για να μπορέσουν να προσφέρουν μία καλύτερη παιδεία. Λοιπόν, εδώ σου λέει θα πάνε, θα πληρώσουν και θα πάνε. Στέλνει πελάτες, δηλαδή δεν βλέπει κοινωνίες και πολίτες εκπαιδευμένους σε βασικά πράγματα και αυτό που λέμε να έχουν την κατάλληλη παιδεία για να αντιμετωπίσουν με ενσυναίσθηση και κοινωνικότητα και σεβασμό και να γνωρίζουν κάποια πράγματα, αλλά την ενδιαφέρει να φτιάξει ένα εμπορεύσιμο προϊόν το οποίο θα είναι δοσμένο στα πανεπιστήμια, σε αυτούς που κάνουν business σε τελική. Και να πω ότι είναι και τίποτα σοβαρά κολέγια, είδαμε τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας και άλλα έχουν βγει τώρα καινούρια. Η κυβέρνηση επιμένει πάντως στο δικό της σχέδιο ότι εδώ θα υπάρχει ιδιωτική παιδεία. Λες και θα λύσει τα προβλήματα. Μπίζνα είναι τα πάντα. Δεν έχει αξιακή κατεύθυνση όλο αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν είναι ακριβώς. Σε τι στοχεύει? Στοχεύει να κάνει αναλώσιμους και αναλώσιμες μηχανές για να μπορεί να στηρίζεται το σύστημα και να δουλεύει, ή θέλει να κάνει πολίτες που θα μπορούν να καταλαβαίνουν τι τους γίνεται και θα επιλέγουν με βάση
αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν ως αποθήκη μέσα τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το είπα γιατί αφορμής δοθήσεις από αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση που δυστυχώς γιατί για να μην πούνε απλά εμείς είμαστε στη χειρότερη κατάσταση, αλλά αυτό που καταγράφει η έκθεση είναι ότι αυτό γίνεται και σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι ότι είναι στην Ελλάδα, και πολλές φορές πολλοί από μας χρησιμοποιούμε ως αντιπαράδειγμα και σχολιαστές αυτό που βλέπουμε σε χώρες του εξωτερικού. Πόσοι από μας δεν σχολιάσαμε αυτά τα καραγκιοζηλίκια που είχαμε δει τότε στο Κογκρέσο, εκεί, όχι στο Κογκρέσο, στο Καπιτόλιο, ποιο ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών, που μπήκαν όλοι αυτοί με τις προβιές και τα τέτοια και όλο αυτό, όχι για τις βιαιότητες αλλά για αυτή την εικόνα και την αντίληψη κάποιων ανθρώπων. Πόσες φορές δεν σχολιάσαμε και μάλιστα πόσες φορές λέμε όλοι μας εμείς όχι κάποιοι άλλοι, ότι όταν η Ελλάδα ας πούμε έχτιζε Παρθενώνες οι άλλοι τρώγανε βελανίδια. Ξέρω εγώ, πολλά από αυτά τα χρησιμοποιούμε στερεοτυπικά. Η ουσία όμως είναι αυτή και αυτή καταγράφεται και τη βλέπουμε καθημερινά. Λοιπόν, Νικολέτα, δεν ξέρω τώρα, σήμερα με έπιασε πολύ ηθικολογία, αλλά δεν ξέρω γιατί με έπιασε, πάντως αφορμή μου δόθηκε και για την πολιτική, για την παιδεία. Λοιπόν, να πω λοιπόν κάποτε αυτή την περίφημη και να κλείσουμε με αυτό. Θυμάμαι εκείνο τη φράση του Βολτέρου που έλεγε ότι όταν ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή. Ας το λάβουμε υπόψη. Κάτι ξέρανε κι αυτοί ή τουλάχιστον κάτι μπορούσαν να μας πούνε περισσότερα από αυτά που καταλαβαίνει ίσως ο Μητσοτάκης και πολλοί άλλοι από αυτούς που το παίζουν άριστοι. Λοιπόν, σας αφήνουμε και για σήμερα. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα που ήταν στη τηλεφωνική γραμμή και τον Σωτήρη Καφσόχα που ήταν στα μικρόφωνα, θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 12. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ένταση και πάλι στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ανέφεραν ακόμη οι φρουροί της Επανάστασης ότι επιτέθηκαν σε άλλα 10 πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς μέσω απαγορευμένης και ανασφαλούς, όπως λένε, διαδρομής με αμερικανική υποστήριξη. Οι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν και εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλαζράκ στην Ιορδανία. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν τα ξημερώματα πως αναχέτησαν τους 18 από τους 20 πυράβλους. Επίσης, η Συριακή Αράμινα αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Την ίδια ώρα ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλια στην περιοχή του κόλπου. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το ξέσπασμα των νέων επιθέσεων στον κόλπο πιέζει την τιμή του πετρελαίου, που πλησιάζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49%, φτάνοντας στα 99,38 δολάρια. Ανάσυρση της δικογραφίας για τα διευκρίνιστα του Άδων Γεωργιάδη, φορολογικός του έλεγχος, λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων και παύση από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του αμετακλήτως καταδικασμένου προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη, οι 5 ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Νοβάρτης. Ήρθαμε να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη, δήλωσε ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, ο οποίος κατέθεσε αίτημα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς όπως αναφέρει προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθυμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Βάζουμε τέλος στα κοράκια τα οποία λιμένονται την ελληνική οικονομία και κατέχουν 300.000 ακίνητα με μαϊμού εταιρείες και μονοπρόσωπες οίκε με εταιρικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ, είπε ο Γιάννης Μπουλέκος μιλώντας στην ΕΡΤ News. Ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε ότι τα funds λειτουργούν με το σχέδιο Ηρακλής, τον πτωχευτικό κώδικα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Χρήστου Σταϊκούρα, έχοντας 200 δισεκατομμύρια ευρώ εγγυήσεις από το ελληνικό δημόσιο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. παραδοχή της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων ετών να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το υψηλό ενεργειακό κόστος, διαπιστώνει το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και ο αρμόδιος τομεάρχης Χρήστος Γιαννούλης, αναφερόμενος στις κυβερνητικές εξαγγελίες για το ενεργειακό κόστος. Μετά από χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, η κυβέρνηση ζητά από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να περιμένουν ως το 2029 για μια μείωση που σήμερα αποτελεί στόχο και όχι εγγυημένο αποτέλεσμα, αναφέρει ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου θα παραχωρήσει αύριο στις 12 το μεσημέρι τη συνέντευξη τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσους κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας νωρίτερα στον Αντένα. Όπως ανέφερε, οι διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Το μέτρο πρόκειται να ληφθεί μετά την παταγώδη αποτυχία της αστυνομίας να προστατεύσει τη ζωή της Κυριακής Γρίβα από τον κακό ποιητή σύντροφό της. Συνεχίζεται και σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, συγγενών θυμάτων και πατέρα της Μάρθης, ενός εκ των 57 θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν καμένα μέλη ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια, τόνισε χθες ο Αντώνης Ψαρόπουλος, κάνοντας λόγο για τεράστια αλλίωση του τόπου του εγκλήματος. Την ενοχή των δύο ψαράδων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ξύφη Βαλιράκη εισηγήθηκε προς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας της έδρας. Το περιστατικό συνέβη τον Ιανουάριο του 2021 στην περιοχή της Ερέτριας. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τις αγορεύσεις των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας και των συνηγόρων υπεράσπισης. Η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ έως και αύριο, Πέμπτη, λόγω έργων. Στη διεθνή ενημέρωση τώρα, 12 χώρες συμπεριλαμβανομένες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των επικισμών, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτησε την ανακοίνωση κυρώσεων, μιλώντας για ένα σημαντικό βήμα για να λογοδοτήσουν οι Ισραηλινές αρχές. Το Ισραήλ διέταξε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπεινα μετά το πακέτο κυρώσεων, οδηγώντας σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Μεγάλη Βρετανία. Μιλώντας στο Sky News, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησής του, λέγοντας ότι η συνεχιζόμενη επέκταση των επικισμών συνιστά καταπίεση του Παλαιστινιακού λαού και ότι η Βρετανία δεν είναι διατεθειμένη να παραμείνει αδρανής μπροστά σε αυτό. Λυπάμαι για την ανακοίνωση της Ισραηλινής κυβέρνησης, αλλά είμαι περήφανος για αυτό που κάναμε χθες και ήταν το σωστό, δήλωσε ο Ed Miliband. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η πρεμιέρα στη League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο, Μπαρτσελώνα, Φέγενορντ και Στουγκάρδι, Βίκινγκ. Στις 10, Παρίς, Σλόβαν, Μπρατισλάβας, Λίβερπουλ, Αθλέτικο Μαδρίτης, Σπόρτινγκ, Γαλατά Σαράι και Νάπολη, Άρσεναλ.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος καιρός σήμερα. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά που θα γίνουν καταιγίδες στην Ήπειρο. Έθριος καιρός στην Αττική με ανέμους βορειοανατολικούς, 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με ανέμους ανατολικούς, νοτιοανατολικούς, 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 2-10-32-17-7-7-7 για τα μηνύματά σας και στο Viber όμως τα μηνύματά σας 69-85-87-0-0-59. Γιάννης Πετρίδης μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και τα μηνύματά σας ήταν πολλά. Έκανε αίσθηση αυτή η ωραία μακρά συνέντευξη του Νίκου του Παπάη, που είχε να πει πράγματα όμως, και γι' αυτό και τον κράτησε να αναλύσει όλο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη σήμερα, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Έκανε αίσθηση αυτή η συνέντευξη και σε εσάς κυρίως, τα μηνύματά σας τουλάχιστον αυτό έδειξαν. 5 δις ήταν το, να σας πω και τις 3 ειδήσεις που βγήκαν κατά τη γνώμη μου από αυτή τη συνέντευξη. 5 δις είναι το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο κύριος Νίκος Παπάς, υπεύθυνος και για τα οικονομικά βέβαια, του κόμματος και για το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι αποτέλεσμα βέβαια και συλλογικής δουλειάς. Επίσης ανακοίνωσε ένα ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου πρόγραμμα για κατοικίες. Ποιος να μας ζητάει κανένα σπίτια ο Πρετεντέρης, γιατί κάθε βράδυ ζητάει σπίτια από τα κόμματα που ανακοινώνουν τέτοια προγράμματα. Λοιπόν, ενδιαφέρον λοιπόν και το πρόγραμμα για τις κατοικίες μέσω ΕΦΚΑ, και ανακοίνωσε κάτι που ειλικρινά δεν το ξέρουν και οι πιο υποψιασμένοι, αυτό ότι είχε εξαγοραστεί ένα μέρος του Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και του ΔΔΕ από ασφαλιστικά ταμεία του Καναδά και της Σουηδίας. Αυτό δεν μας είχε, δεν το ξέραμε, και το βρήκαν οι συνεργάτες του επιτελείου, ο Νίκος ο Παπάς που το ανακοίνωσε. Επενδύουν λοιπόν τα ταμεία του εξωτερικού στις ελληνικές υποδομές, όπως είναι ο ΔΔΕ και το αεροδρόμιο, και δεν έχουν απευθυνθεί στα ελληνικά συνταξιοδοτικά ταμεία μας, ας πούμε, ακόμα και των δημοσιογράφων, λέω τώρα μια ιδέα, ας πούμε, που είναι ένα ταμείο εύρωστο, έτσι, έχει εισπράξεις, δεν είναι μείον δηλαδή αυτό το ταμείο. Έχει δαπάνη μεγάλη βέβαια, γιατί οι συνταξιούχοι δυστυχώς στην Ελλάδα αυξάνονται, δεν αυξάνονται οι εργαζόμενοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, θα μπορούσαν να απευθυνθούν σε αυτά τα ταμεία. Αυτό ήταν το πρόγραμμα που ανακοίνωσε, βεβαίως 13η σύνταξη και 13ος μισθός, έτσι, και εξήγησε πού μπορούν να βρεθούν τα λεφτά, γιατί η κουβέντα τώρα είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, η χθεσινή μέρα όμως χαρακτηρίζεται και από την κατάθεση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης πήγε αυτή την αίτηση στην Οικονομική Εισαγγελία. Είναι η αίτηση ανάσυρσης του σκανδάλου της Νοβάρτης. Ξέρω, έχετε ακούσει πολλά, ίσως κάποιοι από εσάς έχετε και βαρεθεί. Αλλά ξέρετε, το έγκλημα δεν πρέπει να μένει χωρίς τιμωρία. Πρέπει να έχει τιμωρία το έγκλημα. Λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση είναι τώρα το αίτημα ανάσυρσης του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Χατζησάβα, ο οποίος ήταν δίπλα στον κύριο Πολάκη, του κυρίου Απατσίδη, που είναι ο νομικός του παραστάτης, του κυρίου Πολάκη. Και η αίτηση που κατατέθηκε είναι αίτηση ανάσυρσης του σκανδάλου της Νοβάρτης, σε σχέση όμως με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί σε σχέση με τον κύριο Γεωργιάδη έχουν προκύψει τα νέα στοιχεία, που είναι η δηλώση του κυρίου Μάριου Σαλμά. Νομίζω ότι θα τον έχει ο Σπύρος Γκουτζάνης το μεσημέρι, τον Μάριο το Σαλμά, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνέντευξη, να την παρακολουθήσετε, έτσι, στην εκπομπή του συναδέλφου μας. Λοιπόν, επομένως, επίσης κατέθεσε μια αίτηση στην ΑΔΕ για το αν γίνονται φορολογικοί έλεγχοι για τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί μπήκε στο αρχείο ως προς το σκάνδαλο, η υπόθεσή του, υποτίθεται θα γίνονταν κάποιοι έλεγχοι για τα περίφημα διευκρίνηστα τώρα. Είναι γύρω στις 500.000 ευρώ, δεν είναι λίγα, δεν είναι 5 και 10.000, που και τόσα να ήταν, εμάς μας κυνηγάει η αφορία και για τόσα, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, έχει καταθέσει μια αίτηση και στην ΑΔΕ, αν γίνονται έλεγχοι για τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν χθες σε μια, θα έλεγα, έξαρση. Μην πω τίποτα άλλο, χειρότερο. Έλεγχε τους δημοσιογράφους, είχε πάει σε ένα κανάλι και τους έλεγε τι να ρωτάνε, γιατί ρωτάτε, γιατί έχετε μύρλα, ότι δίνουμε λίγα. Πώς σας φαίνεται τώρα αυτό, δηλαδή αυτό, αν γινόταν επί άλλης κυβέρνησης, καταλαβαίνετε τι θα λεγότανε. Τι θα γινόταν, θα γίνει επανάσταση. Και είναι ένωση συντακτών, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει. Τι να πρωτοκάνει και ένωση συντακτών. Βλέπω εδώ και κείμενα ρατσιστικά, σεξιστικά κλπ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα νομικό, ο οποίος ξέρει όλες τις υποθέσεις, έχει βρεθεί σε δικαστήρια. Είναι ο κύριος Ποκράτης Μιλωνάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, μας ακούτε?
1: Γεια σας, κύριε Παπαδάκου. Γεια σας.

0: Φλιάρισα λίγο, αλλά τι να κάνω. Έχουμε πολλές εξελίξεις. Είμαστε και εν μέσω της Θεσσαλονίκης, έτσι. Λοιπόν, χτες έγινε αυτή η αίτηση από τον κύριο Πολάκη, από το ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας, όχι από τον κύριο Πολάκη μόνο. Ο κύριος Πολάκης υλοποιούσε την απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ για ανάσυρση του σκανδάλου της Νοβάρτισσας. Ήσασταν δικηγόρος ενός εκ των προστατευομένων μαρτύρων, οι οποίοι υποφέρουν αυτή την περίοδο, κυνηγούνται. Γιατί αποκαλύψαν την αλήθεια οι άνθρωποι, έτσι. Είναι σε μια διαδικασία ποινική, έτσι δεν είναι, κύριε Μιλωνά?
1: Βεβαίως. Βέβαια, δεν είναι ακόμα αμετάκλητη η καταδίκη τους, από ό,τι ξέρω. Κάτι τέτοιο είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά δεν είναι ακριβές.
0: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Έχει καθαρογραφεί η απόφασή τους σε δεύτερο βαθμό, να σας το πω και αυτό, γιατί είναι είδηση. Αυτό ξέρετε πότε έγινε? Το 15 Αύγουστο η καταδίκη τους. Η απόφαση του εφετείου του...
1: Καταχωρήθηκε στο 15 Αύγουστο.
0: Μέσα στο 15 Αύγουστο καθαρογράφηκε η απόφαση. Ή τουλάχιστον τότε τη μάθαν οι άνθρωποι. Μέσα στον Αύγουστο δηλαδή. Καταρχήν, έχετε δει ποτέ καθαρογραφή απόφαση μέσα στον Αύγουστο?
1: Όχι.
0: Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι είναι η απόφαση που τους καταδικάζει για ψευδορκία και ουσιαστικά επικυρώνει την πρωτόδικη απόφαση που τους έβαλε βέβαια μία ποινή σχετικά ελαφριά, για να τα λέμε όλα, έτσι.
1: Εγώ ήμουνα στον πρώτο βαθμό.
0: Ακριβώς, γι' αυτό.
1: Μπορώ να πω όμως είναι ότι η πρωτοβάθμια απόφαση ήταν παντελώς ανετιολόγητη.
0: Σωστό.
1: Και δεν είχε απαντήσει σε κανένα από τα επιχειρήματά μας.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς επικυρώθηκε και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο με μια απόφαση, η οποία απόφαση... είπαμε καθαρογράφηκε μέσα στον Αύγουστο. Πάει αυτό τώρα. Λοιπόν, με εσάς όμως έχω μία εκκρεμότητα, έτσι. Όταν
1: βεβαίως,
0: είχαμε μιλήσει, είπαμε
1: για
0: να μιλήσουμε για το έγκλημα της κατασκοπίας. Και επειδή τώρα υπάρχει, θα εξεταστεί αυτή η ιστορία, γιατί υπάρχει αυτή η μήνυση του υποδικητή της ΕΥΠ της Πάτρας, όχι τυχαίο, του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου.
1: Άρα υψηλόβαθμος στελέχος.
0: Υψηλόβαθμος στελέχος, σωστά, της ΕΥΠ, ο οποίος ζητάει να βρεθούν οι ένοχοι και για το έγκλημα της κατασκοπίας, στοχοποιώντας βέβαια τους καταδικασμένους καταρχήν. Και έτσι έπρεπε, σωστά το έχει κάνει. Είναι μηνυτήρια αναφορά αυτό που έχει γίνει από την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου μέσω του συνηγόρου του κυρίου Πόντα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό, αν μελετήσατε, αν είστε έτοιμος.
1: Η μελέτη ποτέ δεν βλάπτει.
0: Δεν βλάπτει, ναι. Να μας πείτε για το έγκλημα της κατασκοπίας, κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις, βέβαια, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Και μετά όμως θα ήθελα να επεκταθούμε και στον ελέφαντα στο δωμάτιο, που για μένα είναι το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας. Αλλά
0: ξεκινήσουμε με την κατασκοπία,
1: ναι,
0: πρώτα,
1: λοιπόν,
0: να δούμε. Γιατί ο Άριος Πάγος αρνείται να την διερευνήσει δικαστικά, έτσι, το ξέρετε αυτό.
1: Κοιτάξτε, με τον νέο κώδικα, όταν λέω νέο, εννοώ του 2019, έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες αλλαγές. Για παράδειγμα, στο άρθρο 149 του ποινικού κώδικα υπάρχει η έννοια του κρατικού απορρίτου. Γιατί κατάσκοπος δεν είναι μόνο αυτός που φωτογραφίζει
0: στρατόπεδα και
1: τέτοια. Ναι. Υπάρχει μια άλλη ευρύτερη προσέγγιση. Τα κρατικά απόρριτα, λοιπόν, που είναι η έννοια κλειδί, έχουν μια ευρεία προσέγγιση. Mm-hmm. Είναι κάθε γεγονός, αντικείμενο ή πληροφορία που αφορά στην εδαφική ακεραιότητα, στη αμυντική ικανότητα, στις διεθνείς σχέσεις ή και στα οικονομικά συμφέροντα του ελληνικού κράτους. Άρα ας κρατήσουμε ότι η έννοια του κρατικού απορρίτου έχει πια μια ευρύτητα. Τώρα, πάμε στο συγκεκριμένο, τον κύριο, νομίζω, ο Παπαδόπουλος ονομάζεται.
0: Ναι, Γιάννης Παπαδόπουλος.
1: Ναι. Εφόσον είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΥΠ, υποθέτω, δεν μπορώ να το ξέρω, ότι θα είχε στην κατοχή του κρατικά απόρριτα.
0: Μα έχει, το έχει ανακοινώσει ο δικηγόρος του, ότι είχε χαρτοφυλάκια. Γιατί το χαρτοφυλάκιο της αντικατασκοπίας, το έχει πει δηλαδή, το λέει και στην μήνυσή του από τη μηνυτήρια αναφορά του. Και δεύτερον, είχε το χαρτοφυλάκιο του οργανωμένου εγκλήματος. Έτσι.
1: Πάμε λοιπόν στο άρθρο 148, που έχει και τον τίτλο «Κατασκοπία». Mm. Στην πρώτη παράγραφο έχει ένα πλημέλημα που μας λέει ότι τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή όποιος παράνομα το Predator προφανώς είναι παράνομο λογισμικό, πετυχαίνει να περιέλθει στην κατοχή ή στη γνώση του κρατικό απόρριτο. Άρα λοιπόν, όποιος με το Predator παρακολουθούσε το τηλέφωνο του κυρίου Παπαδόπουλου εμπροκειμένο, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει, όχι στην κατοχή του, αλλά στη γνώση του, κάποιο κρατικό απόρριτο για το οποίο θα είχε συνομιλήσει ενδεχομένως ο κύριος Παπαδόπουλος. Και βεβαίως στην παράγραφο 2 του 148 έχουμε κακούργημα, κάθριξη έως 10 έτη, όταν ο υπαίτιος ενήργησε με σκοπό να χρησιμοποιήσει το κρατικό απόρριτο για να το διαβιβάσει σε άλλον. Γιατί προφανώς
0: όποιοι
1: κάναν τις παρακολουθήσεις δεν το κάναν για προσωπικό
0: έτσι,
1: χόμπι,
0: αυτοί
1: για να
0: παρακολουθούμε...
1: το δώσουν κάπου αλλού.
0: Τι είναι, αν δεν είναι από άλλη χώρα ακόμα χειρότερα, οπότε εκεί είναι σίγουρα κατασκοπία, τι τα θέλουν τα υλικά του κυρίου Φλό, δεν είναι μόνο ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι ο κύριος Φλόρος, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ.
1: Και προσέξτε, εδώ μας αρκεί ο σκοπός, όχι ότι πράγματι τα διαβίβασε, το κακούργημα αρκείται στο ότι ο υπαίτιος ενήργησε με σκοπό να χρησιμοποιήσει το κρατικό απόρριτο για να το διαβιβάσει. Άρα με δύο λόγια, και επίσης είναι και το 146, παραβίαση μυστικών της πολιτείας, άρθρο του ποινικού κώδικα.
0: Αυτά γίνανε εξ υπουργού, δεν είναι μυστικά της πολιτείας.
1: Τιμωρεί όποιον παραδίδει ή αφήνει να περιέλθει στην κατοχή ή τη γνώση άλλου. Άρα έχουμε δύο άρθρα του ποινικού κώδικα, κυρίως το 148 και το 146, που είναι κακουργήματα και με αυτά διώκονται όσοι πετυχαίνουν να έχουν και τη γνώση, όχι την κατοχή, την γνώση ενός κρατικού απορρίτου. Άρα όποιος καταγράφει συνομιλίες ενός ανώτατου στελέχους της ΕΕΠ ή κρατικού αξιωματούχου και οι συνομιλίες αυτές αφορούν, όπως είναι πάρα πολύ πιθανό, είναι η δουλειά τους αυτή, κρατικό απόρριτο, και σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι η έννοια του κρατικού απορρίτου προσδιορίζεται στο επόμενο άρθρο 149 και έχει μία ευρύτητα. Άρα λοιπόν, χωρίς να ξέρω φυσικά ούτε το καν το περιεχόμενο της μήνυσης, διαβάζοντας προσεκτικά τα άρθρα του ποινικού κώδικα, εκτιμώ ότι όταν κάποιος με ένα παράνομο λογισμικό παρακολουθεί συστηματικά έναν επαγγελματία που έχει ως αντικείμενο της εργασίας του τον χειρισμό κρατικών απορρίτων, είναι πάρα πολύ πιθανό ο επαγγελματίας στα τηλεφωνήματά του να μιλάει για αυτά τα κρατικά απόρριτα. Όποιος λοιπόν λαμβάνει γνώση αυτής της συνομιλίας, τελεί κακούργημα.
0: Κύριε Μιλωνά, κατά την εκτίμησή σας ή κατά την γνώση που έχετε, θεωρείτε, εκτιμάτε ότι είναι μονόδρομος να πάει σε μια προκαταρκτική, εν πάση περιπτώσει, καταρχήν, θα δούμε από ποιον τώρα, και αν θα διαβιβαστεί επάνω, αν θα κρατηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών όπου κατατέθηκε αυτή η μηνυτήρια αναφορά. Είναι μονόδρομος να εξεταστεί αυτή η μηνυτήρια αναφορά του συγκεκριμένου, ανώτερου στελέχους της ΕΕΠ, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ πως ναι. Με ποιο σκεπτικό? Ναι. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ανώτατο στέλεχος της ΕΕΠ που μηνύει συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν ξέρω το περιεχόμενο της μήνυσής του, αλλά φαντάζομαι ότι σε αυτήν θα λέει ότι έχω πέσει θύμα κατασκοπίας και θα το αναπτύσσει. Άρα το να του πάρουν μία μαρτυρική κατάθεση όπου θα αποδεικνύει το περιεχόμενο της μήνυσής του, γιατί βέβαια όποιος κάνει μία μήνυση πρέπει να αποδείξει με μάρτυρες και με έγγραφα το περιεχόμενο της μήνυσης.
0: Είναι, λέτε, μονόδρομος, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί όταν η δουλειά σου, η νόμιμη, είναι να χειρίζεσαι κρατικά απόρριτα και όταν καταγγέλεις, και νομίζω είναι δεδομένο ότι με το Predator παρακολουθούσαν τον κύριο Παπαδόπουλο, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Δεν αμφισβητείται αυτό.
0: Όχι.
1: Το μόνο που θα μπορούσε να αμφισβητηθεί, το βλέπω δύσκολο, ότι στην εργασία του χειριζόταν κρατικά απόρριτα. Όταν όμως είναι υψηλόβαθμος στέλεχος, θεωρώ ότι είναι αντικείμενο της εργασίας του. Αυτό θα πρέπει να το αναπτύξει έτσι περαιτέρω
0: και να κληθεί με μια μαρτυρική κατάθεση, έτσι λέγεται, παρότι είναι μηνυτής ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα, είπατε κάτι για εσχάτη προδοσία. Αυτό καταρχήν το ακούω πρώτη φορά.
1: μ' αρέσει να μελετώ. Κανείς μαθαίνει πάντοτε. Αυτό που δεν ήξερα, το ομολογώ, ότι το 2019 η έννοια της εσχάτης προδοσίας έχει επεκταθεί. Γιατί όλοι μας έχουμε στο μυαλό μας τα τάγκς που έρχονται στη Βουλή και καταλύουν το πολίτευμα.
0: Ναι, αυτό λέμε, εμείς αυτό λέμε. Ναι,
1: ναι, όμως, αυτό που και εγώ δεν το ήξερα, το 2019 στο νέο ποινικό κώδικα υπάρχει μια επέκταση του αξιοπίνου. Και στο άρθρο 134 που μιλάει για την εσχάτη προδοσία, στη δεύτερη παράγραφο διαβάζουμε ότι με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος, και προσέξτε εδώ τώρα δεν υπάρχει η βία έχει φύγει, είναι η πρώτη περίπτωσή μας, όποιος επιχειρεί να τελέσει την πράξη της προηγούμενης παραγράφου με κατάχρηση της ιδιότητάς του ως οργάνου του κράτους. Και έρχεται η αιτιολογική έκθεση του νόμου, του ποινικού κώδικα του 2019, και μας το εξηγεί. Μας λέει ότι σε αυτή την παράγραφο τυποποιείται η εκ των έσω προσβολή του πολιτεύματος ή των θεμελιωδών θεσμών.
0: Επομένως εδώ μιλάμε για τους ηθικούς αυτούργους, έτσι, δεν μιλάμε για τους αυτούργους.
1: Όχι, εδώ μιλάμε για τους, τα ανώτατα κρατικά όργανα. Όχι, δεν είμαι σε ηθική αυτουργία, είμαι σε αυτουργία. Την εσχάτη προδοσία την κάνει κάποιος απ' έξω. Στέλνουν τα τάγκς να διαλύσουν, να κλείσουν τη Βουλή. Υπάρχει όμως και η εκ των έσω προσβολή, δηλαδή από τα κρατικά όργανα που νομίμως ασκούν την εξουσία. Όταν λοιπόν, αυτό που θα σας πω τώρα είναι η καινούρια προσθήκη. Όταν έρχεται ένα κρατικό όργανο, και βέβαια ο Πρωθυπουργός είναι κρατικό όργανο, και κάνει κατάχρηση της ιδιότητας που έχει και τελεί την προσβολή του πολιτεύματος, ακόμα και αυτός τελεί εσχάτη προδοσία. Γιατί αυτό που όλοι ξέραμε είναι ότι εκτός από την κατάλυση του συντάγματος, η εσχάτη προδοσία έχει και άλλες όψεις, άλλες πτυχές. Παράγραφος 1. Όποιος επιχειρεί να καταλύσει τα τάγκς που λέγαμε, να μεταβάλει, να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό διαρκώς ή προς καιρός το δημοκρατικό πολίτευμα ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αυτός που προσπαθεί, προσέξτε, προσπαθεί, επιχειρεί, όχι ότι το κατάφερε, που προσπαθεί να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργός προς καιρός για ένα μικρό χρονικό διάστημα το πολίτευμα, δεν είναι η περίπτωσή μας, τις θεμελιώδεις αρχές.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ ο νομοθέτης μας κάνει εύκολη τη δουλειά, γιατί στην παράγραφο 3 έχουμε 8 περιπτώσεις των θεμελιωδών αρχών και των θεσμών του πολιτεύματος, τους οποίους θεσμούς και τις οποίες θεμελιώδεις αρχές προσπαθεί να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργούς το πολιτιακό όργανο. Και σε
0: πρέπει,
1: αυτά
0: πρέπει να διακόψουμε. Δεν σας κόβω τώρα, μην το θεωρήσετε.
1: Συνεχίζουμε σε λίγο, βέβαια.
0: Αλλά πρέπει να διακόψουμε και λίγο μετά, γιατί έχουμε και επόμενο. Περιμένει. Ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μας ακούτε?
1: Ναι, εγώ σας ακούω.
0: Λοιπόν, με τον κύριο Ιπποκράτη Μιλωνά, τον νομικό διδάκτορα, που μας έλεγε το έγκλημα της κατασκοπίας και μας έλεγε τις υποκλοπές, ότι ο νεότερος ποινικός κώδικας δίνει τη δυνατότητα και για να διερευνηθεί και το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, που διευρύνει ο νέος ποινικός κώδικας, κύριε Μιλωνά, τις περιπτώσεις.
1: Ναι, να το έτσι συνοψίσω λίγο.
0: Ναι, αυτό να μας πείτε και να τελειώσουμε, ναι, γιατί πρέπει.
1: Όποιος επιχειρεί να αλλοιώσει θεμελιώδεις αρχές και θεσμού του πολιτεύματος, ακόμα και εκ των έσω, αν είναι μέλος της κυβέρνησης, αν είναι πρωθυπουργός, αν είναι διοικητής της ΕΕΠ.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως η θεμελιώδης τελείες κάτι προδοσία, γιατί στις θεμελιώδεις αρχές και στους θεσμούς, οι οποίοι προσδιορίζονται πολύ συγκεκριμένα στο άρθρο 134 παράγραφος 3, μεταξύ άλλων είναι και η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Είναι προφανές ότι η συστηματική υποκλοπή παραβιάζει ατομικά δικαιώματα, τουλάχιστον της ιδιωτικής ζωής, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, και μιλάμε, να μην το ξεχνάμε, για παρακολούθηση του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, του αρχηγού του ΓΕΕΘΑ, ανώτατου δικαστικού λειτουργού.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, όποιος εκ των έσω κατηγορείται, όπως μας λέει για παράδειγμα, δεν παίρνω θέση εγώ, όπως μας λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, το αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ή όπως μας λέει ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, δεν έχουμε τώρα τα στοιχεία της δικογραφίας, πάντα βρούμε.
1: Άρα λοιπόν, όποιος κατηγορεί ανώτατο κρατικό όργανο ότι παρακολουθεί με τις υποκλοπές, η νομική σφαίρα που βγάζει από το πιστόλι του είναι η διερεύνηση του εγκλήματος της εσχάτης προδοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Υπό την έννοια που σας είπα, που είναι, που έχει θεσπιστεί από το 2019.
0: Από το
1: 2019. Και ένα τελευταίο, επιτρέψτε μου,
0: ναι,
1: το 2021, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ο νομοθέτης θεώρησε τόσο σημαντικό αυτό το άρθρο, ώστε την ποινή την κατέστησε πιο βαριά. Έχουμε με τον νόμο
0: 48-55-21
1: τροποποιήσει, φυσικά.
0: Και το έκανε πιο αυστηρό.
1: Προέβλεπε, προσέξτε, ενώ προέβλεπε ισόβια κάθριξη ή πρόσκαιρη κάθριξη, τώρα πια, επί Νέας Δημοκρατίας, όποιος τελεί εσχάτη προδοσία, αντιμετωπίζει μία ποινή μόνο, την ισόβια κάθριξη.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο αυτήν.
0: Μόνο αυτή.
1: Με σφραγίδα, λοιπόν, ήταν ο κύριος Φλωρίδης το 21. Ποιος ήταν υπουργός δικαιοσύνης?
0: Ναι, νομίζω.
1: Νοέμβριος του 21.
0: Ναι, όχι, ήταν ο κύριος Τσιάρας. Κύριος Τσιάρας.
1: Α.
0: Λοιπόν, κύριε Μιλωνά, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος.
1: Οι νομικές συνέπειες της παρακολούθησης της συστηματικής εκ των έσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικές.
0: Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρά τα εγκλήματα.
1: Δεν μιλάμε για κάποιο απλό πλημέλημα. Μιλάμε για εσχάτη προδοσία.
0: Να μιλάμε για πλημέλημα. Μόνο ο Άριος Πάγος μιλάει για πλημέλημα. Λοιπόν, κύριε Μιλωνά, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πάμε γρήγορα στον επόμενο προσκεκλημένο μας. Είναι ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, νομικός πάλι, δικηγόρο. Έχουμε πιάσει τους νομικούς. Καλό μεσημέρι, κύριε Αποστολίδη. Τι κάνετε?
2: Όταν δεν τηρείται νομιμότητα, μόνο οι νομικοί μπορούν να
0: παλέψουν. Αυτό, γι' αυτό και εμείς εκεί ζητάμε τις συμβουλές σας. Γιατί
2: αλλά
0: αυτά
2: προσέξτε,
0: τώρα είναι υψηλά νομικά.
2: Όχι νομιμότητα σαν τη σημερινή σταθερότητα που επικαλείται η παρούσα εξουσία και η ηγεσία.
0: Ναι, η νομιμότητα.
2: Άλλο η σταθερότητα, ναι, η συντήρηση και η οπισθοδρόμηση, γιατί άκουσα προηγούμενα και για τα κρυφακούσματα και τα λοιπά. Και άλλο πράγμα η πρόοδος σε μια χώρα που την πρόοδο τη μοιράζονται και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Όχι μονάχα ο πλούτος, ο εθνικός, να μοιράζεται στους λίγους.
0: Εσείς έχετε και πολιτική εμπειρία, κύριε Αποστολίδη, έτσι μην ξεχνάμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν σας καλέσαμε την ιδιότητα αυτή, βέβαια, αλλά έχετε τέτοια σοφία που μπορείτε να μας τη μεταδώσετε κι αυτήν. Και πρέπει να τη μοιράζονται. Έτσι, σωστά το λέτε. Ας. Γιατί αυτό είναι το νόημα της πολιτικής, έτσι, παλιά.
2: Γιατί αυτό το νόημα χτες στην δίκη εκεί των Τεμπών στη Λάρισα.
0: Λοιπόν, να πούμε τώρα με ποια ιδιότητα σας καλέσαμε σήμερα.
2: Παρακαλώ.
0: Είστε δικηγόρος μιας οικογένειας, η οποία όλες οι οικογένειες των 57 θυμάτων στα Τέμπη είναι σεβαστές είναι, η καθεμία έχει μια δραματική ιστορία, αλλά και η δική σας ιστορία τώρα της οικογένειας, του ανθρώπου ο οποίος είναι σε καταστολή, σε κόμμα, ποιος εκπροσωπείτε, για πείτε μας, για πείτε στον κόσμο, κύριε Αποστολίδη.
2: Εκπροσωπώ την οικογένεια του κυρίου Γεωργιάδη, που ο γιος του είναι ο Γεράσιμος.
0: Είναι η οικογένεια του Γεράσιμου,
2: που παλεύει για τη ζωή,
0: που παλεύει ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, τρία χρόνια μετά, για τη ζωή του, σχεδόν τέσσερα τώρα θα μπούμε.
2: Ακριβώς,
0: σε λίγο.
2: Τρέχει ο χρόνος.
0: Έτσι, τρέχει ο χρόνος. Σε τι κατάσταση είναι το παιδί καταρχήν, για πείτε μου λίγο.
2: Είναι σε κατάσταση κόμματος, δεν χρειάζεται
0: κόμμα
2: να
0: και σήμερα,
2: είναι αυτό που λέω χαρακτηριστικά παντού, ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν ανήκει ούτε στη γη ούτε στον ουρανό.
0: Μάλιστα.
2: Είναι κάπου εκεί στη μέση και παλεύει για τη
0: είναι
2: ζωή.
0: Στη μέση και παλεύει.
2: Και αν ο Χριστός που λέω βασανίστηκε μια εβδομάδα.
0: Α, εδώ μιλάμε για τέσσερα χρόνια τώρα.
2: Εδώ πάμε για τέσσερα χρόνια και ακόμα φως για την Ανάσταση δεν βλέπουμε.
0: Για πείτε γονείς, μου τώρα, έχουμε
2: η ηρωίδα μάνα και πατέρα.
0: Καλά, δεν συζητά. Αυτή η γυναίκα είναι συγκλονιστική η παρουσία
2: ακριβώς.
0: Της.
2: Είναι νυχτημερών δίπλα του, παλεύουν με κάθε μέσα.
0: Είναι Ελλάδα τώρα το παιδί αυτό, έτσι είναι.
2: Ακριβώς. Είναι η ζωντανή μνήμη της τραγωδίας, η ζωντανή μνήμη της τραγωδίας στην κοινωνία μας, για να αφουγκραστεί η κοινωνία μας αυτό το πόνο, το πένθος, και να αναμένει αλήθεια και δικαιοσύνη, και η κοινωνία τη συναισθάνθηκε αυτή την τραγωδία, το πόνο και το πένθος των γονιών, και προχωράνε τα βήματα όπως προχωράνε σήμερα, όπως παράδειγμα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μας δικαίωσε πλήρως εμάς που λέγαμε ότι αυτό το περιβόητο μπάζωμα, ξεμπάζωμα έγινε παράνομα.
0: Με την παραπομπή και λέτε του Τριαντόπουλου, έτσι, και τον άλλο.
2: Νούμερο Τριαντόπουλου, άλλα 7 στελέχη.
0: Άλλα 7 του αγοραστού, νομίζω.
2: Χωρίς ότι καμία άδεια ή εποπτεία από δικαστική αρχή.
0: Ναι, και σε αυτό
2: και
0: το πόρισμα καταγράφεται
2: ότι
0: όμως η συνεννόηση με τον Μαξίμου.
2: Ναι, ασφαλώς.
0: Έτσι, καταγράφεται.
2: Καταγράφεται άμεσα και ασφαλώς θα είχε γνώση και ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός. Και όχι μονάχα ο εντολέας. Γιατί μέσω εντολέα ήρθε ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Προφανώς, κύριος Τριαντόπουλος, γιατί να, τι δουλειά είχε τώρα στα Τέμπη, ξημερώματα, ας πούμε, την επομένη.
2: Και κοντά στον κύριο Τριαντόπουλο και ο κύριος Συμφαράς, γενικός γραμματέας, και ο περιφερειάρχης, ο πρώην περιφερειάρχης.
0: Άλλος έδωσε την εντολή, επομένως, έτσι.
2: Άλλα 7 άτομα που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και παλεύαμε το πρώτο χρόνο να δούμε αν υπήρχε ή δεν υπήρχε δικαστική αρχή. Τελικά στο τέλος είναι αυτό που λέει η ρίση, η φιλοσοφημένη λαϊκή, που λέει όλα εδώ πληρώνονται. Και όλα εδώ θα πληρωθούν, όπως πλήρωσε και ο Νίξον τις αμαρτίες και παρατήθηκε. Φαίνεται ότι τρέχει ο χρόνος να έχουμε παρόμοιες τέτοιες καταστάσεις.
0: Ναι, λέτε και για τις
2: και στο μέτωπο αυτό της ομής παραβίασης, αυτό που λέμε κράτος δικαίου. Είναι κεντρικό διακύβευμα που μολύνει όλους τους κεντρικούς θεσμούς. Είτε λέγεται Βουλή, είτε λέγεται Δικαιοσύνη, είτε λέγονται ανεξάρτητες αρχές. Αλλά υπάρχει το τελευταίο προπύργιο που λέγεται Δικαιοσύνη, που αργά ή γρήγορα αποδίδει τις ευθύνες και ακολουθεί η παραδειγματική τιμωρία, για να μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος και να δει καλύτερες μέρες. Γιατί έλεγε ο μεγάλος συγγραφέας μας ο Νίκος ο Γαζατζάκης, τι σημαίνει φως, λέει, και αλήθεια, είναι να βλέπεις τα πράγματα με αθόλωτο μάτι. Αυτή είναι η αλήθεια, και τα γεγονότα νομίζω μαρτυρούν όλα αυτά τα πράγματα που ζούμε σήμερα, και δίνουν αυτή την ρευστότητα στην πολιτική μας σκηνή, μια ρευστότητα την οποία έχει επιπτώσει κυρίαρχα στον ελληνικό λαό, στην κοινωνία. Διάβαζα προχτές στην Καθημερινή, φοβερό αυτό που θα σας πω, ότι 12 δισεκατομμύρια, μιλάω για δισεκατομμύρια, μοιράστηκαν με απευθείας ανάθεση. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό?
0: Μπορώ, γιατί αυτό
2: και
0: έχει υποθεί.
2: Ακούστε,
0: κύριε Αποστολίδη, αυτό έχει υποθεί επισήμως σε επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, σε μια υποεπιτροπή της ΛΥΜΠΕ που, που αναφέρεται στην διαφθορά. Πριν από κάποιους μήνες.
2: Ακριβώς αυτό λέω. Ναι. Όταν λοιπόν οι αναθέσεις γίνονται σε 3-4 εταιρείες,
0: ναι,
2: και η ανάπτυξη είναι ακόμα και ο τραπεζίτης, ο Μιχάλης Σάλας, σε άρθρο του στο Βήμα. Δεν άξερε να δεχτώ κάτι τέτοιο.
0: Λέει και στο βιβλίο του συγκεκριμένο.
2: Το βιβλίο του, μπράβο, στην ανάπτυξη. Αλλά τον εθνικό πλούτο το γεύονται οι λίγοι. Δεν υπάρχει δίκαια αναδιανομή στον εθνικό πλούτο.
0: Σωστό.
2: Δεν είναι κάποιος ο κύριος Σάλας πολιτευόμενος. Με το ένα ή το
0: όχι,
2: άλλο.
0: Όχι να μας πούνε ότι είναι και ΣΥΡΙΖΑ ή εν πάση περιπτώσει Ελλάς ή αριστερός.
2: Θέλω να πω ότι είναι μια φωνή, αναφέρομαι εκεί ας το πούμε χαρακτηριστική, η οποία λέει κύριε εγώ δέχομαι και ότι πάνε καλά, αλλά τα καλά δεν τα γεύονται εσείς. Και άκουσα έναν άλλον τραπεζίτη σε μια ραδιοτηλεοπτική πανήγυρη που λέω εγώ, να λέει κοιτάξτε εδώ δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τα βάσανα, πρέπει να σφίξει ο κόσμος
0: άλλο,
2: ακόμα το ζωνάρι.
0: Ναι. Ζητάνε θυσίες από τον κόσμο, ανέξοδο είναι, αυτοί έχουν τα μπόνους, τους μεγάλους μισθούς κύριε Αποστολίδη, τα ξέρετε εσείς τώρα.
2: Είναι αλήθεια και βέβαια πλησιάζουν οι εκλογές, όπως παράδειγμα τώρα είδα με την διανομή που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους όταν σύσσωμο τα 2,5 εκατομμύρια, αν θέλετε, συνταξιούχοι που αύριο θα γίνουν 2,703 εκατομμύρια, ζητούσαν τη 13η, 14η σύνταξη. Έστω να θεσμοθετείς τη 13η σύνταξη, τι κάνει όμως? Σου λέει, άσε να σας δώσω 400 ευρώ τώρα και σε αυτούς που είναι πάνω από 65, όχι στους άλλους που με βάση τον ασφαλιστικό νόμο, όλοι οι άλλοι βγήκανε με κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες που επιτρέπει ο νόμος. Είναι άδικο πανηγυρικά. Mm. Δηλαδή ακόμα και προσφυγή να κάνουν θα πάρουν τα λεφτά. Αυτοί που είναι κάτω από τα 65 χρόνια θα πάρουν τα λεφτά. Σωστά. Δεν είναι μόνο αυτοί από πάνω. Όταν λοιπόν έρχεσαι και δίνεις έστω το μισό δώρο, θα πρέπει να θεσμοθετήσεις την 13η σύνταξη. Μπορείς θεσμικά φέτος να δώσεις τα μισά του χρόνου τα άλλα μισά.
0: Ναι, σταδιακά έστω.
2: Είναι για τους λίγους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, κάτι ειδικότερο. Για πείτε μου λίγο, εσείς παρακολουθείτε τη δίκη εκεί, έτσι δεν είναι, στη Λάρισα?
2: Ασφαλώς.
0: Καταθέτει τώρα ο κύριος Ψαρόπουλος, νομίζω, έτσι δεν είναι, ο πατέρας της Μάρθης, ο άνθρωπος.
2: Ναι, από χτες ξεκίνησε.
0: Ναι, αυτό λέω και συνεχίζεται η κατάθεσή του. Υπάρχει ένα αίτημα. Ένα αίτημα, κύριε Αποστολίδη, το οποίο είναι κρίσιμο, νομίζω. Είναι έτσι, εκεί στη, σε αυτή τη δίκη.
2: Ποιο, για πείτε μου.
0: Αυτό το αίτημα για, το, για να ξεκαθαριστεί για το θέμα της, του υλικού, κάτι τέτοιο, καταλαβαίνω.
2: Κοιτάξτε, ακριβώ δεν είναι αυτό. Υπάρχουν αρκετές γκρίζες ζώνες. Το θέμα, παράδειγμα, εάν δεν είχε γίνει παρέμβαση στο χώρο του εγκλήματος και είχαν μείνει όπως πρέπει τα στοιχεία και οι ιατροδικαστές κάναν...
0: Δηλαδή για τον μπάζωμα τώρα, ναι.
2: Για τον μπάζωμα. Ναι. Εκεί χάθηκαν αποδεικτικά στοιχεία. Όταν το λέγαμε εμείς ως συνήγοροι και οι γονείς φωνάζανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν ακόμα και ο εφέτης ανακριτής, ο κύριος Μπακαΐμης, λέει παιδιά αυτό που κάνατε ήταν παράνομο και αλλοιώσατε τις συνθήκες, μας στερήσατε αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή παράδειγμα αυτό τώρα που είπατε, το παράνομο φορτίο. Εάν είχαν παραμείνει τα πράγματα όπως ήταν και είχαν γίνει όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις, θα ξέραμε με καθαρό τρόπο σήμερα με ποιον τρόπο και πώς η φωτιά...
0: Είναι η αιτία της έκρηξης, γιατί καήκαν οι άνθρωποι, κύριε Αποστολίδη, αυτό είναι.
2: Αυτό είναι ένα στοιχείο που βασάνισε και βασανίζει ακόμα τους γονιούς ηθικά, τους γονιούς, να μάθουν γιατί καήκαν τα παιδιά. όπως χτες μίλησα και είπα και στον κύριο Ψαρόπουλο σε ερωτήματά μου,
0: ναι,
2: το δεύτερο βαγόνι που καήκανε τα παιδιά,
0: mm-hmm,
2: δεν είχε τις αντοχές τις επιβεβλημένες που έπρεπε, και αναρωτήθηκα και προς το δικαστήριο, καήκαν τα πάντα,
0: mm-hmm,
2: τα πάντα. Μείνανε μονάχα αυτό που λέω εγώ, οι λαμαρίνες. Οι προδιαγραφές ήτανε 50 χρόνια πίσω το υλικό της ανθεκτικότητας που υπήρχε εκεί, όπως μα ζήτησε, όπως τουλάχιστον σε έκθεση απήντησαν οι Γερμανοί, η οποία προσκομίστηκε, και ήρθε βέβαια και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να επικυρώσει ακριβώς αυτή την παρανομία που έγινε, και πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα τον δρόμο προς το ειδικό δικαστήριο για όλους αυτούς που δυστυχώς παράνομα.
0: Να βγει και το βούλευμα.
2: Ναι.
0: Βεβαίως για πλημελήματα τους πάνε, κύριε Αποστολή.
2: Ναι, αυτό είναι ένα παράπονο. Και
0: 57 νεκρούς, ξέρω εγώ.
2: Έκφρασα και την απορία μου και είπα μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και την παραπόδοση της δικαιοσύνης προς το δικαστήριο, προς την έντρα απευθύνθηκα και προς τον κύριο Ψαρόπουλο, δικαιολογούν ένα δίκημα απλώς παράβαση καθηκονών.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή παρεμποδίζω τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της με τόσα θύματα και λέω ότι ήταν μια απλή παράβαση καθήκοντος. Όχι. Εκεί ασφαλώς και όταν θα φτάσουμε στο μισθοδητήριο θα πρέπει να γίνει μάχη, ή το δικαστικό συμβούλιο ενδεχόμενα να αποφασίσει διαφορετικά, γιατί δεν μπορεί το δικαστικό συμβούλιο να διευρύνει το κατηγορητήριο. Μπορεί όμως, εάν έχει ενδείξεις που για μας υπάρχουν.
0: Το ειδικό δικαστήριο δεν μπορεί να το κάνει.
2: Το ειδικό δικαστήριο, ναι. Μπορεί όμως και το συμβούλιο να αποστείλει πάλι στη Βουλή και να πει: εγώ τι, δεν βλέπω μόνο αυτές τις πλημεληματικές πράξεις, βλέπω και πράξεις κακουργηματικές. Να αποφασίσει η ολομέλεια της Βουλής.
0: Mm-hmm.
2: Και να ξαναγυρίσει πάλι πίσω και από εκεί να οδεύσει στο ειδικό δικαστήριο.
0: Και στο μεταξύ είμαστε 4 χρόνια μετά από αυτή την τραγωδία, αυτό το έγκλημα. Κοιτάξτε, γιατί έγκλημα
2: είμαστε
0: είναι 4 αυτό.
2: Είμαστε 4 χρόνια, γιατί αν παράδειγμα η εξουσία που κυβερνάει σήμερα και η Ευρωπαία Εισαγγελέα απευθύνει κατηγορίες στον αρμόδιο υπουργό, στον κύριο Καραμαλή, για απιστία, παράβαση καθήκοντος κλπ. Και κλείνει την πόρτα.
0: Και αρνείται η Βουλή να το διερευνήσει.
2: Και αρνείται η Βουλή. Από εκεί ξεκινάει
0: σωστά,
2: όλο αυτό
0: σωστά,
2: το πράγμα.
0: Σωστά.
2: Ξεδιπλώνεται το πέπλο της συγκάλυψης. Και στο χώρο της Λάρισας, στο δικαστήριο, στη κύρια δίκη, αλλά και τώρα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συνεχίζεται αυτό το ξεσκέπασμα, και θεωρώ μέχρι να φτάσουμε και στο ανώτατο, στο ειδικό δικαστήριο, εκεί θα γίνει μεγάλη συζήτηση.
0: Και εγώ νομίζω ότι θα γίνει και η δίκη.
2: Ζήτησα από το Σεβαστό Δικαστήριο να καλέσουν αυτά τα 7 στελέχη που προβήκανε στο μπάζωμα, εκτός βέβαια από τον κύριο Τριαντόπουλο, γιατί είναι άλλες οι διαδικασίες, να έρθουν ακόμα, που δεν έχει απευθυνθεί κατηγορία σε αυτούς. Προσέξτε. Να έρθουν να μαρτυρήσουν, να ρίξουν φως στο τόπο του εγκλήματος.
0: Πώς χαθήκαν καταρχήν τα πιστήρια του εγκλήματος. Έχει σχέση και με τη δική σας τη δίκη.
2: Γιατί
0: βεβαίως,
2: όταν βεβαίως θα χαρακτηριστούν ως κατηγορούμενοι, θα μπορούν άνετα να πούνε ότι δεν μπορείτε, θα δικαστούμε είτε στο δικαστικό δικαστήριο,
0: μάλιστα,
2: είτε θα παραπευτούμε
0: λοιπόν,
2: στο φυσικό δικαστήριο.
0: Κύριε Αποστολίδη, ευχαριστώ πολύ για όσα είπαμε και τα είπαμε όλα. Έτσι, δεν είπα μόνο για τα Τέμπη και σωστά, γιατί εσείς έχετε και εμπειρία πολιτική. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε όμως εμείς.
2: Να μην ξεχνάει ο λαός μας, η τραγωδία στα Τέμπη είναι μνήμη,
0: αυτό προσπαθούμε,
2: η οποία ενεργοποίησε πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο.
0: 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στο κάτω. Στο,
2: εγώ λέω στο, συντηρητικά.
0: 2 εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, κύριε Αποστολίδη, ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας.

0: από τις 6. Λοιπόν, ήθελα να το κρατήσουμε λίγο, αλλά βγήκαμε έξω με τους χρόνους όταν μιλάς με νομικούς, αλλά είναι τα ενδιαφέροντα αυτά που υπόθηκαν έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, τώρα πάμε σε έναν, μια και είπαμε πέρασε το καλοκαίρι, μπήκε το φθινόπωρο, ήρθε ο Σεπτέμβρης, ήρθε η Θεσσαλονίκη. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί χρόνια τα πολιτικά δρόμενα. Είναι ο συνάδελφός μου ο Δημήτρης ο Παπαθανασίου, δημοσιογράφος. Έχεις παρακολουθήσει πολλές φορές την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννα, και σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα δρόμενα τώρα αυτών των ημερών, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ο κύριος Τσίπρας που προηγήθηκε και θα επανέλθει από ό,τι καταλαβαίνω με μια
1: σήμερα. Είναι σήμερα ο κύριος Τσίπρας,
0: αυτό συνέντευξη λέω, θα επανέλθει, σήμερα. Ναι, αυτό λέω απόψε.
1: Σε λίγες ώρες.
0: Σε λίγες ώρες λοιπόν θα επανέλθει με μια συνέντευξη τύπου, αυτό λέω στους δημοσιογράφους. Ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τις εξαγγελίες του, προγράμματα πηγαίνουν έρχονται. Για πες μου λίγο τώρα, αυτή είναι μια προεκλογική τώρα έκθεση, έτσι. Πώς θα τη χαρακτηρίσεις, δώσουμε έναν τίτλο, είσαι και εφημεριδάς, εκτός από τα άλλα μέσα που υπηρετείς. Για δώσουμε έναν τίτλο τώρα, αυτή η έκθεση. Τι αφορά τώρα αυτή η έκθεση?
1: Είναι η προθέρμανση για τις εκλογές.
0: Είναι μια προεκλογική βέβαια, ναι. Έκθεση.
1: Είναι μια προθέρμανση για τις εκλογές. Εγώ έχω να πω ότι από ό,τι μιλάνε εδώ οι διοργανωτές, η Θεσσαλονίκη ζει στο ρυθμό της ΔΕΘ και η ΔΕΘ φέτος
0: σε βρίσκουμε πάνω στη Θεσσαλονίκη.
1: Είμαι πάνω, είμαι στη Θεσσαλονίκη, είμαι αρκετές μέρες εδώ.
0: Είσαι πολλές μέρες, ναι, το ξέρω. Εκεί σε βρήκα κιόλας.
1: Πάει καλά η ΔΕΘ. Ναι. Έχει πολύ κόσμο, παρότι το εισιτήριο είναι αρμυρό φέτος, έχει 12 ευρώ η είσοδος. Αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει δείχνει ενδιαφέρον ο κόσμος για τα περίπτερα. Βέβαια,
0: έχουν κινητοποιηθεί και τα κόμματα τώρα.
1: Έχουν κινητοποιηθεί και τα κόμματα, ναι, βέβαια. Mm. Έχει ένα πάρα πολύ δυνατό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης. Δηλαδή, κάποιος λέει, κάνω τη βόλτα μου, θα ακούσω και τους καλλιτέχνες.
0: Ναι, καλό είναι αυτό.
1: Είχε Πανταζή Δημητρίου, καλό είναι, ναι. Είχε Σταμπέντο. Ναι. Χτες ήταν ο Μουζουράκης με το Μαραβέγια, πήγαν πάρα πολύ,
0: πολύ
1: καλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Σήμερα είναι Κοκκίνου με την Ανδρομάχη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Αύριο είναι Ζουγανέλη, δηλαδή έχει πολύ δυνατά ονόματα και μαζεύει κόσμο. Θεσσαλονίκη λοιπόν στους ρυθμούς της ΔΕΘ. Δεν ξέρω κατά πόσο η κοινωνία ακούει τις εξαγγελίες και όλα αυτά των πολιτικών, αλλά εντάξει, κάποιο σημείο όπως και να έχει επηρεάζονται.
0: Εντάξει, όλη μέρα εδώ που τα λέμε και εμείς δημοσιογράφοι, τον βομβαρδίζουμε τον κόσμο, έτσι. Όλο και κάτι θα του μένει. Δημήτρη,
1: πάντως θα σου πω τώρα που εμάς μας ενδιαφέρει, που είμαστε και παλιοί εφημεριδάτες. Ναι. Την πρώτη μέρα λοιπόν που ήρθα στη Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη μέρα μάλλον το πρωί, βγήκα έξω και πήγα να βρω ένα περίπτερο να πάρω εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Περπάτησα ένα χιλιόμετρο για να βρω σημείο πώλησης εφημερίδων. Δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Δεν υπάρχουν. Έχεις δίκιο.
1: Έχουν εξαφανιστεί τα σημεία. Ναι. Δεν υπάρχουν.
0: Ψάχνω να βρω την Αυγή, ας πούμε.
1: Δεν έχουν τα περίπτερα στην Αριστοτέλους. Που ήταν το γωνιακό.
0: Τα περίπτερα στην Αριστοτέλους δεν έχουν εφημερίδες.
1: Βεβαίως δεν έχουν εφημερίδες.
0: Για πες μου λίγο τώρα για τον Πρωθυπουργό.
1: Και γιατί το λέω αυτό? Ναι. Γιατί αυτό δημιουργεί μία συνθήκη η οποία ευνοεί ποιον? Τον Κυριακό Μητσοτάκη, ο οποίος ελέγχει τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Απολύτως.
0: Α, γι' αυτό το λες.
1: Γι' αυτό το λέω. Πάμε
0: το λες. Ναι, τώρα, για πες μου λίγο, οι εξαγγελίες Μητσοτάκη πώς φάνηκαν? Και πώς φάνηκε και ο ίδιος στη συνέντευξη? Εγώ...
1: Κοίτα Γιάννα, τώρα δεν άρεσαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκης της Σιάκο Σιόνι, τώρα από μένα τι περιμένεις?
0: Σωστό.
1: Τι να σου πω.
0: Έχεις δίκιο.
1: Όμως δεν έκανε εξαγγελίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε στη ΔΕΘ. Να σου πω εγώ πώς το εισέπραξα.
0: Ναι,
1: ήρθε στη ΔΕΘ για να μας πει και να πει στην κοινωνία ότι ξέρετε, εγώ είμαι ο άνθρωπος που κυβερνά, εγώ είμαι η σταθερότητα, εγώ είμαι η ασφάλεια. Ελάτε σε μένα και θα βρούμε τα υπόλοιπα.
0: Και η ελπίδα. Μας προέκυψε κι άλλο τώρα. Άλλο αυτό, άλλο ουσιαστικό. Η ελπίδα λέει. Εγώ είμαι η ελπίδα. Αυτό είναι απίστευτο τώρα αυτό.
1: Έκανε επίδειξη δύναμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Οφείλω να αναγνωρίσω ότι σε επίπεδο επικοινωνίας είναι σε σχέση με οτιδήποτε άλλο
0: έναν αιώνα μπροστά.
1: Είναι έναν αιώνα μπροστά. Εγώ θα σου πω το εξής.
0: Έτη φωτός.
1: Οι τύποι είναι οργανωμένοι, δεν υπάρχει, δεν μπορείς να διανοηθείς. Για παράδειγμα, έρχεται ο Τσίπρας σήμερα λοιπόν.
0: Ναι.
1: μέχρι χθες το βράδυ δεν ήξερε κανείς από το επιτελείο του πότε ο Τσίπρας θα κάνει τη βόλτα στη ΔΕΘ. Πώς το βλέπεις αυτό? Όταν ο Μητσοτάκης πάει στη Νέα Υόρκη και ξέρει ποιον ταξιτζή θα συναντήσει στην Πέμπτη Λεωφόρο.
0: Όχι,
1: η διαφορά
0: όχι,
1: είναι τεράστια.
0: Έχει στήσει τον ταξιτζή.
1: Γι' αυτό το λέω. Μα γι' αυτό το λέω ότι ξέρει ποιον ταξιτζή θα συναντήσει και τι θα του πει στην Πέμπτη Λεωφόρο. Και έρχεται ο Τσίπρας στη ΔΕΘ και δεν ξέρει κανείς από το επιτελείο αν θα έρθει σήμερα, θα κάνει βόλτα. Θα κάνει αύριο το μεσημέρι.
0: Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος, εντάξει και επικοινωνία, αλλά εδώ υπάρχει πολιτική, ας πούμε. Υπάρχει η καθημερινότητα του πολίτη. Κοίταξε τώρα, Δημήτρη, έλεγα προχτές ότι μπορείς να πείσεις κάποιον ο οποίος δεν περνάει καλά, ότι περνάει γιατί εσύ έχεις καλή επικοινωνία, δεν ξέρω κατά πόσο. Λοιπόν, άκου Δημήτρη μου τώρα, επειδή πέσαμε έξω από το χρόνο, θα τα πούμε και αύριο, με σένα θα αρχίσω αύριο, γιατί πρέπει να κλείσουμε τώρα, γιατί θέλω να αναλύσουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, συγγνώμη.
1: Ωραία,
0: για την διακοπή.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω, συμβαίνουμε.
0: Ναι, θα τα πούμε και αύριο όμως, γιατί θέλω να κάνουμε μια
1: τσιμπή. Ωραία,
0: καλή και χαλαρή ανάλυση όπως την κάνουμε. Δώσαμε μια γεύση τώρα. Λοιπόν, Δημήτρης Παπαθανασίου, να είστε καλά. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά θα επανέλθουμε εδώ, Δημήτρη. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα, για τα είχαμε να σας πούμε. Πολλά σας είπαμε, στριμωχτήκαμε λίγο από χρόνο. Αύριο 12 η ώρα, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Εδώ όσο κρατάει ο καιρός ακόμα τις βόλτες σας και να προσέχετε.

0: στο κόκκινο.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Τις παθογένειες και τις σοβαρές παραλήψεις του Μετρό Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν σε βίντεο στα social media η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου και οι βουλευτές Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης. Πίσω από τις φιέστες και τις μισές αλήθειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τη μη διασύνδεση του μετρό με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταδεικνύουν ότι μετά από μεγάλες καθυστερήσεις, αχρίαστες αποζημιώσεις που επιβάρυνα τους φορολογούμενους και με μια ολόκληρη πόλη να έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο, η δυτική πλευρά της πόλης ακόμη περιμένει την επέκταση του μετρό. Μια ακόμη αποτυχία της κυβέρνησης αλλά και νέες μεγάλες επιβαρύνσεις για τους πολίτες συνιστά η εκτείναξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, τον περασμένο Αύγουστο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% από 2,9% που ήταν τον Αύγουστο του 2025 και από 3,4% που είχε διαμορφωθεί τον περασμένο Ιούλιο. Στις πρώτες θέσεις των αυξήσεων βρέθηκαν τα ενεργειακά προϊόντα με νέα ρεκόρ. Πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση τιμών κατά 53,2%. Φυσικό αέριο, αύξηση κατά 40,2%. Πετρέλαιο κίνησης κατά 30,6% και βενζίνη κατά 15,3%. Επίσης σημαντική ήταν η αύξηση στα κόστη για στέγαση κατά 9,7%, κυρίως λόγω αύξησης των τιμών σε ενίκια, επισκευές κατοικιών και ενέργεια. Αύξησης τιμών συνολικά κατά 6% εμφανίζει και η ομάδα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια. Μεταφορά των εγγυήσεων που σήμερα στηρίζουν τα funds στον ΕΦΚΑ, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και δημιουργία μεγάλου αποθέματος κοινωνικής κατοικίας προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να προστατεύσει την κατοικία και να θωρακίσει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Βάζουμε τέλος στα κοράκια τα οποία λιμένονται την ελληνική οικονομία και κατέχουν 300.000 ακίνητα με μαϊμού εταιρείες και μονοπρόσωπες ή και με εταιρικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ, είπε ο Γιάννης Μπουλέκος μιλώντας στο Earth News. Ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε ότι τα funds λειτουργούν με το σχέδιο Ηρακλής, το πτωχευτικό κώδικα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Χρήστου Τσταϊκούρα, έχοντας 20 δισεκατομμύρια ευρώ εγγυήσεις από το ελληνικό δημόσιο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Ξεπέρασε το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου, καθώς εκτινάχθηκε σήμερα στα 100 δολάρια και 7 λεπτά για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου. Μετά το ξέσπασμα των νέων επιθέσεων στον κόλπο, η τιμή του Brent έχει αυξηθεί περίπου 25% από τις αρχές Αυγούστου. Εκατέρωθεν πλήγματα στη Μέση Ανατολή και νέα ένταση στον κόλπο. Το Ιράν ανακοίνωσε το πρωί ότι επιτέθηκε εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ανέφεραν ακόμη ότι επιτέθηκαν σε άλλα 10 πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ μέσω απαγορευμένης και ανασφαλούς διαδρομής με αμερικανική υποστήριξη. Ιρανικοί πυραυλοί εκτοξεύτηκαν και αναχαιτίστηκαν στην αμερική βάση Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία και στη Συρία στα σύνορα με την Ιορδανία. Την ίδια ώρα ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια στην περιοχή του κόλπου. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Αντένα. Όπως ανέφερε, οι διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Το μέτρο πρόκειται να ληφθεί μετά την παταγώδη αποτυχία της αστυνομίας να προστατεύσει τη ζωή της Κυριακής Γρίβα από τον κακοποιητή σύντροφό της. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα παραχωρήσει αύριο στις 12 το μεσημέρι συνέντευξη τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Την ενοχή των δύο ψαράδων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, εισηγήθηκε προς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας της έδρας. Το περιστατικό συνέβη τον Ιανουάριο του 2021 στην περιοχή της Ερέτριας. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τις αγορεύσεις των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας και των συνηγόρων υπεράσπισης. Στη διεθνή ενημέρωση, 12 χώρες συμπεριλαμβανομένες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των επικισμών, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών. Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτησε την ανακοίνωση κυρώσεων, μιλώντας για ένα σημαντικό βήμα για να λογοδοτήσουν οι Ισραηλινές αρχές. Το Ισραήλ διέταξε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπινα μετά το πακέτο κυρώσεων, οδηγώντας σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Μεγάλη Βρετανία. Μιλώντας στο Sky News, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησης, λέγοντας ότι η συνεχιζόμενη επέκταση των επικισμών συνιστά κατά πίεση του Παλαιστινιακού λαού και ότι η Βρετανία δεν είναι διατεθειμένη να παραμείνει αδρανής μπροστά σε αυτό. Λυπάμαι για την ανακοίνωση της Ισραηλινής κυβέρνησης, αλλά είμαι υπερήφανος για αυτό που κάναμε χθες και ήταν το σωστό, δήλωσε ο Ed Miliband. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η πρεμιέρα στη League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο, Μπαρτσελώνα Φέγενορτ και Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Στις 10, Παρίς Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Sporting Γαλατασαράι και Νάπολη Άρσεναλ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσχειρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο. Έθριος καιρός στην Αττική με ανέμους βορειοανατολικούς 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με ανέμους ανατολικούς νότιο-ανατολικούς 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο έτσι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή υπεραποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή.

Πήγαινε φωτογραφία, την επόμενη μέρα πήγαινε το πρωί στην αγροτική τράπεζα και έπαιρνε στεγαστικό δάνειο που δεν χρειαζόταν να το πληρώσει. Τότε περνάγαμε καλά. Ριζοσπάστης. Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Είπαμε. Και η 15-19 χειρότερη κυβέρνηση που είχε η Ελλάδα ποτέ. Απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Κολάμπια το Σάββατο στο Καστελόριζο. Επίσκεψη λέει με ισχυρούς συμβολισμούς. Α, δεν είναι για μνημόνια και τέτοια, είναι ότι το Καστελόριζο είναι ελληνικό. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Διπλή αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα από τη Νίκη Κεραμέως. Να ξέρετε που θα πάρετε τώρα διπλή αύξηση, η Κεραμέως τη δίνει. Καθημερινή. Το El Niño βάζει φωτιά στις τιμές των καυσίμων. Λέει εξαιτίας τη υπερθέρμανση, λέει θα έχει μείωση παραγωγή, οπότε θα έχουμε αύξηση των τιμών. Υπάρχει ακόμα El Niño, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA για το 2025 για τους Έλληνες μαθητές. Θα έχει ενδιαφέρον ένα τέτοιο διαγωνισμός να γίνει για τους ενήλικες, να δούμε δηλαδή αν πιάσουν οι ενήλικες το 4 στους 10, αν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Ελεύθερος τύπος. Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί του ρεύματος. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης έως το 2029. Αν ψηφίσουμε σωστά έτσι. Αν δεν ψηφίσετε Κολάμπια, δεν θα μειωθούν οι λογαριασμοί του ρεύματος. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Η μάχη της μπριζόλας. Ο ανταγωνισμός των σούπερ μάρκετ φέρνει μειώσεις έως 28% στον οπό κρέας. Μείον 30% λογαριασμοί του ρεύματος. Μείον 28% οι μπριτζόλες. Δηλαδή τι άλλο θέλετε να κάνουμε. Τα νέα. Σε ελεύθερη πτώση ελληνική παιδεία τι δείχνει η PISA. Σε ελεύθερη πτώση, ναι. Η Ζαχαράκη που το διάβασε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μάλλον δεν τα κατανόησε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Κολάμπια σε Ερντογάν. Σκληρή γλώσσα με το Σίσι στο πλευρό του. Α, είδα, ο Σίσι. Δημοκρατία. Η Ντόρα καρφώνει σε εισαγωγικά τον αδελφό της. Επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο Κολάμπια αποκρύβει. Ο Καλίν, είπαμε, είναι ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Ήταν στην Αθήνα. Ακούγεται ότι συναντήθηκε με τον Κολάμπια. Ο Κολάμπια δεν λέει τίποτα. Η Ντόρα όμως το κάρφωσε. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Υποσχέσεις τώρα, τα μέτρα αργότερα για φθηνότερο ρεύμα. Πράγματι, αργότερα, γιατί αφενός το καλό πράγμα αργεί. Και δεύτερο, να ψηφίσετε σωστά, κύριε Κοτάκη. Εστία. Λέξη για τη Μονή Σινά, ναι στο διάλογο με αμοιβές συγκλήσεις. Κολάμπια χθες στο Ελαλαμέ. Εθνικός κήρυκας, η ομογενής Μαρία Αυγητίδου για τις υπηρεσίες διαδικτυακών γνωριμιών. Η Μαρία Αυγητίδου, Ελληνοαμερικάνα, έχει κάνει ένα τεράστιο στο ίντερνετ πράγμα για matchmaking. Είναι αυτό που σε βρίσκουν γαμπρό, σε βρίσκουν ενήθι. Είναι μια διαδικτυακή Αμερικάνα, Ελληνοαμερικάνα, προξενήτρα. Είδατε, ο Έλληνας. Τι πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Σπύρο Γεωργιάδη, το καλύτερο υπουργό εμπορίου υγείας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά το Μιχάλη το Χρυσοχοίδη τον Αδιάβαστο, αν θυμάστε, τον καλύτερο υπουργό μεγάλης αναπτύξεως που είχε η Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά προφανώς από τον Κωστό Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, τον κορυφαίο Έλλην τενίστα, μετά τον Στέφανο Τζιτζιπά, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης Νέα Δημοκρατία, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά το Μάικ, το Βορύδη, το Μαυρουδί, τον Αθώο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν το Σπύρο Γεωργιάδη για κάτι αδιευκρίνιστα ποσά που τέλος πάντων, να πω κάτι, όλοι οι Έλληνες θα έχουμε. Ειδικά όσοι δουλεύουμε από πολύ μικρή ηλικία, όπως ο Σπύρος που δούλευε από μικρό παιδί με κοντά παντελονάκια και έτσι έκανε και 14 χρόνια να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Πήγε ο Πολάκης, λέει, στα δικαστήρια και ζήτησε, λέει, να ανασυρθεί το αρχείο της δικογραφίας για τον Σπύρο Γεωργιάδη που αφορά τα αδιευκρίνηστα ποσά του Σπύρου Γεωργιάδη. Αν είναι δυνατόν. Και βγαίνει ο Σπύρος Γεωργιάδης έτσι και λέει, αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη, λέει, μου ζητάνε και τα ρέστα. Τα ρέστα τι, από τα διευκρίνηστα ποσά, δεν κατάλαβα.
Άκου ανάρσηση, ανάσυρση της δικογραφίας. Αυτά τα πράγματα δεν γίνανε ούτε στις δίκες της Μόσχας. Ευτυχώς όμως που στην

Ελλάδα μας από το 2019 και έπειτα έχουμε ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη και αναρσίσεις δικογραφιών δεν κάνουμε. Και τέλος πάντων δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή κύριε Πολάκη, τι ακριβώς να διευκρινίσουμε, αφού το ποσό είναι επισήμως χαρακτηρισμένο ως αδιευκρίνιστο. Δηλαδή τι να πω, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πω, ο λαϊκισμός των ομαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος στις επόμενες εκλογές του Κολάμπια θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μέχρι όμως να έρθουν εκείνες οι εκλογές, πάμε τώρα στο 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κώστα τον Καραμαλή τον τρίτο του Αχιλλέα των Σερών, τον καλύτερο υπουργό υποδομών και μεταφορών που είχε λάσει εδώ και 200 χρόνια άνευ ανταγωνισμού, το μεγαλύτερο πολιτικό που έχουν βγάλει τα Σέρες, μετάξυ φυσικά τη Φωτεινή Αραμπατζή. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Οι στιγμές για την παράταξη είναι κρίσιμες. Και στη μάχη των εκλογών, σε αυτό το πόλεμο που θα κάνουμε με το λαϊκισμό και με το παρελθόν, κανένας δεν μπορεί να λείψει και κανένας δεν περισσεύει. Πολύ δε περισσότερο ένας Καραμαλής, που τόσο άδικα κατηγορήθηκε για πράγματα για τα οποία δεν είχε απολύτως καμία ευθύνη και τόσο βεβαιασμένα, γιατί είναι ένας άνθρωπος υψηλής συναισθηματικής ευφυΐας, αποφάσισε να μην είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Ο λαός των Σερών όμως έχει άλλη άποψη. Η ιστορία της παράταξης έχει άλλη άποψη. Έτσι. Δηλαδή ο λαός των Σερών δεν θα αντέξει να χάσει το κοινοβουλευτικό του από κούμπι. Και η ιστορία της παράταξης από το 1974 λέει ότι πάντα στη Νέα Δημοκρατία υπήρχε τουλάχιστον ένας Καραμαλής στα ψηφοδέλτια της. Είναι δυνατόν να κατέβει η Νέα Δημοκρατία σε εκλογές και να μην έχει ένα Καραμαλή στα ψηφοδέλτια της? Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια. Μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ούτε Μητσοτάκη. Κύριε Δρακόπλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε εκεί να μιλήσετε κανένας Μαντάνι, που είναι εκεί άνθρωπος της Αλ-Κάιντα, τα είπε ο Τζουλιάνι. Λοιπόν, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κώστα, τον Καραμαλή, τον τρίτο, τον Αχιλλέα των Σερών. Λίγο να μας πει, μήπως έχει αυτός κανέναν ανεψιό που να το λένε Κώστα Καραμαλή, έτσι, τουλάχιστον να κατεβάσουμε αυτόν στις εκλογές. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Σήμερα τα μηνύματα είναι δωρεάν, μία προσφορά του λαού των Σερών στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Παρίσι. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τζιτάχ, το Ροτβάιλερ, η τίγρη του διαστημικού προγράμματος του Μακρόν, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Εξετέλεσε με απόλυτη επιτυχία τη δύσκολη αποστολή χθες στο Ελ Αλαμέιν. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας, γιατί έμαθε ο κόσμος εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι έρχεται ο Τσίπρας και κρύβει τα δαχτυλίδια του, τις πέρλες του, τα κολιέ του, έτσι για να τα φορέσει το Σάββατο στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμο, Νάμος Ρέμος, Βενσέ Ρέμος. Δείτε όμως τώρα με τον Κολάμπια. Ποιος Ρόμελ και ποιος Μοντγκόμερι? Πήγε χθες ο Κολάμπια στο Ελ Αλαμέιν και τον έστειλε και το Ρόμελ και το Μοντγκόμερι που είχαν πολεμήσει εκεί στο Ελ Αλαμέιν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Πάει εκεί Ελ Αλαμέιν και αυτός ο Αλσίση, πώς το λένε, Σούζα ήτανε. Σούζα που πήγε μέσα στο καλοκαίρι ο Αλσίση και τα βρήκε με τον Ερντογάν. Το έμαθε ο Κολάμπια στις διακοπές του, εκεί που ήταν στο Beach Bar στα Χανιά. Δίπλα ξαπλώστρα ήταν ένας τύπος και διάβαζε Καθημερινή. Οπότε έριχνε μια ματιά και ο Κολάμπια και τι βλέπει στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, καλοκαίρι τώρα έτσι. Προσέγγιση, λέει, Ερντογάν Σίση, προβληματισμός στην Αθήνα. Το βλέπει ο Κολάμπια, λέει, προβληματισμός στην Αθήνα, εμένα τι με νοιάζει, στα Χανιά είναι. Μισό λεπτό τώρα, καλά, αυτό είναι χιδεότητα. Ποιος γράφει τον οδηγό αυτή τη εκπομπή, αν είναι δυνατόν. Χθες λοιπόν που τελείωσε το καλοκαίρι, πάει ο Κολάμπια στο Ελ Αλαμέιν και το λύνει το θέμα με τον Αλσίση, πως το λένε. Και όχι μόνο αυτό, και έχω και ένα αποκλειστικό, από ό,τι είδα σήμερα κανένας δεν το έχει, έτσι, τα κρύβουν. Θα βάλουμε φωτοβολταϊκά στις πυραμίδες και μετά θα φτιάξουμε ένα σουλίνα Αίγυπτος Ελλάδα και θα φέρουμε στην Ευρώπη τον ήλιο της ερήμου. Αυτά δεν τα έχετε ακούσει ποτέ ξανά, πρώτη φορά σήμερα από αυτήν εδώ την εκπομπή, και έτσι θα καταφέρουμε αυτά που είπε ο Παπασταύρου χθες, το 2029 να μειώσουμε κατά 30% τους λογαριασμούς του ρεύματος εδώ στην Ελλάδα μας. Με τον ήλιο της ερήμου. Και μετά πραγματικά κάθονται τώρα οι μίζεροι και λένε ότι δεν έδωσε πολλά ο Κολάμπια. 2030 θα έρθει ο Σουλίνας με την ενέργεια από τον ήλιο της ερήμου, 30% κάτω οι λογαριασμοί. Αν είναι δυνατό. Σας έλεγα προχθές για τον Κωστή το Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, που μίλησε σε μια εκδήλωση για την κοινή αγροτική πολιτική και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι θέλει πάλι, λέει, να γυρίσουμε στον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να επανέλθει εκείνο το μοντέλο στη χώρα μας που δημιούργησε προβλήματα, επέφερε προστήματα και εξέθεσε διεθνώς την Ελλάδα μας και την έκανε και τον καλύτερο πελάτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, και πριν λαλήσει ο Πετεινός, που έχει λαλήσει ο Πετεινός, τι έγινε? Βγαίνουν οι μαδούροι και ανακαλύπτουν, λέει, προβλήματα στον ΟΣΔΕ, αυτά διασυνδεμένη επιδότηση που θα δίνει, του 2026, και ότι δεν λειτουργεί, λέει, καλά η ΑΔΑΕ του Πιτσιλή και ότι αυτό το Μάι Τάδε, Μάι Άγκρο έχει προβλήματα και τα εντόπισε, λέει, και ο Χατζηδάκης. Και εδώ τι βλέπουμε? Επιβεβαιώνεται το Χατζηδάκης. Δηλαδή τι θέλουν οι μαδούροι? Να φύγει ξανά οι αγροτικές επιδοτήσεις από την ΑΔΑΕ και τον Πιτσιλή και να πάνε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πού δηλαδή? Στο μοντέλο που δημιούργησε προβλήματα, επέφερε προστήματα και εξέθεσε διεθνώς τη χώρα μας. Και τον κοροϊδεύουν τον Κωστή το Χατζηδάκη, ο οποίος είναι μπροστά. Έτσι, είδε ακριβώς ότι αυτό η αντιπολίτευση θα ζητήσει ξανά τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ. Είδατε, θέλουν οι μαδούροι να πάμε πίσω στον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ, να πηγαίνουν να δηλώνουν κάτι γάτες, κάτι σκυλιά που έχουν για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Ευτυχώς που Ανδρουλάκης είναι θεσμικός και μοναχικός και δεν μας ζαλίζει το κεφάλι με τέτοια θέματα. Πες και εσύ, Ανδρέα Δρυμιώτη, δεν κατάλαβα. Με τις δημοσκοπήσεις τι γίνεται? Τι γίνεται? Τετάρτη δεν είναι σήμερα? Τετάρτη. Δεν κάναμε καμιά δημοσκόπηση. Σάββατο, αποθέωση Μητσοτάκη. Κυριακή, αποθέωση Μητσοτάκη. Τα δώσε όλα. Έφτασε Τετάρτη και δεν έχουμε ακόμα, κύριε Βασιλιάδη, ιντερβιού. Μία δημοσκόπηση που να μας δείχνει πάνω από το 32, 33, 34%. Αν είναι, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τίποτα δεν δουλεύει σε αυτή τη χώρα. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το video assistant referee. Ή για το video check που λέμε εμείς που παρακολουθούμε βόλεϊ. Είναι ένα μάθημα αυτό με το VAR που το προσθέσαμε εδώ στο πρόγραμμα σπουδών του Εργαστηρίου Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας την προηγούμενη σεζόν. Και να πω την αλήθεια, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι άρεσε και σε πολλούς σπουδαστές και σε πολλές σπουδάστριες εδώ του εργαστηρίου. Αυτό δηλαδή που βάζουμε μία φάση στο VAR, στο video check, κατά βάση δηλώσεις πολιτικών και ελέγχουμε αν έχει σημειωθεί κάποιο είδους παράβαση. Δηλαδή αν αυτό που λέει ο πολιτικός ισχύει ή δεν ισχύει, στέκεται ή δεν στέκεται, είναι λογικό ή συγκρούεται με τη λογική, ας πούμε, όπως ο μεθυσμένος που λέμε με την κολόνα του ΔΕΔΜΙΕ, που λέγαμε παλιά της ΔΕΗ, όταν ήταν ενιαίος όμιλος. Μία τέτοια προσέγγιση, αυτό το δημοσιογραφικό VAR ή video check, είναι δημοσιογραφική δουλειά. Και την βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, την ακούμε, τη διαβάζουμε, όταν έχουμε δηλώσεις πολιτικών που σηκώνουν συζήτηση. Και ανοίγουμε τη συζήτηση. Τα είπε καλά ή τα έκανε θάλασσα. Έχουν λογική αυτά τα πράγματα που λέει ή λέει, ας πούμε, παράλογα πράγματα. Στο VAR, λοιπόν.

Όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας εδώ στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν είναι μια εύκολη θέση. Γι' αυτό και σύμφωνα με το βιβλίο έχουμε πάρα πολύ συχνά αλλαγές προσώπων σε αυτή τη θέση. Μια κυβέρνηση δηλαδή τετραετίας ας πούμε μπορεί να αλλάξει μέσα σε 4 χρόνια ακόμα και 4 κυβερνητικούς εκπροσώπους. Ας πούμε στο πολύ πρόσφατο να σας πω, ας πούμε στην πρώτη τετραετία Κολάμπια, αν θυμάστε είχαμε ξεκινήσει με τον που λέμε τον Ταραντούχο Ταραντίνο, τον κύριο Ταραντιλή, περάσαμε στην Αριστοτελία Πελώνη, την τυχερή Πελώνη, στον Λίστα Πέτσα, στο Γεωπόνο Οικονόμου και είχαμε και προεκλογικό Άκη Σκέρτσο. Οπότε αυτό με το Μαρινάκη τον Παύλο, ο οποίος παραμένει και σήμερα όλα αυτά τα χρόνια από το 23 και μετά κυβερνητικός εκπρόσωπος, κλειστά 3 χρόνια μπήκε στον τέταρτο. Στον τελευταίο ανασχηματισμό υπήρχαν φήμες ότι μπορεί να μετακινηθεί σε κάποιο υπουργείο. Δεν έγινε τελικά αυτό. Είναι κάτι το αξιοσημείωτο. Δηλαδή πρέπει ο Μαρινάκης ο Παύλος να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά για είναι όλα αυτά τα χρόνια εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης. Μάλιστα και για ένα διάστημα, το πρώτο διάστημα ήταν και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή 2 δουλειές. Η θέση αυτή λοιπόν είναι δύσκολη. Και ακόμα περισσότερο δύσκολη όταν το κυβερνών κόμμα, Νέα Δημοκρατία εδώ που τα λέω, που έχουμε τώρα, έχει απέναντί της όχι ένα απλό πρώην στέλεχό της, έναν βουλευτή που ανεξαρτητοποιήθηκε, αλλά όταν έχει απέναντί της έναν πρώην πρωθυπουργό. Πρώην πρωθυπουργό του ίδιου κόμματος. Έτσι, για το Σαμαράλο, αν δεν καταλάβατε. Και ο Καραμαλής, ο Κώστας, είναι κάπως σε απόσταση, αλλά δεν ασχολείται τόσο εντατικά με αυτό το άθλημα όσο ο Σαμαράς, έτσι. Ο Σαμαράς έχει τη δική του ατζέντα, αυτά walk και τα λοιπά, αντί-walk, αλλά βασικά ασχολείται με τα ελληνοτουρκικά. Έτσι. Πάλι τελευταία έκανε δηλώσεις αυτά ότι ο Ερντογάν αλωνίζει, εμείς ας πούμε το ένα το άλλο είμαστε υποχωρητικοί, το ένα το άλλο κτλ. Δηλώνει λοιπόν ο Μαρινάκης ο Παύλος για τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτοί που συναντούσαν τον Ερντογάν όταν είχαμε παραβιάσεις δεν μπορούν να κουνάν τώρα το δάχτυλο. Είναι από συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Και λέει ο Μαρινάκης ο Παύλος, εντάξει λέει και τώρα έχουμε λέει παραβιάσεις και τώρα συναντάει ο Κολάμπια τον Ερντογάν, αλλά όμως τώρα ο Κολάμπια ενισχύει τη χώρα. Δηλαδή ταυτόχρονα μιλάει με τον Ερντογάν, αλλά ταυτόχρονα ισχυροποιεί την Ελλάδα μας. Και αυτοί λέει που μιλούσανε με τον Ερντογάν όταν πριν είχαμε παραβιάσεις, δεν μπορούν να κουνάνε το δάχτυλο σε εμάς. Αυτή λοιπόν είναι η δήλωση και την πάμε στο ΒΑΡ. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, είναι λίγο ασυνάρτητα αυτά τα πράγματα. Συμβαίνει αυτό έτσι, όταν πας στον Αντένα να δώσεις μια συνέντευξη κτλ. Εκεί τώρα έχει πάει και Κοσιόνι κτλ. Έχουν μπερδευτεί λίγο τα πράγματα. Τέλος πάντων, ναι, ο Σαμαράς πράγματι συναντούσε τον Ερντογάν όταν είχαμε παραβιάσεις. Προφανώς μιλάμε για το ΦΥΡ Αθηνών, έτσι. Ο Κολάμπια συναντάει τον Ερντογάν όταν έχουμε παραβιάσει, ενώ και παράλληλα πράγματι ο Κολάμπια αγοράζει φρεγάτες, πλοία, το θόλο του Αχιλλέα κτλ. Αγοράζει όπλα δηλαδή γιατί μας περισσεύουν τα λεφτά. Επί Σαμαρά, αν θυμάστε, δεν είχαμε ούτε όμο για να κλάψουμε, ούτε μαντήλι για να σκουπίσουμε τα δάκρυά μας. Δηλαδή, αν επί Σαμαρά υπήρχαν λεφτά. Και ο Σαμαράς, ας πούμε, τα έδινε, ξέρω εγώ, για τη δημόσια παιδεία, για συντάξεις κτλ. Τότε να τον κατηγορούσε ο Μαρινάκης. Okay, λοιπόν. Αλλά τότε δεν υπήρχαν λεφτά. Λοιπόν. Και τότε ήταν και υπουργός, αν δεν κάνω λάθος, του Σαμαρά, ήταν υπουργός και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό άρα δεν είναι επιχείρημα. Δεν είναι επιχείρημα. Τώρα, παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ας πούμε, είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι δηλαδή κάποιο ισχυρό επιχείρημα, δημοσιογραφικά μιλώντας, δηλαδή αφού είχαμε παραβιάσεις στον Άριχο και έχουμε παραβιάσεις, τώρα δεν έχει γίνει κάτι δηλαδή που αυξάνει ας πούμε την ένταση. Ας πούμε, μεγάλη ένταση και όχι μίας μέρας είχαμε με την Τουρκία, αν θυμάστε το Μάρτιο του 2018, όταν η συνοροφυλακή της Τουρκίας στον Εύρο συνέλαβε 2 στελέχη του ελληνικού στρατού τα οποία περιπολούσαν στον Εύρο. Υποτίθεται ότι τους συνέλαβαν σε τουρκικό έδαφος, δεν ήταν ξεκάθαρο, είχε πάρα πολύ πυκνή ομίχλη, δεν έβλεπες τίποτα μπροστά σου
Και οι Τούρκοι είπαν, σας πιάνουμε, είστε σε τουρκικό έδαφος. Αυτά συμβαίνουν στον Εύρο, έτσι. Αλλά σχεδόν άμεσα επικοινωνούν τα δύο επιτελεία. Έλα ρε, εσύ τώρα τι έγινε, ας πούμε. Ο Μίκλη είχε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και η επιστροφή γίνεται μέσα σε λίγες ώρες, όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο Ερδογάν επέλεξε να δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλη ένταση εξαιτίας των προηγούμενων γεγονότων του 2016, που μας είχαν έρθει 8 Τούρκοι αξιωματικοί, οι οποίοι είχαν μια κάποια συμμετοχή στο τότε πραξικόπημα και δεν τους παραδώσαμε στον Ερδογάν. Έτσι. Ο Ερδογάν λοιπόν επιλέγει την ένταση. Δεν παραδίδονται τα δύο στελέχη του ελληνικού στρατού. Μεταφέρονται στην Ανδριανούπολη, συλλαμβάνονται δηλαδή, κατηγορούνται για το μισό ποινικό κώδικα της Τουρκίας, ο οποίος είναι και αρκετά μεγάλος, και ο Ερδογάν τους κρατάει στη φυλακή για 167 μέρες. Έτσι. Δεν ήταν ένταση μιας μέρας. Τελικά τα δύο στελέχη του ελληνικού στρατού επαναπατρίστηκαν στις 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγιάς, Πάνος Καμένος τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας, και μάλιστα επέστρεψαν στην Ελλάδα με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Σε αυτές τις 167 μέρες, έτσι, η ελληνική πλευρά διέκοψε όλες τις σχέσεις. Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Δηλαδή, στελέχη του ελληνικού στρατού να κρατούνται σε φυλακές υψής της ασφαλείας για 167 μέρες. Διακοπή πλήρως διπλωματικών σχέσεων. Δεν μιλάμε. Στο μεταξύ, 9 Ιουλίου, ο Ερδογάν ορκίστηκε, του 18, ορκίστηκε για ακόμα μία φορά υπουργός της Τουρκίας. Στην τελετή που έγινε στην Άγκυρα, είχε προσκληθεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, ο οποίος τότε μάλιστα ήταν και υπουργός των εξωτερικών, και ο τότε αναπληρωτής υπουργός των εξωτερικών της Ελλάδας, που ήταν ο Κατρούγκαλος. Και προσκλήθηκαν και άλλα στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, από το διπλωματικό σώμα, οι πρέσβεις, ο πρόξενος κτλ. Κτλ. Αρνήθηκαν όλοι να πάνε, ακριβώς γιατί υπήρχε ένταση. Και ήταν λογικό. Άρα, η Ελλάδα, κατά ένα τρόπο, εκπροσωπήθηκε σε εκείνη την ορκομασία από μια βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργό Εξωτερικών, η οποία βέβαια δεν εκπροσωπούσε την Ελλάδα, αλλά εκπροσωπούσε τη Μητσοτάκη ΑΕ, δηλαδή την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Δηλαδή η Μπακογιάννη πήγε εκεί και πέρασε πάρα πολύ ωραία, έτσι, και θα λοιπά, εκεί στην ορκομοσία του Ερδογάν, σε μια περίοδο που δεν ήταν ότι είχαμε κάποια παραβίαση του Φύρ Αθηνών, αλλά είχαμε δύο Έλληνες στελέχη του ελληνικού στρατού 167 μέρες σε φυλακές υψής της ασφαλείας. Έτσι. Αυτό βέβαια συνέβη γιατί η ΑΕ, και ο Ερδογάν έχει και τη δική του ΑΕ, δεν χαλάνε τις φιλίες για τέτοια πράγματα. Εκείνη την περίοδο ο κύριος Μαρινάκης ήταν αντιπρόεδρος της ΟΝΕΔ. Μάλλον δεν τα θυμάται αυτά τα γεγονότα, μάλλον διάβαζε εκείνη την περίοδο. Οπότε τη βάλαμε τη δήλωση στο ΒΑΡ. Δεν το λέω εγώ, το ΒΑΡ το λέει. Ο κύριος Μαρινάκης με αυτή τη δήλωσή του για το Σαμαρά έπεσε σε παράβαση και η φάση ακυρώνεται. Πες και εσύ τώρα, Μπακογιάννη. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 2.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με το Μαξίμου σε αναμένα κάρβουνα, καθώς τα πράγματα δυσκολεύουν όλο και περισσότερο. Ο κόσμος δεν τσιμπήσε στα μετρά και πώς να τσιμπήσει άλλωστε, οπότε η ατζέντα και η εικόνα δεν φαίνεται ότι μπορεί να βελτιωθεί. Το αντίθετο, όπως δείχνουν οι αντιδράσεις και ενδεχομένως και οι δημοσκοπήσεις. Συνεπώς, ο εφιάλτης του Σαμαρά γίνεται όλο και πιο έντονος. Το μεγάλο ζητούμενο συνολικά για τον πολιτικό χάρτη είναι πώς θα καταλήξει αυτή η κόντρα, καθώς το αποτέλεσμα της θα επηρεάσει συνολικά το πολιτικό σκηνικό. Και επειδή ο πανικός δεν κρύβεται, ο Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε στην ΕΡΤ, ακούστε, πως η χώρα βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση και προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, θα κάνουν ντου οι απέναντι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Παντελής Δεβανέλο σήμερα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι πριν από λίγο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση στην περιοχή της Νάπολης. Πληροφορίες από τοπικά μέσα μιλούν για τουλάχιστον 4 τραυματίες. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο φέρνει νέες μεγάλες ανατιμήσεις για τα ίδια επιβαρημένα νοικοκυριά. Σύμφωνα με την Ελστά, τον περασμένο Αύγουστο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε, όπως έχουμε ξαναπεί εδώ από το μαγκαζίνι, στο 3,8, από 2,9 που ήταν τον Αύγουστο το 2025 και από 3,4 που είχε διαμορφωθεί τον περασμένο Ιούλιο. Στις πρώτες θέσεις των αυξήσεων βρέθηκαν τα ενεργειακά προϊόντα με νέα ρεκόρ, αύξηση κατά 53,2 στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, κοντά στο 40,25 στο φυσικό αέριο, κατά 30,6 στο πετρέλαιο κίνησης και κατά 15,3 στη βενζίνη. Σημαντική βεβαίως η αύξηση και στο κόστος στέγασης κατά 9,7%. Αυξήσεις τιμών συνολικά κατά 6% καταγράφονται σε υπηρεσίες της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια. Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Επίμονα σταθερά αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο πλευρό των νοικοκυριών, των ευάλωτων συμπολιτών μας, εκείνων που η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στα φαντς, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ιρένα Δούρου, μιλώντας στο δημοτικό ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης, FM 100. Αύριο Πέμπτη θα υπάρξει σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων και κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς και την Παρασκευή στη μία η συνέντευξη τύπου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Εμίλιος Ριάδης. Στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο όλων αυτών, τις παθογένειες και τις σοβαρές παραλήψεις του μετρό αναδεικνύουν σε βίντεο στα social media η Ρένα Δούρου και οι βουλευτές Α Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης. Πίσω από τις φιέστες και τις μισές αλήθειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να ταλαιπωρείται και περιμένει ακόμη την επέκταση του μετρό. Το βίντεο μπορείτε να το δείτε στο avgi.gr. Η καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όσους κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στις 5 σήμερα το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Συνεχίζεται και σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών με σοβαρές αποκαλύψεις και καταγγελίες από τους συγγενείς των θυμάτων. Την ενοχή των δύο ψαράδων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ του Σύφη Βαλιράκη εισηγήθηκε προς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας της έδρας. Το περιστατικό συνέβη τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια και θυμίζουμε ότι ο Σύφης Βαλιράκης ήταν ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens. Στη διεθνή επικαιρότητα θα ξεπέρασε το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι τιμή του πετρελαίου για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου. Μετά το ξέσπασμα των νέων επιθέσεων στον κόλπο, η τιμή του Brent έχει αυξηθεί κατά περίπου 25% από τις αρχές Αυγούστου. Εκατέρωθαν πλήγματα στη Μέση Ανατολή και νέα ένταση στον κόλπο. Το Ιράν ανακοίνωσε το πρωί ότι επιτέθηκε εναντίον δύο σκαφών του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ. Ιρανικοί πυραυλοί εκτοξεύτηκαν και αναχαιτίστηκαν στην αμερικανική βάση Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία και τη Συρία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσχερες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Και πριν πάμε να δούμε αναλυτικά όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους, με Λίνα Βελιμέζη στο στούντιο, γι' αυτό που σας είπα μόλις για το ατύχημα με ηλεκτρικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Με Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν, όπως είπες, ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε σε στάση στην περιοχή της Νεάπολης. Το περιστατικό έγινε γύρω στη 1 το μεσημέρι. Έχουμε τουλάχιστον 4 τραυματίες. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΕΚΑΒ, 2 από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα με κατάγματα από τη λεκάνη και κάτω, ενώ οι άλλοι 2 είναι πιο ελαφρά τραυματισμένοι. Όλοι τους μεταφέρονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τώρα, ως προς τα αίτια του ατυχήματος, δεν έχουν διευκρινιστεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται και η μπλοκή ενός δεύτερου λεωφορείου. Δηλαδή, το πιθανό σενάριο είναι να ήταν ένα λεωφορείο το οποίο προπορευόταν και χτυπήθηκε από ένα λεωφορείο το οποίο, από ένα δεύτερο αστικό λεωφορείο το οποίο ήταν
0: με αποτέλεσμα να
1: πέσει πάνω στη στάση, στην οποία στάση αυτή την ώρα γύρω στη 1 το μεσημέρι περίμενε πάρα πολύ κόσμος. Στη στάση, αυτό έγινε στη στάση καν της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην περιοχή της Νεάπολης. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι είναι 4 οι τραυματίες.
0: Δεν ξέρουμε ακόμη την κατάσταση των τραυματιών.
1: Οι 2 είναι με πιο σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ. Οι άλλοι 2 πιο ελαφρά τραυματισμένοι, αλλά μεταφέρονται στο νοσοκομείο, οπότε ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση από το νοσοκομείο. Η ενημέρωση είναι από το ΕΚΑΒ.
0: Το παρακολουθούμε, Μελίνα, το παρακολουθείς δηλαδή και μας ενημερώνεις όποτε κρίνεις σκόπιμο ότι πρέπει να μεταδώσουμε κάτι. Και πάμε στον πολιτικό μας συντακτή, τον Κώστα το Σαββόπουλο, για να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στο Μαξίμου. Όλα γκρίζα έως μαύρα, Κώστα, έτσι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η σκητάλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει περάσει στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο δεν έχει μειωθεί ο απόϊχος της πρωθυπουργικής παρουσίασης στη συμπρωτεύουσα, ή πιο σωστά ο απόϊχος της παρουσίασης του Αντώνη Σαμαρά πάνω από το Μέγαρο Μαξίμου και τη Νέα Δημοκρατία. Στην Ηρόδο Αττικού αρχίζει να κυριαρχεί η άποψη πως το μέτωπο που άνοιξε ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά αποτελεί αυτογκόλ, καθώς έδωσε πολιτικό οξυγόνο στον Μεσίνιο και ταυτόχρονα επισκίασε επικοινωνιακά το καλάθι μέτρων των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που για αυτούς αποτελούσε ένα καλάθι βατήρα προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να κάνει ένα δημοσκοπικό άλμα, ανεξαρτήτως αν διαφωνούν ως προς το περιεχόμενο του καλαθιού και τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί οι φορείς της αγοράς. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες κυλιόμενες μετρήσεις που δίνουν από τη Νέα Δημοκρατία, περίπου η Νέα Δημοκρατία μένει στα ίδια. Οι πιο θετικές για την κυβέρνηση καταγράφουν άνοδο της τάξης του 0,5%, καθώς οι εξαγγελίες Μητσοτάκη μάλλον ψιλοπέρασαν στον ντούκου. Βέβαια, αυτές τις μετρήσεις τις δίνουν από το κυβερνών κόμμα. Περιμένουμε και τις μετρήσεις των άλλων εταιριών από την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και κυρίως να έχουμε το μέγεθος της επίδρασης του Αντώνη Σαμαρά μετά τα όσα συμβαίνουν, μετά τον ανοιχτό πόλεμο που πλέον έχει ξεκινήσει. Πριν ακόμα λοιπόν ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, φέρεται ήδη να υπάρχει η πρώτη προσχώρηση εν ενεργεία βουλευτή του Μάριου Σαλμά, ο οποίος έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία και είναι ανεξάρτητος. Ωστόσο, εδώ τι γίνεται. Ο κ. Αλμάς δεν αναμένεται να είναι υποψήφιος αυτή τη φορά στην Έρτολο Ακαρνανία, αλλά πού θα είναι? Θα είναι στο βόρειο τομέα της Αθήνας.
0: Μάλιστα.
2: Και τι σημαίνει αυτό,
0: ναι.
2: Για ποιο λόγο?
0: Ναι.
2: Για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Άδωνη Γεωργιάδη στη σκιά της φωτιάς.

0: επικεφαλής της πλεύσης. Βγήκε λοιπόν σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε: Είναι δυνατόν ο Σαμαράς να βάλει το Σαλμά υποψήφιο που έχει πει για την Οβάρτης ότι θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους? Το μόνο που του μένει, αν το κάνει, είναι να βάλει επικεφαλής του επικρατείας την Τουλουπάκη. Τονίζει για τον πρώην Πρωθυπουργό ο Άδωνης Γεωργιάδης, για να καταλάβουμε πόσο έχει χοντρίνει το παιχνίδι.
1: Και πόσο έχει ανέβει ο δείκτης του πανικού, Κώστα.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά, πανικός, ένας πόλεμος που έχει αλλάξει όχι μία πίστα, αλλά έχει αλλάξει πολλές πίστες, έχει αναβαθμιστεί και δεν ξέρουμε σε πολιτικό επίπεδο πόσα θα είναι τα θύματα, ίσως από κάθε πλευρά, αλλά κυρίως από την κυβερνητική πλευρά, γιατί όπως μας έλεγε νωρίτερα, γαλάζιος παράγοντας που έχει καλές επαφές με το καραμαλικό σύστημα, για να δώσουμε λίγο την πολιτική του ταυτότητα, όταν ο μεγάλος πλακώνεται με τον μικρό, στα μάτια της κοινής γνώμης την συμπάθεια αποκτά ο μικρός, εννοώντας ότι θα αποκτήσει πόντους ο Αντώνης Σαμαράς από αυτή την κόντρα. Τώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ψηφοδέλτια του κυοφορούμενου κόμματος κλείνουν με γοργούς ρυθμούς, ενώ ο κ. Σαμαράς αποφεύγει να εκμυστηρευτεί τον χρόνο ανακοίνωσης της νέας πολιτικής του πρωτοβουλίας. Είναι σαφές ακόμη και εντός της Νέας Δημοκρατίας ότι θα επιδιώξει να εισέλθει ως ρυθμιστής στο παιχνίδι της συγκυβέρνησης, υπό την προϋπόθεση να αντικατασταθεί ο Μητσοτάκης στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός άλλωστε δήλωσε ότι η κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, και στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια σχολιάστηκε ότι και μόνο ο σχεδιασμός αυτής της απάντησης είναι ενδεικτικός, όπως είπες και εσύ, του πολιτικού πανικού.
1: Τι άλλο βγάζει ανασφάλεια όταν το λες από το βήμα της ΔΕΘ? Εντάξει, έχει.
0: Και σίγουρα το έχεις προγραμματίσει να το πεις.
1: Σίγουρα το έχεις προετοιμάσει ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Και ξέρεις ότι θα δεχτείς αυτή την ερώτηση για να δώσεις αυτή την απάντηση. Πολύ ντόρο στα γαλάζια στέκια κάνει και το παιχνίδι των συμβολισμών με ένα άρωμα ρετρό. Το αντιμητσοτακικό στοιχείο το συναντά κανείς και στα γραφεία του υποδιαμόρφωση κόμματος του κ. Σαμαρά, που στεγάζονται στο κτίριο των εκδόσεων Λιβάνη, στη γωνία Σόλωνος και Ιπποκράτους. Τα γραφεία αυτά, για τους παλαιότερους θυμίζουμε, χρησιμοποιήθηκαν από τον Κωστή Στεφανόπουλο, παλιό αντίπαλο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1985, ενώ στο κτίριο ποιος άλλος έχει εργαστεί? Έχει εργαστεί ο σύμβουλος του οίκου Λιβάνη, ο διαχρονικός πολέμιος του πατρός Μητσοτάκης, Μητσοτάκη Κώστας Λαλιώτης. Είναι λοιπόν
1: αυτό το άντριο της σημειολογίας.
0: Ακριβώς. Αυτά τα σημειολογικά και αυτό το παιχνίδι των συμβολισμών καταλαμβάνει πολύ μεγάλο χώρο στις ιδιωτικές συζητήσεις, αν μη τι άλλο.
1: Ναι. Αξίζει να θυμηθούμε εδώ, το έθιξες εσύ χθες, αλλά είναι αλλιώς να ακούσουμε την τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη και να τη μεταφράσεις, Κώστα.
2: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
3: Έτσι λέτε.
2: Και θα σας πω μία ιστορία.
3: Γιατί,
2: την
3: γιατί.
2: Οποία θα σας πω όπως την έζησα. Πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, το πρωί πίνω καφέ με κάτι φίλους νεοδημοκράτες από τη Θράκη. Δεν σας πω για ποιο νομό, γιατί ενδεχομένως μπορείτε να σκεφτείτε. Και οι οποίοι ήρθανε τούρμπο, λέγοντάς μου τοπικά θέματα, δεν θα ψηφίσουμε. Θα μείνουμε στον καναπέ. Τέλος.
3: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Βρε αμάν, βρε εκείνο, βρε το άλλο. Δεν θα ψηφίσουμε τώρα. Οριστικός. Εντάξει. Χθες το βράδυ παίρνω το εξής μήνυμα, γραπτό. Όχι και έτσι.
4: Από τους ίδιους.
2: Από τους ίδιους.
3: Βλέποντας το Σαμαρά.
2: Βλέποντας το Σαμαρά. Όχι και έτσι. Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Ούτε να το σκεφτώ δεν μπορούσα. Τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
4: Θα συσπυρώσει δηλαδή.
3: Θα αυτό λέει, ναι.
2: Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία. Παρεπιπτόντως δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000, με τους μισούς έγινε, αλλά τέλος πάντων. Έγινε αρχηγός.

0: Τον τίμησε αυτή η παράταξη. Έδωσε αγώνα. Εγώ έδωσα αγώνα. Εγώ έδωσα αγώνα όταν επιστρέψαμε το 18% να το κάνουμε 28%. Φτάνουμε το έρημο 28%. Είμαστε πρώτο κόμμα. Γίνεται πρωθυπουργός με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Έφυγε ο Κουβέλης μετά όταν κλείσαμε την ΕΡΤ. Τα θυμάστε αυτά, όταν έκλεισε ο Σαμαράς την ΕΡΤ. Έμεινε με τον Βενιζέλο. Και έρχεται σήμερα και λέει στον εκλεγμένο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος από την ημέρα που εξελέγει είναι πρώτος στη δημοσκοπήση.
1: Ναι, αλλά φαίνεται το πρόβλημά του είναι προσωπικό.
0: Σήμερα. Μα αυτό λέω.
1: Εντελώς προσωπικό.
0: Μα αυτό λέω, κύριε Πεταρά, ότι είναι ένα γυνάτι και μια χολή την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
2: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε?
0: Θα το κάνει, ναι.
2: Το κάνει.
0: Εγώ πιστεύω θα το κάνει.
1: Η ρήξη είναι οριστική με το
2: Είδαμε
1: Σαμαρά.
2: Ότι παίρνει και στελέχη σας αρκετά. Δηλαδή παλιά πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν αποστασιοποιηθεί με κάποιον τρόπο ή και κάποιον ένα-δυο βουλευτές εν ενεργεία. Κάποιοι δηλαδή σκέφτονται να, πώς το λένε, να μεταπηδήσουν.
0: Δεν αποκλείεται. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Ο πρωθυπουργός είπε χθες ότι έχει την τεχνογνωσία. Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Mm-hmm. Αν θέλει να κάνει ζημιά.
2: Τεχνογνωσία τη ζημιά, δηλαδή τη καταστροφή.
0: Τη ζημιά, ναι. Mm-hmm. Μα η ζημιά έκανε στην Νέα Δημοκρατία όταν έριξε την κυβέρνηση, ρε παιδιά. Ναι. Δεν έκανε ζημιά.
2: Προφανώς.
0: Δεν έκανε ζημιά όταν εμπόδισε τον Έβερτ να γίνει πρωθυπουργός. Mm-hmm. Τότε. Τι να κάνουμε τώρα. Έλα που εγώ είμαι παλιά. Μιλάει σε κάποιου πολύ δεξιούς, οι οποίοι έχουν έτσι στενοχωρεθεί.
2: Μπορείτε να τους φέρετε πίσω εσείς αυτούς τους ανθρώπους? Και ποιος είναι ο τρόπος?
0: Θα κάνουμε προσπάθεια. Θα κάνουμε προσπάθεια ακριβώς να τους πείσουμε, ακριβώς επειδή το βασικό του επιχείρημα που είναι τα εθνικά θέματα είναι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Και έχουμε απαντήσεις τώρα. Mm-hmm. Μην μπω τώρα στην κουβέντα πώς
2: τα βλέπει ο κόσμος. Αυτά τα έχει δει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται.
0: Άμα ήθελες, κύριε Πρωθυπουργός, ήσουν γιατί δεν τα έκανες εσύ. Γιατί δεν μιλούσες εσύ για το Καζουμπέλι? Γιατί μίλησε ο Μητσοτάκης για το Καζουμπέλι και δεν μίλησες εσύ, το οποίο το επαναφέρουν οι Τούρκοι σήμερα? Γιατί δεν τα έκανες εσύ?
3: Λοιπόν, πολλά μπορεί να δει κανείς πίσω από τις γραμμές σε σχέση με αυτά που ακούσαμε από την Τώρα Μπακογιάννη. Εγώ κρατώ Κώστα, πολλά βέβαια, αλλά η είδηση, ας το πούμε έτσι, είναι ότι την πλησίασαν, αυτό που είπε ότι την πλησίασαν από τη Θράκη ψηφοφόροι και τις είπαν τέρμα δεν ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Και όλα τα υπόλοιπα βεβαίως είναι αμήχανες προσπάθειες να αντιμετωπίσουν το Σαμαρά. Ο οποίος βεβαίως αν δεν υπήρχε, αν δεν είχε βοηθήσει το Μητσοτάκη, δεν θα είχε γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να το θυμίσουμε και αυτό.
4: Ναι, δεν ξέρω αν ευσταθούν όσα λέει, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Μπακογιάννη, γιατί παρουσιάζει όντως μία εικόνα ότι την πλησίασαν άνθρωποι που έλεγαν ότι δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, αλλά μετά άκουσαν τον Σαμαρά αυτοί οι άνθρωποι και άλλαξαν στάση. Μάλλον ήθελε αυτό το αφήγημα να πλασάρει ολοκληρωμένα. Είναι μία ιστορία περιπτωσιολογίας και ο κύριος Σαμαράς μπορεί να πει και εγώ ήπια καφέ με τέσσερις αναποφάσεις τους και τελικά είπαν ότι θα ψηφίσουν εμένα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την κόντρα πώς θα τη βλέπουν οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που θέλει να τους ρημουλκίσει ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή Ντόρα Μπακογιάννη και οι άλλοι κορυφαίοι της παράταξης. Γιατί θυμίζουμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θύμισε στο βίντεο του ότι τον στήριξε η παραδοσιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας στην αναμέτρησή του με την Ντόρα Μπακογιάννη το 2009. Άρα λοιπόν αυτό το πλάσαρε ως συγχωροχάρτη. Ότι έχει λάβει ή όπως το εννοεί, εν πάση περιπτώσει, έχει εισπράξει από την παραδοσιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, δεν ξέρουμε αν στην παράταξη θα βγουν σε καλό αυτά τα λόγια της κυρίας Μπακογιάννη. Και επίσης, να θυμίσουμε και κάτι άλλο. Επειδή επικαλέστηκε τον Μιλτιάδη Εύερτ και ισχυρίστηκε ότι τον εμπόδισε ο Σαμαράς να γίνει πρωθυπουργός. Αν θυμόμαστε καλά, είχε κάκιστες σχέσεις με τον αείμνηστο Μιλτιάδη Εύερτ και την Ντόρα Μπακογιάννη. Έτσι, και θυμόμαστε. Σε μια κεντρική επιτροπή να μιλάει ο Μιλτιάδης Εύρετ και από κάτω η Ντόρα Μπακογιάννη να λέει τι λέει τώρα και να της απαντά ο Μιλτιάδης Εύρετ. Είναι στο YouTube αυτή η στιχομηδία, η εκρηκτική. Έτσι για να τα θυμόμαστε όλα.
3: Το θέμα είναι ότι ο Σαμαράς πουλάει εντός εισαγωγικών, έτσι, προκρίνει, προβάλλει ότι εγώ δεν θέλω να ρίξω τη Νέα Δημοκρατία. Το Μητσοτάκι θέλω να ρίξω για να ανακτήσει έδαφος η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό, για κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για το σύστημα Μητσοτάκι και όχι για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία απευθύνεται ο Σαμαράς.
4: Ακριβώς, έκαψε τη ΔΕ.
3: Ναι. Ναι.
4: Έκαψε τη ΔΕ του κυρίου Μητσοτάκη, Αντώνη Σαμαράς, και μένει να δούμε πώς θα κινηθούν και οι Δελφίνοι από εδώ και πέρα. Ναι. Γιατί στο περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για άλλη μια φορά ο Νίκος Δένδιας έκανε μια εντυπωσιακή παρουσία, καθώς δεκάδες στελέχη, γύρω στα 70 στελέχη, υφυπουργοί, βουλευτές, πολιτευτές, παρευρέθησαν εκεί. Επομένως, μένει να δούμε γενικά πώς θα κυλήσει και το παιχνίδι της δελφινολογίας. Ο Άνδρος Γεωργιάδης θα έχει σπάσει με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Άνδρος Γεωργιάδης που θα παίξει στο παιχνίδι της διαδοχής δεν τα έχει σπάσει όμως με τον Αντώνη Σαμαρά ο Νίκος Δένδιας, που έχει πολύ καλή σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό και με τον Κώστα Καραμαλή. Μένει λοιπόν γενικά η ρόδα που γυρνάει πάρα πολύ γρήγορα, που θα κάτσει και η μπήλια που θα κάτσει γενικότερα.
3: Και είναι ένα θέμα. Το ξαναλέω με έμφαση για να μην πούν κάποιοι γιατί ασχολείστε τόσο. Γιατί το τι θα γίνει με Σαμαρά όταν θα κάνει κόμμα θα επηρεάσει, θα προκαλέσει ένα είδος ντόμινο σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή όλα τα κόμματα αυτό περιμένουν, προκειμένου να προσδιορίσουν και να επαναπροσδιορίσουν τυχόν τακτικές, στρατηγικές κτλ. Θα είναι καταλήτης.
4: Φυσικά, γιατί αν κόψει ένα ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς.
3: Και... μετά. Πάμε για άλλα.
4: Έτσι. Έτσι, πάμε για εξελίξεις που αφορούν όλους μας, όλο το πολιτικό σύστημα,
3: ακριβώς.
4: Όλο το σύστημα διακυβέρνησης ή ακυβερνησίας, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι.
4: Αλλά είναι αυτό, όντως, καλά το λες, δεν είναι ένα μικροπολιτικό παιχνίδι και αυτές δεν είναι μικροπολιτικές, παραπολιτικές προσεγγίσεις που κάνουμε. Αφορά τον τρόπο που θα πορευτεί η χώρα και πώς θα κυβερνηθεί.
3: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και στις 6 στην εκπομπή σου. Είναι 2 και 25. Είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι από σήμερα στη Θεσσαλονίκη, εν ώψη της παρουσίασης την Παρασκευή. Και καθόλου τυχαία φυσικά, η Ρένα Δούρου, ο Γιάννης Αμανατίδης, βουλευτές Θεσσαλονίκης και ιδίου και ο Χρήστος Γιαννόλης, έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο από τη Θεσσαλονίκη, γιατί άλλο, για το μετρό φυσικά, που είναι το σύμβολο της εξαπάτησης στη Θεσσαλονίκη.
5: Πάμε να πάρουμε μετρό.
6: Ρένα μου, μετρό και αεροδρόμιο γιόκ. Το είπανε, αλλά δεν το κάνανε. Από αεροδρόμιο μετρό δεν βρήκαμε. Βρήκαμε όμως την επέκταση της Καλαμαριάς. Και είναι φρέσκια.
5: Καλό ταξίδι να είναι και πάνω απ' όλα να είναι ασφαλές. Πήρε πάρα πολλά χρόνια για να ξεχάσουμε την τρύπα, την περιβόητη τρύπα.
6: Και επειδή η αξία έχει διαδρομή, πρέπει να επισημάνουμε και τις άνω τελείες. Θα τις δούμε σε λίγο.
5: Αυτό δεν λειτουργεί. Α, Χριστό, και εδώ αρχίζουν οι ανωτελείες,
6: Και είναι πολλές. Κοστίζουν χρήματα, κόπο, ταλαιπωρία. Η επέκταση της Καλαμαριάς είναι ένα έργο που αξίζει. Δεν αξίζει σε κανέναν αυτό που βλέπεις μόλις βγαίνει.
5: Βρισκόμαστε στη βασική γραμμή του μετρό. Χρόνια μετά πολλά, με πολλές αποζημιώσεις αχρίαστες, με πολλές καθυστερήσεις, με μια ολόκληρη πόλη να έχει γίνει εργοτάξιο.
7: Και βέβαια στο σταθμό Βενιζέλου, όπου συντελέστηκε ένα έγκλημα στην πολιτιστική ιστορία και στον πολιτισμό αυτής της πόλης.
5: Της χώρας ολόκληρης.
6: Το μετρό είναι κομμάτι της ζωής μας. Άργησε, κόστησε και είναι αναγκαίο όχι μόνο στην Καλαμαριά και στο κέντρο, αλλά και στο πνεύμονα, το πραγματικό πνεύμονα της Θεσσαλονίκης, στα δυτικά.
7: Δυτικά λοιπόν, Ευκαρπία, Σταυρούπολη, Πολύχνη, Αμπελόκηποι, Νεάπολη, όλες και άλλες περιοχές περιμένουν ακόμα να σχεδιάσουν.
6: Αυτό, Ρένα, είναι και το μεγάλο μας στοίχημα.
5: Γι' αυτό, απέναντι στη λαιλασία των ζώων μας, των δήμων μας, του πολιτισμού μας, ΣΥΡΙΖΑ, σταθερά αριστερά.
8: Στο κόκκινο.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
8: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
8: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
8: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
8: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
8: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
8: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31. Ο Αντώνης Τριγόπουλος περιμένει και συγγνώμη για πολλή ώρα στην γραμμή, Αντώνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ναι, αλλά ήθελα να ακούσει και εσύ το υλικό. Ακούσαμε και το βιντεάκι για το μετρό. Και είναι ένα ακόμη από τη σειρά των βίντεο όλο το τελευταίο διάστημα και θα το συνεχίσει από ό,τι ακούω ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια σειρά παρεμβάσεων με βιντεάκια τέτοιου περιεχομένου και τύπου, έτσι.
1: Ναι, είναι ένας τρόπος που έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ για να προβάλλει τις προτάσεις του. Είναι σε γενικές γραμμές αρκετά επιτυχημένες, επειδή γίνεται και με μια συστηματικότητα. Δηλαδή, βλέπουμε όλες τις προτάσεις με έναν τρόπο ή με τον άλλον.
0: Ναι, και επειδή δουλεύει με όρους social, που είναι πια το πιο επιδραστικό πεδίο.
1: Και αυτό, ναι, που είναι, χρειάζεται. Το καθεμείο του σωστό, το σύμφωνο, μπορούμε να το πούμε έτσι πολλές φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να μιλήσει, δηλαδή, να έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα.
0: Ναι. Τώρα, προετοιμασίες για την Παρασκευή. Έτσι, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε λίγο καταρχάς το πρόγραμμα. Σωστά.
1: Σωστά. Το πρόγραμμα προβλέπει αύριο να γίνουν κάποιες συναντήσεις της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ με παραγωγικούς φορείς της πόλης, με διάφορες ομάδες πολιτών, ώστε να μπορέσει να έρθει σε επαφή και με μεγαλύτερο μέρος του κόσμου το κόμμα. Αλλά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το πολιτικό ενδιαφέρον δηλαδή, το καθαρά τυπικό της ΔΕΦ, θα γίνει την Παρασκευή. Θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου με τον Νίκο Παπά και την ομιλία στη συνέχεια το απόγευμα της Παρασκευής με την Ρένα Δούρου.
0: Δηλαδή, συγγνώμη που σε διακόπτω έτσι για να το ακούσει ο κόσμος. Την Παρασκευή, αύριο οι συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς και τα λοιπά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και στα συλλαλητήρια, να θυμίσουμε, το Σάββατο.
1: Λοιπόν,
0: την Παρασκευή, 1 η ώρα, συνέντευξη τύπου.
1: Ακριβώς.
0: Στην οποία θα απαντά ο Νίκος Παπάς, και στις 7 η κεντρική ομιλία, η πολιτική εκδήλωση με ομιλήτρια τη Ρένα Δούρου.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό περιμένουμε και εκεί βέβαια θα δούμε και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς πολύ πιο αναλυτικά όλο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για το οποίο έχουμε μια εικόνα βέβαια ήδη, ειδικά μετά από τις χθεσινές εξαγγελίες για το θέμα του ΕΦΚΑ, πάνω στο οποίο στηρίζεται ένα πολύ μεγάλο μέρος του προγράμματος, το συζητούσαμε και χθες. Θα υπάρχουν βέβαια πολλές ακόμα προτάσεις από την πλευρά του κόμματος. Περιμένουμε περίπου 20, ίσως και περισσότερες από 20 προτάσεις να εκφραστούν από την κυρία Δούρου και από τον κύριο Παπά. Να πούμε γενικά κάποιες από αυτές. Αφορούν το 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη, το μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, τρόφιμα και φάρμακα, μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και βεβαίως ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Αυτό βασίζεται βέβαια και στην πρόταση νόμου που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από πολύ λίγες εβδομάδες. Το δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, ΕΛΤΕ και σε μια τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα. Και φυσικά, όπως είπαμε και πριν, τη μεγάλη αλλαγή στον χαρακτήρα του ΕΦΚΑ, που πια θα συμπαρασύρει και νέες προτάσεις, όπως είναι αυτή για το στεγαστικό και την αμπεμπλοκή περίπου 300.000 σπιτιών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα χέρια των services και των funds. Δηλαδή, για να το πούμε καθαρά, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα χέρια των τραπεζών. Μίλησε βέβαια και η κυρία Δούρου σήμερα, μιλώντας στο TV100, για το θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης, πώς θα πρέπει να ενισχυθεί και η αυτονομία της, ώστε να μπορέσει να γίνει και πιο αυτοδύναμη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι λίγο αντίστροφη βέβαια η σειρά, έτσι, πρωτοπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Πρώτα γίνονται οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την επομένη, λίγες ώρες αργότερα, συνέντευξη τύπου. Εδώ το πάει.
1: Ναι, συνήθως είναι απλωμένο σε 2 μέρες.
0: Το πάει αντίστροφα τώρα.
1: Ναι. Θα γίνουν και στον ίδιο χώρο, ότι υπάρχει και αυτό ο λόγος.
0: Ναι, θα είσαι εκεί. Οπότε θα τα μεταδίδουμε ζωντανά και το κόκκινο εννοείται θα τα μεταδώσει ζωντανά. Τώρα, σήμερα περιμένουν όλοι την Αλέξη Τσίπρα στις 5 η ώρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι, σήμερα, ναι,
0: η δεύτερη κίνηση. Η πρώτη ήταν πριν την ομιλία Μητσοτάκη και η δεύτερη.
1: Μια εβδομάδα ακριβώς, την προηγούμενη Τετάρτη.
0: Ναι, ναι, και η δεύτερη είναι σήμερα.
1: Ναι, είναι στο πλαίσιο αυτού του ουσιαστικά του κυκλωτικού που προσπαθεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στην κυρία Μητσοτάκη. Δηλαδή, αφενός να βάλει την ατζέντα όπως και έκανε την προηγούμενη Τετάρτη για να απαντήσει στην ουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέχεια να έχει και τον τελευταίο λόγο στο δίπολο, να απαντήσει δηλαδή σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας σε όλα όσο έχει εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στα μέτρα και να προβάλλει βέβαια και τις προτάσεις της Ελλάς.
0: Βέβαια είχε μια παραφωνία, να την πω, ένα προβληματάκι να το πω, ένα λίγο μεγαλύτερο πρόβλημα να το πω. Ανήμερα της, χθες μάλλον, μία μέρα πριν από τη σημερινή παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, από τον Γιώργο Σιακαντάρη, ο οποίος δεν είναι τυχαίος στέλεχος της Ελλάς, ο οποίος με μία ανάρτησή του, η οποία δέχτηκε και σφοδρά πειρά ιδιαίτερα από το ΠΑΣΟΚ, μεταφράστηκε ως παρένεση για συγκυβέρνηση Ελλάς και Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι έγινε. Πολύ αμήχανη στιγμή μπορούμε να την πούμε αυτή για την Ελλάδα, ειδικά σήμερα που είναι η συνέντευξη τύπου και πιθανότατα θα ερωτηθεί και ο κύριος Τσίπρας. Αυτό που είπε ο κύριος Σιακαντάρης πήρε αφορμή από τις εξελίξεις στην Γερμανία και την άνοδο του AfD και έκανε μια σχόλιο λέγοντας ότι θα έπρεπε να, ότι αν έμπαινε το SBT και το D-Link και το δίλημα να συνεργαστούν με τον Μέρτς και να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD. Τέλος πάντων, έκανε μια τέτοια σύνδεση. Θύμισε και το τι έχει συμβεί στη δημοκρατία της Βαϊμάρης πριν από 93 χρόνια. Έκανε και μια κριτική στο γεγονός ότι κόμματα, προφανώς υπονοώντας το ΠΑΣΟΚ, παίρνουν αποφάσεις στα συνέδριά τους για μελλοντικές κινήσεις στρατηγικές που θα κάνουν. Προφανώς όλο αυτό δημιούργησε πρόβλημα εντός της Ελλάς. Μεταφράστηκε όχι περίεργα, όχι παράξενα
0: άτοπα,
1: δηλαδή. Όχι άτοπα και όχι παράλογα, ως μια παρέμβαση στην ουσία στα ελληνικά.
0: Γι' αυτό και το απάντησε και ο Δοδονής και η Διαμαντοπούλου.
1: Απάντησε ο Δοδονής και σήμερα ο κ. Σιακαντάρης φάνηκε να καταλαβαίνει ότι κάτι έχει πάει πολύ στραβά με αυτή την ανάρτηση. Έκανε μια διευκρινιστική ανάρτηση και μίλησε και τηλεφωνικά στο Open για όσα ανέφερε. Είπε προφανώς ότι δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, ότι αναφέρθηκε καθαρά στη Γερμανία, ότι δεν υπάρχει ακροδεξιός κίνδυνος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Συνεπώς δεν υπάρχει και το πρόβλημα το οποίο περιγράφει. Μίλησε για διατρέβλωση της θέσης του από τον κύριο Δοδονή και ξεκαθάρισε, και εδώ αρχίζει νομίζω το ωραίο, το πολιτικό τουλάχιστον το ενδιαφέρον, ότι δεν είμαι στα όργανα της αριστεράς, έχω αυτοτέλεια σκέψεις, δεν ταυτίζονται οι θέσεις μου με τις Ελλάς και με κανένα κόμμα στο οποίο έχει
0: αγωνιστεί. Είναι δυνατόν όμως όταν έχει κομβικό ρόλο στην Ελλάς ο κύριος Σιακαντάρης?
1: Ο ίδιος λέει ότι αφού δεν ανήκει στα όργανα, τα κεντρικά όργανα της Ελλάς, αυτό είναι αλήθεια, δεν εκφράζει την Ελλάς. Βέβαια είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε το ιδεολογικό μανιφέστο της Ελλάς, οπότε προφανώς ταυτίζεται κιόλας με τον κύριο Τσίπρα, θεωρείται ένας βασικός του συνεργάτης, άσχετα αν σήμερα το διαψεύδει ο ίδιος. Το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι ρωτήθηκε αν τον επέπληξε ο κύριος Τσίπρας για την ανάρτηση. Απάντησε αρχικά ότι αυτό είναι ένα προσωπικό ερώτημα το οποίο δεν θέλει να απαντήσει δημόσια. Βέβαια σε δεύτερο χρόνο είπε ότι δεν του τράβηξε κανείς το αυτή και ότι η διευκρίνηση έγινε με δική του πρωτοβουλία, ότι δεν υπήρξε κανένα θέμα από το. Βέβαια έχουν υποθεί κάποια πράγματα, προφανώς δεν μπορούμε να τα βγάλουμε τελείως από την εξίσωση.
0: Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Αλλάζουμε πεδίο για να ανοίξουμε το θέμα των τεμπών, κυρίες και κύριοι, που το έχουν κλείσει και τα μέσα και η δημόσια και ο δημόσιος, η δημόσια συζήτηση. Νίκο Μορφωνιά,
2: καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Και έχει πολλά να δούμε. Δεν ξέρω αν έχει θέλουμε πολλά. Μια μέρα να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για τα τέμπη.
2: Ναι, σίγουρα. Πάνω από μία μάλλον. Έχει ξεκινήσει το δικαστήριο από τη Δευτέρα. Έχει μπει πλέον στην αποδεικτική διαδικασία. Έχουν ξεκινήσει και καταθέτουν συγγενείς. Σήμερα συνέχισε την κατάθεσή του ο κύριος Ψαρόπουλος. Διεκόπη πριν από λίγο το δικαστήριο γιατί τη δίκη, διότι υπήρχε μια μικρή ένταση μεταξύ του κύριου Ψαρόπουλου και συγγενή του ενός από τους νεκρούς μηχανοδηγούς και διέκοψε. Παρ' όλα αυτά και τις τρεις αυτές μέρες έχουν έρθει στο φως σοβαρές καταγγελίες και αποκαλύψεις καινούργιες, κάποιες ήδη γνωστές από τους συγγενείς. Εξ αυτών σίγουρα πρέπει να σταχυολογήσουμε το κομμάτι της φωτιάς, το οποίο έθεσε μετεπιτάσιος ο κ. Ψαρόπουλος. Δηλαδή τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς, η οποία, όπως έχουμε ξαναπεί και από εδώ, στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει τίποτα σε σχέση με τη φωτιά. Ωστόσο, οι συγγενείς επιμένουν έχουν ζητήσει αναβάθμιση με βάση τη φωτιά για τις ευθύνες
0: και Ελένη Τρέι. Αυτό είναι και το πιο σοβαρό από όλα, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα. Το έχεις γράψει και εσύ λίγο πριν την άδεια στην Αυγή. Η δίκη, να θυμίσουμε στον κόσμο που είτε το έχει ξεχάσει είτε δεν το ξέρει, ότι δεν γίνεται για τη σύγκρουση, δεν γίνεται για τη φωτιά.
2: Ακριβώς.
0: Και το γεγονός ότι ο ίδιος ο εισαγγελέας ζήτησε διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς επαναφέρει το θέμα με νέους όρους, Νίκο.
2: Ισχύει βέβαια στη διαδικασία της υπόθεσης του Τριαντόπουλου, πούμε. Ο αντισυγγελέας του Αρείου Πάγου. Δεν πάβει όμως να είναι ένας
0: σοβαρό
2: ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος εκτός από την παραπομπή του Τριαντόπουλου προτείνει, μένει να το αποφασίσει και το δικαστικό συμβούλιο, την ξεχωριστή δικογραφία και δίκη για τα αίτια της φωτιάς. Ωστόσο, οι συγγενείς επιμένουν ότι πρέπει να τεθεί και σε αυτό το δικαστήριο που είναι σε εξέλιξη, που είναι το κεντρικό.
0: Είναι. Λογικό είναι.
2: Και αυτό επανέλαβε και σε δηλώσεις του κ. Στριατόπουλος.
0: Τουλάχιστον 20 ανθρώπους που κάηκαν ζωντανοί εκτός των άλλων.
2: Επίσημα, με βάση το πόρισμα του ΕΔΟΑΣΑΜ, είναι 29 τα θύματα που αναφέρονται ως απονθρακωμένα.
0: Μάλιστα. Τα οποία... το λέει ο ΕΔΟΑΣΑΜ, δεν το λένε ψεκασμένοι.
2: Ναι, ναι, ναι, το λέει το πόρισμα του ΕΔΟΑΣΑΜ, το κεντρικό δηλαδή, του καθήλυνα αρμόδιου κρατικού φορέα, μιλάει για 29 απονθρακωμένα, στα οποία επειδή δεν έγιναν οι εξετάσεις που έπρεπε, δηλαδή είναι το γνωστό θέμα πάλι, και αυτό ας το βάλουμε στην ομπρέλα της συγκάλυψης, θα έλεγα, ότι δεν ξέρουμε την πρωτογενή αρχική αιτία του θανάτου, αν ήταν δηλαδή αποτέλεσμα της σύγκρουσης ή της φωτιάς. Ναι. Ωστόσο, 29.
0: Απαθρακώθηκαν.
2: Που σημαίνει με κάποιο τρόπο πρέπει να τεθεί στο, και σίγουρα στην εξέταση της δικαιοσύνης. Ναι. Θα γίνει σε αυτό το δικαστήριο την κυρία δίκη που ζητάνε οι συγγενείς?
0: Πιστεύεσαι ότι θα γίνει?
2: Θα γίνει. Το δικαστήριο αυτή τη στιγμή έχει επιφυλαχθεί στο πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας να αποφασίσει αν θα αναβαθμίσει τις κατηγορίες.
0: Ναι.
2: Σημαντικός παράγοντας για την αναβάθμιση είναι η φωτιά. Για παράδειγμα, π.χ. για τα στελέχη της Hellenic Train. Όπως επίσης την ανθρωποκτονία από αμέλεια και από δόλο.
0: Ναι.
2: Εάν αποδειχθούν οι
0: ευθύνες. Βέβαια, για να τα λέμε όλα με πολύ επιφύλαξη αυτό που θα πω τώρα, είδα τελευταία, μέσα στον Αύγουστο κιόλας, κάποιες πληροφορίες, να τις πω, κάποια στοιχεία ότι, που έφταναν στη σημεία να πούνε δεν υπήρξε καθόλου σύγκρουση και ότι όλα έγιναν εξαιτίας της φωτιάς. Αυτό δεν έχει διασταυρωθεί και δεν ξέρω και κατά πόσο στέκει, έτσι.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι στέκει, δεν υπήρξε καθόλου σύγκρουση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ανοιχτά. Βεβαίως, από εκεί και πέρα υπάρχουν ανοιχτά σημεία τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με την έλλειψη των στοιχείων, ακριβώς με την καρδιά δηλαδή της συγκάλυψης, του μπαζώματος, ξεμπαζώματος, διότι. Αυτά τα στοιχεία θα ήταν χρήσιμα για να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Αν, για παράδειγμα, ο αντισαγγελέας, ο κύριος Μητρουλιάς, στην πρότασή του, την οποία έχει φέρει στο φως η Αυγή, λέει ότι οι κύριοι προανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής δεν εξέτασαν καν ούτε τα φορτία των δύο αμαξοστοιχείων. Έτσι το γράφει επί λέξη και το έχουμε μεταφέρει και στην Αυγή και στο Αυγή.gr. Μπορούν να το βρουν οι ακροατές. Λέει επί λέξη ότι δεν έκαναν ούτε το βασικό, να εξετάσουν δηλαδή τι φορτία έφερε, δεν έφερε οι δύο αμαξοστοιχείες. Δεν πήραν δείγματα και προφανώς συνένταξαν μια ελλειπέστατη που δεν έχει να κάνει με τίποτα με την εξαφάνιση.
0: Εξαφάνισαν πάρα αυτά τα στοιχεία. Έτσι, από
2: μέσα σε έξι μέρες μπαζώθηκαν, ξεμπαζώθηκαν τα πάντα.
0: Από το ίδιο βράδυ ξεκίνησε.
2: Από το ίδιο βράδυ, οι δύο μέχρι τις, για έξι μέρες ολόκληρες. Αμέσως μετά μπάζωμα, ξεμπάζωμα το λεγόμενο. Περιμένουμε και το δικαστικό συμβούλιο να δούμε την τελεσίδικη, το περιεχόμενο της παραπομπής του κύριου Τριαντόπουλου και των λοιπών. Θα το περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ωστόσο, ξαναλέω, οι συγγενείς επιμένουν ότι και αυτό το δικαστήριο, η σύνθεση δηλαδή, η κεντρική αυτή δίκη στη Λάρισα, πρέπει να ασχοληθεί με το ζήτημα της φωτιάς.
0: Πόσες πιθανότητες δίνεις εσύ από το ρεπορτάζ και από την εμπειρία σου να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα των συγγενών, Νικόλα, δεδομένου και του ότι έχει προηγηθεί έτσι μια πολύ καλά οργανωμένη μεθόδευση στην,
2: δεν εμφανίστηκε
0: στην εισαγγελία
2: ούτε του λέξη στο κατηγορητήριο.
0: Ούτε λέξη στο κατηγορητήριο.
2: Στο κατηγορητήριο, δηλαδή στις περίπου 1000 σελίδες δεν βρέθηκε μία λέξη για τη φωτιά και την πυρόσφαιρα, παρότι υπήρχε όποιο προανακριτικό υλικό υπήρχε, με εκθέσεις πραγματογνωμόνων, καθηγητών για τα έλαια σιλικόνης, το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, το πόρισμα της ΕΔΑΠΟ, των πραγματογνώμων των συγγενών. Ενώ υπάρχει ένα υλικό, αυτό δεν συμπεριελήφθη στο κατηγορητήριο, υπάρχει στο πλαίσιο του προανακριτικού υλικού. Αυτό ζητάνε οι συγγενείς να τεθεί υπόψη εκ νέου στην κύρια δίκη των Τεμπών. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό. Mm-hmm. Δεν θέλω να κάνω κάποια πρόβλεψη, γιατί εξελίσσεται η διαδικασία. Mm-hmm. Ανάλογα και κατά τη γνώμη μου, κοινωνική πίεση που θα συντηρηθεί ή δεν θα συντηρηθεί γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, γύρω από το δικαστήριο και τις ευθύνες.
0: Αυτό είναι κρίσιμο που λες, γιατί κουμπώνει με αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι το θέμα των Τεμπών είναι σαν να μην υπάρχει. Επομένως, κουμπώνει με αυτό που λες, ανάλογα και με την κοινωνική πίεση. Και είναι προφανές ότι δεν θέλουν καθόλου κοινωνική πίεση, γι' αυτό και εξαφανίζουν από τη δημοσιότητα το θέμα των Τεμπών στην πραγματικότητα.
2: Προφανώς.
0: Πόσο προβλέπεις να κρατήσει η δίκη, πόσο προβλέπετε να κρατήσει?
2: Από ό,τι λένε οι συνήγοροι, 2 χρόνια τουλάχιστον.
0: Δύο χρόνια.
2: Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Λέει, από ό,τι λένε. Από
0: θα
2: ό,τι
0: πάει
2: λένε
0: σε εκλογές Μητσοτάκης χωρίς να έχει τελειώσει η δίκη.
2: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν θα έχει τελειώσει.
0: Εντάξει, Νίκο. Εδώ θα είμαστε για να το απλώσουμε όλο το θέμα, διότι είπαμε έχει πολλές παραμέτρους. Πριν σε αποχαιρετήσω, Να πούμε για την τηλεδιοίκηση για την οποία, ισχυρίζεται ο Κυρανάκης ότι υπάρχει ο φίλος σου.
2: Ναι, και όταν ισχυρίζεται ενάντια στην πραγματικότητα και διαφωνεί μαζί της, τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα, διότι δεν ισχύει, είναι λειψή η σηματοδότηση τηλεδιοίκηση. Οι προθεσμίες που είχε θέσει ο ίδιος και η κυβέρνηση έχουν πάει περίπατο. Κανονικότατα. Λέει ψέματα ότι λειτουργεί η σηματοδότηση τηλεδιοίκηση στο 100%. Δεν ισχύει. Το λέει ο ίδιος ο ΣΕΜΕ Εγκυκλίους, για παράδειγμα, Παλαιοφάρσαλο με Ζούρλο στη Λάρισα. Τα σήματα εντός και εκτός εξόδου είναι κλειστά. Το ίδιο ισχύει και για άλλο κομμάτι, που είναι στο δομοκό Αγγίες. Λέει ψέματα. Για το ETCS δεν υπάρχει πουθενά. Δεν λειτουργεί ακόμα, ούτε πρόκειται να λειτουργήσει το επόμενο τετράμινο
0: για
2: με εξάμηνο.
0: Επέδυση που λέμε. Ναι.
2: Ακριβώς, το αυτόματο σύστημα ελέγχου τετράμινου. Ναι, ναι. Διότι έχει πάρει παράταση, ζήτησε και πήρε παράταση η Alstom. Για ποιο λόγο? Γιατί η προηγούμενη εργολαβία της ΜΕΤΚΑ, που είναι στο ίδιο κομμάτι της Θεσσαλίας Δομοκούτ Κρανώνα, καθυστέρησε να τελειώσει τα έργα. Έπρεπε να τα έχει τελειώσει νωρίτερα, για να μπορέσει να βάλει τα συστήματα η Alstom. 7-17, η ίδια ιστορία. Ναι. Η ίδια ιστορία. Και τώρα, ένα τελευταίο, αν έχω λίγο χρόνο, η ΡΑΣ, δηλαδή η Ρυθμιστική Αρχή των Σιδηροδρόμων, τι είπε? Έβγαλε μία απόφαση, δύο αποφάσεις για την ακρίβεια, και λέει: το ETCS, όπως εγκαθίσταται αυτή τη στιγμή, είναι λειψό. Δηλαδή, λειτουργίες συγκεκριμένες κρίσιμες είναι ανενεργές.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει περάσει πάρα πολύ στα ψηλά.
0: Και πολύ επικίνδυνο.
2: Και πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουν αποστεώσει από μια σημαντική λειτουργία. Για ποιο λόγο το κάνουν, εκτιμώ εγώ με βάση την έρευνα και το ρεπορτάζ μου. Διότι ο σιδηρόδρομος είναι ακόμα στα κακά του τα χάλια. Έχουμε παντού βραδιπορίες. Κακοσυντηρημένο δίκτυο, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει παραμετροποίηση του ETCS σε μια συγκεκριμένη ταχύτητα.
0: Το βάζουν όμως για να έχουν να λένε επικοινωνιακά. Έχουμε ETCS.
2: Ακριβώς. Δεν έχουμε ETCS, ούτε πρόκειται να έχουμε, γιατί θέλει πιστοποιήσεις και με την προειδοποίηση, ξαναλέω, της ίδιας της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, να λέει ότι δεν εγκαθίσταται με όλες τις λειτουργίες του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Εδώ θα είμαστε για να τα πλώσουμε όλα. Ο Νίκος ο Μορφωνιός. Πάμε και στη Βουλή και τον Τάσο τον Γιαννόπουλο. Διότι, και δείτε το ως μία παράμετρο, μία πτυχή του θέματος Τεμπών, έχουμε ένα θέμα με την εξαφάνιση το λέω εγώ, της ομάδας Άνιμπους. Είναι τα σκυλιά τα οποία βρήκαν τα κόκαλα στα Τέμπη. Στην αρχή, αν θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα που μιλάμε, ένα χρόνο, ενάμιση, δεν θυμάμαι Τάσο, αν θυμάσαι πες μου, σκότωσαν το βασικό πρωταγωνιστή, ας πούμε, το σκυλί που βρήκε τα κόκαλα στο κουλούρι. Έτσι. Τώρα καταργούν στην ουσία, αφήνουν άστεγη την Άνιμπους, και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το θέμα στη Βουλή.
3: Σωστά, Κατερίνα. Ναι, δεν θυμάμαι πότε έχει συμβεί αυτό, αλλά πράγματι ισχύει.
0: Ναι.
3: Και τώρα είναι σε ακόμα πιο δύσκολη θέση αυτή η ερευνητική ομάδα, καθώς, όπως λέει και η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, κινδυνεύει να στηριχθεί με έξωση. Και συγκεκριμένα, ουσιαστικά βρίσκεται σε καθεστώς άμεσης έξωσης από τις εγκαταστάσεις της στην Πεντέλη, η ερευνητική αυτή ομάδα, μετά από ενέργειες του Δήμου Πεντέλης, που επικαλείται περιορισμούς της σύμβασης παραχώρησης του ακινήτου αυτού από την Ιερά Μονή Πεντέλης. Θυμίζουμε, όπως είπες Κατερίνα, ότι πρόκειται για την ομάδα που είχε ουσιαστικά τα στελέχη της είχαν οριστεί ως ειδικοί δικαστικοί πραγματογνώμονες από τον αρμόδιο εφέτη ανακριτή στο έγκλημα των Τεμπών, και οι σκύλοι τους εντόπισαν οστά και κρίσιμα ευρήματα στο χώρο της σύγκρουσης των τρένων, και έτσι βοήθησαν καθοριστικά τους συγγενείς των θυμάτων στην αναζήτηση της αλήθειας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο ρόλος της ομάδας αυτός είναι πολύ κρίσιμο, και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει με την ερώτηση την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε να βρεθεί άμεσα χώρος, κατάλληλος και ασφαλής, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της.
0: Εντάξει, είναι προφανές ότι δεν το θέλουν. Δεν τη θέλουν την άλλη, όπως τώρα, κατά ψέματα, Τάσο. Και αυτό και...
3: Προφανώς, γιατί θα είχαν ήδη κινήσει διαδικασίες για να βρεθεί ακριβώς, να διασφαλιστεί και να στηριχθεί υλικοτεχνικά το έργο της. Εδώ συζητάμε.
0: Ναι, πες μου.
3: Θα έχει ενδιαφέρον όταν θα απαντηθεί αυτή η ερώτηση σχετικά με την έξωση της ομάδας, να δούμε τι απαντήσεις πιθανόν θα δοθούν για ένα θέμα που μάλλον έχει περάσει τα ψηλά, γιατί έγινε μέσα στο κατακαλό καιρό η απειλή της έξωσης.
0: Ακριβώς. Και να ξαναπούμε κλείνοντας ότι ένα από τα σκυλιά που είχαν παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανέβρεση των οστών στο κουλούρι βρέθηκε σκοτωμένο. Έτσι, από τα σκυλιά της Άνιμπους, τα οποία είναι ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, δεν είναι τα σκυλιά της διπλανής πόρτας. Είναι ειδικά εκπαιδευμένα για τέτοιο ρόλο, βεβαίως. Ναι.
3: Ναι, ειδικεύεται σε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Γι' αυτό είχαν και οριστεί ως ειδικοί πραγματογνώμονες στα μέλη της.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε πεδίο. Μάλλον θα κλείσουμε με αυτό και θα πάμε στα ελληνοτουρκικά, έτσι όπως εξελίσσονται και διαμορφώνεται το τοπίο. Σπύρος Ουρμαλιαδή, υποδέχομαι το διευθυντή της εφημερίδας Αυγή και διπλωματικό αναλυτή βεβαίως. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο προβοκατόρικα με το Φλωρίδη, Σπύρο. Έτσι, τον είδες, τον άκουσες που είπε ότι εάν δεν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία θα μας κάνουν ντου οι απέναντι. Η Ελλάδα βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση. Είναι δυνατό να τα λέει αυτά ένας υπουργός?
4: Φτηνό.
0: Τουλάχιστον.
4: Πολύ φτηνό.
0: Τουλάχιστον, πολύ φτηνό.
4: Πολύ φτηνό. Και μάλιστα είναι και σε σύγκρουση και με αυτά που είπε ο Γεραπετρίτης σήμερα, ότι δεν περιμένω θερμό επεισόδιο και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Προφανώς για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που προκάλεσε ο Φλωρίδης.
4: Προφανώς γιατί προσπαθώντας να διασκεδάσει την επίσκεψη Καλίν.
0: Ναι.
4: Ότι δεν ήρθε, γιατί αυτή ήταν η συζήτηση για την ώρα που έκανε στην τηλεόραση του Sky.
0: Την επίσκεψη αποκαλύπτεται διαρκώς και περισσότερο κάθε μέρα.
4: Ναι, ακριβώς. Θέλω να πω ότι είναι του κυρίου. Μας έχει συνηθίσει όμως ο κύριος Φλωρίδης να επεμβαίνει σε διάφορους χώρους και με πολύ φτηνό τρόπο. Mm. Προκαλώντας. Τι να πει. Αντιπάθεια
0: ναι,
4: μεγάλη.
0: Κάνω τα ζημιά και στο μαξί μου εντέλει.
4: Ναι, δηλαδή τώρα είναι τι επιχειρήματα είναι αυτά τώρα.
0: Ναι,
4: ότι
0: ναι.
4: Μόνο αυτοί είναι ικανοί να σώσουν τη χώρα. Αυτά είναι δηλαδή. Πολύ περασμένων δηλαδή, δεκαετιών επιχειρήματα.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία ή θερμό επεισόδιο με τους Τουρκούς. Εντάξει. Ναι. Εκτός εάν. Τι να πω. Να προσχωρήσω στις θεωρίες συνωμοσίας που λένε ότι δεν αποκλείουν ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν να στήσουν μια κατάσταση εν ώψη εκλογών. Λοιπόν, τώρα,
4: είναι στριμωγμένοι με το εσωτερικό, κοιτάνε πάρα πολύ στο εσωτερικό τις δημοσκοπήσεις, αν κάποιοι φεύγουν, μικρότερο ή μεγαλύτερο κομμάτι ψηφοφόρων, υπάρχει δυσαρέσκεια, το αναγνωρίζουν.
0: Ναι.
4: Υπάρχει δυσαρέσκεια σε μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων, ανακατεύουν και τα εθνικά θέματα εκεί μέσα ως συνήθως. Και από τη μια μεριά το παίζουν υπερπατριώτες, σωτήρες, αλλά και είναι οι μόνοι σοβαροί. Έτσι, όλο αυτό σε ένας αχταρμάς επιχειρηματολογίας που είναι μακριά και από την πραγματικότητα, μακριά και από τα όσα συμβαίνουν και τα οποία είναι σοβαρά στην περιοχή, όντως.
0: Ναι.
4: Όπως είναι και σοβαρό το γεγονός ότι η Τουρκία κλιμακώνει αυτή την ώρα ένταση ρητορικά, απειλεί ότι θα το κάνει και στην πράξη με αφορμή το καλώδιο ή κάποια άλλη αφορμή, γιατί και ο Ερντογάν θέλει να το κάνει αυτό. Μην ξεχνάμε ότι σε μια χώρα που ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού όπως είναι η Τουρκία των 85 εκατομμυρίων δεν πάνε καλά τα οικονομικά και δεν περνάνε καλά τα νοικοκυριά, σε αυτή τη χώρα ανακοίνωσαν με πολύ μεγάλη περηφάνεια αύξηση στρατιωτικών δαπανών 229% την επόμενη τριετία.
0: Τι μου θυμίζει αυτό?
4: 27-28-29.
0: Τι μας θυμίζει αυτό?
4: Ναι.
0: Τι κάνει η Ελλάδα τελευταία.
4: Ναι, ναι. Αλλά εκεί τώρα μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα μεγέθη. Με πολύ μεγαλύτερους αριθμούς και μιλάμε για μια κοινωνία πράγματι πολυπληθή η οποία δεν περνάει καλά.
0: Ναι.
4: Στο μεγάλο
0: συνεπώς
4: κομμάτι.
0: Συνεπώς χρειάζεται κάτι ο Ερντογάν λες και για εσωτερική κατανάλωση, αυτό λες.
4: Και το κάνει.
0: Και το κάνει.
4: Και το κάνει και το κάνει και αυτός με τον τρόπο που το κάνει. Συνέχεια μας θυμίζει ο Οθωμανισμός. Είναι και αυτό γελία εικόνα.
0: Ναι.
4: Μάλιστα εχθές λέει ήρθε ένα ντρόουν, πέταξε πάνω από τα ελληνικά νησιά και έστελνε σε μια συχνότητα ένα σήμα 1458 για να θυμίσει την ημερομηνία που οι Οθωμανοί μπήκαν στην Αθήνα,
0: ναι,
4: το 1458. Δηλαδή, εντάξει παιδιά.
0: Εντάξει παιδιά, αλλά
4: ναι,
0: θα κλιμακωθεί, εκτιμάς Σπύρο εσύ, όλο αυτό το παιχνίδι, γιατί παιχνίδι πρόκειται.
4: Εξαρτάται από τη συγκυρία. Δηλαδή, ο Ερντογάν, οι Τούρκοι γενικώς δεν κάνουν πράγματα χωρίς να είναι σιγουράτζες και σε συνεννόηση με κάποια πράγματα, κάτι έχουν να κερδίσουν. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται όμως με τους Αμερικανούς, με τους Ευρωπαίους, είναι κόντρα με το Ισραήλ πραγματικά. Και χρησιμοποιούν και τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι.
4: Επομένως, εξαρτάται από την ευρύτερη συγκυρία. Ο Ερντογάν είναι σε ένα διαρκές παζάρι εδώ και 20 χρόνια.
0: Η Αθήνα τι κάνει απέναντι σε αυτό όλο?
4: Η Αθήνα το περισσότερο διάστημα σιωπά. Τώρα που έχει και είναι μπροστά στις εκλογές, θέλει να δείξει ότι κάτι κάνει. Βλέπει ότι στην ευρύτερη περιοχή οι δύο πόλεμοι που συνεχίζονται και η Ουκρανία και Μέση Ανατολή επηρεάζουν και την ελληνική οικονομία. Και βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης ίσως να ετοιμάζεται ότι θα χάσει ένα γνωστό και φίλο, τον κύριο Νετανιάχου. Στα τέλη Οκτώβριου έχουν εκλογές.
0: Βέβαια.
4: Και είδαμε από χθες ότι 12 χώρες, 11 της Ευρώπης,
0: ναι, ναι.
4: Συν τον Καναδά
0: 12,
4: πήραν κάποια μέτρα οικονομικά εμπορικά. Κάποιοι λένε ότι είναι ανώδυνα. Δεν έχει σημασία. Ο συμβολισμός έχει μεγάλη. Το πολιτικό, διπλωματικό έχει μεγαλύτερη σημασία από τα μέτρα αυτά καθ' αυτά. Λοιπόν, πήραν μέτρα. Η Ελλάδα απέχει. Δεν είναι στις 12 αυτές χώρες που είναι και σκανδιναβικές και μεσοευρωπαϊκές και μεσογειακές.
0: Απέχεις αυτά, συμμετέχεις στην πολεμική μηχανή, δεν πληρώνοντας 3,6.
4: Εμείς πληρώνουμε λεφτά στο Ισραήλ την ώρα που διεξάγει μια γενοκτονία. Στο όνομα του ότι είναι ο εχθρός του εχθρού μου, το Ισραήλ. Μια χώρα η οποία βρίσκεται σε ένα βέρτικο και αστάθεια, επί της ουσίας σε αστάθεια, παρά τους πολέμους και την τρομερή μηχανή μαζί με τους Αμερικανούς και όλα αυτά. Βλέπουμε και τον Τραμπ. Με ένα Νετανιάχου ο οποίος κινδυνεύει να χάσει εσωτερικά τις εκλογές, ο οποίος κατηγορείται πλέον με κάποια στοιχεία που βγήκαν στη δημοσιότητα, αυτό που πολλοί είχαν αντιληφθεί και το ψιθύριζαν, αλλά δεν ήταν σίγουρο, δεν παρουσιάστηκαν σίγουρα στοιχεία, ότι τον είχαν ενημερώσει ότι η Χαμάς κάτι ετοιμάζει και δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι,
4: και φαίνεται ότι δεν το έκανε σκοπίμως για να το εκμεταλλευτεί στη συνέχεια αυτό που και έκανε.
0: Και δεν το έβγαλε μια οποιαδήποτε εφημερίδα.
4: Η Χάρετς.
0: Το έβγαλε η πιο σοβαρή εφημερίδα του Ισραήλ και η πιο έγκυρη.
4: Η Ισραηλινή Χάρετς. Λοιπόν, και λέει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων 10 μέρες πριν την 7η Οκτωβρίου τον ενημέρωσε. Είχαν μια συνομιλία σχεδόν μία ώρα, 45 λεπτά. Λένε στοιχεία τέτοια πια. Έτσι συγκεκριμένα. Λοιπόν, άρα ο Ερντογάν σε αυτή τη συγκυρία προσπαθεί τσαλαβουτάκι αυτός και ό,τι αρπάξει, ό,τι μπορέσει. Ο Ερντογάν, τον θυμόμαστε 20 χρόνια, βρίσκεται σε ένα διαρκές παζάρι. Δεν πέρασε ούτε μία εβδομάδα που να μην μπαζαρεύει. Και μέσα αυτό το παζάρι σηκώνει τόνους, κατεβάζει τόνους, υπογράφει συμφωνίες, τις ξεϋπογράφει μετά, απειλεί, μετά λέει έλα να τα βρούμε.
0: Το γνωστό παζάρι. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, κλείνοντας, Σπύρο. Αυτή η χθεσινή συνάντηση τριμερής Ισραήλ-Ελλάδα-Αίγυπτος είναι τόσο σοβαρή όσο πλασαρίστηκε.
4: Επιβεβαιώνει ότι όντω υπάρχει αυτή η
0: συμμαχία,
4: η σχέση, με την Αίγυπτο.
0: Ναι.
4: Είναι καλές οι σχέσεις. Οι Κύπροι έχουν ακόμα καλύτερες σχέσεις με την Αίγυπτο εδώ και πολύ καιρό. Μάλιστα έβγαλα και τον πρώην, τον υποψήφιο μάλλον, του ΑΚΕΛ στις εκλογές του 22 προχθές, στα αντισηματικά μονοπάτια του Μαυραγιάννη. Και πολύ μεγάλος και γνωστός διπλωμάτης και μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διεθνούς Δικαίου, συγγνώμη, του ΟΗΕ κτλ. Και είπε ο άνθρωπος ότι το Ισραήλ είναι μια ασταθή σχέση. Και οι Ισραηλοί ίδιοι ομολογούν ότι δεν πρόκειται ποτέ να στηρίξουμε κανέναν πέρα από τον εαυτό μας και για τίποτα. Και από την άλλη μεριά είπε ότι με την Αίγυπτο είναι πάρα πολύ καλή σχέση και στερεά. Επομένως, ναι, η επιβεβαίωση των καλών σχέσεων με την Αίγυπτο είναι ένα θέμα.
0: Ναι.
4: Καλά κάνει και γίνεται. Ναι. Αλλά και αυτό το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης σε μια στιγμή που το έχει ανάγκη και για εσωτερικούς λόγους.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά τα πολύ αναλυτικά και χρήσιμα από τον διευθυντή της εφημερίδας Αυγή, το Σπύρο του Στουρμαλίδη. Τον ακούτε κάθε πρωί στις 9. 9, ε. Δεν
4: 9.
0: Με το νέο
4: 9.
0: Πρόγραμμα, κάτσε, γιατί. Διπλωματικός αναλυτής. Το νου μας. Έτσι, γιατί όπως είπε και ο Φλωρίδης, εάν δεν βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, θα μας την πέσουν οι Τούρκοι.
4: Θα μας την πέσουν οι
0: Τούρκοι. Ακριβώς.
4: Περιμένω δήλωση Φλωρίδη και για το άγαλμα στη Θεσσαλονίκη. Που είναι πίσω από την
0: προσκυνικό του Ρέν. Αυτό θα το τη Μαρία τη Θανασούλη, δεν μας άφησε ο χρόνος. Και δήλωση Φλωρίδη, αλλά και δήλωση των πατριωτών. Έτσι, των Μακεδονομάχων που δεν λένε κουβέντα μέχρι στιγμής για το γεγονός ότι ο Ρέμος θα τραγουδήσει στην εξέδρα που είναι το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου.
4: Λοιπόν.
0: Εντάξει, Ελλαδάρα. Σε ευχαριστώ, Σπύρο μου. Ευχαριστώ πολύ, όπως και εσάς που ήσασταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Με Ελίνα Βελιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων, Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Εμείς πάλι εδώ αύριο στις 2 με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Καλό σας απόγευμα. Καλά όλα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 3. Και 5. Στο κόκκινο.
4: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Τροχαίο ατύχημα με 4 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο έπεσε σε στάση της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην περιοχή της Νεάπολης. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκαν όλοι οι τραυματίες. 2 γυναίκες φέρουν σοβαρότερα τραύματα. Μία 60χρονη έχει υποστεί κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ενώ μία 32χρονη φέρει κατάγματα στη λεκάνη και στα κάτω άκρα. Οι άλλοι 2 τραυματίες φέρουν ελαφρύτερα τραύματα και επίσης διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο φέρει νέες μεγάλες ανατιμήσεις για τα ίδια επιβαρημένα νοικοκυριά. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τον περασμένο Αύγουστο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% από 2,9% τον Αύγουστο του 2025 και από 3,4% τον περασμένο Ιούλιο. Στις πρώτες θέσεις των αυξήσεων βρέθηκαν τα ενεργειακά προϊόντα με νέα ρεκόρ. Αύξηση κατά 53,2% στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, κατά 40,25% στο φυσικό αέριο, κατά 30,6% στο πετρέλαιο κίνησης και κατά 15,3% στη βενζίνη. Σημαντική αύξηση και στο κόστος στέγασης κατά 9,7%. Αυξήσεις τιμών συνολικά κατά 6% καταγράφονται σε υπηρεσίες της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια. Από σήμερα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Επίμονα, σταθερά αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται στο πλευρό των οικοκυριών, των ευάλωτων συμπολιτών μας, εκείνων που η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στα φαντς, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Αύριο Πέμπτη θα υπάρξει σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων και κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Εμίλιος Ριάδης και στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Τις παθογένειες και τις σοβαρές παραλήψεις του Μετρό Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν σε βίντεο στα social media η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου και οι βουλευτές της Αλφα Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης. Πίσω από τις φιέστες και τις μισές αλήθειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να ταλαιπωρείται με την ακόμα περιμένη την επέκταση του μετρό. Το βίντεο στο avg.gr. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσαν ευρεία πλειοψηφία 180 βουλευτών, καθώς η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις προτάσεις. Στις 5 το απόγευμα, η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Την ενοχή των 2 ψαράδων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ξεφιβαλιράκη, εισηγήθηκε προς το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας της έδρας. Στην καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθεται υπό περιοριστικούς όρους, προανήκει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στον Αντένα. Εξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υποσημεία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Ξεπέρασε το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου. Μετά το ξέσπασμα των νέων επιθέσεων στον κόλπο, η τιμή του Brent έχει αυξηθεί περίπου 25% από τις αρχές Αυγούστου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Τα τηλέφωνα του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059.
1: Αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
0: Ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, σε μια αποθέωση πολιτικής ανοησίας και εκβιαστικών διλημάτων. Γιατί είπε ότι η επιδίωξη της αντιπολίτευσης είναι να μην υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και άρα ακυβερνησία και να παραδοθεί η Ελλάδα άοπλη πολιτικά στην Τουρκία. Γι' αυτό και εμείς είπαμε για πολιτική ανοησία. Αλλά κάπου έτσι στο ίδιο μήκος κύματος, πιο προσεκτικά, ήταν και ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται σαν τουρκοφάγος. Είναι ο υπουργός που είχε πει ότι δεν φοβάται μην τον κατηγορήσουν και για ενδοτισμό. Και όταν ήταν υπουργός επικρατείας είχε κάνει και την αμίμητη δήλωση ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 μίλια. Είπε λοιπόν σήμερα ότι πάντοτε αγρυπνούμε. Έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση και για οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο, είπε ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Αλλά γιατί να μην κινηθούν στην ίδια γραμμή με τον Πρωθυπουργό τους, ο οποίος όλη του η παρουσία στην Θεσσαλονίκη και το είπε κιόλας ότι αν υπάρξει ψήφος διαμαρτυρίας και μήνυμα διαμαρτυρίας των πολιτών, τότε τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κανείς για να το παραλάβει. Εν ολίγης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι εάν δεν τον ξαναψηφίσουμε για να ξαναβγεί η αυτοδύναμος ή να σχηματίσει κυβέρνηση, τότε η χώρα περίπου θα καταστραφεί. Το βέβαιο, Πρωθυπουργέ, είναι ότι θα καταστραφεί αν σε ξαναψηφίσουν, γιατί δεν θα υπάρχει μετά τίποτα για να σωθεί. Τώρα, αν πάμε στα σοβαρά και για την ένταση που πράγματι ανεβαίνει στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα πρέπει να το δούμε σε σχέση με την σύγκληση και την σύμπλευση της Ελλάδας με το Ισραήλ, που ενέχει κινδύνους και για την χώρα μας. Γιατί μπορεί να είναι υπό έλεγχο η ένταση και όσο κλιμακώνει ρητορικά ο Ερντογάν έναντι της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά θα πάρει διαφορετική διάσταση εάν υπάρξει μια κρίση στο άλλο μέτωπο, στην Συρία, μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Αυτά τα πεδία είναι αλληλοεξαρτώμενα και το ένα μέτωπο θα επηρεάσει το άλλο. Τώρα, γιατί η Ελλάδα να μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι για λογαριασμό του Ισραήλ, δεν ξέρω, πέστε μου εσείς.

Ο κύριος Δημήτρης Σικιωτάκης μου στέλνει εδώ ένα σκίτσο με τον Καραγκιόζη, αυτή την φιγούρα της λαϊκής μας πια παράδοσης, και από κάτω Φλωρίδης. Τώρα τι εννοείται? Και ο κύριος Γιώργος από την Καβάλα λέει: με δικαιώνει τελικά ο Φλωρίδης. Πριν από 7 περίπου μήνες είχα πει στον ιό μου: αυτή η δεξιά του Κυριάκου είναι αδίστακτη και δεν θα διστάσει να ρισκάρει χρησιμοποιώντας ακόμη και τα εθνικά θέματα για εκλογικές σκοπιμότητες. Εγώ πάλι θα έλεγα ότι όσο βλέπουν τον κίνδυνο του Σαμαρά,

0: Απολαυστικός ο διάλογος της συναδέλφου της Κατερίνας Παπακοστοπούλου με τον Κώστα Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εκείνος ο κύριος ο οποίος έλεγε ότι αν δεν βρίσκουν δουλειά οι νέοι, παλιότερα κιόλας, που ήταν και μεγαλύτερα τα ποσοστά ανεργία, ή δεν βρίσκουν καλή δουλειά, είναι και δεν κάνουν σωστά τα βιογραφικά τους, ή βέβαια και μια εταιρεία για να τους βοηθάει. Οπότε η καλή συνάδελφος είπε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και νέοι οι οποίοι δεν βγάζουν τον μήνα. Και λέει, ρωτάει ο Κυρανάκης, σας έχει τύχει και σε εσάς αυτό? Ναι, γιατί νομίζετε ότι έχουμε τίποτα υπέρογκους μισθούς? Κυρανάκης, ο μισθός σας δηλαδή αυξήθηκε από το 2019 μέχρι σήμερα ή όχι? Και απαντάει η καλή συνάδελφος, ο μισθός είναι ίδιος από όταν ήμουν ρεπόρτερ στο Star. Αυτό θα αναλύσουμε. Εργάζομαι 31 χρόνια. Εάν δεν βοηθούσε ο σύζυγος, δεν θα έβγαινα. Επιμένει ο Κυρανάκης, αυξήθηκε? Άλλο σας ρωτά. Αφού σου λέει ότι εδώ και 31 χρόνια έχει μείνει ίδιος ο μισθός της, άνθρωπε, τι ρωτάς αν αυξήθηκε από το 19? Φυσικά και δεν αυξήθηκε. Και του λέει και εκείνη ότι όχι, δεν έχει φοβερή μεταβολή ούτε στα 30 χρόνια. Από τότε που ήμουν 19 μέχρι και σήμερα που είμαι 50. Αυτά. Λοιπόν, τώρα και να αυξήθηκε και να μην αυξήθηκε ο μισθός, καλό θα ήταν να ρίξει και εκείνος μία ματιά στα σημερινά στοιχεία για την αύξηση του πληθωρισμού μεταξύ Αυγούστου και Ιουλίου. Όπου λέει λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα, ότι υπήρξαν ανατιμήσεις, συνεχίζονται, μεταξύ άλλων σε ενίκια κατοικιών 6,2%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 4,5%, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι 5,6%, μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 17,4%, πακέτο διακοπών 6,3%, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία 5,5%, αλλά και στα πιο βασικά, στα πολύ βασικά αυξήσεις λοιπόν ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις. Σε μοσχάρι 13,5%, αρνί και κατσίκι 11,3%, πουλερικά 2,2%, ψάρια αλίπαστα 11,5%, τυριά 1,5%, αυγά 4,3%, άλλα βρόσιμα έλαια 8,8%, όλα αυτά. Αυτά για τον Αύγουστο. Και μετά έρχεται και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για να κάνει μειώσεις τιμών που θα κατεβάσουν, να δούμε σε ποιο επίπεδο. Λοιπόν, και με αυτό να πάω στην γραμμή που είναι ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι και στους ακροατές και ακροάτρες σχόλιο.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, και που καλά κρατεί βεβαίως και τραβάει την άλλη χώρα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πληθωρισμοί σε αυτή τη χώρα. Όπως υπάρχουν και δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα των 2 δεκάτων και των 8 δεκάτων που παίρνονται. Υπάρχει ο πληθωρισμός, ο επίσημος, ο στατιστικός πληθωρισμός, ο οποίος όμως ουδεμία σχέση έχει με τον πληθωρισμό στο ράφι. Όπου ράφι, όχι μόνο το ράφι, τα αγροτικά εφόδια, τα βενζινάδικα, ξέρετε όλα αυτά, στα οποία εγκαθίστανται και ουδέποτε αποσύρονται οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, αυξημένες συντελεστές ΦΠΑ, ενδιάμεση των καρτέλ που τους κατέχουν οι ίδιοι και φουσκώνουν τις τιμές τεχνητά κλπ. Όταν λοιπόν, εγώ έχω τρεις απλούς δείκτες, τους οποίους αρέσκομαι να επισημαίνω για να καταλαβαίνει ο κόσμος την αλήθεια που ζει κάθε μέρα, απλά να τη θυμάται. Ο ελληνικός καφές το 2019 είχε 2,35 το φακελάκι των 190 γραμμαρίων.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχει 5,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε πώς πάει. Δηλαδή ένα σαμπουάν έκανε 2,5 ευρώ, τώρα κάνει 5 ευρώ. 100% πάνω.
0: Ναι.
1: Να μην συνεχίσουμε τα αγαθά, γιατί τα ζουν οι καταναλωτές στο σούπερ μάρκετ. Έχει αποτύχει αυτή η κυβέρνηση. Τα στοιχεία πληθωρισμού λοιπόν, θα σας πω και για ένα άλλο ακόμα λόγο που είναι ψευδή. Γιατί είναι ψευδή? Όταν είμαστε οι τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, σε διαθέσιμο εισόδημα και αγοραστική δύναμη, πώς είναι δυνατόν να φουσκώνει ο πληθωρισμός? Με έναν τρόπο μόνο. Λόγω των εισφρατώμενων φόρων, οι οποίοι λογίζονται στη κυκλοφορία του χρήματος.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε?
0: Εγώ καταλαβαίνω,
1: αν ανέβει ο λογαριασμός του ρεύματος, για παράδειγμα, 100% σε 5 χρόνια ή σε 6 χρόνια ή σε 7 χρόνια, αυτό θεωρείται αύξηση κυκλοφορίας χρήματος 100%. Ποιος τα παίρνει? Τα μονοπόλια, το καρτέλ.
0: Το καρτέλ, ναι. Αλλά το καρτέλ. Και εδώ πέρα, επειδή είπατε ότι

0: η Ελλάδα των 8 δεκάτων και των 2 δεκάτων, πώς είναι δυνατόν αυτή η Ελλάδα των 2 δεκάτων να εξακολουθεί να βγάζει μια κυβέρνηση που είναι εναντίον των 8 δεκάτων, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να πάμε και λίγο στο πολιτικό.
1: Γιατί λόγω της αποχής και λόγω της αποκρουστικής πολιτικής Μητσοτάκη που διώχνει τα νέα παιδιά, ειδικά από την κάλπη, γιατί τα έχει απελπίσει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει και αυτά τα 2 δέκατα φαίνονται κάτι σαν 30%. Ή προετών στο 41%.
0: Αυτό το 41% ήταν που μας έφαγε. Ναι.
1: Το οποίο έτσι αγοράστηκε, έτσι να μην τα λέμε τα ίδια. Δηλαδή 1 εκατομμύριο άτομα με τον ΟΠΕΚΕ ωφελημένα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι όταν έχουμε 200.000
0: έγινε γαλάζια και μπλε η Κρήτη για πρώτη φορά αυτή η περήφανη κριτική.
1: Ναι,
0: τελικά ξεχάσανε όλες οι δημοκρατικές τους παραδόσεις και πήραν τα λεφτά και έρχεσαν να ψηφίζουν Μητσοτάκη μαζικά.
1: Γιατί μάθαμε ότι καλλιεργούνται βαμβάκια στα σφακιά. Το μάθαμε γι' αυτό. Στην πέτρα πάνω.
0: Στα σφακιά.
1: Μάλλον έχουν μπερδέψει τον Πετροβάμβακα στο Μέγαρο Ματσίμου, το μονοτικό, με το βαβάκι. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Στα σφακιά να βρούμε στην πέτρα πάνω βαβάκια.
0: Επειδή πηγαίνω κάθε χρόνο πάντως στα Χανιά και κάνω μια βόλτα και στα σφακιά, μέχρι τώρα εκτός από σφάκες δεν έχω δει και τίποτα εκεί πέρα. Άντε και κάτι εκεί το πρόβατα.
1: Και κάνα ψάρι από αυτά που φτιάχνει ο Πολάκης εκεί τα μεγάλα, αν το έχουν και το δείχνουν στην παραλία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει κάτι άλλο τόπος. Ο τόπος έχει κτηνοτροφία, έχει αλληλεία, αυτά έχει ο τόπος εκεί.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα το καταστρέψουν και εκεί.
0: Τώρα μου βάλατε το.
1: Κάνε τις ανεμογεννήτριες.
0: Θα το δεχθούν αυτό η περήφανη κριτική.
1: Όχι, δεν ομιλώ. Όχι, δεν ομιλώ. Έχει σηκωθεί ένα κίνημα ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Στο οποίο πρωτοστατεί ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Διατομέα Διαφάνειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή του αρμόδιου τομέα του Παύλου Πολάκη. Ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι για μας είναι κόκκινη γραμμή, όχι, δηλαδή για μας πανελλαδικά.
0: Ναι.
1: Διότι αν παραδώσουμε το κριτικό μέτωπο στο ελληνικό πέλαγος στα νεμογεννήτριες και καταστρέψουμε και την ενδοχώρα της Κρήτης, γιατί ξέρετε, θέλουν να κάνουν πυλώνες υπερυψηλής τάσης πάνω από τα νοικιαζόμενα και τα ξενοδοχεία για να πάνε στα νεμογεννήτριες. Δεν τα κάνουν υπόγεια.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε,
0: θα έχει μεγαλύτερο κόστος. Μου είπατε 2-3 φορές για τον Παύλο Πολάκη. Αυτές τις μέρες ελπίζω να είναι στη Θεσσαλονίκη, να μην μείνει κάτω στα σφακιά, έτσι.
1: Δεν είναι σφακιά, είναι στον οικονομικό εισαγγελέα. Με διαρκείς καταθέσεις, ανέβασε και βίντεο χθες.
0: Ναι, το είδαμε.
1: Γιατί κυνηγά το θέμα Νοβάρτης. Κοιτάξτε, κύριε Βουζάνη, εμείς εδώ έχουμε το εξής. Το συλλογική ηγεσία το έχουμε σαν παράδειγμα στο μεσαιανισμό και στο αθηγισμό. Έχει γίνει πολλή κουβέντα. Ξέρετε, το εύπεπτο που διασπείρουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι δήθεν αυτό και εκείνο και ασφάλιζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο επέλεξε συνειδητά τη συλλογική ηγεσία με ευδιάκριτους ρόλους. Το ξαναλέω. Και ένα κόμμα το οποίο έχει στιβαρότατο καταστατικό, το υπερκείμενο πάντων όργανων η Κεντρική Επιτροπή, να θυμίσω για τους ακροατές και τις ακροάτριες. Δηλαδή είμαστε ένα κόμμα στο οποίο η Κεντρική Επιτροπή έχει την πραγματική εξουσία και αυτό το έχουμε βιώσει στα προηγούμενα χρόνια και ως εκ τούτου η ευδιάκριτη ρόλη αυτή είναι ένα παράδειγμα καλής λειτουργίας και εύρυθμης ενός κόμματος, αριστερού κόμματος απέναντι στον ολιγαρχικό αρχηγισμό και ξέρετε οι ολιγάρχες χρηματοδοτούν τα αρχηγικά κόμματα. Δεν είδα κανέναν ένα δισεκατομμύριο χωρίς τον Μπερλουσκόνη και να κάνει κόμμα. Όλοι δηλώνουν ότι είναι φτωχοί, ότι είναι ανήμποροι, ότι είναι το ένα, ότι είναι το άλλο, αλλά δεν είναι το χρήμα. Που σημαίνει έχουν πολύ ενθουσιώδη μέλη και υποστηρικτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα λοιπόν που δεν χρωστάει ευρώ, δεν έχει τίποτα να αποδείξει πάνω στο θέμα της ηθικής και της διαφάνειας και ως εκ τούτου έχει την πολυτέλεια να βαδίζει με συλλογική ηγεσία. Στη ΔΕΘ, αυτή τη στιγμή, την ώρα που πάρουν στο Πολάκη δίνει τη μάχη της διαφάνειας για να κλείσει φυλακή τους κακοποιούς που γλίτωσαν την πρώτη φορά ενώ τους κυνήγαγε το FBI και αποζημίωσε τους Έλληνες. Μάρτυρες, τα ξέρετε μετά τον κύριο Σαλμάκη, λοιπόν, μην κουράζουμε τον κόσμο. Ταυτόχρονα παρουσιάζει το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Θα μας τα πει και αύριο ο κύριο Σαλμάς από την εκπομπή.
1: Βεβαίως, και παρουσιάζει και το οικονομικό του πρόγραμμα. Το οποίο ο βασικός κορμός θα εκφωνηθεί από τον Νίκο τον Παπά και τη Ρένα Πηδούρου στη συνέντευξη τύπου και στην ομιλία. Και ελπίζω και υποθέτω ότι ίσως μπορέσει, γιατί νομίζω Παρασκευή αργά θα τελειώσει από τον οικονομικό εισαγγελέα Παύλο Πολάκη. Ελπίζω να προλάβει να έρθει. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Είμαστε όλοι μαζί αδιατάρακτα.
0: Το δέχομαι και ξέρετε ότι είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα αναπαρήγαγε και ό,τι λένε τα συστημικά μέσα.
1: Απλά
0: θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τον Παύλο Πολάκη στη συνέντευξη τύπου να δίνει απαντήσεις.
1: Ενοχλούνται για δύο λόγους. Ο Παύλο Πολάκη δίνει κάθε μέρα απαντήσεις και νομίζω έχει εφαρμόσει ένα άμεσο δημοσιογραφικό μοντέλο το λέω έτσι, κάνω ένα στολικισμό για να γίνει αντιληπτό,
0: ναι, ναι.
1: Έχει επιλέξει να απευθύνεται αδιαμεσολάβητα και άμεσα στους δημοσιογράφους, στους πολίτες, σε εμάς, συντρόφους και παντού. Γιατί αυτό που κάνει, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να το μαθαίνουν 100 άτομα πριν το κάνει.
0: Ναι, εντάξει. Καλώς κύριε Παναγιωτόπουλο, ήθελα να αποσαφινιστεί και βεβαίως ειδικά από αυτόν τον σταθμό κρατάω ότι η απόφαση αυτή για την συλλογική εργασία, η ηγεσία, συγγνώμη, στην οποία μετέχει και ο Παύλος Πολάκης, εξακολουθεί πάντοτε να υπάρχει, είναι συνειδητή επιλογή και εξακολουθεί να εφαρμόζεται. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Πάντως, αυτή η παρουσία τη συλλογική του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να είναι και μια αφετηρία για να ανακάμψουμε.
1: Έχουμε αρχίσει να ανακάμψουμε ήδη. Και μάλιστα αυτό προφανώς προξενεί και ένα εκνευρισμό στα ολιγαρχικά κόμματα που λέω εγώ, διότι είχαν ποντάρει όλοι τα ρέστα τους, για να το πω λαϊκά, πάνω στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, αλλά όταν μου βάζετε πληθυντικό, για να τα πούμε καθαρά, δεν εννοείται μόνο τη Νέα Δημοκρατία, εννοείται και το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς.
1: Η Ελλάδα δεν υπήρξε τότε.
0: Ναι, στα ολιγαρχικά κόμματα.
1: Κατέστη, δεν τη λέω ολιγαρχικό κόμμα την Ελλάδα.
0: Όχι, επειδή λέω χρησιμοποιείται πληθυντικό, άρα δεν εννοείται μόνο την Νέα Δημοκρατία.
1: Μα είναι πολλά τα ολιγαρχικά κόμματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα. Η Ελλάδα δεν υπήρχε όταν έγινε η απόπειρα διάλυση ΣΥΡΙΖΑ, ότι είχε ιδρυθεί.
0: Ναι, σωστό.
1: Βέβαια, εκ των υστέρων φάνηκε ότι υπήρχαν πρόθυμοι να προσφέρουν ως ηφηγένεια την Ελλάδα στον Τσίπρα με τα πρικιά της Ευγένειας, αλλά δεν τους βγήκε, γιατί από ό,τι βλέπω ούτε ο Τσίπρας παίρνει αυτούς. Ούτε ο Τσίπρας παίρνει. Θα περιπλανώνται.
0: Εντάξει, θα ακούσουμε βεβαίως και θα παρουσιάσουμε και εμείς, θα έχουμε ζωντανή μετάδοση και θα σχολιάσουμε και μετά όλη την παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να κρατήσω λίγο το πολιτικό, ότι σίγουρα θα κινείται σε πιο αριστερή κατεύθυνση και από την Ελλάδα.
1: Μα φάνηκε και από χθες, νομίζω. Μα κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει αυτά που λένε τα άλλα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ατόφιο αριστερό κοινωνικό σοσιαλιστικό πρόγραμμα. Όταν χθες είπαμε αναστροφή του οικονομικού μοντέλου και το αναδείξατε κι εσείς και στο κόκκινο, είπαμε ότι είμαστε εκτός κρίσης πια. Η μόνη κρίση που υπάρχει να λυθεί είναι αυτό το κακοήθες κυβερνητικό μόρφωμα του Μητσοτάκη να φύγει μια ώρα αρχίτερα. Αυτό είναι κάτι που θα το λύσει ο λαός στην κάλπη. Κοιτάξτε όμως, τι είπαμε χθες, ότι εκτός κρίσης δεν νοείται το κράτος να έχει δώσει 20 δισεκατομμύρια εγγυήσεις στα funds. Τα κοράκια που λέει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Για να κάνουν τη ζωή του Έλληνα ακόμα πιο μαύρη, πέρα από την ακρίβεια, να έχουν και αυτού το κεφάλι τους και να παίρνουν 350.000 σπιτιά. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, τώρα γιατί το κράτος να επιδοτεί τα funds για να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το
1: δούμε. Ακούστε, υπάρχει κάτι πρωτοφανές, να το ακούσουν όλοι. 1,5 δισεκατομμύριο αγόρασαν χρέη 35 δισεκατομμυρίων. Ενυπόθηκα χρέη.
0: Ναι.
1: Και κάπου μια σαρανταριά. Αέρα από κάρτες, χωρίς υποθήκες, χωρίς τίποτα. Αυτά τα παίρνουν για 0,5% της οφειλής. Όταν λοιπόν αγοράζεις έναν υπόθηκο σε 15% της ονομαστικής οφειλής ή στο 20% με εγγύηση και πλάτη του ελληνικού δημοσίου, με συγχωρείτε, αυτό είναι ληστεία. Ζητάνε από τον κόσμο 140%. Και τι κάνουν αυτοί οι επιτίδοι? Έχουν φτιάξει με τις τράπεζες ένα κόλπο με ενδιάμεσες εταιρείες που παρκάρουν τα πληστηριαζόμενα ακίνητα, τα κλειδώνουν και ανεβαίνει το νίκη. Να θυμίσω ότι νοικιάζαμε με 5 ευρώ το μέτρο σπίτι ο κόσμος το 19 και τώρα έχει πάει 10 και 12 ευρώ το μέτρο για τα υπόγεια.
0: Να,
1: σωστά. Για τα ισόγεια. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει? Τα λεφτά των εγγύσεων δεν είναι λεφτά, στην ουσία κρατικές εγγύσεις. Τα μεταφέρουμε στον ΕΦΚΑ και στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που είναι δημόσια. Αγοράζουν το σύνολο, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όχι το ΕΦΚΑ, το σύνολο των δανείων, το σύνολο. Να. Στην τιμή που τα πήρανε τα funds, στην τιμή που τα πήρανε. Γιατί έχουν τοκογλυφίσει πάνω σε αυτά.
0: Ναι.
1: Με την πλάτη του ελληνικού δημοσίου. Στην τιμή που τα πήρανε και με ένα πολύ μικρό περιθώριο υπέρ του δημοσίου, που είναι απαραίτητο όμως για τη βιωσιμότητα του οικονομικού μοντέλου. Γιατί εμείς, ξέρετε, σαν αριστερά, είμαστε οι μόνοι που εκφωνούν πρόγραμμα που δεν έχει δαπάνες. Έχει έσοδα για το κράτος. Ξέρετε ποιες είναι οι δαπάνες για αυτούς, το κέρδος της κοινωνίας για μας? Το να γκρεμίσουμε τις τιμές των ενοικίων αυτή τη στιγμή κατά 50%. Γιατί αυτό θα συμβεί όταν πέσουν 350.000 σπίτια στην αγορά και χτιστούν 1 εκατομμύριο τετραγωνικά κοινωνικής κατοικίας από τον ΕΦΚΑ.
0: Λοιπόν, αν αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, καταφέρατε αυτό να το επικοινωνήσετε και να πείσετε τον κόσμο, τότε
1: θα... ήδη από χθες. 103 sites και όλα τα κανάλια έχουν μεταδώσει τα μηνύματά μας και θα συνεχίσουμε να ΣΥΡΙΖΑ τη μάχη μέχρι τέλους. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να πίνουν το αίμα του λαού οι ολιγάρχες. Η ΔΕΗ θα ξαναγίνει δημόσια μέσα από τον ΕΦΚΑ. Και η εθνική, και όποιο λέει ότι δεν γίνεται, να κρατήσω ένα τελευταίο.
0: Ναι, γιατί πρέπει
1: πετάτε, έχετε πάει σε αεροδρόμιο τον Ελευθέρω Βενιζέλο.
0: Ναι, έχω πάει. Πώς δεν έχω πάει.
1: Ξέρετε ποιο το κατέχει, ο ΕΦΚΑ του Καναδά.
0: Α, ναι, γιατί μπήκε το.
1: Το ΔΕΒΙΕ, τα καλώδια τη ΔΕΗ που μα ακούει ο κόσμο τώρα, το ρεύμα πάει σπίτι του, ποιο το κατέχει, ο ΕΦΚΑ τη Αυστραλία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λοιπόν ο δικό μα ο ΕΦΚΑ, κύριε Μπουτζάνη, και θέλω να κλείσω με αυτό ένα μισθό το χρόνο. Γιατί... Και καλό του πάντε να μπουν.
0: Όχι, δεν μου τρέχει το χρόνο, απλά τελειώνει γιατί πάμε σε διάλειμμα. Έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Προσθέτω, δηλαδή, το χρόνο, συζήτηση κάνουμε και είναι και ενδιαφέρουσα.
1: Ο φορέας που δίνει σύνταξη και υγεία στον Έλληνα θα δυναμώσει, θα θωρακίσει τις συντάξεις, γιατί δεν τα χαρίζει, τα μισθώνει στον κόσμο με χαμηλό και λογικό ενίκιο. 3 δις το χρόνο με 3,5 άντα καθαρά έσοδα του ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτή την υπηρεσία. Θα σωθούν συντάξεις σε μια χώρα που δεν γεννάει.
0: Ακριβώς, και για να φύγουμε και από αυτή τη λογιστική, ας πούμε, 3 στολάρια, 2 τοξίδι, θα δώσουμε 200 εδώ, 100 εκεί. Η οικονομία είναι ευρύτερη, είναι οικονομική πολιτική.
1: Καλά,
0: ναι, και απορώ κιόλας γιατί κάποια άλλα κόμματα μπαίνουν, ας πούμε, στο πλαίσιο το οποίο τους βάζει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν.
1: Γιατί μπαίνουν, αυτό θέλουν οι ολιγάρχες. Κανονικοποίηση τη φτώχεια στο 80% του λαού. Δεν θα του κάνει το χατήρι αριστερανικό και η γραμμή μα.
0: Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Να με αφήνετε να κλείσω ότι ναι, από τη στιγμή που έχουμε την μετακίνηση, όπως είπε και ο Νίκος Παπάς, καθαρά τη Ελλάς από τις θέσεις παλιά του ΣΥΡΙΖΑ, η μόνη αριστερή πρόταση που έχει και μια προοπτική διακυβέρνηση, άσχετα με τα ποσοστά, το έλεγα και πρωί, είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να είστε καλά, θα περιμένουμε να ακούσουμε.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Θα ανοίξουμε και άλλη συζήτηση. Ήθελα να σα ρωτήσω και για τις εξελίξεις του ΑΕΦΔΕ, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα. Πρέπει να πάμε
1: δεν
0: σε διάλειμμα. Αλλά θα το έχουμε ανοιχτό.
1: Οι Μητσοτάκηδες και οι ολιγάρχες αυτού του κόσμου φτιάξανε το ακορδετσιομόρφωμα ξανά να κοντεύει να κυβερνήσει την Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά κινδυνεύει τώρα να τους ξεφύγει. Είναι, ξέρετε, σαν να.
1: Δεν πειράζει. Θα αναγεννηθεί η αριστερά. Σαν το η αριστερά δεν πέθανε ποτέ.
0: Ωραία. Θα περιμένω να το δω και να το συζητήσουμε εκτεταμένα αυτό. Να είστε καλά.
1: Να το κάνω και ένα συνθηματάκι. Όταν ο φασισμός σηκώνει κεφάλι. Η αριστερά δεν σκύβει το κεφάλι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος...
1: Θα πολεμήσουμε στους δρόμους και στις πλατείες τους φασίστες.
0: Ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Στο κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα... Είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια. Και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Μηνύματα δικά σας μου στέλνει εδώ η κυρία Θάλια. Μια καταγγελία. Καταγγελία για την εθνική λυρική σκηνή. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής λοιπόν της σκηνής, διορισμένος από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζει το κρεσέντο πρωτοφανούς αυταρχισμού και τιμωρεί συναδέλφισα με εργαζόμενη προφανώς της λυρικής σκηνής με χρηματικό πρόστιμο αφαίρεσης ενός 15ήμερου του μηνιαίου μισθού, γιατί τι έκανε, άνοιξε την πόρτα του ασανσέρ με την κάρτα της στους προέδρους του Εργατικού Κέντρου Αθήνας Γιώργο Στεφανάκη και του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου Βασίλη Παρασκευόπουλου για να παραβρεθούν στην συνάντηση των σωματείων που υπήρχε με αφορμή την απόλυση άλλου εργαζομένου. Ναι, ωραίες τακτικές που θα έλεγα καθόλου δεν ταιριάζουν, ειδικά σε έναν τέτοιο χώρο, στην εθνική λυρική σκηνή. Λοιπόν, είναι ικανοί να δημιουργήσουν θερμό επεισόδιο ακόμα και με τη συνδρομή του Ερντογάν, νομίζω το είπαμε και προηγουμένως. Ο κύριος Παντελής ρωτάει, ποιος είναι εκείνος ο κύριος που έσκυψε μπροστά στον Ερντογάν? Ναι, αυτή η φωτογραφία θα τον κυνηγάει για πολύ, τον Γιώργο Κυραπετρίτη, να κάνει μια να σκύβει μπροστά στον Σουλτάνο. Η κυρία Ντιάνα μου λέει ναι, όχι, δεν είναι. Κανονική συζήτηση θα έχουμε, κυρία Ντιάνα, με τον Σαλμά, με όλους τους καλεσμένους. Λοιπόν, ποια 4,5 στις ανακαινήσεις σπιτιών, ρωτάει η κυρία Ντιάνα. 1000 ευρώ το τετραγωνικό ζητάνε. Δηλαδή, στα 50 τετραγωνικά μέτρα ζητάνε 50.000. Δεν ξέρω αν είναι τόσο ακριβά, αν είναι τόσο μεγάλες οι τιμές. Εγώ ξέρω ότι έναν υδραυλικό φωνάζω, ας πούμε, στο σπίτι και με το που μπαίνει και περνάει την είσοδο, ζητάει 50. Τώρα, και να μην κάνει δουλειά, το 50 το παίρνει. Λοιπόν, το πιο καλό, αγωνιστικά φιλιά από την κυρία Δήμητρα από τη Φεύγια, αγωνιστικούς χαιρετισμούς θα έλεγα. Ο καταστροφέας της Ελλάδας λέει, μιλάει για καταστροφή αν δεν βγει. Φλωρίδης, Κυρανάκης και λοιπά απέδειξαν ότι η πλακία δεν είναι ανίκητη αλλά είναι και πολιτική. Ναι, ότι είναι ανίκητη πάντως είναι, αλλά εγώ θα έλεγα ότι και η ανοησία όσων τους πιστεύουν και εξακολουθούν να τους ψηφίζουν, παρότι βλέπουν το επίπεδο διαβίωσης τους να μειώνεται. Αυτό είναι για μένα το πιο περίεργο και το μεγάλο ερώτημα. Ο κύριος Ευάγγελος Κυριαζής λέει, η πλειοψηφία του λαού χρηματίζεται και αν ο κάθε πολιτικός τους πετάξει 30 αργύρια δεν βλέπουν τίποτε άλλο τι τους θες τέτοιους ψηφοφόρους. Καλός ή κακός όμως αυτή είναι και αυτή είναι η δημοκρατία. Δεν σημαίνει ότι οι αποφάσεις της πλειοψηφίας είναι σωστές. Αν μία άποψη είναι λάθος και 100 να την υποστηρίζουν, πάλι λάθος θα παραμείνει. Αλλά δεν έχουμε και άλλο σύστημα διακυβέρνησης. Αναγκαστικά λοιπόν πηγαίνουμε με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Ο κύριος Αντώνης λέει, η περιουσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από 91 εκατομμύρια εκτινάχθηκε στα 217 εκατομμύρια μέσα σε 7 χρόνια. Σημείωσαν αύξηση 126 εκατομμύρια. Δεν ξέρω ακριβώς αν είναι αυτό το ποσό, αλλά ναι, σίγουρα επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας οι βουλευτές της έχουν αυξήσει την περιουσία τους. Προφανώς είναι πολύ εργατικοί οι άνθρωποι. Και ο κύριος Σκόρδος ρωτάει ποιος θα συντηρεί τα σπίτια. Ναι, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Εμείς να πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο κύριος Αντώνης Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Σωστά τα λέω, κύριε Παπαγιαννίδη? Καλό σας μεσημέρι.
1: Ακριβέστατα. Πολύ καλό μεσημέρι και ακριβέστατα.
0: Και φαντάζομαι περιμένετε κι εσείς τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, έτσι?
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αρκετό suspense, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις που έχουν που επικρέμανται πάνω το κεφάλι του Τσίπρα και να δούμε πώς θα τις πάει.
0: Και το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα του χαριστούν, δεν θα τον πάνε έτσι μαλακά και προσεκτικά όπως τον Κυριάκο την Κυριακή. Από όσο θυμάμαι, όταν ήταν πρωθυπουργός, εκεί πραγματικά είχαμε κανονικές ερωτήσεις και κανονική δημοσιογραφία. Που σημαίνει ότι όταν θέλουν οι καλοί συνάδελφοι, μια χαρά την κάνουν τη δουλειά τους.
1: Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις. Ναι, πρώτον, αυτό είναι αλήθεια. Δεύτερον, τις περασμένες ΔΕΘ, τις αρκετές τελευταίες ΔΕΘ προς τον Κυριάκο υπήρξε, πώς να το πω αυτό έτσι, πολύ ευγενική υποβοήθηση να προβάλλει την άποψή του. Καλό είναι να προβάλλουν οι πολιτικοί τις απόψεις τους, αλλά καλό είναι και να κεντρίζονται λιγάκι. Εδώ θα διαφωνήσω στο τρίτο μαζί σου. Νομίζω ότι τελευταία φορά, δηλαδή προχθές, στον Κυριάκο υπήρξαν ερωτήσεις.
0: Να γύρω στις 5 ερωτήσεις. Τις έχω κρατήσει και τις είπα και μάλιστα ονομαστικά για να το αποδώσω και στους συναδέλφους.
1: Σωστό, αλλά και ο ίδιος είχε τέτοιον υποδόριο εκνευρισμό που έκανε το λάθος να απαντήσει.
0: Ναι,
1: και να απαντήσει με νευρικότητα.
0: Και εντάξει, όχι μόνο με υποδόριο, γιατί για παράδειγμα στο ερώτημα για τις υποκλοπές, για να μην λέμε ότι που του έγινε, απάντησε με εμφανή νευρικότητα, όχι με υποδόρια. Ναι, όπως ή μάλλον δεν απάντησε, γιατί είπε ότι δεν μπαίνω σε αντιπαράθεση με τον υπόδικο Ταλντήλιαν. Δεν ήταν εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα ήταν η ερώτηση. Ναι, το ερώτημα ήταν για το αν γνώριζε ότι το λογισμικό δόθηκε σε υπηρεσία του δημοσίου, ενώ ο ίδιος ήταν και πρωθυπουργός αλλά και πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ και δεν το απάντησε.
1: Αυτόκλητος πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ. Εκεί θα προέλθουν πολλά προβλήματα στο μέλλον, αλλά αυτό θα το αφήσουμε στο μέλλον.
0: Ναι, όπως δεν απάντησε και στο θέμα για την ΓΟΚ ατζέντα και τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και για το αν έχει αναθεωρήσει την άποψή του. Εδώ δεν παίρνω θέση, δεν αξιολογώ ποια θα έπρεπε να είναι κτλ. Αλλά άρχισε μετά να λέει κάτι περίεργα, ας πούμε, για την.
1: Ότι τα λεγόμενα είναι περί διαγραμμάτου.
0: Του περί διαγραμμάτου ή σαν τον αντιπρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, τέλος πάντων. Δικό μου το σχόλιο. Άρα, ναι, αυτή τη φορά όντως υπήρξαν 4-5 ερωτήσεις που ήταν και σωστές και είχαν τεθεί και με το σωστό τρόπο. Mm. Το λέμε γιατί και εμείς κρινόμαστε οι δημοσιογράφοι και τέλος πάντων δεν είναι το θέμα. Επειδή, και
1: αλλά για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Τσίπρας.
0: Ακριβώς τι θα κάνει ο Τσίπρας. Γιατί είχε και εκείνος μια επικοινωνιακή τακτική. Ξεκίνησε την ΔΕΘ. Τώρα, όχι θεσμικά, γιατί δεν είναι και θεσμικός και δεν έγινε και η πρώτη του ομιλία μέσα στους χώρους της ΔΕΘ. Αλλά στην ουσία το άνοιξε πριν από τον Πρωθυπουργό και δέχθηκε και κριτική για αυτή. Γι' αυτό εννοώ δεν θα έπρεπε, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, οπότε δεν είχε και υποχρέωση. Προκάλεσε μεγάλη συζήτηση, αυτό το πέτυχε, αλλά ήρθε και σε θέση απολογούμενου για κάποια θέματα, κυρίως για το θέμα με τις θηρίδες και το αν θα ψάξουν τα βραχιόλια των κυριών, έτσι, ή της μεγάλης φορολόγησης. Νομίζω ότι αυτό χάλασε λίγο την εικόνα, δεν υπήρχε λόγος, οπότε σήμερα έρχεται ξανά μετά τον Πρωθυπουργό για να μαζέψει και τις κριτικές που δέχθηκε αλλά και για να απαντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σωστά το λέω?
1: Απολύτως, αν και να πω κάτι, επειδή το θέμα της φορολόγησης των πολύ μεγάλων, όχι των μεγάλων, των πολύ μεγάλων περιουσιών είναι κάτι το οποίο έχω δουλέψει για διάφορους λόγους. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και δύσκολο θέμα το να εισαγάγει τέτοια φορολόγηση. Είναι κρίμα να ξεφεύγει η συζήτηση στα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια και τις θηρίδες, γιατί το θέμα είναι πολύπλοκο. Είναι αληθινά παγκόσμια η συζήτηση. Στη Γαλλία έγινε πάρα πολύ δουλειά γι' αυτό και τελικά δεν πήγε πέρα, δεν προχώρησε. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είτε μας αρέσει είτε όχι, έχουν καθοδηγητική λειτουργία. Το θέμα έχει τεθεί και έχει προχωρήσει πολύ. Οπότε αυτό ήταν μια υπόθεση που θα άξιζε καλύτερη μοίρα και από αυτούς που την υπερασπίστηκαν μεταξύ μας και από αυτούς που τις επιτίθενται λέγοντας ότι θα φύγουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερο εισόδημα από 60.000 το μήνα και θα πάνε με τροκιοπού στην Νορβηγία να κρυφτούν από τα γαμψά νύχια της Ελλάδας.
0: Λοιπόν, πάντως μέχρι τώρα, για αυτούς τους κυρίους, όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 60.000 το χρόνο και το εμφανίζουν, είναι δηλαδή με μισθολόγιο και τα λοιπά, το 30% τους το παίρνει ο Μητσοτάκης.
1: Κάποιος ναι, το 35% το παίρνει ο Μητσοτάκης.
0: Όχι μεσοσταθμικά, αν βάλετε ένα εισόδημα 60.000 ευρώ το χρόνο, μεσοσταθμικά βγαίνει 30%. Δηλαδή τα 20.000...
1: Μην το ψάχνουμε γιατί...
0: Ναι. Όχι, είναι μια κοροϊδία, γιατί δεν μπορεί να σου λέει για 7 χρόνια ότι μειώνω τους φόρους, αλλά να είναι σταθερή φορολογία στο εισόδημα, τότε τι μειώνει.
1: Εκεί υπάρχει ένα πολύ βαρύ πράγμα που λέει ότι ο κάθε άνθρωπος που παίρνει μια αμοιβή ξέρει τελικά τι μένει στην τσέπη του. Ναι. Όπως και κάθε νοικοκυριό που πρέπει να λειτουργήσει ξέρει ακριβώς πώς το κάνει και ο λογαριασμός της ΔΕΗ και τα κοινόχρηστα και το φυσικό αέριο και το καλάδι της νοικοκυράς.
0: Κυρίως αυτό το
1: τελευταίο. Τα πράγματα. Ναι. Γι' αυτό το ξέρει επώδυνα, γιατί το ξέρει κάθε εβδομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Όχι κάθε 4 μέρες.
0: Ναι. Και επειδή είμαι από αυτούς που με στέλνουν η γυναίκα, η σύζυγός μου, να ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ.
1: Εγώ δεν έχω αυτό το βάρος.
0: Μπορεί και να είναι προνόμιο, γιατί τουλάχιστον ξέρω τις τιμές των προϊόντων τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Και σίγουρα το κάνουν και οι πολιτικοί, το ξέρουν.
0: Γι' αυτό και αγανακτώ και πέρα, όχι μόνο σαν δημοσιογράφος, αλλά και σαν κανονικός άνθρωπος πολίτης. Κάθε φορά που βλέπω όλες αυτά τα κυβερνητικά για το πόσο μειώνονται. Τέλος πάντων, εκτός πάντως από την κυβέρνηση που προσπάθησε να το απαξιώσει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ, θα έλεγα ότι ακόμα πιο σκληρές ήταν οι επιθέσεις από το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαγιαννίδη.
1: Πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου περίεργο. Μετά την πρώτη λίγο πονεμένη αντίδραση, μας πήρανε, μας κλέψανε, μας δανείστηκαν.
0: Ναι, το πρόγραμμα.
1: 80% του προγράμματος, το οποίο μεταξύ μας, να πω κάτι, ναι. Μολονότι πρόσχημε στην προσπάθεια του Τσίπρα και της Ελλάς, τη συμπαράταξη Τσίπρα, όπως προτιμώ να το λέω εγώ, αναγνωρίζω ότι η προγραμματική δουλειά που έχει γίνει στο ΠΑΣΟΚ είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και θα μπορούσαν να πούνε κατά κάποιον τρόπο χαιρόμαστε που το πρόγραμμά μας είναι τόσο καλό ώστε στοιχεία του να βρίσκουμε και στα προγράμματα άλλων. Το κακό είναι όμως για το ΠΑΣΟΚ ότι επειδή δεν έχει καταφέρει το εξαιρετικό, λέω πάλι κάτι, στελεχειακό δυναμικό που ακόμη έχει ο χώρος του ΠΑΣΟΚ, να πείσει ότι ενδιαφέρεται να εφαρμόσει αυτό το δικό του πρόγραμμα. Και υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι όλο και χρειάζονται να μπουν στην κυβέρνηση, σε κυβέρνηση, τους στοιχιώνει η διακυβέρνηση, φοβάμαι ότι γι' αυτό το πρόγραμμα και οι προγραμματικές τους θέσεις δεν πείθουν τους, όπα, ψηφοφόρους.
0: Τους δικούς τους, ναι.
1: Τους δικούς τους, τον κόσμο ο οποίος...
0: δικούς τους με την έννοια εκείνους στους οποίους απευθύνονται. Έτσι,
1: γιατί... Και τους οποίους ελπίζει να έχει στην κάλπη. Ναι.
0: Και πάντως για να επιστρέψω στην Ελλάς, εάν το ένα που την αδίκησε ήταν το θέμα με τις θηρίδες, γιατί εγώ θα σας έλεγα και επικοινωνιακά είναι πονεμένο θέμα αυτό, δεν το ανοίγεις, άφησε το καλύτερα. Έτσι. Γιατί μέσα σε αυτό το θόρυβο η σωστή πρόταση να φορολογηθεί ο μεγάλος πλούτος, που όμως είναι δύσκολος, το αναλύσατε πολύ καλά, χάνεται. Και αυτό που μένει είναι ότι θα μας πάρει τα βραχιόλια και θα μας κλείσει τις πισίνες. Έτσι.
1: Και το θέμα είναι ότι πολλοί κόσμοι.
0: Όταν άκουσα κάποια κυρία να το ρωτάει με σοβαρότητα, απόρρισα. Νόμιζα ότι στην αρχή μου έκανε πλάκα, αλλά δεν έκανε τελικά.
1: Όχι, το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί κόσμοι που είναι ευκατάστατος, ναι, αισθάνεται απειλημένος όταν αρχίζει αυτή η συζήτηση, ενώ στοχευόμενος είναι ο εξαιρετικά πάρα πολύ μεγάλος πλούτος.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό, αλλά ξέρετε, επειδή και την προηγούμενη φορά στην πενταετία του θα έπρεπε να φορολογήσει τον πολύ μεγάλο πλούτο, αλλά δεν το κατάφερε και φορολόγησε τον μικρότερο πλούτο και τη μεσαία τάξη, τώρα πια όλοι φοβούνται. Αυτό είναι το θέμα και το ξέρουμε.
1: Αυτό είναι ένα από τα βασικά πράγματα, ναι, τα οποία θα έρθουν.
0: Το άλλο ήταν πάλι η εμφάνιση του κυρίου Σκιακαντάρη, ο οποίος άνοιξε τη συζήτηση για το αν θα πρέπει να συνεργαστεί η Ελλάς όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία για να αποφευχθεί ένας ενδεχόμενος μελλοντικός κίνδυνος ακροδεξιάς ή εμφάνισης, επανεμφάνισης της αυγής. Τη διάβασα προσεκτικά. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος κακοπροαίρετος.
1: Την πρώτη ή τη δεύτερη τοποθέτηση.
0: Την πρώτη. Η δεύτερη ήταν διαφορετική. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι γιατί ανοίγεστε αυτή την συζήτηση. Εντάξει, δεν έχουμε ακόμη εδώ κάποιο επανεμφάνιση της Χρυσής Αυγής και όταν ήταν στο 7% πήγε. Δεν το λέω ότι είναι λίγο, έτσι.
1: Αλλά... Όχι, και είναι απειλητικό το μέλλον και μην ξεχνάμε ότι του Σταυρού 14 του Σεπτεμβρίου θα έχουμε και τον Κασιδιάρη εκτός φυλακής, ναι, και θα αρχίσει κάτι αρκετά δυσάρεστο. Νομίζω ότι ο Σιακαντάρης σοκαρίστηκε από αυτά που γίνονται στη Γερμανία.
0: Εσείς σοκαριστήκατε, ας αφήσουμε τώρα. Ο Σιακαντάρης είχε βγει και στην εκπομπή μου και μου είχε πει ότι δεν είμαι σε κάποιο όργανο της Ελλάς, οπότε και εκείνος μπορεί να κινείται.
1: Σοκαρίστηκα εντελώς απολύτως και επειδή βλέπω το μέλλον και στη Γερμανία και βλέπω το μέλλον και στη Γαλλία, που δεν είναι AfD η Μαρίν Λεπέν, η πρόκληση που θα υπάρξει μπροστά στις αντιακροδεξιές, το λέω έτσι εγώ, ευρύτερα παρατάξεις, και στην δεξιά, σίγουρα όμως τα κόμματα τα οποία στοιχούνται στην κεντροαριστερά, είναι πολύ μεγάλη και εκεί θέλει πολύ προσεκτικές, όχι τοποθετήσεις. Οι τοποθετήσεις μπορεί να κάψουν ή να μην κάψουν έναν άνθρωπο ή μια στιγμή, μια περίοδο. Τοποθετήσεις βάθους. Γιατί αυτό που ανεβαίνει, η γενική δεξιά στροφή, η ζωή στον πλανήτη Τραμπ, η τάση επιβολής του τρόπου συμπεριφοράς πολιτικής και στην Ευρώπη είναι βαθιά και επικίνδυνα νερά.
0: Ναι,
1: λοιπόν, συστρατεύσεις απέναντι σε αυτό και προσοχή στις διατυπώσεις που να... Οι φιλοσοφικές διατυπώσεις, οι κοινωνιολογικές διατυπώσεις είναι μια δουλειά, είναι άλλη όμως από την πολιτική.
0: Ναι, η πολιτική είναι στο πεδίο. Εγώ θα παρατηρήσω όμως εδώ ότι το φαινόμενο της ακροδεξιάς, ο κίνδυνος της ακροδεξιάς, η απειλή στην Ευρώπη τουλάχιστον δεν είναι καινούριος, είναι τουλάχιστον 20 χρόνια. Έτσι.
1: Είναι τουλάχιστον 20 χρόνια και συνεχώς και σταθερά η συζήτηση φεύγει από την ουσία και πηγαίνει σε συμβολικά σημαντικά, αλλά όχι σημαντικά επί της ουσίας θέματα.
0: Ναι,
1: παράδειγμα φοβερό, το μεταναστευτικό που στην Ανατολική Γερμανία βοηθάει τον πολιτικό λόγο της AfD, ενώ η Ανατολική, τα κρατήδια, τα Länder, έχουν λιγότερους μετανάστες από τη Δυτική.
0: Ναι, αλλά ακόμη και στην Ανατολική, κάπου διάβαζα ένα σχόλιο ότι το εθνικό του σύστημα υγείας εκεί στέκεται χάρη, χάρη στους μετανάστες. Αν φύγουν μετανάστες, δεν θα έχουν προσωπικό για αυτό το έστω υποβαθμισμένο, γιατί έχουν και αυτοί προβλήματα, σύστημα υγείας. Έτσι.
1: Απολύτως, και να το πούμε για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, χωρίς νοσοκόμους και νοσοκόμες, νοσηλευτές πρέπει να το λέμε για λόγους πολιτικής ροδότητας, χωρίς νοσοκόμες και νοσοκόμους δεν υπάρχουν νοσοκομεία.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Γιατροί όλο και κάπου θα βοληθούν.
0: Αλλά απ' την άλλη, εγώ θα έλεγα ότι δεν αρκεί τώρα να ξορκίζουμε τον κίνδυνο της ακροδεξιάς και τα λοιπά και κάθε φορά που εμφανίζεται να λέμε ότι θα το αντιμετωπίσουμε. Mm. Εντάξει, έχει κάποιες ρίζες, έχει κάποια αίτια πραγματικά αυτό το φαινόμενο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αν δεν αντιμετωπιστούν, τότε θα συνεχίσει να ενισχύεται, να επανεμφανίζεται και ενδεχομένως και να κυριαρχήσει. Μπορεί να μην, δεν ξέρω πώς θα πάει με το AfD, αλλά είναι πολύ πιθανό να δούμε τη Λεπέν. Αλλά για να πιάσουμε, ας πούμε, το θέμα της Λεπέν, δύο φορές ο κεντροαριστερός κόσμος και η αριστερά της Γαλλίας ψήφισε τον Μακρόν για να μην έρθει η Λεπέν. Και στην πρώτη τετραετία.
1: Και ανταμείφθηκε με αυτό που εφήρμοσε ο Μακρόν.
0: Με αυτό που εφήρμοσε ο Μακρόν και από το ξεκίνημά του που είχαμε το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων, πόσο είχαμε, καμία εικοσαριά νεκρούς, κάτι εκατοντάδες τραυματίες και είχε χιλιάδες που να τους τραβολογάνε στα τμήματα. Το ξαναλέω αρκετές φορές ότι, δηλαδή, τι χειρότερο θα έκανε η Λεπέν πια. Θα κατέβαζε το στρατό να τους πυροβολεί.
1: Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι ρητορικό.
0: Και, όχι, δεν είναι ρητορικό. Πραγματικό είναι, γιατί έχω και μια άποψη τώρα, ίσως θέλαμε περισσότερο χρόνο, αλλά είναι η νεοφιλελεύθερη αντίληψη που καλύπτεται πίσω από αυτή την ωραία λέξη, ας πούμε, της σύγκλησης της φιλελεύθερης συνένεσης μεταξύ σοσιαλδημοκρατών και συντηρητικών ή φιλελευθέρων, που στην πραγματικότητα είναι νεοφιλελευθερισμός, που αυτό είναι.
1: Η οποία τελικά ούτε συνένεση είναι ούτε φιλελεύθερη πολιτικά στο τέλος.
0: Τώρα πια δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά ανατρέχω και στο πολύ παλιό και κάποια στιγμή θα πρέπει να το ξεπεράσουμε και αυτό και να δούμε πώς μπορούμε να ανατρέψουμε, όχι να ανατρέψουμε, να αλλάξουμε κάποια βασικά στοιχεία του συστήματος. Διαφορετικά θα βρίσκουμε την ακροδεξιά συνέχεια μπροστά μας.
1: Ας τα θέσουν λοιπόν οι καλοί συνάδελφοι το βράδυ και αυτά και τέτοια ερωτήματα στον Κύπρα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να απαντηθούν.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγιαννίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένω κι εγώ. Να είστε καλά.
1: Και όλοι μαζί θα ακούσουμε. Θα συζητάμε.
0: Να είστε καλά.
1: Θα ακούσουμε, θα καταλάβουμε και θα συζητάμε.
0: Φυσικά. Αντώνης Παπαγιαννίδης, καλός συνάδελφος δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας.

Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα λέει, ερώτηση, ο ελληνικός ΕΦΚΑ δεν μπορεί να καλύψει τις συντάξεις. Πώς θα μπορούσε να έχει μερίσματα αντί του καναδέζικου ή αυστραλιανού σε αεροδρόμια ή άλλες μεγάλες επιχειρήσεις όπως ο ΔΔΕ. Είναι πρόταση την οποία έχει αναπτυγμένη ο ΣΥΡΙΖΑ, θα την ακούσουμε. Αλλά σαν αρχή θα σας έλεγα από τα αποθεματικά του και το που τα τοποθετεί. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Δεν νομίζω ότι μίλησα περισσότερο. Ας πούμε ότι κάνουμε ένα διάλογο με τους καλεσμένους. Και ο κύριος Αλέξης Παπαζήσιμος μου λέει ότι η δήλωση Φλωρίδη είναι άφαντη από την πρώτη σελίδα της ΕΡΤ. Δεν φαίνεται πουθενά. Ίσως τους παράπεσε λίγο.

Και η κυρία Νατάσα Καμπίση μου στέλνει ένα δημοσίευμα από ένα site που λέει ότι είμαστε Έλληνες πομάκι και η ελληνική πολιτεία μας αναγκάζει να μάθουμε τουρκικά. Είναι ένα θέμα αρκετά παλιό, όπως θυμάμαι. Είναι και δύσκολο στον χειρισμό του. Δεν το γνωρίζω περισσότερο. Λοιπόν, η κυρία Περσεφόνη μου γράφει ότι ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ των 221,5 δισεκατομμυρίων εμφανίζει φορολογητέο ένα δολάριο. Ναι, πιασάρικα τύπου 1% στο 1% κενά σχεδιασμού και περιεχομένου, ο Αλέξης απευθύνεται σε απόλυτα απελπισμένους παριστάνοντας τον αριστερό. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Δεν παριστάνει τον αριστερό. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με τους χαρακτηρισμούς. Τώρα, πόσο αποτελεσματικό θα είναι η φορολόγηση του 1% στο 1%, ναι, σε αυτό ας το εξηγήσει περισσότερο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, στο μικρόφωνο ο Σπύρος Γκουτζάνης. Να είστε καλά, αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Rockhard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν 5 και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τροχαίο ατύχημα με 4 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη όταν ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο έπεσε σε στάση της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην περιοχή της Νεάπολης. Σοβαρά τραυματισμένη στο κεφάλι και τη λεκάνη, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται μια γυναίκα 21 ετών, ενώ οι υπόλοιπες 3 τραυματίες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Σύμφωνα με ενημέρωση από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, λεωφορείο των ΚΤΕΛ ήταν σταματημένο στη στάση Κανκάν, όταν λεωφορείο του ΑΣ προσέκρουσε πάνω του και έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο φέρνει νέες μεγάλες ανατιμήσεις για τα ίδια επιβαρημένα νοικοκυριά. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τον περασμένο Αύγουστο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% από 2,9% που ήταν τον Αύγουστο του 2025 και από 3,4% τον περασμένο Ιούλιο. Νέα ρεκόρ ανατιμήσεων στην ενέργεια, αύξηση κατά 53,2% καταγράφηκε στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, κατά 40,25% στο φυσικό αέριο, κατά 30,6% στο πετρέλαιο κίνησης και κατά 15,3% στη βενζίνη. Σημαντική ήταν επίσης και η αύξηση στο κόστος στέγασης κατά 9,7% αύξησης τιμών. Συνολικά κατά 6% καταγράφονται σε υπηρεσίες της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια. Από σήμερα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Επίμονα σταθερά αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται στο πλευρό των οικοκυριών, των ευάλωτων συμπολιτών μας, εκείνων που η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στα φαντς, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρεναδούρου, μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αύριο Πέμπτη θα υπάρξει σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων και κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Τις παθογένειες και τις σοβαρές παραλήψεις του Μετρό Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν σε βίντεο στα social media η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, και οι βουλευτές Α Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης. Πίσω από τις φιέστες και τις μισές αλήθειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να ταλαιπωρείται. Πολύ ακόμα περιμένει την επέκταση του Μετρό, το βίντεο στο avg.gr. Με άλλη μια αντιθεσμική μεθόδευση, η κυβερνητική πλειοψηφία επιχείρησε να αποτρέψει τη συνάντηση της Επιτροπής της Βενετίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Υπουργείο Εξωτερικών προγραμμάτισε συνάντηση της εν λόγω Επιτροπής αποκλειστικά με τον γαλάζιο πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, Τάσο Μπαρτζόκα, αλλά μετά από αίτημα της ίδιας της Επιτροπής για παρουσία της αντιπολίτευσης, το Υπουργείο αναγκάστηκε να τη συμπεριλάβει, ενημερώνοντας τα κόμματα λίγες ώρες μόλις πριν από την πραγματοποίηση της επίσκεψης. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Προκλητικές κινδυνολογικές δηλώσεις Φλωρίδη, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως το δίλημα είναι αν η Ελλάδα θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί, ενώ έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι θα γίνει ντου από απέναντι σε περίπτωση ακυβερνησίας. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσαν ευρεία πλειοψηφία 180 βουλευτών, καθώς η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις προτάσεις. Στις 5 το απόγευμα, η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου, ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημιά στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Δεξαμενό πλοίο ελληνικών συμφερόντων υποσημεία Παναμά που μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ χτυπήθηκε από ντρόουν ενώ βρισκόταν σε Ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με το Reuters. Καλά στην υγεία του είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Την ενοχή των δύο ψαράδων για ανθρωποκτονία εκπροθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Ελέγχου του Πασόκ, Σύφη Βαλιράκη, εισηγήθηκε προς το ΜΙΚΤΟ, ορκωτό το δικαστήριο της Αθήνας, ο εισαγγελέας της έδρας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή ενημέρωση παραμένει ένταση στον Περσικό κόλπο, με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου να προειδοποιεί για νέο συναγερμό για πλοίο στο λιμάνι Ρασί των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι μια νέα ζώνη απαγόρευσης στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η πρεμιέρα στη League Phase του Champions League στις 8 παρά 4 Μπαρτσελόνα Φέγενορντ και Στουτγκάρτ Βίκινγκ, στις 10 Παρίσι Σλόβαν Μπράτισλαβα, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτη, Sporting Γαλατασαράι και Νάπολη Άρσεναλ.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Να μην αφήσετε τους φίλους μου, τους αεκτζίδες, να χαρούν μια μέρα, την πρώτη τους νίκη στο Champions League εδώ και πολλά πολλά πολλά χρόνια. Η πρώτη νίκη της ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2006. Μα να μην τους αφήσετε να τη χαρούν αυτή τη νίκη. Σήμερα γίνεται γνωστό ότι θα παίξει ο Ολυμπιακός στα εντός έδρα στη Σουνέλ Αρένα. Προφανώς αστειεύομαι. Καλό μεσημέρι. Κόκκινο ακούτε. Σκόρ στο κόκκινο ακούτε. Παρέτσα θα πάμε μέχρι τις 5 παρακάτι με Βασίλη Κουτούβαλη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία και αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή. Η συμφωνία λοιπόν είχε κλείσει ήδη από χθες. Το μόνο που απέμενε ήταν να πέσουν υπογραφές ανάμεσα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και την ΚΑΕ ΑΕΚ για τη χρήση της Σουνέλ Αρένας για συγκεκριμένο διάστημα από τους Ερυθρόλευκους στα εντός έδρας παιχνίδια τους. Και αυτό έγινε σήμερα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τους Κιτρινόμαυρους και να τους ευχαριστεί για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέβρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου. Θα πούμε περισσότερα και γι' αυτό στη συνέχεια. Να σας πω ό,τι μηνυματάκια μπορείτε να μας στέλνετε στο 6985-870059 και αν έχετε καμιά ιδέα πώς θα γίνουν λίγο καλύτερες αυτές οι μέρες που είναι αρκετά δύσκολες, να μας στείλετε ρε παιδί μου. Μην αρχιστά μου λέτε να επιτέλους να επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο. Εντάξει, αυτό το έχω ήδη στο μυαλό μου. Άντε να ανοίξουν τα σχολιάκια. Άντε να επιστρέψετε με το καλό. Άντε. Πραγματικά δηλαδή. Πόσο ακόμα. Εκτός από αυτό, καμιά άλλη ιδέα, αν έχετε, ελάτε. Για σκεφτείτε και στείλτε.
1: Το νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς αέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: φτωχτά βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάλος Συριανό θυμίζει, άνθρωπο θυσία στους θεούς.

κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια παπωμένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου η

Και είναι ο Βασίλης Παύλου Κωνσταντίνου που δυστυχώς έχει ακυρώσει τις συναυλίες του γιατί αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Να δείτε ρε παιδιά που περιμένουμε να τον δούμε. Δεν έχω δει ποτέ Βασίλη Παύλου Κωνσταντίνου ζωντανά. Πρέπει να σας το έχω ξαναπεί. Αυτό το κομμάτι όμως και όλα από αυτό το δίσκο, από αυτό το CD ήταν τα soundtrack, το soundtrack του δικού μου καλοκαιριού, γιατί έτσι αποφάσισε ο μικρός να ακούμε βράδυ, μεσημέρι, παντού όποτε χρειάστηκε να μπούμε στο αυτοκίνητο εκεί στο νησάκι, να ακούμε αυτό το κομμάτι. Μουσική Απόστολος Μπουλασίκης και στίχη Απόστολος Μπουλασίκης από το 1997, παρακαλώ. Λοιπόν, 69-85-87-0-059, αυτό είναι το νούμερο στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε μέσω Viber τα μηνυματάκια σας. Ωραίο τραγούδι, λέει η Δήμητρα του αγαπημένου Βασίλη. Καλησπέρα και σε σένα Δήμητρά μας. Δεν θέλω να, αγαπητέ Μαρίνε, όμως αυτά τα μηνύματα, δεν θέλω να μας στέλνετε μηνυματάκια που αφορούν άλλους συνάδελφους ή συναδέλφισσες, ναι. Να το κάνουμε αυτό αν μπορούμε. Λοιπόν, η ΑΕΚΑΡΑ χθες με ένα φάουλ, τι χτύπημα ήταν αυτό, Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό, η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Ήταν αυτή η πρώτη νίκη της Ένωσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2006. Ήταν αυτή η νίκη που λέγαμε χθες ότι θέλει όσο τίποτε άλλο η ΑΕΚ, τη θέλει για να ξεκινήσει με το δεξί αυτή την πολύ σπουδαία υποχρέωση που έχει φέτος, τη θέλει και για πρακτικούς λόγους, γιατί η ΛΑΣΚ ήταν μια ομάδα, είναι μια ομάδα απέναντι στην οποία έπρεπε και ήθελε και μπορούσε να διεκδικήσει βαθμούς η Ένωση και τα κατάφερε. Μόλις το δεύτερο λεπτό Γιώβιτς βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Γιούνγκβιρτ, αυτό το όνομα αυτού του Χριστιανού, απέκρουσε με το κεφάλι σε μια αρκετά και τυχερή, θα λέγαμε, επέμβαση. Είχε την πρωτοβουλία η ΑΕΚ, είχε την πρωτοβουλία, δεν είχε πολλές φάσεις, όμως διαθέτει αυτή την ποιότητα να απειλήσει με πολλούς τρόπους. Έτσι το 21ο λεπτό με ένα εκπληκτικό απευθείας χτύπημα φάουλ του Ρασβάν Μαρίν η μπάλα ήρθε και καρφώθηκε στα δίχτυα της ΛΑΣΚ και άνοιξε το σκορ. Λοιπόν, κάπως έτσι πήρε τους πρώτους στις 3 βαθμούς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και θα παλέψει για τη συνέχεια με ό,τι καλύτερο μπορεί.

να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Θυμίζουμε ότι έχει πολύ δυνατά παιχνίδια να δώσει η ΑΕΚ, αλλά το ξεκίνημα ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε να γίνει. Όσον αφορά το Champions League χθες, δυστυχώς είδαμε ακόμη έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή να σωριάζεται στο έδαφος. Θυμίζουμε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι off με το που πήρε μεταγραφή στην Dortmund και έδωσε το πρώτο του μάτς, βγήκε εκτός για πολλούς μήνες. Δυστυχώς είδαμε και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να πέφτει χθες στο έδαφος. Ήταν συγκλονιστικά τα όσα συνέβησαν στο μάτς της Dortmund. Σοκαριστικά, γιατί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρέθηκε στο έδαφος χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια κόντρα με συμπαίκτη. Δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει τι έχει συμβεί. Βρέθηκε στο έδαφος, έπιασε το στήθος του και φώναξε για βοήθεια. Πήγα μαζί του, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε πραγματικά να μιλήσει. Προφανώς ελπίζουμε να βελτιωθεί πολύ πολύ γρήγορα και να μην είναι τίποτα σοβαρό. Αυτά τα είπε ο αθλητικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας, ο Όλε Μπρουκ, που προσπάθησε να εξηγήσει τους δημοσιογράφους και να τους καθησυχάσει για αυτό το περιστατικό. Σήμερα έγιναν αυτές οι δηλώσεις. Ήταν το 23ο λεπτό όταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας γύρισε την μπάλα κατά τη διάρκεια μιας αντεπίθεσης στον συμπαίκτη του, και ταυτόχρονα έγινε αυτό που σας περιέγραψα. Έπεσε στο έδαφος, έπιασε το πρόσωπό του, έπιασε το στήθος του και μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Λίγη ώρα αργότερα η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε ότι ο Καρέτσας υπέφερε από κυκλοφορικά προβλήματα και είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Και ήταν πραγματικά σοκαριστικό και το πώς οι συμπαίκτες του και οι αντίπαλοι έμεναν να τον κοιτάζουν. Ο διαιτητής έσπευσε άμεσα κοντά του και ο μικρός, εντάξει παιδιά, το λέμε μικρό, 18 χρονών είναι το παιδάκι, έτσι, αποχώρησε με φορείο. Προβλήματα λοιπόν στο κυκλοφορικό. Περιμένουμε να δούμε νεότερα και να βγάλει νεότερα η Dortmund. Πάντως οι πρώτες εξετάσεις, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν σήμερα κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Γερμανία, δείχνουν ότι η αδιαθεσία του Καρέτσα φαίνεται να οφείλεται σε αφυδάτωση, ανεπαρκής πρόσληψη υγρών μπορεί να προκαλέσει μεταξύ άλλων ζάλι, πονοκέφαλο και αυξημένους παλμούς. Οι εξετάσεις στο νοσοκομείο δεν έδειξαν, σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, κάποιο άλλο πρόβλημα με την υγεία του 18χρονου. Φέρεται να είναι μια χαρά και μια χαρά να είναι το παιδί. Έτσι, τι συζητάμε τώρα. Εντάξει, δεν πάει καλά η φάση με την Dortmund και τους Έλληνες παίκτες. Πραγματικά δεν πάει καθόλου καλά. Η αλήθεια είναι ότι πάγωσαν οι πάντες. Θυμόμαστε, γιατί έχουμε κάθε φορά που θα πέσει ένας ποδοσφαιριστής στο έδαφος και δεν θα έχει προηγηθεί κάποια φάση με αντίπαλό του. Εντάξει, ανησυχείς. Έτσι, ανησυχείς, γιατί έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, 69-85-87-00-59 είναι το νούμερό μας στο Viber. Καλησπέρα και σε σένα, Τάκη μου, τραγουδάκι Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, που μας άφησε μια τέτοια

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Πάμε ρε Βασίλη, ό,τι πει. Ό,τι πει ο Βασίλης Κουτούβαλης. Ό,τι πει ο Βασίλης Κουτούβαλης. Άλλωστε είναι οι χολύπτριες και οι χολύπτες αυτοί που δίνουν το πρώτο σήμα στις ζωντανές εκπομπές. Σε ένα ραδιόφωνο όπως είναι το δικό μας. 69 για τις άλλα ραδιόφωνα μπορεί να δίνουν οι βεντέτες. Ξέρω εγώ, εδώ τα αφεντικά είναι οι χολύπτες και οι χολύπτριες. Αυτό πρέπει να γίνεται σε ένα στούντιο. Έτσι. Λοιπόν, 69-85-87-0-059 είναι το νούμερό μας στο Viber, 210-32-17-777 είναι το τηλέφωνό μας. Και να, μιας και μιλούσαμε για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο τερματοφύλακας ο Γκρέγκορ Κόμπελ είπε προφανώς ελπίζουμε να αναρρώσει γρήγορα και να μην είναι κάτι σοβαρό. Ήμασταν όλοι αρκετά συγκλονισμένοι και ανήσυχοι. Ανησυχούμε και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι ποτέ καλό συνέστημα όταν ένας παίκτης που φέρνει τόση ποιότητα στην ομάδα πρέπει να φύγει από το γήπεδο. Ελπίζω όλα να είναι καλά και να επιστρέψει σύντομα. Ο προπονητής ο Νίκο Κόβατς είπε ότι μετέφερε την πληροφορία ότι όλα ήταν εντάξει στην υπόλοιπη ομάδα. Επειδή προφανώς, είπε, ανησυχούσαν και αυτοί, πρέπει να αποδώσεις τα εύσημα στην ομάδα. Δεν είναι καθόλου εύκολο όταν ένας συμπαίκτης μεταφέρεται με φορείο και δεν ξέρεις ακριβώς τι του συμβαίνει. Αυτό μπορείς να το νιώσεις σε κάποιο βαθμό στην ομάδα και τους οπαδούς. Ήταν ένα μεγάλο σοκ. Στο τέλος της περασμένης σεζόν κάναμε ένα μάθημα, είπε ο Κόβατς, πρώτων βοηθειών. Είχα παρακολουθήσει μερικά βίντεο και όταν είδα τη σκηνή υπήρχαν ομοιότητες. Αυτά γίνονται σε αυτές τις ομάδες. Μαθήματα πρώτων βοηθειών, παιδιά, έτσι. Ξέρω εγώ τώρα. Δεν γνωρίζω και αν γίνονται και στις δικές μας ομάδες μαθήματα πρώτων βοηθειών, στους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές. Αλήθεια, πόσο σημαντικό είναι αυτό. Γιατί αυτό μπορεί να συμβεί μέσα στο γήπεδο, μπορεί να μην υπάρχει αρκετός χρόνος να το προλάβει κανένας. Τώρα θα μου πεις, ρε Ζουμί, υπάρχουν γιατροί. Οκ, αλλά δεν είναι κακό, τέλος πάντων, έτσι. Δεν κοστίζει και τίποτα. Να είναι καλά το παλικαράκι που έχουμε πει ότι είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που θα γράψουν ιστορία το επόμενο διάστημα, όχι απαραίτητα μόνο με τα χρώματα της Dortmund. Έχει πάρα πολλά, μα πάρα πολλά να δώσει. Με τούτα και με εκείνα η Dortmund νίκησε παρόλα αυτά, γι' αυτό είπε και ο Κόμπελ ότι τελικά δεν επηρεαστήκαμε. Ή ο προπονητής ο Κόβατς νίκησε με 3-2 τη Villarreal σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Στα άλλα μάτς και στα άλλα αποτελέσματα τα χθεσινά. Κάτσε, όχι, μετά τον break. Τι ξεκινάω, δεν με κόβεις. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι, τραγουδάκι και επιστρέφουμε να πούμε για το Champions League.
1: Στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Και να εδώ η Μαρίσα Ρίζου και το όλα ή τίποτά της. Όλα ή τίποτά της. Εδώ με Βασίλη Κουτούβαλη, εδώ με Παντελή Νταβανέλο. Και τι λέγαμε τώρα, λέγαμε τα χθεσινά αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Breeze Aston Villa 2-3, μεγάλη νίκη για την αγγλική ομάδα. Είπαμε AEK LASK 1-0 με τον γκολ του Μαρίν στο 21. Η Real Madrid της νίκησε την Ίντερ με 2-1 με γκολ του Εμπαπέ και του Βαλβέρδε. Ο Αουγκούστο μείωσε σε 2-1 για την ιταλική ομάδα. Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2. Και τα δύο γκολ σημείωσε ο Χάλαντ στο 47 και στις καθυστερήσεις. Λίλ Μπέτις 2-3. Και σήμερα πολύ μεγάλα παιχνίδια. Μπαρτσελόνα Φέγενορτ νωρίς-νωρίς, 8 παρατέταρτο, όπως και το Στουτγκάρντ Βίκινγκ. Η Βίκινγκ από την Νορβηγία, τώρα θα μου πεις με όνομα Βίκινγκ, τι να είναι ρεζουμί, από την Νορβηγία. 8 παρατέταρτο, Παρίσι Σερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβα στις 10 το βράδυ, την ίδια ώρα. Η Λίβερπουλ θα παίξει με την Ατλέτικο Μαδρίτης, πολύ μεγάλο ντέρμπι. Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα παίξει με την Γαλάτα Σαράι. Και βεβαίως στην Ιταλία, στην Νάπολη, η ιταλική ομάδα υποδέχεται την Arsenal. Τι ωραία θα ήταν σήμερα να είσαι στην Νάπολη. Ο Νικόλας μου λέει απλά κομματάρα. Ναι, έχεις πάρα πολύ δίκιο, Νίκο, και πολύ αγαπημένο αυτής εδώ της εκπομπής, αυτό που ακούσαμε. Τι ωραία να είσαι σήμερα στην Νάπολη, να ακόμη αυτές οι λίγες πόλεις που ξεχωρίζουν όταν παίζει η τοπική ομάδα, και όταν παίζει η τοπική ομάδα, και όταν η τοπική ομάδα πλέον βρίσκεται στο Champions League, και όταν αυτή την τοπική ομάδα έχει περάσει και ένας Διέγκο, αντιλαμβάνεστε, γιατί όλη η πόλη ζει σε αυτό το ρυθμό. Απόψε είναι τα πάντα γαλάζια. Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League πέφτει αύριο. Επίσης έχουμε Champions League αύριο και όχι τις άλλες διοργανώσεις. Μετά Eindhoven Shakhtar Donetsk, Fenerbahce Roma, Bayern Bodo Klimt, Manchester United Sabah, και Slavia Praga Lanz και Como Lipsia. Με την Como θα παίξει και η ΑΕΚ, θυμίζουμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Champions League, τα χθεσινά και τα σημερινά, και όσον αφορά το πρόγραμμα και τα αυριανά. Ξεκινήσαμε με αρκετά μεγάλη και πολλά γκόλ είδαμε σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, και ποιότητα είδαμε. Είπαμε δεν θέλουμε να βλέπουμε τραυματισμούς παικτών, είτε είναι Έλληνες είτε όχι, έτσι δεν θέλουμε να βλέπουμε. Πάμε, θα μείνουμε στα διεθνή λιγάκι, καθώς υπάρχουν διάφορες ειδήσεις γύρω από τις εκλογές της FIFA. Αυτό το θέμα που εδώ πέρα το έχουμε πάρει επόμου. Την ερχόμενη Τετάρτη, ωστόσο, πριν πάμε στη FIFA, να πούμε ότι η καρδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου θα χτυπάει στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα φιλοξενηθεί από τις 9 έως τη 1 η επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, η ατζέντα της οποίας έγινε γνωστή σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Έχει να κάνει με τους διορισμούς διοργανωτών, έχει να κάνει με τελικούς Champions League του 28 και του 29, όπως και του Europa League, όπως και του Conference League και όπως και του Champions League γυναικών για τη σεζόν, δηλαδή 28-29. Τα Super Cup του 27 και του 28, τους τελικούς του Champions League στο Futsal, στο ποδόσφαιρο σάλα στο 27. Έχει να κάνει με κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του Nations League γυναικών και των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα μιλήσουν για τους κανονισμούς των αγώνων νέων ανδρών και γυναικών. Θα μιλήσουν, θα προχωρήσουν και σε τροποποιήσεις στους κανονισμούς του Nations League, νέο σύστημα με play-offs για μετάβαση στη νέα αντίληψη. Είναι κάτι που εγκρίθηκε το Μάη, με τρεις λίγκες αντί για τέσσερις. Όπως έγινε επίσης γνωστό νωρίς το απόγευμα, το Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πόλης, στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου, στο πλαίσιο του προγράμματος UEFA Football in Schools, με τελετή έναρξης με τη συμμετοχή του Προέδρου της UEFA, τον Αλεξάνδρ Τσέφεριν,
θα είναι, αλλά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Εκεί 60 αγόρια και κορίτσια από τοπικά σχολεία θα δώσουν το παρόν στο φεστιβάλ μαζί με διάφορους διεθνείς και Έλληνες τρίλους του ποδοσφαίρου. Θα είναι ο Μπίρχοφ, θα είναι ο Καρεμπέ, θα είναι ο αλλιώς Ασάνοβιτς, πόπο τώρα, θα είναι ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Κέσλερ, ο Άγγελος Μπασινάς, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, αλλά και η Δήμητρα Παντελιάδου. Όλα αυτά θα συμβούν στις 15 του μήνα, την άλλη εβδομάδα, στην όμορφη, την πανέμορφη Σαλόνικα. Λοιπόν, λέγαμε ότι υπάρχουν διάφορα σχετικά με το πολιτικό κομμάτι του ποδοσφαίρου και των οργάνων του. Έχουμε και έναν Ντελαφουέντα σήμερα, ο προπονητής της Ισπανίας, ο Λουίς Ντελαφουέντε, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή, αποκάλυψε μια ιδιαίτερη συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν παρόν δίπλα στον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάνι Ινφαντίνο, θυμίζουμε, στη διάρκεια της απονομής, μετά την ολοκλήρωση του τελικού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή για το παγκόσμιο κύπελο. Δεν έβγαινε, δεν κατέβαινε από το πόντιουμ, θυμάστε τώρα, έπρεπε να τον τραβήξεις για να κατέβει. Ο Τραμπ μου είπε ότι αξίζω τη χρυσή μπάλα, είπε γελώντας. Μετά είπε και κάτι άλλο, αλλά ακόμη δουλεύω τα αγγλικά μου. Για πάντα ενδεχόμενο απάντησα ευχαριστώ πολύ. Ο Ντελαφουέντε βρίσκεται στη λίστα των 5 υποψηφίων για το βραβείο του κορυφαίου προπονητή, μαζί με τους Λουίς Ενρίκη από την Μπάρτσα, τον Μίκελ Αρτέτα από την Άρσεναλ, τον Ουνάι Έμερι από την Άστον Βίλα και τον Βενσάν Κομπανί της Μπάγερ Μονάχου. Ερωτηθείς ξανά για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ντελαφουέντε σχολίασε την ανάμειξη του Προέδρου με την ακύρωση της κόκκινης κάρτας του Φουλαρίν Μπάλογκαν. Είπε ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να παίρνει τις δικές του αποφάσεις ανεξάρτητα από το τι λένε εξωτερικοί παράγοντες, και απάντησε επίσης ότι η FIFA δεν πρέπει να επηρεάζεται από κανέναν. Και είπε ότι αυτό που συνέβη στο γήπεδο είναι φυσιολογικό. Έπαιξα στη δεκαετία του 80 και αυτό το είδος σκληρού παιχνιδιού είναι φυσιολογικό, αναφερόμενος στην διαχείριση του τελικού. Αν παίζαμε στο παιχνίδι τους θα μας έβγαζαν από το στοιχείο μας. Όχι επειδή δεν θέλαμε καυγά, αλλά επειδή θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε πιστοί στο στυλ μας. Αυτό που συνέβη στο τέλος του παιχνιδιού είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Αυτά βλέπετε και βλέπουμε πως όσοι μήνες και αν περάσουν, όσος καιρός και αν περάσει, αυτό που συνέβη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο δεν μπορεί πολύ εύκολα να ξεχαστεί. Την Πέμπτη, αύριο Πέμπτη, η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα ανακοινώσει τη θέση της σχετικά με την υποψηφιότητα του Τζιάνι Ινφαντίνο για μια ακόμη θητεία ως πρόεδρος της FIFA. Αυτή η απόφαση της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θα αποκαλυφθεί νωρίς το απόγευμα μετά από συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στα κεντρικά γραφεία. Εκτός από μια μεγάλη έκπληξη, και η Γαλλική Ομοσπονδία αναμένεται να αποσύρει την υποστήριξή της προς τον Ινφαντίνο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Μια συγκεκριμένη πηγή σημείωσε ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί συλλογικά και όχι μονομερώς. Όσο μοναδικός δηλωμένος υποψήφιος για τις εκλογές της 18 του Μάρτη, μέχρι στιγμής βεβαίως, γιατί οι υποψηφιότητες, αν δεν κάνω λάθος, κλείνουν το Νοέμβρη, παλεύει με νύχια και με δόντια ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Θέλει να παραμείνει βεβαίως στην καρέκλα του, παραμένει και προσκολλημένος στη θέση του παρά τις εκκλήσεις για παραίτησή του και τις πιέσεις από αρκετές ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες που έχουν αποσύρει την στήριξή τους προς το πρόσωπό του. Η Fair Square, θυμάστε τώρα ποια είναι η Fair Square? Αν δεν θυμάστε θα σας θυμίσω. Είχαμε μιλήσει και είχαμε δημοσιεύσει συνέντευξη αποκλειστική στην Αυγή, στην εφημερίδα Αυγή, και είχαμε παίξει και εδώ κάποια αποσπάσματα. Ήταν ηχητική η συνέντευξη που είχαμε πάρει
από τον επικεφαλής, τον Νίκολας Μακγκίχαν, της συγκεκριμένης οργάνωσης, της Fair Square. Σήμερα έγινε γνωστό ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι υπέγραψαν καταγγελία με την οποία ζητούν από τη FIFA να διερευνήσει τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο για φερόμενες παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που σχετίζονται με τις σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Το ανακοίνωσε σήμερα λοιπόν η Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αυτό το όνομα. Η καταγγελία έχει υποβληθεί από την Fair Square. Κατηγορεί τον Ινφαντίνο για πολλές παραβιάσεις, οι οποίες περιγράφονται σε επιστολή προς την Επιτροπή Δεοντολογίας. Και ο Νίκολας Μακγκίχαν, ο άνθρωπος που είχε μιλήσει και σε εμάς εδώ, στο Κόκκινο και την Αυγή, δήλωσε ότι η συνέχεια μιας αρχικής καταγγελίας που υποβλήθηκε το Δεκέμβρη του 2025, για αυτή μας είχε μιλήσει έτσι κι αλλιώς, υποβλήθηκε μετά τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, κατά τη διάρκεια και μετά το παγκόσμιο κύπελο. Είπε ότι οι ισχυρισμοί είναι πολύ σοβαροί, τώρα έχουμε αυτή τη δημόσια και πολιτική ανησυχία και νιώσαμε ότι ήρθε η ώρα να ασκήσουμε ξανά πίεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA και να τους θέσουμε πραγματικά, να πετάξουμε το γάντι. Έκανε δηλώσει στο Reuters ο Μακγκίχαν. Είμαστε σε θέση να ζητήσουμε από τους ανώτερους αξιωματούχους να λογοδοτήσουν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με αυτή την κίνηση, και να δούμε τώρα αν αυτή η νέα καταγγελία, ή μάλλον ενισχυμένη στην ήδη υπάρχουσα καταγγελία της Fair Square, ενισχυμένη, γιατί η πρώτη καταγγελία είχε, στην Επιτροπή Δεοντολογίας είχε έρθει πριν από τα τελευταία γεγονότα, τώρα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο. Κατηγορείται ο Τζιάνι Ινφαντίνο για κατάχρηση εξουσίας, έτσι, και για πολλά πολλά πολλά άλλα. Και αυτό που είναι και σε αυτό που υπάρχει διαφορά σε σχέση με την πρώτη καταγγελία είναι ότι τώρα πλέον ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει και το μισό πλανήτη εναντίον του, έχει ανοιχτά σε κόντρα την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, κάτι που πριν δεν υπήρχε τουλάχιστον τόσο ξεκάθαρα.

Λοιπόν, ήταν τα υπόγεια ρεύματα και αυτή η παράξενη κοπέλα που γίνεται ακόμη πιο παράξενη από αυτή την μπάντα. 6985-87-0-059. Τελευταία σας μηνυματάκια αν θέλετε να τα στείλετε. Επιστρέφουμε στην πρώτη είδηση που είπαμε σήμερα, ότι ανακοινώθηκε και επίσημα η συμφωνία ανάμεσα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και την ΚΑΕ ΑΕΚ για τη χρήση του γηπέδου της ΑΕΚ από τους Ερυθρόλευκους στα εντός έδρας παιχνίδια τους. Δεδομένο είναι πως ο Ολυμπιακός θα δίνει στην έδρα της ΑΕΚ τους εντός έδρας αγώνες του στην Ευρωλίγκα ως το Φλεβάρι του 2027, όταν δηλαδή υπολογίζεται να έχει στη διάθεσή του το υπό ανακαίνιση σήμερα στάδιο ειρήνης και φιλίας, καθώς τα χρονοδιαγράμματα οικοδομικών εργασιών συχνά πέφτουν έξω, δεν αποκλείται να υπάρξει αλλαγή στις ημερομηνίες, κάτι που βεβαίως έχει προβλεφθεί σε αυτό το συμβόλαιο με την Ένωση. Είπαμε ότι με την ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαριστεί την ΑΕΚ για τη φιλοξενία. Εγώ να πω εδώ ότι ενδεχομένως το γεγονός ότι καθυστέρησε να ανακοινωθεί, υπήρξε καθυστέρηση στην ανακοίνωση αυτής της συμφωνίας, έπαιξε και το γεγονός ότι υπήρχε κρίνια από τον κόσμο της ΑΕΚ για αυτή τη συμφωνία. Δεν ήθελαν σε αυτό το γήπεδο, ο κόσμος της ΑΕΚ δεν ήθελε σε αυτό το γήπεδο, το δικό της γήπεδο, να φιλοξενηθεί ο Ολυμπιακός. Ξέρετε κάτι, δυστυχώς το ίδιο θα γινόταν και αν έπρεπε να φιλοξενηθεί η ΑΕΚ στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Το ίδιο θα γινόταν, δυστυχώς, και το επαναλαμβάνω το δυστυχώς. Παιδιά, 2-3 εγκαταστάσεις έχουμε στην Ελλάδα, δηλαδή έλεος. Κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει και μπράβο και στον κύριο Αγγελόπουλο. Τον ένα Αγγελόπουλο, όχι τους δύο, τον ένα, που δεν πτωήθηκε από αυτού του είδους την άκυρη, τελείως άκυρη γκρίνια. 2-3 εγκαταστάσεις έχουμε, αν είναι να βλέπουμε τις ομάδες μας, νομίζω ότι μπορούμε να βολευτούμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι 18-19 του Σεπτέμβρη θα διεξαχθεί και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, τα έσοδα του οποίου θα πάνε όλα στο Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος, και σήμερα Τετάρτη θα τεθούν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για αυτό το τουρνουά, όπως ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δωρεάν τα παιδιά έως και 3 ετών. Σιγά ρε παιδιά, δωρεάν μέχρι 3 ετών, πόσα παιδιά μέχρι 3 ετών πάνε γήπεδο? Τέλος πάντων, μην πω όλο τον πόνο μου σήμερα, θα το αφήσω και καμιά άλλη μέρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να φύγουμε. Έρχεται η Μαρία Θανασούλια, νωρίτερα η Μελίνα Βελιμέζη με το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί μετά τη Μαρία ο Κώστας Σαββόπουλος και εμείς τα λέμε ξανά αύριο στις 4 το απόγευμα. Παντελής Νταβανέλος, Βασίλης Κουτούβαλης, Αλέκα Ζουμίνα, έχετε ένα καλό απόγευμα.

όταν μετρήσουμε πώς μείναμε πίσω, θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Χτυπάμε τα πόδια μας στο ρυθμό, πιάσαμε δυνατά για να μην σου φύγω. Θέλω να μένω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

και όταν μετρήσουμε με πώς φιληθήκαμε, θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Σφίγγουμε τα δόντια μας από τον πάσο, αγκαλιάσαμε σφιχτά για να μην σου φύγω. Θέλω να τελειώνω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

μαζί σου. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

0: το κόκκινο.
1: Rockhart Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια mortal.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhartfestival.gr.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 5.
0: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 4 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη όταν ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο του ΑΣΘΕ έπεσε πάνω σε σταματημένο κτέλ και σε στάση της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, όπου περίμενε κόσμος να επιβιβαστεί. Σοβαρά τραυματισμένη στο κεφάλι και τη λεκάνη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται μια γυναίκα 21 ετών, ενώ οι υπόλοιπες 3 τραυματίες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και 62χρονη περίμεναν στη στάση του λεωφορείου τη στιγμή του περιστατικού, ενώ οι 50χρονοι και οι 17χρονοι επέβαιναν στο λεωφορείο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΤ, το τροχαίο συνέβη όταν ένα λεωφορείο της γραμμής 28 έπεσε πάνω στη στάση Κανκάν, στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Σύμφωνα με ενημέρωση από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, το λεωφορείο του ΟΑΣΤ προσέκρουσε πάνω και στο σταματημένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο φέρνει νέες μεγάλες ανατιμήσεις. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τον περασμένο Αύγουστο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% από 2,9% τον περασμένο Αύγουστο, τον περσινό Αύγουστο και από 3,4% που είχε διαμορφωθεί τον περασμένο Ιούλιο. Νέο ρεκόρ ανατιμήσεων στην ενέργεια, αύξηση κατά 53,2% καταγράφηκε στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, κατά 40,25% στο φυσικό αέριο, κατά 30,6% στο πετρέλαιο κίνησης και κατά 15,3% στη βενζίνη. Σημαντική αύξηση και στο κόστος στέγασης κατά 9,7%, αύξηση τιμών συνολικά κατά 6% σε υπηρεσίες της κατηγορίας ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια. Από σήμερα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επίμονα σταθερά αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται στο πλευρό των οικοκυριών, των ευάλωτων συμπολιτών μας, εκείνων που η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στα φαντς, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αύριο Πέμπτη θα υπάρξει σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων και κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Εμίλιος Ριάδης και στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του κόμματος. Τις παθογένειες και τις σοβαρές παραλήψεις του Μετρό Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν σε βίντεο στα social media η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου και οι βουλευτές Α Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης. Πίσω από τις φιέστες και τις μισές αλήθειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να ταλαιπωρείται, αναφέρουν. Δείτε το βίντεο στο avgi.gr. Με άλλη μια αντιθεσμική μεθόδευση, η κυβερνητική πλειοψηφία επιχείρησε να αποτρέψει τη συνάντηση της Επιτροπής της Βενετίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Υπουργείο Εξωτερικών προγραμμάτισε συνάντηση της εν λόγω Επιτροπής αποκλειστικά με τον γαλάζιο πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, Τάσο Μπαρτζόκα, αλλά μετά από αίτημα της ίδιας της Επιτροπής της Βενετίας για παρουσία της αντιπολίτευσης, το Υπουργείο αναγκάστηκε να τη συμπεριλάβει, ενημερώνοντας τα κόμματα λίγες ώρες μόλις πριν από την πραγματοποίηση της επίσκεψης. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Προκλητικές κινδυνολογικές δηλώσεις Φλωρίδη, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως το δίλημα είναι αν η Ελλάδα θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί, ενώ έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι θα γίνει ντου από απέναντι σε περίπτωση ακυβερνησίας. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, προγραμματίστηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία, τον περασμένο Ιούλιο, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσαν ευρεία πλειοψηφία 180 βουλευτών, καθώς η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις προτάσεις. Σε λίγη ώρα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την ενοχή των δύο ψαράδων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Ξηφιβαλιράκη, εισηγήθηκε προς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο εισαγγελέας της έδρας. Απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημιά στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Συνεχίζονται οι ελλείψεις αίματος στα νοσοκομεία της χώρας, προκαλώντας αναμονές, αναβολές και υπομεταγγίσεις πολυμεταγγιζόμενων ασθενών, με την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας να απευθύνει επίγουσα έκκληση στους πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις να προσφέρουν εθελοντικά αίμα. Δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υπόσημε Παναμά, που μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ, χτυπήθηκε από ντρόουν ενώ βρισκόταν σε Ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με το Reuters. Καλά στην υγεία του είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου θα καταθέσει αγωγή κατά της εφημερίδας Haaretz σχετικά με το ρεπορτάζ της, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον προειδοποίησε το φθινόπωρο του 2023 για μια μεγάλη κλίμακα επίθεση της Χαμάς, λέγοντας ότι έδωσε οδηγίες στους δικηγόρους του να καταθέσουν αγωγή για δυσφήμιση. Haaretz επέμεινε στο δημοσίευμά της, προσθέτοντας πως ο Νετανιάχου έστειλε προειδοποιητική επιστολή πριν από την αγωγή, η οποία σύμφωνα με την εφημερίδα στρέφεται εναντίον της και εναντίον των δημοσιογράφων Ιουβάλ. Ο Νετανιάχου δήλωσε στο έξω ότι δεν υπήρξε συνομιλία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Το γραφείο του Νετανιάχου έχει διαψεύσει το ρεπορτάζ. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία της με την ΚΑΕ ΑΕΚ για την Σούνελ Αρένα, με τους ερυθρόλευκους να μετακομίζουν στα Νολιώσια μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5. Κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε. Γιάννο Ηλιάδη έχετε στη ρύθμιση του ήχου. Παντελίντα Βανέλο στην επικοινωνία μαζί σας. Απαντά στο 210-3217-777. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με το κόκκινο. Και βέβαια έχουμε και το Viber 698-58-700-59. 698-58-700-59. Σας το ξαναλέω, για να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να μας πείτε τι παίζει τώρα εκεί γύρω, όσο εμείς είμαστε κλεισμένοι στα στούντιο και σας ερχόμαστε με τις πολιτιστικές ειδήσεις της ημέρας. Έχουμε πολλά να πούμε. Θεσσαλονίκη είναι το επίκεντρο. Έχουμε και την τεράστια σκηνή για τη συναυλία του Ρέμου, η οποία έχει στηθεί μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εκεί γίνεται ένας χαμός, γιατί όταν επιφορτίζεις τώρα τα αγάλματα και τα τοπόσημα με διάφορα αφηγήματα, ειδικά εκεί στη Θεσσαλονίκη με τον Μεγάλο Αλέξανδρο και τα λοιπά, μετά θα υπάρξουν και αντιδράσεις για το πώς μπορεί να γίνει η χρήση του δημόσιου χώρου, τι αδειοδοτήσεις χρειάζονται, αν θίγεται το μνημείο και προσβάλλεται η συλλογική εθνική μνήμη και ταυτότητα. Πολλά τα ζητήματα. Μένει να δούμε βέβαια το Σάββατο τι θα γίνει και πώς θα είναι στημένη η σκηνή και αν αναδειχθεί, όπως αναφέρει και η εταιρεία παραγωγής, το άγαλμα. Ο Αντώνης Ρέμος είπε πάρα πολύ περήφανος που θα παίξει εκεί για τα 30 χρόνια της καριέρας του. Θα έχει και πολλούς καλεσμένους. Για να δούμε πώς θα στηθεί τελικά, αν θα αλλάξει λίγο διάταξη. Ο ίδιος ο τραγουδιστής είπε ότι εγώ, λέει, μακριά από μένα, δεν ήθελα να φέρω. Να είστε αγαπημένοι να μαλώνετε. Αυτό είναι το κλασικό. Δεν παίρνουμε ιδιαίτερη θέση. Δεν θέλαμε να προκαλέσουμε, δεν θέλαμε να σας στεναχωρήσουμε. Εντάξει, όμως εκεί θα μείνει σκηνή, μια χαρά όλα. Λοιπόν, έχουμε να πούμε και άλλα. Έχουμε να πούμε και για τον Άδωνη Γεωργιάδη, που πάλι μίζερους μας λέει όσους αντέδρασαν για τον κατακαιρματισμό των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου. Και συνεχάρη, το καλύτερο μετρό, λέει, στον κόσμο. Το καλύτερο μετρό. Βζήν πάει και το μετρό. Συνεχάρη και την Υπουργό Πολιτισμού. Και, εν πάση περιπτώσει, έλεος με τους μίζερους γιατρούς. Έλεος με τους μίζερους αρχαιολόγους. Τι κι αν ο κατακαιρματισμός των αρχαιοτήτων επηρεάζει βέβαια και την αναγνώριση της αυθεντικότητας του μνημείου και το αν ήταν ακέραιο θα ήταν μια ιστορική ανακάλυψη και ένα επίσης ιστορικό μνημείο και τοπόσημο. Δεν θέλω να μου είστε μίζεροι, δεν θέλω να μου είστε μίζεροι. Εδώ όλα πάνε καλά, τα βλέπετε. Τώρα είμαστε και στον πυρετό της ΔΕΘ. Ζούμε σε μια χώρα που όλα πάνε καλά, όλα μπόμπα, που έλεγε και ένας φίλος. Είδα χθες την Ειρήνη του Καραθάνου σε διασκευή του Φίβου Δελιβοριά και μουσική του Φίβου Δελιβοριά. Μια παράσταση η οποία διεκόπη, αν θυμάστε, στο πρώτο της ανέβασμα εκεί στην Επίδαυρο, διότι ξέσπασε μια καταιγίδα και όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί είδαν μόνο το πρώτο μέρος της παράστασης. Εμείς καταφέραμε και είδαμε την παράσταση χθες στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού και θα το πω τώρα και ας πέσει φωτιά να με κάψει. Εγώ δεν είμαι φαν του Αριστοφάνη, μου φαίνεται τρομερά δύσκολο το να καταφέρει κανείς να φέρει το πνεύμα των κωμωδιών του στη σύγχρονη εποχή, και συνήθως αυτό που βλέπουμε είναι μία ακατάσχετη βομολογία, μία απόπειρα μεταφοράς των νοημάτων του Αριστοφάνη στην επικαιρότητα του σήμερα, πράγμα που θυμίζει κακή επιθεώρηση.
Όμως, εμπροκειμένου στην Ειρήνη, που τη διασκευή και το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια υπογράφει ο Φίβος Δελιβοριάς, στη σκηνοθεσία και τη σύλληψη ο Νίκος Καραθάνος, και στη σκηνοθεσία συνεργάστηκε ο Άγγελος Τριανταφύλου, σταθερός συνεργάτης του Φίβου Δελιβοριά. Δεν είδαμε καθόλου αυτό. Είδαμε, κατά τη γνώμη μου, μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Μια παράσταση η οποία όντως έφερε το πνεύμα και το κείμενο του Αριστοφάνη στο σήμερα, με την χαρακτηριστική ματιά του Φίβου Δελιβοριά στα κείμενα και τη χαρακτηριστική στόφα του Καραθάνου στη σκηνοθεσία. Το συζητούσαμε και με μία φίλη, ότι αν έχεις δει πάρα πολλές παραστάσεις του Καραθάνου, εντοπίζεις διάφορα μοτίβα, διάφορα μανιέρες, μπορεί να πει κανείς, οι οποίες όμως κάθε φορά αξιοποιούνται με έναν τέτοιο τρόπο που λειτουργούν ως προσωπική σφραγίδα.

ξασκημένος, τρομερά δουλεμένος, σε μια παράσταση η οποία δεν ξέρω, διάβασα και κάποιους οι οποίοι έχουν τις ενστάσεις τους. Εγώ θα πω ότι είναι μια παράσταση που πραγματικά άξιζε να δει κανείς, ένας Αριστοφάνης που άξιζε να δει κάποιος. Αν τώρα θέλετε να την ξαναδείτε, να τη δείτε μάλλον όσοι δεν την έχετε δει, να την ξαναδείτε αν την έχετε δει, 14 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου και 15 στο Παπάγου. Μετά είναι στα Βρυλίσια στο Νταμάρι την Τετάρτη 16 και στο Εγάλεο στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινωτής στις 17, Πετρούπολη 21 Σεπτεμβρίου, Ηλιούπολη 22. Έχει δηλαδή, αν μπείτε στην Μόρ θα δείτε, ανεβαίνει και Θεσσαλονίκη και στο Αλκαζάρ στη Λάρισα. Εγώ την προτείνω.

0: Είχε και μία σκηνή η Ειρήνη, η αριστοφανική Ειρήνη, με την υπογραφή του Νίκου Καραθάνου και του Φίβου Δελιβοριά, κάπου εκεί προς το τέλος, που είναι μέσα στα ερείπια, γιατί και αυτή η πολυπόθητη Ειρήνη όταν φτάνει είναι αυτή η φύση του ανθρώπου, είναι ο τρόπος που έχουμε μάθει να συνυπάρχουμε, είναι μέσα σε κάτι γκρεμμύδια, ερείπια, σκουπιδοσακούλες και βλέπουν μια προβολή, υπάρχει ένα πανί μπροστά τους σαν σε σινεμά και βλέπουν μια προβολή με την εξέλιξη του ανθρώπου, με την εξέλιξη του κόσμου, έτσι μια πολύ ωραία σκηνή αυτή και εκεί έχουμε και το μονόλογο της Ειρήνης, μια όμορφη και δυνατή σκηνή. Μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό, δεν ξέρω αν την έχετε δει, μια φωτογραφία που κυκλοφορεί από παιδάκια στη Γάζα μέσα στα συντρίμμια να βλέπουν σε ένα πανί σινεμά το Lion King, το Βασιλιά των Λιονταριών. Δεν ξέρω, μου ήρθε άμεση ταύτιση των δύο εικόνων και αυτό είναι το μαγικό που κάνει η τέχνη και το ρεπορτάζ βέβαια και η τέχνη. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που όταν φεύγουν δεν φεύγουν και εντελώς, γιατί έχουν αφήσει πίσω τους έργο, έχουν αφήσει πίσω τους τραγούδια και αυτά τα τραγούδια έχουν αυτή τη φοβερή ιδιότητα να επιστρέφουν εκεί που είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και σε συναντούν σε ένα βράδυ που λες θέλω κάτι να ακούσω, στις παρέες σου, σε έναν έρωτα, σε μια απογοήτευση, σε μια εποχή της ζωής σου που νόμιζε ότι είχε τελειώσει. 7 χρόνια λοιπόν χωρίς το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
1: Δεν ήταν τόσο χρονών, δεν θα έχω πλούσιο.
2: Μικρός είσαι ακόμα, εντάξει. Το κόσμο μπροστά σου.
1: Ένας φίλος μου που έγινε 63, όταν θα γίνει 63, τότε θα με θυμηθείς.
2: Λέω γιατί εκεί ήδη κάτι γίνεται.
1: Τι είναι το 63. Μου λέει θα δεις και θα καταλάβεις. Κάτι συμβαίνει.
2: Κάτι χάδε και κάτι συγκεκριμένο, κάποιο πέρασμα.
3: Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του εφνίδιου θανάτου του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα τα ξημερώματα σε ηλικία 63 ετών.
4: Νέος. Στα 62 του 63 του.
5: Στα 3 ετών από ανακοπή από τη φαίνεται.
6: Στα δάκρυα του Γιάννη Κότσιρα.
0: Αυτό μου το έστειλε η καλή συνάδελφος η Κατερίνα Κρυβοπούλου και είδες αυτό που λέει η δημοσιογράφος, λέει κάτι θα είδε εκεί στα 63, ένα πέρασμα. Έφυγε πριν από 7 χρόνια, η φωνή του όμως όταν την ακούμε είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, η μουσική μπήκε πολύ νωρίς στη ζωή του, ο πατέρας του ήταν συνθέτης και διευθυντής της κρατικής ορχήστρας της ΣΕΡΤ, σπούδασε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας μουσική, έκανε όμως και ένα σωρό άλλες δουλειές. Και εκεί άρχισε να χτίζεται αυτός ο τραγουδοποιός, αυτός ο υπέροχος ερμηνευτής που γνωρίσαμε. Δημιούργησε τους PLJ Band, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το Armageddon, το οποίο είναι συλλεκτικό αυτή τη στιγμή. Ταξίδεψαν στο Παρίσι για να παρουσιάσουν τη μουσική τους στη γαλλική Polygram. Εντάξει, δεν πήγε και πάρα πολύ καλά αυτό, δεν ήρθε εκείνο το τηλεφώνημα. Όμως εκείνη η μπάντα μετεξελίχθηκε και έγιναν οι Τερμίτες, ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ελληνική ροκ και από εκεί και πέρα ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας άφησε το στίγμα του στο ελληνικό τραγούδι, ένας άνθρωπος τρομερά αγαπητός με πάρα πολλές συνεργασίες και εδώ θα ακούσουμε και μία συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα, ένα τραγούδι το οποίο εμπνεύστηκε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας από τη θητεία του, τη στρατιωτική του θητεία στοιχείο.

Το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή

0: το κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου

0: που λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
0: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
0: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
0: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
0: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
0: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Κόκκινο ακούτε, λοιπόν, είμαστε μισή ώρα μετά τις 5. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 698-58-700-59. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber. Καλώς στη φίλη μας την Πανωρέα. Η Λαύρα της Μαχαιρίτσας, λοιπόν, 7 χρόνια χωρίς εκείνον, μας λέει και η φίλη ότι μας λείπει πολύ ο Λαυρέντης. Όμως τα τραγούδια του θα μείνουν για πάντα εδώ, να τον ακούμε και να τον αγαπάμε. Και έτσι θα κάνουμε, αυτό θα κάνουμε. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από μια κολεκτίβα, από ένα συγκρότημα με πολύ μεγάλη πορεία στο χώρο. Ένα ντοκιμαντέρ κυκλοφορεί για την ιστορία αυτού του συγκροτήματος, ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο ντοκιμαντέρ βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι μας λείπουν επίσης πάρα πολύ, όπως ο Νίκος Παπάζογλου, όπως ο Τζίμις Πανούσης.

0: Τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζονται και συστάσεις και ο άνθρωπος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή δύσκολα χωράει και σε μία μόνο ιδιότητα. Όμως σήμερα μιλάμε για αυτό το ντοκιμαντέρ, το πολλαπλό σου είδωλο, χειμερινοί κολυμβητές, τον Γιάννη Αγγελάκη και Ανδρέα Σιαδήμα. Ο Αργύρης Μπακιρτζής είναι από τους ανθρώπους που συνδέθηκαν όσο λίγοι με μία από τις πιο ιδιότυπες και ανθεκτικές μουσικές ιστορίες αυτού του τόπου, και η ταινία αυτή επιστρέφει στη διαδρομή των χειμερινών κολυμβητών, μιας μουσικής κολεκτίβας που εδώ και περίπου 6 δεκαετίες έχει καταφέρει κάτι μάλλον σπάνιο, να παραμείνει αναγνωρίσιμη, να είναι ζωντανή, επιδραστική, χωρίς όμως να ακολουθήσει ποτέ τους κανόνες της βιομηχανίας και χωρίς να ενδιαφερθεί για εύκολες ταμπέλες. Αρχαιακό υλικό, μαρτυρίες ανθρώπων που συνδέθηκαν μαζί τους. Σας είπα και νωρίτερα ότι συναντάμε σε αυτό το ντοκιμαντέρ και ανθρώπους που πολλοί μας έχουν λείψει. Και βέβαια και η αφήγηση του Αργύρη Μπακιρτζή αλλά και των μελών των χειμερινών κολυμβητών. Πάμε πίσω σε πρόσωπα, εποχές, φιλίες, συγκρούσεις, τραγούδια και στιγμές μιας διαδρομής που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι ο τίτλος, το πολλαπλό σου είδωλο, είναι και ένας καλός τρόπος για να μιλήσουμε και με τον ίδιο τον Αργύρη τον Μπακιρτζή. Υπάρχουν πολλές εκδοχές και του ιδίου και των χειμερινών κολυμβητών. Καλώς ήρθατε στην τηλεφωνική μας γραμμή τουλάχιστον.
1: Γεια σας, τα είπατε όλα.
0: Τα είπα όλα, να κλείσουμε.
1: Μια χαρά.
0: Ξέρετε, είδα το ντοκιμαντέρ και πραγματικά όλη αυτή η διαδρομή συνδέεται με πρόσωπα, εποχές της Ελλάδας αλλά και εποχές της ελληνικής τέχνης, της μουσικής, του κινηματογράφου, της ποίησης. Είναι πολλά τα χρόνια και πλούσια τα χρόνια, κύριε Μπακιρτζή.
1: Ναι, είναι αλήθεια, ξεκινήσαμε αρκετά νωρίς, δηλαδή έχουμε μια ιστορία από το 65. Ναι. Στα συγκρότημα, ο αρχικός πυρήνας, βέβαια στη δισκογραφία είμαστε από το 1980. Ναι, είναι πολλά τα χρόνια.
0: Είναι πολλά.
1: Είναι αλήθεια, οι δύο συνοθέτες μας παρακολούθησαν γύρω στα 18 χρόνια για να κάνουν αυτή την ταινία. Και στην ουσία δεν τους πήραμε και πολύ χαμπάρι, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, ερχόταν, μας παίρναν, βρίσκαν διάφορους με τους οποίους είχαμε συνεργαστεί πέρα από συνεντεύξεις. Κάπως αθόρυβα έγινε αυτή η δουλειά και εμείς μπορώ να πω ότι... Ναι, τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Με εξάφυγες, ήταν πολύ ωραία η δουλειά. Βέβαια, ορισμένα πράγματα εγώ ίσως τα βλέπω αλλιώς, είναι η άποψη των σκηνοθετών και των σκηνοθετικών κολυμβητών.
0: Ναι, και είναι όμως μία ταινία η οποία καλύπτει πολλά ζητήματα από το δημιουργικό μέσα σε ένα συγκρότημα το οποίο υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή αυτό το, η συζήτηση περί φόρμας μεταξύ του παραδοσιακού και της τζαζ, το οποίο νομίζω ότι δεν υπάρχει μουσικό σύνολο πολιετές το οποίο δεν το έχει αντιμετωπίσει αυτό, να υπάρχει ας πούμε μια συζήτηση και διαφωνίες ενδεχομένως πάνω στο που το πάμε μουσικά.
1: Ναι, βέβαια, αυτό διακρίνεται στο ντοκιμαντέρ, αυτό φαίνεται, ναι.
0: Εσείς ήσασταν περισσότερο ισορροπιστής όλα αυτά τα χρόνια ή ήταν έτσι, ο καθένας είχε διαφορετικό ρόλο ανά περίοδο?
1: Μ' αρέσει πολύ η λέξη ανιματέρ, δηλαδή η λέξη εμψυχωτής κάπως. Και ήμουν ανάμεσα σε μια λαϊκή άποψη και σε μια πιο σύγχρονη μουσική. Mm-hmm. Εγώ ήμουν κάπου ανάμεσα. Είναι αλήθεια ότι και τα δύο μου άρεσαν, αλλά ήταν πολύ δερδεμένο αυτό το ρόλο. Έχει σημασία, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ένα μπουζουξή και να είναι πολύ πιο σύγχρονο και μοντέρνο από έναν ο οποίο φαίνεται ότι είναι μοντέρνο. Δηλαδή αυτά είναι σχετικά όλα.
0: Βέβαια. Στο επίκεντρο της ταινίας αλλά και των όσων λέτε τα μέλη αλλά και εσείς, υπάρχει αυτή η αρχή ότι αυτό το σχήμα θα είναι ελεύθερο μεν, δεν θα γίνει μόδα να το προστατεύσουμε, άρα από τη μία ελεύθερο αλλά από την άλλη και υπάρχει και μια αυστηρότητα, μια οριοθέτηση.
1: Ναι. είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
0: Αυτό πώς επιτυγχάνεται, δηλαδή μέσα από την ελευθερία να υπάρχει και μια οριοθέτηση των πραγμάτων. Πολλοί μιλούν και για τη σχέση σας με την, αυτό που λέμε μουσική βιομηχανία, ότι ήσασταν λίγο μέσα, αλλά ποτέ εντελώς μέσα σε αυτή.
1: Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε και πολλές σχέσεις. Βέβαια, βγάλαμε δίσκους στην Λύρα. Mm-hmm. Βγάζαμε, αλλά δεν είχαν καμιά επέμβαση στην παραγωγή των δίσκων μας. Τους δύο πρώτους βέβαια τους βγάλαμε μόνοι μας. Τους επόμενους είχαμε συνεργασία με τη Λύρα στη χρηματοδότηση.
0: Mm-hmm. Και βλέπουμε, βέβαια, αυτό έλεγα και πριν, ότι περνούν από το ντοκιμαντέρ και άνθρωποι που μας λείπουν αυτή τη στιγμή, όπως ο Νίκος Παπάζογλου, που εγώ δεν ήξερα, ομολογώ, ότι ήσασταν πρόσκοποι μαζί.
1: Ναι, ήμασταν στην ίδια γειτονιά.
0: Ήσασταν στην ίδια γειτονιά, ο οποίος αναφέρεται, βέβαια.
1: Είχα τον Άγιο Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη, ναι, ήταν η γειτονιά μας.
0: Είναι
1: πολλοί άνθρωποι στο ντοκιμαντέρ που δεν υπάρχουν πια, πολύ αγαπητοί, οι οποίοι είχαν μια και συνεισφορά. Και στην εργασία πάρα πολύ. Ο Πάντος Όπλος, ο Τσιόλης, ο Νίκος ο Παπάζογλου, κι άλλοι πολλοί.
0: Ο Πανούσης.
1: Ο Κύρλος Αραβής, ο Τζιμάκος. Ναι,
0: όταν είδατε το τελικό αποτέλεσμα και είδατε αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι πια κοντά μας, έτσι αναπολύσατε εκείνες τις εποχές, συγκινηθήκατε?
1: Ναι, ήταν συγκινητικό σίγουρα, γιατί μετά από τόσα χρόνια να βλέπεις να μιλάει για το συγκρότημα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και πολλές φορές ξαφνιαζόσουν και λες, άστε έτσι. Δηλαδή έλεγα την άποψή του για το συγκρότημα, μια άποψη που πιθανώς εγώ δεν την ήξερα. Οι ορισμένα μέλη του συγκροτήματος. Είχαν και μια, να σας πω, πολλές φορές βγήκαν στοιχεία τα οποία όχι διαφωνούσα, δεν είχα περάσει από το μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Είναι ένα φιλμ που μας ξάφνιασε σε αρκετά σημεία του.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φιλμ, πραγματικά. Το πολλαπλό σου είδωλο, αυτό τον τίτλο επέλεξαν ή επιλέξατε. Εσείς τι είδωλο βλέπετε όταν κοιτάτε?
1: Είναι το μόνο, είναι το μόνο στο οποίο επέμενα. Δηλαδή είχαν προτιμήσει σκηνοθέτες τον τίτλο «Νύχτα γυρνάνε οι ποιητές», αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου την άποψη από ένα τραγούδι μας, κυβερνητικού ποιητές. Αλλά τώρα να λέμε ότι είμαστε ποιητές και ότι νύχτα γυρνάνε ποιητές, εγώ πρότεινα το προγνώσιο είδωλο που είναι πιο πολύ στο πνεύμα και με τον κύριο Σιγανίδη που το κουβεντιάσαμε. Είναι πολύ καλύτερος τίτλος για το πνεύμα των κυβερνών κορευτών.
0: Τι βλέπετε εσείς σήμερα όταν κοιτάτε πίσω σε αυτή την ιστορία? Γιατί γνωρίζω ότι γράφεται και έχει βασιστεί και σε αυτό, σε μεγάλο βαθμό, αυτή η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, αυτές οι προβολές. Κάνετε μία αναδρομή στα πράγματα. Τι βρίσκεται πίσω σε αυτή τη διαδρομή? Τι βλέπετε που δεν το αναγνωρίζατε τότε όταν ξεκινούσε από ένα τρίο, από όσο ξέρουμε, το οποίο μετά άρχισε να μεγαλώνει?
1: Δεν περίμενα αυτή τη διαδρομή, είναι αλήθεια, αλλά την άλλη τα πράγματα κύλησαν μόνο τους. Κύλησαν μόνο τους και πολύ φυσικά. Γιατί ήμασταν τρία άτομα που παίζαμε, τρία-τέσσερα άτομα που παίζαμε μόνο μας μουσική. Και φτάσαμε κάποιο σημείο που λέγαμε γιατί να κάνουμε δίσκους. Αν κάνουμε δίσκους θα χάσουμε την έμπνευση, θα χάσουμε το κέφι μας, θα μπούμε σε ένα κύκλωμα. Μετά έρχεται η στιγμή που λες, που σταματάνε τα λόγια και θέλεις να κάνεις έργα. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε τον πρώτο μας δίσκο και από εκεί κάθε πέντε χρόνια περίπου κατά μέσο όρο αρχίσαμε να κάνουμε ένα δίσκο. Αλλά τελευταία δεν έχουμε κάνει γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Μας έχουν δεσμεύσει κατά κάποιο τρόπο από τον Ρίο Λύρα, οι οποίοι βασισμένοι σε ένα συμβόλαιο το οποίο δεν μας έχουν πληρώσει πριν από όλα τίποτα από το 1911. Δηλαδή υπάρχει μια κοροϊδία με αυτές τις εταιρείες, γι' αυτό είπα, αν δεν ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, δεν θα κάνουμε δίσκο. Δηλαδή είναι μια απάτη φοβερή, ας πούμε, να σας πω. Και νομίζω ότι πολλοί καλλιτέχνες αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα.
0: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το πόσο δεσμευτικά μπορούν να γίνουν αυτά τα συμβόλαια και το πώς θερούν από το κοινό τους καλλιτέχνες και τη δημιουργία τους. Γιατί...
1: Και, το θέμα είναι ότι όταν τα υπογράφουμε δεν υπήρχαν τα ψηφιακά, οπότε έχουν προκύψει καινούργια πράγματα και τα καινούργια κατά κάποιο τρόπο προσαρμόζονται από τους δικηγόρους
0: Α, μάλιστα. Οπότε
1: στα
0: και
1: παλιά, οπότε έχουμε πρόβλημα, καταλάβατε.
0: Οπότε και τα δικαιώματα από τα ψηφιακά μέσα έχουν προσαρμοστεί και τα βάσει του παλιού συμβολέου. Αυτό είναι ενδιαφέρον και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για ρεπορτάζ τώρα, κύριε Μπακιρτζή, και για εμάς.
1: Είναι φοβερό. Έχουμε βρει ένα πολύ καλό δικηγόρο, αλλά είναι δύσκολο. Όταν είδαν ότι έχουν βάλει δικηγόρο και λοιπά, μας πρόσφεραν κάτι, ξύπνησαν μετά από πόσα χρόνια, από 10 χρόνια, αλλά εγώ αργέμαι τώρα. Δηλαδή, τι να σας πω, να μας δώσουν λίγα χρήματα. Θέλω να έχω μια ελευθερία σε αυτό το πράγμα και για μας και για τα παιδιά μας.
0: Άρα καταλαβαίνετε, νομίζω, τώρα τους νέους καλλιτέχνες που επιλέγουν πολλές φορές την αυτοέκδοση και να μην εμπλακούν φυσικά, καθόλου.
1: Φυσικά. Είναι μια μεγάλη κοροϊδία.
0: Και ξέρετε, τώρα αυτό με πάει ξανά στο ντοκιμαντέρ που βλέπουμε πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη της μεταπολίτευσης, και εκείνη η πόλη κάτι είχε που επέτρεψε να γεννηθεί κάτι τόσο ιδιαίτερο, και δεν μιλάμε μόνο για τους χειμερινούς κολύμβητες, αλλά πολλά σπουδαία πράγματα γεννήθηκαν τότε στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, ήταν μια μεγάλη πόλη. Μην νομίζετε ότι είναι τίποτα ιδιαίτερο. Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό της Σκιόλης.
0: Ναι.
1: Όταν το ρώτησα στο φεστιβάλ του κινηματογράφου, κυρία Σκιόλη, τι γνώμη έχετε που λένε ότι η Θεσσαλονίκη είναι πολύ ερωτική, απάντησε, μανάρι μου, γι' αυτό την απελευθερώσαμε. Είναι φοβερή κουβέντα.
0: Φοβερό. Τελικά, τι είναι αυτό που κρατάει μια κολεκτίβα για 6 δεκαετίες?
1: Κοιτάξτε, όταν ταιριάζουν τα μέλη μεταξύ τους, όταν δεν υπάρχει μια εκμετάλλευση των μελών από συνήθως τις βεντέτες, συνήθως υπάρχει ένας γνωστός καλλιτέχνης, ή ένας συνήθως, ο οποίος εισπράττει και την μερίδα του λέοντος και τη δόξα και το χρήμα. Αλλά τώρα σε εμάς την αλήθεια ότι επειδή η μουσική είναι εξαιρετική, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας μουσικός, δεν ξέρω μουσική, απλώς τραγουδώ και γράφω τραγούδια. Υπάρχει κάποια ισορροπία οικονομική, δηλαδή μοιραζόμαστε ό,τι βγάζουμε. Και νομίζω ότι είναι αναγνωρίσιμο ότι αν δεν υπήρχε αυτή η μουσική, αυτό το συγκρότημα δεν θα είχε αυτή την εξέλιξη και αυτή την ποιότητα που έχει.
0: Πράγματι, μιλάμε και για εξαιρετικούς μουσικούς, οι οποίοι και ο καθένας έχει και την προσωπική του διαδρομή και με προσωπική Βέβαια, και με προσωπική δισκογραφία και με συνθέσεις για το θέατρο και πολύ, πολύ μεγάλη μουσική παραγωγή. Το κοινό. Μεγαλώνουν τα μέλη, μεγαλώνετε τα μέλη, μεγαλώνουμε και εμείς που σας ακούμε πολλά χρόνια μαζί σας. Αλλά το εντυπωσιακό με τους χειμερινούς κολυμβητές είναι ότι εμφανίζεται συνέχεια νέο κοινό και πολύ νέα παιδιά. Το εντοπίζετε, φαντάζομαι, κι εσείς αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ευχάριστο και εντυπωσιακό, ναι, είναι αλήθεια. Δηλαδή έρχονται όχι μόνο εγγόνια, πιστεύω, και ξέρουν όχι όλοι.
0: Είναι πιθανό.
1: Παλιότερα μας, ναι, έχουμε πολύ νεολαία στη συνευλία. Τώρα ίσως φαίνεται τους πείθει, ξέρω εγώ τι να σας πω, τα τραγούδια είναι βιωματικά όλα γραμμένα, δεν μπορώ να γράψω τραγούδια αν δεν έχω ζήσει την κατάσταση, οπότε ίσως πιο εύκολα ταυτίζεται ένας άνθρωπος από ένα τραγούδι όπου κάποιος κάθεται και γράφει κάποιους στίχους.
0: Από μια αλήθεια, νομίζω, συγκινούνται.
1: Ναι, ίσως αναγνωρίζουν κάποιες αλήθειες με την οποία ταυτίζονται. Και πολλές φορές ο καθένας ερμηνεύει αλλιώς ένα τραγούδι. Θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα πάλι από τον κινηματογράφο, πάλι είναι κάτι καταπληκτικό, το οποίο όμως ταιριάζει και λίγο στην περίπτωση. Είχα παίξει σε μια ταινία του Βασίλη του Κεκάτου, σε μια σειρά, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός σκηνοθέτης, και εγώ έκανα το φάντασμα, το μεθαμένο σύζυγο της κυρίας αυτό το όνομα πολύ γνωστή ηθοποιός, τέλος πάντων, η οποία στις δύσκολες στιγμές του βίου με βλέπει. Και εγώ εμφανίζομαι και είμαι ακίνητη. Δεν κουνώ ούτε τα μάτια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν γύρισα στην Καβάλα μετά από μια στεβλία, με σταματάει στον δρόμο ένας και λέει, μεγάλε, πώς έπαιζες έτσι? Πιστεύετε ότι δεν κουνούσε ούτε τα μάτια, ήμουν ακίνητο. Καταπληκτικό, ο καθένας το βλέπει το πράγμα όπως θέλει.
0: Έτσι.
1: Δεν έκανες τον ανοϊκό. Ναι, λέω τον ανοϊκό.
0: Κύριε Μπακιρτζή, ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας. Με πολύ μεγάλη χαρά σας περιμένουμε στο στούντιο για να πούμε και για όλη αυτή την τεράστια πορεία, να πούμε, να ακούσουμε και μουσικές. Έχουμε μιλήσει βέβαια και με αφορμή πολλά και θεατρικά. Μιλήσαμε την τελευταία φορά με αφορμή την παράσταση στο Baumstrasse, αλλά και για δίσκους που συμμετέχετε. Να πούμε 10, 11, 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου στις 8 στο Σινέ Όασης, στην Πρατίνου 7 στο Παγκράτη. Μπορούμε εμείς εδώ στην Αθήνα να δούμε το πολλαπλό σου είδωλο Χειμερινή Κολυμβητές. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, με ακούσατε λίγο προς το τέλος και τώρα δηλαδή με ακούτε λίγο παγωμένη, γιατί κυκλοφορεί μία είδηση σε πολλά ειδησιογραφικά site ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή. Διαβάζουμε τώρα στο... δεν ισχύει, το διαβάζουμε στο πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή και το είδαμε και στα νέα. Ελπίζουμε να είναι αυτά τα fake news και ο άνθρωπος να είναι καλά στην υγεία του. Να ακούσουμε ένα τραγούδι να διασταυρώσουμε και τις πληροφορίες.

Δυστυχώς, φίλες φίλοι, επιβεβαιώνεται ότι ο τραγουδιστής, ο πολύ αγαπητός στο ελληνικό κοινό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, πέθανε από ανακοπή, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών, εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ελπής, ανακοπή, ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του, με πάρα πολλούς δίσκους, με πάρα πολλές επιτυχίες, τρομερές συνεργασίες. Δεν θα ξεχάσουμε αυτό το φοβερό «Ξημερώνει πάλι» σε ένα Mad Secret Concert μαζί με το Σταμάτη Κραουνάκη. Ήταν μια συγκλονιστική ερμηνεία αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένας τραγουδιστής που με τις ερμηνείες του διαπερνούσε τα γούστα όλων των κοινών. Τον αγαπούσε πολύ και το κοινό που πήγαινε στις πίστες, αλλά τον αγαπούσαν και έτσι οι πιο έντεχνοι, ας το πούμε. Πολύ κρίμα να ευχηθούμε συλληπιτήρια και κουράγιο στους οικείους του.

Μας βρήκε έτσι λίγο απότομα τώρα αυτή η τραγική είδηση. Μάλιστα ήταν προγραμματισμένη και μία συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη για τις 20 του μήνα στην Τεχνόπολη και τελικά δεν είναι αυτό που ακούγαμε και πριν αυτό το απόσπασμα από τη συνέντευξη του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Δεν ξέρεις ποτέ τι επιφυλάσσει η ζωή.

Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι. Θα βάλουμε όμως κάτι άλλο τώρα, γιατί δεν είναι για την ώρα. Το είχα ετοιμάσει. Είναι Νεφέλη Φασούλη, όπου αναφέρεται σε όλα τα στερεότυπα που ακούγονται για τις γυναίκες. Και επειδή τις τελευταίες ημέρες τα social media έχουν γεμίσει από στερεοτυπικές πατριαρχικές αντιλήψεις, ήθελα να το ακούσουμε. Θα το κάνουμε αύριο όμως αυτό. Τώρα ακούμε Μαριάννα Κατσιμίχα σε μια διασκευή του «Για να σας συναντήσω». Με αυτό θα σας αφήσουμε και περισσότερα θα πούμε αύριο. Αυτά. Γεια σας.

0: το κόκκινο.
1: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 6. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών άφησε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 54χρονος τραγουδιστής έπαθε ανακοπή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εξέπνευσε. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από τους πιο αγάπητους στο κοινό ερμηνευτές της γενιάς του, με δεκάδες μουσικές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Σοβαρό τροχιά ατύχημα με 4 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω σε στάση της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, που περίμενε κόσμος να επιβιβαστεί. Σοβαρά τραυματισμένη στο κεφάλι και τη λεκάνη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται μια γυναίκα 21 ετών, ενώ οι υπόλοιπες 3 τραυματίες ηλικίας 62, 50 και 17 ετών βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και οι 62χρονοι περίμεναν στη στάση του λεωφορείου, ενώ οι 50χρονοι και οι 17χρονοι επέβαιναν στο λεωφορείο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣ, το τροχείο συνέβη όταν το λεωφορείο της γραμμής 28 έπεσε πάνω στη στάση Κανκάν. Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ενημέρωση από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη, το λεωφορείο του ΟΑΣ προσέκρουσε πάνω και στο σταματημένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τον περασμένο Αύγουστο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% από 2,9% τον Αύγουστο του 2025 και από 3,4% τον περασμένο Ιούλιο. Νέο ρεκόρ ανατιμήσεων στην ενέργεια. Αύξηση κατά 53,2% καταγράφηκε στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, κατά 40,25% στο φυσικό αέριο, κατά 30,6% στο πετρελαίο κίνησης και κατά 15,3% στη βενζίνη. Από σήμερα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Επίμονα Σταθερά Αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται στο πλευρό των νοικοκυριών, των ευάλωτων συμπολιτών μας, εκείνων που η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στα φαντς, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αύριο Πέμπτη θα υπάρξει σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων και κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή στη 1 η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Εμίλιος Ριάδης και στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του κόμματος. Τις παθογένειες και τις σοβαρές παραλήψεις του Μετρό Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν σε βίντεο στα social media η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου και οι βουλευτές Α Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης. Πίσω από τις φιέστες και τις μισές αλήθειες της κυβέρνησης, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τη μη διασύνδεση του μετρό με το αεροδρόμιο, σημειώνουν ολόκληρο το βίντεο στο avg.gr. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ άλλων σημείωσε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Με άλλη μια αντιθεσμική μεθόδευση, η κυβερνητική πλειοψηφία επιχείρησε να αποτρέψει τη συνάντηση της Επιτροπής της Βενετίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Υπουργείο Εξωτερικών προγραμμάτισε συνάντηση της εν λόγω Επιτροπής αποκλειστικά με τον γαλάζιο πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, Τάσο Μπαρτζόκα, αλλά μετά από αίτημα της ίδιας της Επιτροπής για παρουσία της αντιπολίτευσης, το Υπουργείο αναγκάστηκε να τη συμπεριλάβει ενημερώνοντας τα κόμματα λίγες ώρες μόλις πριν από την πραγματοποίηση της επίσκεψης. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Με τις καταθέσεις των συγγενών των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Δημήτριου Μασαλή και Σπύρου Βούλγαρη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και οι δύο οικογένειες τόνισαν ότι σκότωσαν τα παιδιά τους πάνω από μία φορά, αναφερόμενοι στην επιχείρηση σπήλωσης που ακολούθησε του θανάτου τους. Η δίκη διακόπηκε για τη Δευτέρα, ενώ έχουν κατατεθεί δύο αιτήματα. Το ένα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε σχέση με το καταγραφικό του σταθμού του ΟΣΕ στη Λάρισα και το δεύτερο ζητά την εξέταση του κινητού του σταθμά. Απάτη Μαμούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημιά στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Συνεχίζονται οι ελλείψεις αίματος στα νοσοκομεία της χώρας, προκαλώντας αναμονές, αναβολές και υπομεταγγίσεις πολυμετακιζόμενων ασθενών, με την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας να απευθύνει επίγουσα έκκληση στους πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις να προσφέρουν εθελοντικά αίμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Μόσχα ελπίζει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ της Αμερικής, θα επαναληφθούν στο εγγύς μέλλον, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρη Πεσκόφ. Το Κρεμλίνο δεν θα συζητήσει δημοσίως εν δυνάμει στοιχεία μιας πιθανής ειρηνευτικής διευθέτησης, πρόσθεσε ο Πεσκόφ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχαν χθες τηλεφωνική επικοινωνία για να συζητήσουν τις προοπτικές για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία της με την ΚΑΕ ΑΕΚ για τη Σούνελ Αρένα, με τους ερυθρόλευκους να μετακομίζουν στα Νολιώσια μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7 με όλα τα τελευταία νέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα ο Γιάννος Ηλιάδης. Στην επικοινωνία είναι η Χαρά Στάγκου, Κώστας Σαββόπουλος στο μικρόφωνο. Η τρόπη επικοινωνίας η γνωστή 210-3217-777 και 6985-87-0059. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Και έχουμε καταρχάς την πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. Πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο λαϊκός τραγουδιστής που ήταν τόσο αγαπητός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταφέρθηκε εσπεσμένο στο νοσοκομείο Ελπίσε και ο θάνατός του φέρεται να αποδίδεται σε ανακοπή. Περιμένουμε τις λεπτομέρειες, περιμένουμε το ιατρικό ανακοινόθεν. Η πολιτική επικαιρότητα περιστρέφεται αυτές τις ώρες και θα περιστρέφεται τις επόμενες ώρες γύρω από τις απαντήσεις του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη που παραχωρεί αυτή την ώρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για να προσπαθήσουμε να σταχυλογήσουμε τις απαντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, αριστερό δεν είναι η διαχείριση της φτώχειας, αλλά η πολιτική που παράγει πλούτο και τον μοιράζει δίκαια σε όλους. Εμείς έχουμε ένα συνεκτικό σχέδιο που μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσίπρας, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι δεν θέλησε να πει τίποτε για το όραμά του για τη χώρα κατά την ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση. Αμέσως μετά όμως ο κύριος Τσίπρας είπε πως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά εάν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Εδώ υπάρχει μια αντιφασούλα, έτσι. Σε ερώτηση τώρα για το τι θα κάνει εάν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, επεσήμανε πως αν το κόμμα του έχει την πρώτη διερευνητική εντολή θα εξαντλήσει τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν αποτελούν και καμία καταστροφή. Θύμισε μάλιστα ότι στις εκλογές του 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προεξοφλήσει ότι θα γίνουν και δεύτερες εκλογές. Είχαν γίνει εκλογές το Μάιο του 2023 και είχε βγει ο Μητσοτάκης και είχε πει ότι θα γίνουν και δεύτερες εκλογές ώστε να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Στον Πρωθυπουργό πάντως, που αναφερόμενο στον κύριο Τσίπρα είχε χρησιμοποιήσει στίχους από τραγούδι «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απάντησε με το τραγούδι «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Και αυτή η μάχη με τις μεγάλες λαϊκές επιτυχίες καλά κρατεί, από έμπνευση άλλο τίποτα. Η σκυτάλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει περάσει έτσι κι αλλιώς στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο δεν έχει μειωθεί ο απόϊχος της πρωθυπουργικής παρουσίας στην συμπρωτεύουσα. Στο Μαξίμου αρχίζει να κυριαρχεί η άποψη πως το μέτωπο που άνοιξε ο Μητσοτάκης με το Σαμαρά αποτελεί αυτόν γκολ, καθώς έδωσε πολιτικό οξυγόνο στον πρώην Πρωθυπουργό και ταυτόχρονα επισκίασε επικοινωνιακά το καλάθι μέτρων ύψους 2,2 δισευρώ. Και σύμφωνα με τις πρώτες κυλιόμενες μετρήσεις που κρατούν στο Μαξίμου, η ένικη του Μαξίμου, η Νέα Δημοκρατία πάνω κάτω μένει στα ίδια. Οι πιο θετικές για την κυβέρνηση καταγράφουν μία μικρή άνοδο της τάξης του 0,5%, καθώς οι εξαγγελίες Μητσοτάκη μάλλον ψιλοπέρασαν στον ντούκο. Και όταν ένα καλάθι εξαγγελιών περνά στον ντούκο, τι γίνεται? Είναι γνωστό τι γίνεται. Επιστρατεύεται η κινδυνολογία. Βγήκε ο Γιώργος Φλωρίδης νωρίτερα και είπε πως αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, η γαλάζια αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, τότε θα έχουμε ντου. Θα έχουμε ντου από τους απέναντι, από τους Τούρκους. Αυτή η ρητορική του Φλωρίδη προκαλεί τη δυσφορία αρκετών στη Νέα Δημοκρατία που ούτως ή άλλως δεν γουστάρουν τον Φλωρίδη λόγω του πολιτικού του παρελθόντος, έτσι, λόγω του γεγονότος ότι έχει εξυγχρονιστικά παράσημα. Και τι σου λένε και τι λένε αυτοί οι νεοδημοκράτες? Έχουμε δώσει του κόσμου τα δύστους εξοπλισμούς, ο Μητσοτάκης προβάλλει τους εξοπλισμούς που ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, από πού και ως που ένας υπουργός του επισύει τον κίνδυνο του ντου από τους Τούρκους.
μεταξύ μας τώρα εδώ, αυτοί που διαμαρτύρονται και εξωτερικεύουν με αυτόν τον τρόπο τη διαμαρτυρία τους, έχουν ένα δίκιο. Ασχέτως αν οι περισσότεροι εκφράζουν αυτή τη δυσφορία μόνο και μόνο επειδή αντιπαθούν τον Φλωρίδη. Δεν έχει στον δημοκρατικό σύστημα συμπάθειες ο Φλωρίδης. Δημοκρατικό σύστημα.

Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα, τα πρώτα σας μηνύματα και πολλά από αυτά επικεντρώνονται στον πόλεμο, όπως λέμε κατά το κλισέ, στη δεξιά πολυκατοικία. Εδώ να πούμε πως πριν ακόμη ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, φέρεται ήδη να υπάρχει πρώτη προσχώρηση εν ενεργεία βουλευτή του Μάριου Σαλμά, ο οποίος έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία και είναι ανεξάρτητος, έτσι. Ο κύριος Σαλμάς, όπως λέγαμε, δεν αναμένεται να είναι υποψήφιος αυτή τη φορά στην Έτωλο Ακαρνανία, αλλά στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Για ποιο λόγο? Για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Άδωνη Γεωργιάδη στη σκιά της σφοδρής σύγκρουση

που είχαν μετά τις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή περί παθητικής δωροδοκίας του Υπουργού Υγείας. Και φυσικά ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτό το ξέρει και ρίχνει τα πυρά του κατευθείαν προς το Σαμαρά. Βγήκε σήμερα λοιπόν σε έναν τηλεοπτικό σταθμό και φανερά τρομαγμένος είπε μεταξύ άλλων, έτσι σε υψηλούς τόνους, με τσιριχτή φωνή, «Είναι δυνατόν ο Σαμαράς να βάλει το Σαλμά υποψήφιο που έχει πει για την Οβάρτης ότι θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους? Το μόνο που του μένει του Σαμαρά αν το κάνει είναι να βάλει επικεφαλής του επικρατείας την Τουλουπάκη». Υπάρχει φόβος, απορρέει φόβος από αυτή τη δήλωση και με τον τρόπο που έγινε αυτή η δήλωση. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές, ακόμη και εντός της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο Σαμαράς θα επιδιώξει να εισέλθει ως ρυθμιστής στο παιχνίδι της συγκυβέρνησης υπό την προϋπόθεση να αντικατασταθεί ο Μητσοτάκης στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, να πάρει, είναι παλιό το σενάριο, να πάρει η Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό κάτω του 28 ή του 25% και να μην είναι σε θέση να βρει συμμάχους, να μην βγαίνουν τα κουκιά και να ανακύψει θέμα εντός της Νέας Δημοκρατίας. Θέμα αντικατάστασης του κυρίου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός βέβαια την Κυριακή δήλωσε ότι η κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα με Πρωθυπουργό τον αρχηγό του. Αλλά στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια σχολιάζεται ότι και μόνο ο σχεδιασμός αυτής της απάντησης του κυρίου Μητσοτάκη είναι ενδεικτικός της πολιτικής του ανασφάλειας. Ο ηγέτης που νιώθει ασφαλής στη θέση του, δεν είναι ανάγκη να προχωρά σε τέτοιες διευκρινήσεις, να κάνει τέτοιες αποσαφηνήσεις. Και βέβαια υπάρχει και η μάχη των συμβολισμών. Το αντιμητσοτακικό στοιχείο το συναντά κανείς και στα γραφεία του κόμματος Σαμαρά, του κυοφορούμενου κόμματος Σαμαρά, για να είμαστε ακριβείς, που στεγάζονται στο κτίριο των εκδόσεων Λιβάνη, στη γωνία Σόλωνος και Ιπποκράτους. Τα γραφεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τον Κωστή Στεφανόπουλο, που αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του πατρός Μητσοτάκη, το 1985 και ίδρυσε τη Διανά. Παλιά αυτή η κόντρα, παραδοσιακή κόντρα, και στο κτίριο εργάστηκε ως σύμβουλος του οίκου Λιβάνη ο διαχρονικός πολέμιος του πατρός Μητσοτάκη, επίσης ο Κώστας Λαλιώτης. Και στο ίδιο κτίριο, σε αυτό το κτίριο, στεγάζει τα γραφεία του ο Σαμαράς. Είναι συμβολισμοί που, αν μη τι άλλο, αποτελούν θέμα συζήτησης σε γραφεία, σε στέκια, γενικά. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.

0: Bond. James. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε πως σοβαρά τραυματισμένη είναι η 29χρονη γυναίκα η οποία βρισκόταν στη στάση του λεωφορείου στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης, όταν ξαφνικά είδε το λεωφορείο, το βαρύ όχημα, να κατευθύνεται κατά πάνω της. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι, όταν λεωφορείο χτύπησε από πίσω. Αστικό λεωφορείο το οποίο ήταν μπροστά, προπορευόταν. Από τη σύγκρουση, το λεωφορείο το οποίο έπεσε στο προπορευόμενο έπεσε μετά πάνω σε στάση λεωφορείου, όπου περίμενε αρκετός κόσμος. Και τέσσερις γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη στάση, τραυματίστηκαν και μετά στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της πυροσβεστικής, της τροχείας, και διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Η νεαρή γυναίκα, η 29χρονη γυναίκα, δεν θα χρειαστεί χειρουργείο. Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς που δεν θρυνήσαμε θύματα, έτσι, για να το κλείσουμε εδώ, ας πούμε, ευτυχώς. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Υπάρχει μεγάλη θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Βλέπουμε και τα μηνύματά σας. Φυσικά στο διαδίκτυο γίνεται χαμός. Σαν σήμερα όμως έφυγε και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας πριν από 7 χρόνια.

0: λοιπόν η συζήτηση για όσα είπε ή δεν είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν έχει κοπάσει. Περισσεύουν οι αναλύσεις για το ποιες κοινωνικές ομάδες θα ωφεληθούν ή δεν θα ωφεληθούν. Κυρίως οι αναλύσεις που αφορούν στο δεύτερο σκέλος. Γιατί λίγοι είναι αυτοί οι φορείς που εκφράζουν την ικανοποίησή τους ή είναι, εν πάση περιπτώσει, σε μια στάση αναμονής, οι περισσότεροι διατυπώνουν τη δυσφορία τους. Εστιάζουν σε αυτά που δεν άκουσαν. Έτσι κι αλλιώς είναι η ώρα των προγραμμάτων. Είναι η ώρα που οι πολίτες θα συγκρίνουν τις προγραμματικές στοχεύσεις των κομμάτων. Την Παρασκευή είναι η ώρα του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχει συνέντευξη τύπου το μεσημέρι, την οποία θα παραχωρήσει ο Νίκος Παπάς. Και στις 7 το βράδυ θα είναι η ομιλία της Ρένας Δούρου. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο, ανεβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και αυτή την ώρα απαντά στα δημοσιογραφικά ερωτήματα ο Αλέξης Τσίπρας. Την Πέμπτη έχουμε και την Καριστιανού. Γενικά, όλη η επικαιρότητα περιστρέφεται γύρω από τη ΔΕΘ. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε την πολιτική και οικονομική αναλύτρια, την κυρία Ιωάννα Λιούτα. Καλησπέρα σας, κυρία Λιούτα.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πολλή κουβέντα για αυτά που δεν είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Που ασφαλώς το ενδιαφέρον καταρχάς εστιάζει εκεί, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός. Πολλή κουβέντα γύρω από αυτά.
1: Σχεδόν, ξέρετε, τίποτα δεν είπε. Γιατί οι εξαγγελίες της ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό δεν απαντούν στα δομικά προβλήματα που πιέζουν τα νοικοκυριά σήμερα στη χώρα. Η στρατηγική βλέπω ότι μετατοπίστηκε στο ορίζοντα το 29, 30, 31. Ενώ θέλουμε τώρα, κύριε Σαββόπουλε, άμεσες, μετρήσιμες παρεμβάσεις. Οι εξαγγελίες για μέσο μισθό το 1.800 ευρώ το 2030 μπορεί να δημιουργεί εντυπώσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό και την κάνει. Αλλά και τις κάνει. Αλλά δεν είναι λύση. Το πρόβλημα δεν είναι ο ονομαστικός μισθός από τη χώρα. Είναι το πραγματικό μας διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο συνεχίζει να ελαχιστοποιείται, να μην πω να εξαερώνεται, από το υψηλό κόστος τροφίμων. Ναι. Παραμένουμε από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασχέτως τώρα τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι
0: συγκλονιστική ευημερία.
1: Ότι είμαστε ευημερία. Δεν ξέρω αν αυτοί, επειδή έχουν τη δική τους ευημερία με την οικονομική τους κατάσταση, τη συγκρίνουν με τη δική μας. Όταν έχουμε ενίκια τα οποία παροφούν έως και 50% του μισθού, χωρίς την αύξηση προσφοράς κατοικιών, σημαίνει ότι η πίεση θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί πολύ. Τι έκανε για τη στέγη, κυρία? Δηλαδή είναι επιδοτούμενη αγορά ακινήτων, όχι κοινωνική κατοικία, όχι έλεγχο ενοικίων, όχι δημόσιο απόθεμα. Ενίσχυση της ιδιωτικής αγοράς που ήδη πιέζει τις τιμές προς τα πάνω. Πού είναι η φορολογία στα ενίκια μειώνεται? Ποιος κερδίζει? Ο ιδιοκτήτης. Ποιος δεν βλέπει καμία διαφορά? Ο ενοικιαστής, που συνεχίζει να πληρώνει τιμές που έχουν ξεφύγει. Να πάμε στους ελεύθερους επαγγελματίες. Πριν κλείσω το στεγαστικό. Η στεγαστική κρίση δεν γίνεται με δώρα στην ιδιοκτησία που κάνει συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Έχει κάνει και το άλλο. Μέσα σε 3 με 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, την έξωση. Δηλαδή, γενικώς και συνέχεια κάνει δώρα προς τα εκεί.
0: Τίποτα για τα κόκκινα δάνεια, έτσι κι αλλιώς.
1: Απολύτως τίποτα για το ιδιωτικό χρέος. Για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια τι είπε? Ότι έδωσε το επίδομα στο δημόσιο το 2027, δηλαδή ένα καθαρά έτσι, προεκλογικό εκβιασμό, ότι αν θα ψηφίσαμε για να πάρετε 500 ευρώ το Δεκέμβριο του 2027. Και στους συνταξιούχους 400 ευρώ βοήθημα. Όχι 13η σύνταξη δηλαδή. Δηλαδή τα δικαιώματα δεν αποκαθίσταται. Αντικαθίσταται από επιδόματα. Και για να μιλήσουμε καθαρά, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ δεν αλλάζουν το κοινωνικό μοντέλο της χώρας, ούτε καν το παραγωγικό. Το σχεδιάζουν προς μια κατεύθυνση. Λιτότητα με επιδόματα. Η κυβέρνηση, ξέρετε, μπορεί να παρουσιάσει ένα πακέτο 2,2 δις στήριξη. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό, το οποίο είναι και το πολύ σοβαρό, είναι ότι είναι το ταβάνι της κοινωνικής πολιτικής. Ο δημοσιονομικός χώρος γίνεται ταβάνι, όχι η ανάγκη της κοινωνίας. Γι' αυτό και επιλέγει ένα συγκεντρωτικό, επιδοματικό και μακροπρόθεσμο μοντέλο οικονομικής διαχείρισης.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο μεταθέτει μια ουσιαστική, μια μικρή ελάμψη θα έλεγα, προς το μέλλον. Mm. Και αφήνοντα την τρέχουσα αγορά κάλυπτη. Τι έκανε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν μείωσε καταρχήν το χαράκι του τεκματού. Δεν το κατάργησε. Έβαλε ένα.
0: Μόνο στου συνεπεί υπήρχε μια αναπροσαρμογή. Αλλά ο όρο συνέπεια εδώ χωρά πολλή συζήτηση. Γιατί κάποιο θέλει να είναι συνεπή, αλλά δεν μπορεί να είναι συνεπή επειδή δεν του το επιτρέπουν τα οικονομικά του.
1: Ναι, με όλους.
0: Και γιατί δεν του τα επιτρέπουν τα
1: POS, ναι. Μηδενικές φορολογικές παραβάσεις σε 5 χρόνια. Δηλαδή θέλουμε πιστοποιητικό κοινωνικού φρονήματος για να γλιτώσει μια προσάυξηση. Το χαράτσι του τρεκματού παραμένει άδικτο. Που είναι το πιο άδικο οριζόντιο και ένα χρονιστικό μέτρο που στραγγαλίζει όλους τους μικρομεσαίους επαγγελματίες. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν έκανε καμία παρέμβαση στο λειτουργικό κόστος. Στην ενέργεια, αυτό, ξέρετε, ευνοεί αντικειμενικά τους μεγάλους ομίλους που διαθέτουν κεφάλαια αντοχής, που έχουν άλλα budget, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εκτεθειμένες. Στην έλλειψη ρευστότητας, το κύμα των λουκέτων. Έκανε μια καθαρά διαχείριση των εκλογικών ακροατηρίων.
0: Και πάλι όμως δεν ξέρουμε αν θα τσιμπήσουν και τα εκλογικά ακροατήρια. Δηλαδή οι συνταξιούχοι με την αύξηση κατά 100 ευρώ... θα τσιμπήσω, μπορεί και να τσιμπήσω, δεν ξέρουμε.
1: Ναι. Ένα κουλούρκο τους έδωσε.
0: Ναι, ναι.
1: Συνταξιούχοι όλων των 65, αγρότες, αγρότες τι έκανε, 20.000 ευρώ φορολόγητο. Έχουν 20.000 ευρώ για να βγάζουν και να είναι φορολόγητες.
0: Ναι.
1: Τους τρίτεκνους, τους δημόσιους υπαλλήλους, εάν και πώς και τότε. Προκειμένου να συγκρατήσει την πολιτική φθορά. Mm-hmm. Ενώ έπρεπε να κάνει ένα συνεκτικό σχέδιο αναδιάρθρωσης παραγωγικής βάσης.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, με το επιχείρημα ότι η μείωση των φόρων θα απορροφηθεί από τους μεσάζοντες. Η κυβέρνηση επιλέγει να λειτουργεί ως παρατηρητής, για να μην πω καθοδηγητής της εσχροκέρδειας. Πού είναι η έλεγχη? Και σε αυτή την αυγή της Κυριακής έχουμε ένα πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο, το οποίο λέει για το πώς παραποίησε ο Πρωθυπουργός και εργαλειοποίησε την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είπε ότι, μας είπε ότι λέει ότι η μείωση του ΦΠΑ θα μετακυλήσει σε 20%. Δεν είναι έτσι. Δεν λέει έτσι η έκθεση ακριβώς.
0: Και θα λέγαμε πως μία από τις δηλώσεις που αξίζει να απομονώσουμε είναι ότι τα αίτια της χρεοκοπίας εδράζονται στην αντίληψη ότι βάλαμε τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς, έτσι.
1: Αυτό είναι η δήλωση του μήνα.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι το κεντρικό ακριβώς σχέδιο το οποίο εξυπηρετείται αυτά τα 7 χρόνια, είναι το τελείως αντίθετο.
0: Ναι.
1: Είναι οι αριθμοί πάνω από τους ανθρώπους. Ναι. Μιλάμε για ένα πακτολό χρημάτων το οποίο έχει πάρει αυτήν την 7 ετία. 60 δις, συνολικά 120 δις από ΕΣΠΑ, από Ταμείο Ανάκαμψης, από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και η κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν βλέπει τίποτα. Τίποτα. Το μόνο το οποίο η πλειοψηφία της κοινωνίας το βλέπουν λίγοι και εκλεκτοί. Το μόνο το οποίο μας λέει είναι ότι η επενδυτική βαθμίδα και η προπληρωμή του χρέους. Μα γιατί να προπληρώνουμε το χρέος, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή το προπληρώνουμε όταν έχουμε 1,7 επιτόκιο για να δανειστούμε με 4,7.
0: Πάντως σε πολιτικό επίπεδο, όταν λείπει ένα συνεκτικό θετικό πλαίσιο μέτρων, έρχεται αυτό το κενό να το καλύψει η τρομολαγνία, η κινδυνολογία. Έτσι. Ή το δίλημα αυτοδυναμία ή χάος, ή Μητσοτάκης ή χάος.
1: Όχι απλά αυτοδυναμία ή χάος, θα εισβάλλει οι Τούρκοι.
0: Ναι, είναι το φλουριδικό. Το φλουριδικό.
1: Αυτά είναι ασύλληπτα πράγματα να λέγονται από υπουργούς. Μιλούν εκβιαστικά στην κοινωνία. Ενώ έχουν 2-3 ομάδες, ένα 25% το οποίο το τροφοδοτούν μονίμως με χρήματα, μονίμως με υπερκέρδη, τα οποία δεν έχουν καν την φιλοτιμία να επιστρέψουν, να τους πάρουν ένα από αυτά που κερδίζουν από την κοινωνία. Δεν πρέπει να επιστρέψει ένα μέρισμα σε αυτήν. Όχι, αυτό είναι το πιο εξοργιστικό, ξέρετε, σε αυτή την πολιτική. Αλλά όλα μετρώνται, ξέρετε, θα παίξουν πάρα πολλά. Γιατί στην αρχή ήταν να δώσει, όπως έλεγε, 1.500, ένα μισή δις, μετά πήγαινε 700, τελικά φτάσαμε στα 2.200. Θα το δούμε βέβαια αυτό. Που σημαίνει ότι κάποιοι λένε τώρα ότι επειδή το πλεόνασμα είναι πολύ μεγάλο, το υπερπλεόνασμα είναι πολύ μεγάλο που βγάζουμε, ναι. ότι μπορεί και το Μάρτι να παραχωρήσει κανένα ψίχουλο να πετάξει στους συνταξιούχους. Βγαίνουν όλα τα όπλα από την πλευρά της κυβέρνησης. Το ζήτημα είναι ότι πώς θα ανταποκριθούμε εμείς.
0: Για να δούμε, και τις μετρήσεις έτσι, που ήδη έχουν ξεκινήσει, να δούμε και τις προτάσεις όλων των κομμάτων. Περιμένουμε και την ολοκλήρωση των προτάσεων και τις ανακοινώσεις και της αντιπολίτευσης, έτσι για να τα συγκρίνουμε.
1: Και κυρίως, κυρία, πρέπει να δούμε για τα δώρα. Ναι. Αυτό το παραμύθι ότι τα δώρα δεν μπορούν να επιστρέψουν, αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Δεν ζητάνε κάτι το οποίο είναι ξένο. Ναι. Είναι δικαίωμά τους. Ναι.
0: Μάλιστα. Κυρία Λιούτα, ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σας, την ανάλυση σας. Καλή συνέχεια. Κυρία Ιωάννα Λιούτα, εδώ στο Κόκκινο, πολιτική και οικονομική αναλύτρια.

Μας έστειλαν μήνυμα οι γιατροί από τα δημόσια νοσοκομεία και μας ζήτησαν να διαβάσουμε τις ανακοινώσεις τους. Ασφαλώς και θα το κάνουμε αλίμον. Τόσο η ΠΟΕΔΗΝ όσο και η ΟΕΝΓΕ αντιδρούν έντονα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Από το βήμα της ΔΕΘ θεωρούν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν αντιμετωπίζουν τις πραγματικές ανάγκες του υγειονομικού προσωπικού. Και μάλιστα η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένουν για ακόμη μια χρονιά εκτός ουσιαστικών μισθολογικών παρεμβάσεων. Όπως αναφέρει, το επίδομα των 500 ευρώ τοποθετείται χρονικά στον Δεκέμβριο του 2027, ενώ η αύξηση που αναμένεται να προκύψει από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 30 ευρώ. Δεν μιλήσει και μια σοβαρή αύξηση αυτή, έτσι. Για την Ομοσπονδία, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν επαρκούν για να ανακοπεί η αποχώρηση εργαζομένων από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και στο πλαίσιο αυτό επαναφέρει μια σειρά από αιτήματα, μεταξύ των οποίων την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, την παροχή ουσιαστικών οικονομικών κινήτρων και την αποκατάσταση των αδικιών που, όπως επισημαίνει, εξακολουθούν να υπάρχουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Και βέβαια, ανάλογη είναι η αντίδραση της ΟΕΝΓΕ, η οποία κάνει λόγο για εξαγγελίες που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νοσοκομιακών γιατρών, χαρακτηρίζει ανεπαρκές το επίδομα των 500 ευρώ. Το ποσό αυτό δεν μπορεί, όπως σημειώνει, μεταξύ άλλων, να αντισταθμίσει τις απώλειες που έχουν υποστεί οι γιατροί τα προηγούμενα χρόνια, τόσο σε επίπεδο εισοδήματος, όσο και ως προς την αγοραστική τους δύναμη. Άρα λοιπόν, ποιο συμπέρασμα βγάζουμε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία? Ότι δεν έχουμε καμία υπόσταση. Όσα είπε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας πάει από το καλό στο καλύτερο, ή όσα λέει ο Υπουργός, ο Άδωνος Γεωργιάδης, που τοποθετείται για όλα τα ζητήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν τοποθετείται για τα ζητήματα που αφορούν στον τομέα ευθύνης του, λέει πως το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη περίοδο από τότε που ιδρύθηκε. Εδώ όμως οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, οι ηρωικοί εργαζόμενοι, λένε άλλα.

έχουμε ξεχάσει να δούμε τα μηνύματά σας. Τα βλέπουμε σίγουρα εκτός αέρα. Καλησπέρα στην Δήμητρα από την Πεύκη, στην Πανωρέα, τον Χρήστο, τον Δημήτρη, τον Γιάννη, μεταξύ άλλων, τον Θόδωρο.

0: Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Γιώργος ήταν παιδί λαϊκής γειτονιάς, γράφει, με πατέρα εργάτη στα ναυπηγεία του Περάματος. Δούλεψε και ο ίδιος από μαθητής και στα 16 του ήδη τραγουδούσε τα βράδια. Αυτή την καταγωγή δεν την έκρυψε όταν έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές. Την πήρε μαζί του, σημειώνει η Ρένα Δούρου. Και ίσως αυτό, όπως εξηγεί, είναι ένα κομμάτι του Γιώργου που αδικήθηκε πίσω από την εικόνα του εκκεντρικού Μαζονάκη. Γιατί ήταν βαθιά λαϊκός και ταυτόχρονα είχε μια χόρταγη περιέργεια για ό,τι υπήρχε έξω από τα όρια του κόσμου όπου γεννήθηκε, σημειώνει μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτηση που πραγματοποίησε πριν από λίγο. Φεύγουμε, πάμε. Ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Εμείς τώρα θα τα πούμε ξανά από Δευτέρα, καθώς υπάρχει επίσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πρέπει ασφαλώς να την καλύψουμε για να σας ενημερώνουμε. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.
1: Θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 7. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός καλλιτέχνης διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη και τελικά εξέπνευσε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς στο κοινό ερμηνευτές της γενιάς του, με δεκάδες μουσικές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του, κατάφερε να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και να αποκτήσει ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό. Ο Γιώργος ήταν παιδί λαϊκής γειτονιάς, αυτή την καταγωγή δεν την έκρυψε όταν έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές. Την πήρε μαζί του, σημειώνει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου σε ανάρτησή της για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 4 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο του ΟΑΣΘ έπεσε πάνω στη στάση της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, όπου περίμενε κόσμος να επιβιβαστεί. Σοβαρά τραυματισμένη στο κεφάλι και τη λεκάνη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, νοσηλεύεται μια γυναίκα 21 ετών, ενώ οι υπόλοιπες 3 τραυματίες ηλικίας 62, 50 και 17 ετών βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, το τροχαίο συνέβη όταν ένα λεωφορείο της γραμμής 28 έπεσε πάνω στη στάση Καν-Καν, στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Ώρα. Σύμφωνα με ενημέρωση από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, το λεωφορείο του ΟΑΣΘ προσέκρουσε πάνω και στο σταματημένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Νέο άλμα του πληθωρισμού τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ, διαμορφώθηκε στο 3,8% από 2,9% τον Αύγουστο του 2025 και από 3,4% τον περασμένο Ιούλιο. Νέο ρεκόρ ανατιμήσεων στην ενέργεια, αύξηση κατά 53,2%, καταγράφηκε στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, κατά 40,25% στο φυσικό αέριο, κατά 30,6% στο πετρέλαιο κίνησης και κατά 15,3% στη βενζίνη. Από σήμερα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Επίμονα σταθερά αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται στο πλευρό των οικοκυριών, των ευάλωτων συμπολιτών μας, εκείνων που η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στα φαντς, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου στη συνέντευξή της στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αύριο Πέμπτη θα υπάρξει σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων και κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Εμίλιος Ριάδης και στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του κόμματος. Τις παθογένειες και τις σοβαρές παραλήψεις του Μετρό Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν σε βίντεο στα social media η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου και οι βουλευτές Α Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης και Χριστός Γιαννούλης. Πίσω από τις φιέστες και τις μισές αλήθειες της κυβέρνησης, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να ταλαιπωείται από τη μη διασύνδεση του μετρό με το αεροδρόμιο, σημειώνουν το βίντεο στο avg.gr. Σε εξέλιξη, συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Άλεξη Τσίπρα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μεταξύ άλλων, ο Άλεξης Τσίπρας σημείωσε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ζήτημα των συνεργασιών. Με άλλη μια αντιθεσμική μεθόδευση, η κυβερνητική πλειοψηφία επιχείρησε να αποτρέψει τη συνάντηση της Επιτροπής της Βενετίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Προγραμμάτισε συνάντηση της εν λόγω Επιτροπής αποκλειστικά με τον γαλάζιο πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, Τάσο Παρτσόκα, αλλά μετά από αίτημα της ίδιας της Επιτροπής της Βενετίας για παρουσία της αντιπολίτευσης, το Υπουργείο αναγκάστηκε να τη συμπεριλάβει, ενημερώνοντας τα κόμματα λίγες ώρες μόλις πριν από την πραγματοποίηση της επίσκεψης. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Με τις καταθέσεις των συγγενών των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Δημήτριου Μασαλή και Σπύρου Βούλγαρη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και οι δύο οικογένειες τόνισαν ότι σκότωσαν τα παιδιά τους πάνω από μία φορά, αναφερόμενοι στην επιχείρηση σπήλωσης που ακολούθησε του θανάτου τους. Η δίκη διακόπηκε για τη Δευτέρα, ενώ έχουν κατατεθεί δύο αιτήματα. Το ένα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε σχέση με το καταγραφικό του σταθμού του ΟΣΕ στη Λάρισα και το δεύτερο ζητά την εξέταση του κινητού του σταθμάρχη. Απάντημα μου σε βάρος του δημοσίου, ύψους περίπου 40 εκατομμύριων ευρώ, αποκάλυψε έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημία στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε εκ νέου σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στο Νεορίσιο Θεσσαλονίκης. Από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Στη διεθνή ενημέρωση, κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Περσικού κόλπου με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας να ανακοινώνει επιθέσεις σε πλοία στην ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ των τάνκερ χτυπήθηκε και δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά από ντρόν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι δύο Έλληνες ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους, όπως και όλο το πλήρωμα. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι μια νέα ζώνη απαγόρευσης στα ανοιχτά των στενών του Όρμουζ θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν. Και πέραν αυτού, προσθέτοντας ότι ακριβείς συντεταγμένες θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η πρεμιέρα στη League Phase του Champions League στις 8 παρατέταρτο Μπαρτσελόνα Φέγενορντ και Στουτγκάρδη Βίκινγκ στις 10, Παρίς Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβα, Λίβερπουλ Αθλέτικο Μαδρίτη, Σπόρτινγκ Γαλατασαράι και Νάπολη Άρσεναλ.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως. Στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο τώρα στον Αλέξη Βάκη.
0: Στο κόκκινο.

Γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Στάγκου είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα γραπτός μέσω Viber, δωρεάν, χωρίς χρέωση, ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Τώρα για να εξηγούμε. Εγώ, ορμόμενος από το γεγονός ότι πολλής ντόρος γίνεται για τις φωτογραφίες μέσω Α1, που η μόδα η καινούργια είναι να βάζεις μια φωτογραφία σου και να σε βγάζει πώς φτάσουμε στη δεκαετία του 80, λες και δεν υπήρξαμε live στη δεκαετία του 80. Τέλος πάντων, με αυτή τη μόδα ξεκίνησα να κάνω ένα αστιάκι και λέω να βάλουμε τραγούδια 80's, ούτως ή άλλως πάρα πολλά από αυτά τα τραγούδια ακόμα αντέχουν στον χρόνο, ίσως οι ενορχιστρώσεις τους να μην πολύ αντέχουν με αυτά τα φοβερά βάθια και τα τύμπανα που είναι ψηλά και στο Θεό, αλλά τέλος πάντων μια εποχή έχει και τα σουσούμια της, ας πούμε. Και ώσπου να την ετοιμάσω αυτή την εκπομπή, δεν συνυπολόγησα δύο παράγοντες, γιατί ερχόμενος εδώ στο στούντιο συνειδητοποίησα ότι αυτό το φλασάκι που είναι ένα 80's τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1986 ήταν η μεγάλη επιτυχία του Σάκη Μπουλά, έγραψε και τους στίχους. Ήταν σε μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που σαν σήμερα έφυγε πριν από 7 χρόνια, στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019. Σύμπτωση πρώτη. Σύμπτωση δεύτερη. Βεβαίως, ερχόμενος εδώ από το Μπαγκράτη στο στούντιο, δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Και μου λέγανε όλοι, θα παίξεις Γιώργο Μαζονάκη. Λέω, ρε παιδιά, δεν το ξέρω αυτό το ρεπερτόριο, φυσικά δεν το σνομπάρω και δεν γίνεται να βάλεις κάτι ατάκτος, ηρεμένο μόνο και μόνο για να το βάλεις. Φυσικά στεναχωριόμαστε με όλη την Ελλάδα που ένας νέος άνθρωπος έχασε έτσι άδοξα τη ζωή του. Στεναχωριόμαστε λοιπόν και η ζωή συνεχίζεται. Είμαστε λοιπόν στη φάση που σήμερα θα παίξουμε τραγούδια της δεκαετίας του 80. Ξεκινήσαμε αυτό το φλασάκι που ακόμα ακούγεται στις μοντέρνες μουσικές σκηνές. Και ήταν ο Σάκης Μπουλάς που όταν τελείωσε η ιστορία με την κατάνταγε τη Μακρόνισσο και μετά ανεπίθετο γράμματα και όλα αυτά τα πολιτικά τραγούδια, σαν τραγουδιστής τουλάχιστον και πριν να γίνει ηθοποιός και δημοφιλής, είχε πρόβλημα ρεπερτοριακό ως τραγουδιστής και με κάτι τέτοια λίγο pop, λίγο μπαλάντες, λίγο κάπως κρατήθηκε στη δεκαετία του 80 για να μπορέσει να βρει καλύτερες μέρες και τις βρήκε. Δεκαετία του 80 λοιπόν, που στέγωσε αρκετούς και ταλαντούχους ανθρώπους, στέγασε και πολύ καλά τραγούδια, στέγασε και τραγούδια που τα σκεφτόμαστε με χαμόγελο. Ήταν και η δεκαετία που κατεξοχήν μάθαμε τους τραγουδοποιούς, δεν ήταν μόνο η αδερφή Κατσιμίχα στη δεκαετία του 80, ήταν ας πούμε και ο Βασίλης Καζούλης από την ΚΟ. Και αυτή η φοβερή φανή που μας βασανίζει.

0: Λοιπόν, ο Βασίλης Καζούλης και η φανή του και το πρώτο σχόλιο που ήρθε από τον ακροατή μας, το Γιάννη. Ήμουν εκεί, λέει ο Γιάννης, στη δεκαετία του 80 δεν έγινε ούτε ένα live. Τώρα είσαι υπερβολικός, φίλε μου, και ξένα live γίνανε. Το πρώτο live το 81 έγινε με τους πωλήσεις στο Sporting, με αυτόν τον Κάκη στο ήχο και με την αστυνομία που έπαιζε το παιχνίδι πάνω χέρι κάτω χέρι εκεί γύρω. Και πολλά άλλα live θυμόμαστε, κυρίως του ξένου ρεπερτορίου για να είμαι ειλικρινής, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, Α, Λάκη Παπαδόπουλο και Μαριανίνα Κριαζή με την Ελένη Δήμου. Ένα twist, παρακαλώ.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό και από τα λίγα πράγματά σου

0: Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα τραγούδι που η ηχογράφησή του και γενικά η ηχητική του αντίληψη δεν αντέχει στις μέρες μας. Γι' αυτό ίσως και δεν ακούμε συχνά το «Χαμένο νησί» του Ανδρέα Μικρούτσικου, που δεν ήταν κακό τραγούδι για τότε. Ένα τραγούδι όμως που ακούστε το και θα με δικαιώσετε, νομίζω.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν τη φαντασία.

Λοιπόν, λέω να μην πάθουμε σκορβούτου από τα πολλά synthesizer. Έτσι ήταν τότε, αλλά το παρακάνανε και τα σημερινά μας αυτάκια δεν τα αντέχουν σήμερα. Και γι' αυτό αυτά τα τραγούδια δεν ακούγονται, μην τα ξαναλέμε. Να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει επίσης πάρα πολλά synthesizer στην ορχήστρωσή του, αλλά ακριβώς επειδή είναι σπουδαιότερο σαν τραγούδι, νομίζω ότι αντέχει. Ο Γιάννης Μιλιώκας και για το καλό μου, ένα τραγούδι που νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά και στο Δίνεκες.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι, λέμε στις κότες, όχι, και στους ενερωτούς. Όχι, λέμε στις κότες, όχι, στους κυριλές, στους δικούς μας.

ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι. Στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο, όχι στην κοκαίνη,

στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, γάμω τους ασχετούς. Όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, στους χαζούς. Τα τσακάντα λέμε ναι, και στους έτσι λέμε ναι, στους τζαζίστες λέμε ναι, στους μπλουζίστες λέμε ναι, στις ηλιάρες λέμε ναι, στις τρελιάρες λέμε ναι. Όχι, παιδιά στις ψόφιες, όχι, και στους κρυόκολους. Όχι, παιδιά στις ψόφιες, όχι.

0: Όχι, παιδιά στις ψόφιες. Όχι, και στους κρυοκολούς. Όχι, παιδιά στις ψόφιες. Όχι, στους σοβαρούς. Ναι!
1: Κάπως έτσι έχω εγώ στα αυτιά μου πάντως στη δεκαετία του 80 με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη να κάνει live και συναυλίες και πάρτι και από όλα δηλαδή. Το λέω γιατί έστειλε ένα σχόλιο ξανά ο φίλος μας ο Γιάννης και να έχει βέβαια φυσικό ήχο και να στυλιτεύεται κακό κείμενο. Να, ας πούμε, αυτός ο ύμνος των μαύρων σκυλιών γράφτηκε κατά παραγγελίαν επειδή τον Λουκιανό τον άκουγαν οι νεολαίοι και ακόμα τον ακούνε νομίζω. Γράφτηκε με όλα τα ναι και τα όχι, ίσα ίσα για να ακουστεί η φράση όχι στην ηρωίνη, όχι σε αυτό το διάολο, όχι στην κοκαίνη, όχι στα σκληρά. Και βεβαίως επετέλεσε και ένα κοινωνικό έργο βέβαια. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο. Η Χαρά Στάγκου στην τηλεφωνική επικοινωνία. Σήμερα παίζουμε έτσι τραγούδια της δεκαετίας του 80. Ατάκτως ηρεμένα και χωρίς πρόγραμμα και χωρίς πολύ σφριγγυλό συνδετικό ιστό που να τα συνδέει και παίρνουμε και μηνύματα γιατί στυλίτευα πιο πριν τα synthesizer και λέει πάλι ο Γιάννης ότι synthesizer λέει, είχε και η Ελένα Πλάτωνος, μόνο εγώ ακούω ακόμα το σαμποτάζ. Τα synthesizer δεν είναι ένα πράγμα, είναι άλλο πράγμα τα synthesizer που εντάσσονται σε μια καλλιτεχνική δουλειά, σε ένα καλλιτεχνικό concept και κάνουν υπόγεια εργασία εκεί μέσα και άλλο πράγμα τα λεγόμενα μπιμπλίκια. Αυτά που ακούγονται σαν τα ούφο που ήταν τότε και πηγαίναμε και παίζαμε Pac-Man. Όσοι είναι παιδιά της δεκαετίας του 80 θα τα θυμούνται. Εκείνα τα φοβερών ήχων ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία ήταν εντυπωσιακά και μόνο εντυπωσιακά. Και ακριβώς επειδή ήταν μόνο εντυπωσιακά δεν έμεινε τίποτα από αυτά από πίσω τους. Τα synthesizer ήταν μια άλλη κατάσταση. Κάτι έμεινε από αυτά, κάτι δεν έμεινε. Αυτό είναι ένα πράγμα προς συζήτηση στις μέρες μας. Προφανώς και μπήκαν μέσα στις πρωτοποριακές εργασίες της εποχής, αλλά μπήκαν και στις εμπορικές με την μορφή δώσε πράγμα και όποιον πάρει ο χάρος. Εκεί υπάρχει ένα μικρό θεματάκι. Synthesizer θα ακούσουμε και στο επόμενο τραγούδι. Αυτό το ωραίο το Κάζιο το πιανάκι, που είναι η εισαγωγή στο Ρίτα Ριτάκι από τα ζεστά ποτά των Κατσιμιχαίων. Αλλά είναι τόσο μηνιόν, τόσο μπιμπελό και τόσο έτσι καλοφτιαγμένο που δεν το συζητάμε και δεν εμπίπτει βεβαίως στη συζήτηση που έκανα λίγο πιο πριν.

Τα ζεστά ποτά λοιπόν, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, παραγωγή του Μανώλη Ρασούλη από το Σωτήριο έτος 1985, με αυτό το εξώφυλλο το χειμωνιάτικο στο βενζινάδικο με το μηχάνημα με τα ποτά εκεί στο Μπραχάμι. Και η εποχή των τραγουδοποιών που και επισήμως ξεκινάει με αυτό τον δίσκο, υπήρχε και η εποχή των γκρουπ την ίδια εποχή και σημειοφόροι βέβαια σε αυτά τα γκρουπ τα οποία έμειναν στον κεντρικό κορμό του ελληνικού τραγουδιού ήταν η Φατμέ, κατά τεκμήριον τουλάχιστον. Από τους Φατμέ κρατάμε πολλά τραγούδια, κρατάμε και την κεντρική συνθετική περσόνα του Νίκου Πορτοκάλογλου, κρατάμε και τις συνεργασίες του συγκροτήματος.

Η μεγάλη φίρμα της εποχής, η Χαρούλα Αλεξίου, συνεργάζεται με τους Φατμέ και κάνουν αυτή τη μεγάλη επιτυχία του «Πες το και έγινε», κυκλοφορία του 1986, βγαίνουμε από το τούνελ ο δίσκος, την ίδια εποχή που μια ανερχόμενη ερμηνεύτρια που έρχεται από τις κομπανίες αυτονομείται και αρχίζει την πολύ πολύ ανωδική της πορεία. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη που εδώ τραγουδά Σταμάτη Σπανουδάκη. Και πάλι με τα σύνθια, αλλά είπαμε, δεν έχει κατά ανάγκη σημασία αυτό από μόνο του.

Αυτή ήταν η παιχνιώδης σερενάτα που έγραψε και πάλι ο Λάκης Παπαδόπουλος με λόγια της Μαριανίνας Χρυεζή και τραγούδησε στο δίσκο «Περίπου η Αρλέτα» το 1984. Τεράστια επιτυχία εκείνη την εποχή. Ένα τραγούδι που αντέχει και σήμερα, νομίζω, κυρίως λόγω της φρεσκάδας των στίχων της Μαριανίνας Χρυεζή. Και πάμε να κλείσουμε το φινάλε με μια νυχτερινή αίσθηση, με ένα μαύρο τραγούδι, αλλά πανέμορφο, του Δήμου Μούτση, από τις μπαλάντες που κυκλοφόρησε με το σταγονόμετρο από τότε που εγκατέλειψε την λαϊκότροπη τραγουδοπία. Τέλος πάντων, οι ιδιαιτερότητες των ανθρώπων σεβαστές. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει με αυτό το ριφ της κιθάρας του Άκη Τούρκο Γιώργη να μας στοιχιώνει στην αρχή του τραγουδιού. Θα μείνετε συντονισμένοι, στο κόκκινο είστε, δεν υπάρχει λόγος να φύγετε ποτέ και για κανένα λόγο. Να ευχαριστήσω τον Γιάννο Ηλιάδη και την Χαρά Στάγκου. Από μένα τον Αλέξη Βάκη μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

άλλο. Το ένα ρωτάει το άλλο, πού πας. Το άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στο διάολο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω.

λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: κάνει να τα πλακώσουν τα γραμμάτια αυτοκινήτου. Οι ακάλυτε επιλάγε από βουτήκο κοσματοπόλια, νυχτερινά κέντρα, αμφοπολία, εστιατόρια. Το ίδιο το κορίτσι για να σε σώσει θα σου πει. Πάνω τελειώσαμε εδώ. Και εσύ χτυπημένος, μόνος. Ένα πρωί θα παρουσιαστεί στον εισαγγελέα. Επειδή λόγω προτέρου εντύπου βίου θα είναι 15 χρόνια. Ένα πρωί θα ανοίξει η πόρτα και θα βγεις από τη φυλακή. Θα κοιτάξεις κάτω τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά σου θα έχουν αποκατασταθεί. Η Μαρίκα θα συζεί με άλλον. Ο πατέρας σου έχει πεθάνει και η αδερφή σου έκλεισε σε κάποιο ψυχιατρίο. Και εσύ θα κατέβεις στον Λευκό Πύργο, θα κάνεις μια βόλτα και κανένας δεν θα σε καλωσορίσει. Δεν θα γυρίσει να σου πει καλημέρα. Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε. Μέσανε.
1: Μπαίνω.

Στη νύχτα πάλι χάνεται η μέρα. Καπνούσα σημαίνια τα μπακέρα. Φλερτάρουν δυο ποτήρια στο τραπέζι. Κι εγώ πάλι ο ραδιόφωνο που παίζει. Τριαντάφυλλο λικέρ στο μπουκάλι. Στον ματιών σου μεθάω τη ζάλη. Και από το βάθος του χρόνου κρυμμένη η Σοφία γελάει δακρυσμένη.

το αίσθημα της βλέπω. Γεμίζει από έρωτα το σπίτι, Γιαννίδη, Τραϊφόρο και Ραπίτη.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5. Είμαι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Ο Γιώργος Μπαλούμης επιμελείται τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας εκεί πίσω από την κονσόλα με και κάτι οθόνες, 2-3 υπολογιστές. Ψάχνει να μου βρει κάτι τραγούδια που το ζήτησα τελευταία στιγμή. Η χαρά στα ακούω έρχεται των επικοινωνιών σας και των επικοινωνιών μας. 210-3217-777, ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber 69-85-87-00-59. Αυτός είναι ο αριθμός μας. Στέλνετε λοιπόν εκεί το μήνυμά σας και εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4 που έχει την τιμητική της σήμερα. Αλλά μας ακούτε και από το site της Αυγής. www.avgi.gr κάθετος στο κόκκινο.

Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου 2026, της Άννας του Ιωακήμ και της Ιωακημίας, Διεθνής ημέρα προστασίας της εκπαίδευσης από επιθέσεις και Διεθνής ημέρα Σουντόκου, που ομολογώ ότι δεν κατανόησα ποτέ πώς λύνεται, ίσως θέλει που με τους αριθμούς είμαστε τσακωμένοι. Στα νέα της ημέρας, η είδηση που κυριαρχεί στα πολιτικά δελτία για σήμερα το απόγευμα είναι φυσικά η συνέντευξη τύπου που παραχωρεί ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Για το τι είπε και για το τι δεν είπε ενδεχομένως θα μιλήσουμε εκτενώς αργότερα, διότι ο απεσταλμένος μας στην Θεσσαλονίκη και στη ΔΕΘ, ο Αντώνης Ριγόπουλος, βρίσκεται εκεί και παρακολουθεί τη συνέντευξη. Τα πρωινά δελτία όμως έχουν άλλη θεματολογία, με μία ακόμα πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται ότι κλιμακώνει την ένταση της παρουσίας του αλλά και του πολιτικού περιεχομένου. Του περιεχομένου που στην πραγματικότητα δηλαδή έχει και τη μεγαλύτερη σημασία, για να είμαστε και ειλικρινείς. Εντός Βουλής, εκτός Βουλής, στο Περιστήλιο και γενικά υπάρχει κινητικότητα. Στα εντός, για παράδειγμα, έχει πολύ ζουμί στα κοινοβουλευτικά, που ο Υπουργός Εξωτερικών πήγε να πιάσει στον ύπνο την αντιπολίτευση, αλλά έφαγε κυριολεκτικά τη μούρη του. Έντονη και η παρουσία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, με ένα βίντεο που παρουσιάζει τη Ρεναδούρου με τον Χρήστο Γιαννούλη να επισκέπτονται τους σταθμούς του μετρό και το μετρό. Και φυσικά τον Γιάννη Αμανατίδη, που ως γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και Θεσσαλονίκης παρεμβαίνει στο βίντεο. Το άλλο θέμα όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι εκείνη η απάτη μαμούθ, την οποία ανακάλυψε και αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Μια απάτη που ομολογουμένως έχει πολύ ενδιαφέρον και πολιτικό αλλά και σημειολογικό. Πολιτικό, διότι η απάτη έγινε την περίοδο 2022-2023 και διότι το όχημα για την απάτη ήταν η ΑΑΔΕ. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων δηλαδή. Τι έγινε, καμιά 50 νοματέοι και καμιά 150 εταιρείες λοιπόν βρήκαν τρόπο να εισπράττουν παράνομα, προφανέστατα, επιστροφές φόρου από την ΑΑΔΕ. Από εμάς δηλαδή, από το κοινό μας ταμείο, εκεί που καταθέτουμε τους φόρους μας και τις δόσεις μας από εκεί. Από την ΑΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή. Την ΑΔΕ που είναι τόσο καλά οργανωμένη και τις αναθέσαμε τις επιδοτήσεις και τις πληρωμές του ΠΚΠ, διότι ο ΠΚΠ ήταν διεφθαρμένος και ανίκανος να το πράξει. Και τι έκανε ο κύριος Πιτσιλής την ώρα που εκδιδόταν το δελτίο τύπου από την αρχή για το ξέβλημα του μαύρου χρήματος που έλεγε «τους πιάσαμε»? Την ίδια λοιπόν ώρα ο διοικητής του οργανισμού βρισκόταν σε διαδικτυακή εκπομπή για να μιλήσει για την ευγενία. Ποια είναι τώρα, θα μου πείτε, η ευγενία? Θα σας πω εγώ. Η ευγενία που λέτε είναι το πρώτο ελληνικό αβατάρ. Την ίδια ώρα λοιπόν που ενημερώναν την ελληνική πολιτεία, τον κόσμο, εμάς, εσάς, όλους μας, ότι κάποιος είχε καταφέρει και είχε βρει έναν τρόπο και έκλεβε τα λεφτά από την ΑΑΔΕ, περί αυτού πρόκειται, διότι προφανώς υπήρχαν ελλειπείς έλεγχοι, διότι προφανώς κάπου το σύστημα είχε τρύπα.
Ο διοικητής του οργανισμού έβγαινε και μας έλεγε: μην ανησυχείτε, έχουμε φτιάξει ένα αβατάρ μούρλια. Αλλά το είπαμε και χθες, σημεία των καιρών και των ανθρώπων.

Κάνοντας τώρα μια αναδρομή στα ιστορικά γεγονότα της ημέρας, να σας πω ότι αυτά, ένα από αυτά που μπορούμε να ξεχωρίσουμε είναι πως σαν σήμερα το 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική τους δίωξη. Το 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η ΕΛΑΣ. Η ελληνική αστυνομία, για να μην μπερδευόμαστε. Το 1922 γεννιέται ίσως η σπουδαιότερη αντιστασιακή προσωπικότητα που έχει περάσει από την Ευρώπη, τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια, 150. Διότι στις 9 Σεπτέμβρη του 1922 γεννιέται στην απείραθο της Νάξου ο Μανώλης Γλέζος. Να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα, διότι γνωρίζω ότι κάποιοι ενδιαφέρονται, σαν σήμερα λοιπόν το 1976 αφήνει εκείνο τον μάταιο κόσμο ο Μάο Τσετούνγκ. Και σήμερα το 2026 δηλαδή χάσαμε έναν πολύ σπουδαίο τύπο και ένα πολύ καλό παιδί. Διότι λίγα λεπτά μετά τις 6 μάθαμε ότι έφυγε από ανακοπή καρδιά στα 54 του ένα τυπάκι απίστευτο, ο Γιώργος Μαζωνάκης, και έχω να σας πω και μια ιστορία για τον Γιώργο. Κάπου λοιπόν εκεί στη μακρινή δεκαετία του 90, υπηρετώντας τη στρατιωτική μου θητεία, συμμετέχω σε μια απαιτητική άσκηση και κατά τη διάρκεια της άσκησης, προς το τέλος εν πάση περιπτώσει, τραυματίζομαι κιόλας, παθαίνω ένα πρόβλημα στο γόνατο. Με βουτάνε, με πάνε σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, δεν έχει σημασία πού, και κατευθείαν με στέλνουν στην Αθήνα, διότι παρακάλεσα τον γιατρό εκεί να μην με κρατήσει στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, εν πάση περιπτώσει, στο 404, να με στείλει στο 401, να έχω και δίπλα τη μάνα μου, δηλαδή να έρχεται κανένας φίλος να με βλέπει. Ο άνθρωπος ανταποκρίθηκε και με μετέφερε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου ξαφνικά βρίσκομαι σε ένα δίκλινο δωμάτιο. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν δίκλινα δωμάτια στα στρατιωτικά νοσοκομεία, και δίπλα μου είναι ένας τύπος ξαπλωμένος με το ένα πόδι πάνω στο άλλο, σταυροπόδι σχεδόν, και ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο οποίος μόλις έμαθε ότι είμαι από το Κερατσίνι, διότι αυτός είχε γεννηθεί στη Νίκαια και είχε μεγαλώσει στον Κορυδαλό, γίναμε κολλητοί, δεν φαντάζεστε. Ήταν, πρέπει να σας πω, η εποχή που ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στα ντουζένια του. Και τι εννοώ όταν λέω στα ντουζένια του? Εννοώ ότι είχε διαγράψει μια πρώτο κύκλο στην επαγγελματική του καριέρα, τον ήξεραν και οι Πέτρες, πρώτο όνομα, και παρόλα αυτά ήταν ένας τύπος σαν και αυτούς που έκανα παρέα πριν πάω στρατό και στην πλατεία στη γειτονιά, ή κάποιος σαν συμμαθητής μου, φανταστείτε. Και μέχρι πριν από 3 χρόνια που τον είδα τυχαία κάπου και μιλήσαμε λιγάκι, πρέπει να σας πω ότι εξακολουθούσε να είναι ακριβώς το ίδιο τυπάκι. Προς τιμή λοιπόν του Γιώργου, ή αν θέλετε στη μνήμη του, ένα από τα, κατά την άποψή μου, πιο ωραία τραγουδάκια που έχει τραγουδήσει.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ συντονισμένοι στο κόκκινο, τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 107 και 7 για την Πάτρα, τους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη που έχει την τιμητική της αυτές τις ημέρες, και έχουμε και τον Αντώνη Ριγόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως επιβάλλει να λέμε το ραδιοφωνικό κλισέ. Αντώνη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, πες μου καταρχάς τι καιρό έχει.
1: Έχει δροσιά, είναι υποφερτά μπορώ να πω.
0: Εντάξει, αφού πρόλαβες να δεις και τον καιρό, διότι η εικόνα που έχω είναι ότι σας βγάλανε το λάδι σήμερα.
1: Σήμερα ήταν δύσκολη ημέρα και αύριο θα είναι δύσκολη ημέρα. Γενικά είναι δύσκολες μέρες, αλλά τουλάχιστον εντάξει, είναι ωραία η πόλη και όταν έχεις λίγο χρόνο τουλάχιστον αξίζει να κάνεις μια βόλτα.
0: Σας ζηλεύω, σας ζηλεύω να ξέρεις.
1: Σήμερα πάντως για 3,5 ώρες, 3 και 40 λεπτά, ήμασταν κλεισμένοι μέσα στην αίθουσα εδώ στο Βελίδιο με τον Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια είναι ότι έδωσε απαντήσεις σε πάρα πολλά τελευταία τύπου σήμερα. Οι πολύ αναμενόμενοι έδωσε απαντήσεις σε περισσότερες από 40 ερωτήσεις, αν τα έχω υπολογίσει σωστά. Είναι και αντικείμενο τώρα συζήτηση μεταξύ των δημοσιογράφων, γιατί βρισκόμαστε ακόμα στον χώρο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν δημιουργηθεί τα πηγαδάκια.
0: Λογικό. Να ξέρεις ότι έχω βάλει στοίχημα ότι θα απαντούσε τουλάχιστον μία ερώτηση παραπάνω από όσες απάντησε ο Πρωθυπουργός. Το κέρδισα,
1: λες. Δεν θυμάμαι όμως το ρεκόρ του πρώτου, το νούμερο του Πρωθυπουργού.
0: Ήταν 42 του κύριου Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Θα το δούμε λοιπόν στο replay, στο VAR. Θα δούμε λοιπόν να μην, αν το ξεπέρασε.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχες ερώτηση και εσύ, είχε μια ερώτηση και το κόκκινο, διότι
1: ναι.
0: Και η Αυγή φυσικά, αλλά μια ευτυχία που δεν την είχε ο άλλος μας συνάδελφος, ο Κώστας Σαββόπουλος, στον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, ποια ήταν η ερώτηση και ποια ήταν η απάντηση και πες μας αν θες και αν έμεινες ικανοποιημένος από την απάντηση που έλαβες.
1: Θα σας πω, ήταν μια διπλή ερώτηση αυτή που κάναμε για την Αυγή. Mm-hmm. Στην ουσία δηλαδή είπαμε ότι δεν υπήρξε η επαναφορά της 13ης σύνταξης στο πρόγραμμα της Ελλάς, και ότι αναρωτηθήκαμε αν είναι δημοσιονομική αδυναμία αυτό ή πολιτική ιεράρχηση, με δεδομένο ότι ο κ. Κουτουντάκης είχε πει ότι μπορεί να γίνει εφόσον δεν γίνει κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτό ήταν το πρώτο μέρος της ερώτησης, και το δεύτερο μέρος της ερώτησης αφορούσε βέβαια τους σέρβισες και τις τράπεζες.

0: τράπεζες. Αν δηλαδή, επειδή δεν βλέπουν μια συνολικότερη παρέμβαση στο πρόγραμμα της Ελλάδας απέναντι σε αυτά τα δύο θέματα, απέναντι στις δύο τράπεζες δηλαδή, αν ουσιαστικά είναι εφικτό να υπάρξει μια πιο άμεση σύγκρουση με το σημερινό μοντέλο λειτουργίας τους, γιατί υπάρχουν ήδη κάποιες προτάσεις, όπως το δικαίωμα προαίρεσης δεοντολήπτη ή αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισες ή και ενεργός ρόλος του δημοσίου για την αγορά κόκκινων δανείων, αυτό δηλαδή που προτείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του νέου ΕΦΚΑ. Η απάντηση θα το κρίνουν νομίζω οι πολίτες το άμα καλύπτει ή όχι. Σε γενικές γραμμές αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι η στάση της Ελλάς αφενός περιλαμβάνει προτάσεις συγκεκριμένες όπως αυτές που αναφέραμε παραπάνω, αλλά από ό,τι λέει δεν υπάρχει κάτι πιο σκληρό απέναντι στις τράπεζες από το να μην μοιράζονται μερίσματα, κάτι που προτείνει η Ελλάς, να αυξηθεί δηλαδή αναβαλλόμενος φόρος με ρεαλιστικά πλαίσια. Αυτό, όπως λέει, θα έφερνε 1 δισεκατομμύριο στα δημόσια ταμεία, χρήματα που τώρα γίνονται μερίσματα στην υγεία των κορόιδων, όπως είπε συγκεκριμένα. Ενώ για την ενίσχυση των συνταξιούχων με τη 13η σύνταξη, είπε ότι είναι αξιακό ζήτημα για την Ελλάς, ότι θέλει να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα μέσω πρόθεσμα, κάτι το οποίο όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν, εφόσον δεν ορίζει η ίδια η Ελλάς τον δημοσιονομικό χώρο, τον τωρινό δημοσιονομικό χώρο, τον ορίζει η σημερινή κυβέρνηση, όπως είπε. Και τόνισε επίσης, και αυτό νομίζω έχει μια σημασία, δεν πιστεύω, λέει, ότι είναι αριστερή πολιτική το να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά όρια. Υπάρχουν και βεβαίως πρέπει να τα διευρύνουμε προς όφελος των εργαζομένων όταν πια έχουμε την δυναμική στα χέρια μας για να το ορίσουμε.
1: Μάλιστα. Άρα απέφυγε στην πραγματικότητα να τοποθετηθεί για το εάν θα πάρει χρήματα από κάπου αλλού για να τα διαθέσει για, για τη 13η ή 14η
0: σύνταξη. Αυτό ναι, δεν είπε ότι αυτό θα γίνει, τουλάχιστον δεν θα γίνει σε πρώτη φάση. Όπως είπε, δηλαδή αυτό θα το δει, θα το έβλεπε αν γινόταν κυβέρνηση, θα το έβλεπε από ό,τι καταλαβαίνω στο δεύτερο-τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης, εφόσον μπορεί να αξιολογήσει και το τι έχει πάρει τελικά όντως στην πραγματικότητα από τα μέτρα που έχει φέρει, τα φορολογικά, το 1% στο 1%, το γνωστό αυτό μέτρο που θέλει να επιβάλλει μια φορολογία στο 1% των πιο πλούσιων στρωμάτων.
1: Τώρα, μια συζήτηση η οποία γινόταν το προηγούμενο διάστημα, κυρίως μετά την παρουσία του κ. Τσίπρα, την πρώτη παρουσία στην Θεσσαλονίκη, κάνα δύο μέρες πριν το Πρωθυπουργό, ήταν το κομμάτι που αφορούσε ακριβώς αυτό που αποτέλεσε μάλλον πιθανολογό και αφορμή για την ερώτησή σου, το κομμάτι δηλαδή του δημοσιονομικού κενού. Ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος, μάλλον η πιο σωστή διατύπωση. Διαφάνηκε από τις απαντήσεις που έδωσε και σε εσένα αλλά και στους άλλους συναδέλφους. Διαφάνηκε εάν η πρόθεση είναι να αλλάξει το μείγμα πολιτικής και το δημοσιονομικό μείγμα που έχουμε σήμερα.
0: Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας ήταν ότι σε κάθε περίπτωση ο στόχος της Ελλάς είναι η αλλαγή πολιτικής, όχι απλά να αλλάξει μια κυβέρνηση και να εφαρμόσει το ίδιο πλαίσιο, ειδικά σε ό,τι αφορά την οικονομία. Αυτό είναι το βασικό στίγμα δηλαδή που έδωσε και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Σε γενικές γραμμές αυτό που είπε δηλαδή είναι ότι θα πρέπει και να αλλάξει και ουσιαστικά, όπως είπε, η πολιτική, λέει, δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού. Και αυτό είναι αυτό που θέλει να προσπαθήσει να κάνει μέσω της Ελλάς. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει μόνο μέσα από συγκεκριμένους τρόπους. Τους περιέγραψε σε γενικές γραμμές, όπως βέβαια τους είχε περιγράψει και την προηγούμενη εβδομάδα στο πρόγραμμά του. Αναφέρθηκε βέβαια εκτός από αυτά και σε πολλά άλλα θέματα να πούμε. Και στα πολιτικά της δημοσκοπήσεις και σε σχέση με τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματός του και στα εθνικά θέματα βέβαια που είχε πολύ ενδιαφέρον και για το Ισραήλ. Μέχρι και για τον κύριο Σιακαντάρη έκανε μια αναφορά επειδή ερωτήθηκε από έναν συνάδελφο. Ναι. Οπότε νομίζω πως ήταν μια συνέντευξη που έπιασε ένα πολύ πολύ ευρύ πλαίσιο. Προφανώς θα γινόταν αυτό αφού με απάντησε και σε περίπου 40 ερωτήσεις.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αντώνη, μπορείς να μας περιμένεις 1-1,5 λεπτό να κάνουμε το break του ημιώρου, γιατί έχουμε να συζητήσουμε και για τα τεκτενόμενα εντός και επί του πεδίου του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν αρκετά πλούσια σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Το τι ακούμε και από πού το ακούμε μας το πεμούλησε ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Όπως ακούσατε, κόκκινο 105 και 5. Πάμε, επιστρέφουμε στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Ριγόπουλος για να πούμε μετά του ΣΥΡΙΖΑ. Έλα Αντώνη.
7: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι εδώ από το Βελιγείο.
6: Καλησπέρα ξανά.
7: Το που μάλλον θα κατασκηνώσουμε, θα βάλουμε και ένα ράτσο εδώ για να μην τρέχουμε στο ξενοδοχείο.
6: Σωστό.
7: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς είναι εδώ η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ και κάνει συναντήσεις και θα κάνει αύριο πάρα πολλές. Νομίζω έχω μετρήσει το πρόγραμμα πάνω από 10 συναντήσεις που θα έχει η Ρένα Δούρου με διάφορους παραγωγικούς φορείς αύριο. Θα κάνει επίσκεψη και στο Γεντή Κουλέ, θα έχει συνάντηση με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος. Τα λέω επιγραμματικά, δεν τα λέω όλα, προφανώς και πολύ περισσότερα. Με την περιβαλλοντολογική οργάνωση για την άγρια ζωή Καλλιστό, με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Μακεδονία Στράκης. Έχει δηλαδή ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα αύριο εν όψη και τις τελευταίες ημέρες παρουσίας της Παρασκευής, όπου θα γίνει η γνωστή, έτσι, τα πιο γνωστά, τα πιο θεσμικά, δηλαδή η συνέντευξη τύπου που θα γίνει εδώ στο Βελίδιο με ομιλητή τον Νίκο Παπά. Και βεβαίως το απόγευμα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, θα γίνει η μεγάλη πολιτική εκδήλωση, κεντρική πολιτική εκδήλωση στην αίθουσα Εμίλιος Ιδιάδης, στην ίδια αίθουσα δηλαδή που θα γίνει και η συνέντευξη τύπου λίγο νωρίτερα.
6: Μάλιστα. Οπότε αυτά είναι. Είχαμε και κάτι βιντεάκια που κυκλοφόρησαν σήμερα, τα οποία είχαν και πολύ ενδιαφέρον, διότι βγάζουν και μια διαφορετική αισθητική. Η Ρένα Δούρου με τον Χρήστο Γιαννούλη κάνανε περιοδεία στο μετρό της Θεσσαλονίκης.
7: Θα κάνανε περιοδεία στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Γενικότερα αυτό θα το δούμε να συμβαίνει σαν ιδέα, ας πούμε, προώθησης των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνανε τη βόλτα με το μετρό και είδανε βέβαια αυτό που φαίνεται και στο βίντεο, τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, τα λάθη, τις παραλήψεις, όλα αυτά που, που υπάρχει εδώ πέρα, μια πολύ έντονη συζήτηση προφανώς στη Θεσσαλονίκη για όλα όσα έχουν γίνει με φόντο το μετρό, το οποίο το έχουν πολύ διαφημίσει από την κυβέρνηση, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει λειτουργήσει ακόμα με τον τρόπο που θα αναμενόταν και με έναν τρόπο που να βοηθήσει τη λειτουργία της πόλης. Αντίστοιχα τέτοια θέματα, αντίστοιχα τέτοια βίντεο, θα δούμε και άλλα. Γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζει να έχει 20 προτάσεις που θα φέρει και θα ανακοινώσει την Παρασκευή εδώ από την κεντρική ομιλία και την συνέδευση τύπου. Ανάμεσα σε αυτές είναι ο 13ος μισθός, είναι η 13η σύνταξη, το μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά τρόμοστιμα και φάρμακα, η μείωση του χώρου κατανάλωσης στα καύσιμα και βεβαίως η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και ο δημόσιος έλεγχος σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα και στο ΔΕΔΙΕ. Αυτά είναι και αυτά που έχουν ανακοινωθεί στην ουσία ενταγμένα και μέσα στο μεγάλο πλαίσιο που είναι η αλλαγή του χαρακτήρα του ΕΦΚΑ και τη δημιουργία ενός επενδυτικού στην ουσία κοινωνικού ταμείου.
6: Μάλιστα. Το κλίμα ποιο είναι στην συλλογική ηγεσία που έχει ανέβει σύσσωμη πια?
7: Το κλίμα είναι, γενικά είναι θετικό. Οπότε υπάρχει όλη η συζήτηση για το πώς θα εκδηλωθεί και θα δούμε και στις επόμενες ημέρες και στις επόμενες ώρες, ότι θέλουν να δείξουν ότι η συλλογική ηγεσία είναι ένας τρόπος λειτουργίας του κόμματος, ο οποίος ακριβώς λειτουργεί. Ότι στην ουσία δηλαδή το κόμμα μπορεί να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, και από εκεί και πέρα να κρυφθεί το τι θα συμβεί.
6: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Αντώνη, τι να σου ευχηθώ τώρα, θα κοιμηθείς καθόλου, θα προλάβεις?
7: Κάτι θα κάνουμε όσο προλάβουμε και όσο δεν προλάβουμε μαζεμένα το Σαββατοκύριακο.
6: Λοιπόν, καλό κουράγιο. Τώρα το Σαββατοκύριακο δεν ξέρω πώς θα κοιμηθείς, γιατί έχεις αμορρώσει.
7: Είναι μακριά, γιατί είναι τρομακριά. Αυτό είναι αλήθεια.
6: Λοιπόν, οκ. Okay. Έγινε, Αντώνη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Φεύγουμε από τις κεντροαριστεράς και πάμε στο κυβερνητικό γήπεδο. Είχαμε ξεκινήσει χθες την ποδοσφαιρική συζήτηση με τον Κώστα Σαββόπουλο, που δεν ευτύχησε να ερωτήσει τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά τα μαθαίνει δια της πλαγίας οδού. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
8: Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
8: Μας έχει μείνει συνήθεια από το μεσημέρι. Καλησπέρα λοιπόν. Μπάμπη, έτσι είναι τα πράγματα. Η σκυτάλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει περάσει στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο δεν έχει απομειωθεί ο απόϊχος της πρωθυπουργικής παρουσίασης της στην πρωτεύουσα. Και στο Μέγαρο Μαξίμου αρχίζει να κυριαρχεί η άποψη πως το μέτωπο που άνοιξε ο κ. Μητσοτάκης με τον Σαμαρά αποτελεί αυτογκόλ, καθώς έδωσε πολιτικό οξυγόνο στον Μεσίνιο και ταυτόχρονα επισκίασε επικοινωνιακά το καλάθι μέτρο των 2,2 δις ευρώ. Και σύμφωνα με τις πρώτες κυλιόμενες μετρήσεις, η Νέα Δημοκρατία μένει στα ίδια. Οι πιο θετικές για την κυβέρνηση καταγράφουν άνοδο της τάξης του 0,5%, καθώς οι εξαγγελίες Μητσοτάκη μάλλον ψιλοπέρασαν στον ντούκου και λόγω του γεγονότος ότι ο κύριος Μητσοτάκης εγκάλεσε τον Σαμαρά για τεχνογνωσία στο να κάνει κακό στην παράταξη, με αποτέλεσμα όλοι μας, όλη η δημοσιογραφική και η πολιτική πιάτσα να ασχολείται με τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην δεξιά πολυκατοικία.
6: Μάλιστα.
8: Πριν ακόμη ωστόσο ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, φαίνεται ήδη να υπάρχει πρώτη προσχώρηση εν ενεργεία βουλευτή του Μάριου Σαλμά, ο οποίος, θυμίζουμε, έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία και είναι ανεξάρτητος. Ο κ. Σαλμάς εν τούτης δεν αναμένεται να είναι υποψήφιος αυτή τη φορά στην Έτολο Ακαρνανία, αλλά στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Και τι σημαίνει αυτό, Μπάμπη? Και για ποιο λόγο επίσης? Για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Υπουργό Υγείας, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, στη σκιά της φοδρής σύγκρουσης που είχαν μετά τις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή περί παθητικής δωροδοκίας του κυρίου Γεωργιάδη. Θυμίζουμε ότι πάντα ο Άδωνης Γεωργιάδης κατεβαίνει στο βόρειο τομέα, επομένως θα έχουμε εδώ ένα brand affair με τον Μάριο Σαλμά, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι ο Σαλμάς θα είναι στο υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του βόρειου τομέα του κόμματος Σαμαρά. Ο ίδιος, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έθεσε ευθέως λοιπόν το ζήτημα μιας ενδεχόμενης πολιτικής συνεργασίας Σαμαρά-Σαλμά. Και τι λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης? Είναι δυνατόν ο Σαμαράς να βάλει το Σαλμά υποψήφιο που έχει πει για την Οβάρτης όταν θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους? Το μόνο που του μένει, αν το κάνει, είναι να βάλει επικεφαλής του επικρατείας την Τουλουπάκη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τι διάσταση παίρνει ο πόλεμος πλέον. Άδωνη Γεωργιάδη, Αντώνη Σαμαρά, καθώς θεωρείται, όπως είναι εύλογο, ότι Αντώνης Σαμαράς νομιμοποιεί τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, και αν μη τι άλλο, πίσω από αυτή τη δήλωση, κατά πολλές ερμηνείες, κρύβεται ο πανικός του Υπουργού Υγείας και λόγω της πρωτοβουλίας του ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει την ανάσυρση της υπόθεσης με τα λεγόμενα διευκρίνιστα του αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Άδωνη Γεωργιάδη.
6: Μάλιστα.
8: Τώρα, Μπάμπη, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ψηφοδέλτια του κυοφορούμενου κόμματος κλείνουν με γοργούς ρυθμούς, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς αποφεύγει να εκμυστηρευτεί τον χρόνο ανακοίνωσης της πολιτικής του πρωτοβουλίας. Παρ' όλα αυτά, είναι σαφές ακόμη και εντός της Νέας Δημοκρατίας ότι θα επιδιέξει να εισέλθει ως ρυθμιστής στο παιχνίδι της συγκυβέρνησης, υπό την προϋπόθεση να αντικατασταθεί ο κ. Μητσοτάκης στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός προχθές, την Κυριακή πιο σωστά, δήλωσε ότι η κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα με Πρωθυπουργό τον αρχηγό του, αλλά στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια σχολιάστηκε ότι και μόνο ο σχεδιασμός αυτής της απάντησης είναι ενδεικτικός της πολιτικής του ανασφάλειας.
6: Μάλιστα.
8: Και επειδή σου αρέσουν και τα ιστορικά και οι συμβολισμοί, να πούμε πως το αντιμητσοτακικό στοιχείο το συναντά κανείς και στα γραφεία του κόμματος Σαμαρά ή του υποδιαμόρφωσης κόμματος Σαμαρά, που στεγάζονται στο κτίριο των εκδόσεων Λιβάνη, στη γωνία Σόλωνος και Ιπποκράτους. Τα γραφεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τον Κωστή Στεφανόπουλο, που αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία, του πατρός Μητσοτάκη το 1985, ενώ στο κτίριο αυτό εργάστηκε ως σύμβουλος του οίκου Λιβάνη, ποιος άλλος, ο διαχρονικός πολέμιος, επίσης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο Κώστας Λαλιώτης. Και οι συμβολισμοί λοιπόν αυτοί γίνονται αντικείμενο συζήτησης στις πιάτσες.
6: Αυτά έχουν περισσότερο ενδιαφέρον από την ανταλλαγή μηνυμάτων του Πρωθυπουργού με την κυρία Ιωάννα Τούνη.
8: Σίγουρα, σίγουρα.
6: Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Καλή συνέχεια.
6: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά που αφορούν λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά, που βλέπετε ότι σιγά σιγά αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και πάμε να βρούμε τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Νίκο Κυριακίδη από την Αυγή, διότι μας έχει ετοιμάσει ένα θέμα, δηλαδή για την Αυγή το ετοίμασε, αλλά εν πάση περιπτώσει μας άρεσε πάρα πολύ και σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και μαζί του. Νίκο, γεια σου, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
6: Πρέπει να σου πω ότι διαβάζοντας το κομμάτι στο site εντυπωσιάστηκα με την οξυδέρκειά σου. Ξέρεις ότι αγαπώ πολύ την στήλη σου και τα γραφτά σου ούτως ή άλλως εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά
9: πολύ.
6: Εκεί που πήγες και ξετρύπωσες και αποδόμησες το κυβερνητικό σχέδιο για τις μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, ήταν εκπληκτικό και σας συγχαίρω γι' αυτό. Για πες μας λοιπόν τι έχει γίνει.
9: Το θέμα είναι ότι μιλάμε πλέον για μια καινούργια βιομηχανία. Mm-hmm. Αυτή την βιομηχανία των κέντρων δεδομένων, η οποία έχει μια τρομακτική δυναμική ανάπτυξης όπως δείχνουν τα στοιχεία, και μάλιστα τόσο μεγάλη που έχει φτάσει μέχρι και στην απόκοσμη Παταγωνία της Αργεντινής.
6: Να.
9: Τι γίνεται εκεί λοιπόν, μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι έχουν μαζευτεί πολλοί επενδυτές, έχουν μαζευτεί πολλές εταιρείες και θέλουν να επενδύσουν σε αυτή την περιοχή για την κατασκευή κέντρων δεδομένων. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών, αναζητούν τοποθεσίες για μεγάλα κέντρα, διότι η περιοχή αυτή, η απόκοσμη Παταγωνία, έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, χαμηλές θερμοκρασίες, αυτό σημαίνει μειωμένη ανάγκη ψήξης των συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις αυτές, υπάρχουν σαφώς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπάρχει φυσικό αέριο, σχιστολιθικό φυσικό αέριο, το οποίο μπορεί να τροφοδοτήσει σταθμούς παραγωγής ενέργειας, και βέβαια υπάρχουν και αχανείς εκτάσεις γης.
6: Ναι. Εντάξει, ο πάγος βοηθάει πολύ και στην ψήξη των σερβερ, που είναι απαραίτητη η ψήξη για να μπορούν
9: φυσικά
6: να λειτουργούν.
9: Γι' αυτό αυτές οι εταιρείες αναζητούν μέρη που είναι ψυχρά, με ψυχρό κλίμα.
6: Ναι. Νίκο, έχουμε εικόνα καθόλου για το ύψος αυτών των επενδύσεων, πόσα χρήματα έχουν διατεθεί, ναι, δηλαδή?
9: Θα πρέπει να δούμε, να πούμε και μερικά έτσι συνολικά περίπου, mm-hmm, περίπου τι γίνεται σε αυτό το κλάδο. Γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακή η έκρηξη αυτής της βιομηχανίας. Φέτος, το 2026, Υπολογίζεται, υπάρχει μια γενική εκτίμηση, είναι ότι υπάρχουν περίπου σε παγκόσμια κλίμακα 1800 έργα κατασκευής κέντρων δεδομένων.
6: Ναι.
9: Αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται 1800 κέντρα δεδομένα σε όλο τον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι με διαφορά η μεγαλύτερη περιοχή, όπου έχουμε 700 με 900 περίπου τέτοια project σε εξέλιξη. Ακολουθεί η Ευρώπη με 300 έως 400, η Λατινική Αμερική έως 100 και ο υπόλοιπος κόσμος από 500 έως 700. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πραγματικά στην κορυφή αυτή τη στιγμή, γιατί διαθέτουν ήδη αυτή τη στιγμή 4.000 λειτουργικά κέντρα δεδομένων.
6: Ναι.
9: Και 3.000 έχουν δρομολογηθεί για κατασκευή.
6: Νίκο, οι επενδύσεις...
9: οι επενδύσεις.
6: Οι επενδύσεις σε τι ύψος φτάνουν?
9: Στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν φέτος τα 75 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι μια αύξηση περίπου κατά 57% σε σχέση με την περασμένη χρονιά.
6: Μάλιστα. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε 75 δισεκατομμύρια. Μαθαίνουμε στη Φιλανδία ότι η Google επενδύει γύρω στα 13-15 δισεκατομμύρια για data center.
9: Ναι, υπάρχει μια επένδυση της Google στην Φιλανδία ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ.
6: Μάλιστα.
9: Για κέντρα δεδομένων.
6: Που επίσης είναι ψυχρό το κλίμα.
9: Ναι. Επίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι διαβάζουμε και για την Γερμανία. Ωστόσο στην Ευρώπη κάπως διαφοροποιείται λίγο η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις τοποθεσίες. Η τυπική τοποθεσία κέντρων δεδομένων που σχεδιάζονται για την περίοδο 26-28 θα είναι μακριά από αστικά κέντρα. Αναμένεται να απέχει κατά μέσο όρο 175 χιλιόμετρα.
6: Μάλιστα.
9: Ενώ η προηγούμενη γενιά έργων του 2020-2025 ήταν σε μια μέση απόσταση 46 χιλιόμετρα από αστικά κέντρα. Βλέπουμε δηλαδή μια τάση να πηγαίνουν προς τα έξω. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχει στην Ήπεθρο υπάρχουν διαθέσιμες εκτάσεις ειδικής, υπάρχουν μικρότερες σαφώς αντιδράσεις από τους κατοίκους και υπάρχει και μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε πηγές ενέργειας.
6: Μάλιστα, Νίκο, όμως ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ, εύχομαι.
9: Καλό βράδυ.
6: Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ζητήματα που αφορούν τις επενδύσεις που βλέπουμε να αναπτύσσονται σε ολόκληρο τον κόσμο για τα data centers και τις κλιματολογικές συνθήκες που επιδιώκουν. Δηλαδή, χαμηλές θερμοκρασίες, άφθονο νερό για να μπορούν, να μπορούν να ψύχονται οι επεξεργαστές. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια ελληνική επένδυση, ή μάλλον μια επένδυση της Google στην Ελλάδα, για την οποία επέρεται η κυβέρνηση. Υπενθυμίζω, γύρω στα 70 δισεκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, 13 στη Φιλανδία, 2,2 στην Ελλάδα, και φεύγουμε για να πάμε στο επόμενο θέμα της ημέρας, που είναι λίγο οικονομικό και λίγο περίεργο. Βρίσκουμε λοιπόν τον αγαπημένο συνάδελφο, οικονομικό συντάκτη Γιώργο Φλωράτο. Γιώργο, γεια σου.
10: Καλησπέρα, Μπάμπη.
6: Καλησπέρα. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ζητήματα, και ας ξεκινήσουμε μάλλον από αυτό που αφήσαμε σε εκκρεμότητα χθες γιατί δεν είχαμε χρόνο. Υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με τη συνδεσιμότητα ή τη διασύνδεση των ελληνικών νησιών με την υπηρετική χώρα.
10: Ναι, Μπάμπη, υπάρχει μια κατάσταση που έχει να κάνει κυρίως με το τι μοντέλο επιδιώκεται και πού μπορεί να μας πάει αυτό. Mm-hmm. Οικονομικό μοντέλο, ενεργειακό μοντέλο, και αν μπορεί να εγγυηθεί την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, την επάρκεια και όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα που την ασφάλεια που χρειαζόμαστε στη χώρα μας και στα νησιά μας, γιατί έχουμε και πάρα πολλά νησιά. Να πούμε όμως πρώτα, πολύ γρήγορα, γιατί έχει σχέση με ό,τι θα κουβεντιάσουμε, το φυσικό αέριο έκλεισε σήμερα κοντά στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. υψηλότερο επίπεδο από το 23. Mm-hmm. Αντίστοιχα το Brent, το πετρέλαιο, ξεπέρασε για λίγο τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι ένα ψυχολογικό όριο που ξεπεράστηκε για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου. Και τα λέω αυτά γιατί η κυβέρνηση λέει ότι θα μειώσει κατά 30% τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αλλά στο μεταξύ μας έχει αλλάξει τα φώτα. Βλέπει αμέριμνη ψηλά τις τιμές και τα κέρδη. 50% έχει ανέβει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τα λέγαμε και χθες, από το 2019 και έπειτα. Τώρα ο κ. Μητσοτάκης μας υπόσχεται ότι θέλουμε να ακούσουμε και όχι αυτό που θα κάνει αν συνεχιστεί αυτή η ενεργειακή πολιτική από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Σταματάω εδώ. Πάμε στη συνέχεια για τα νησιά μας. Μια παρατήρηση. Η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης που έχει προχωρήσει με το διασυνδεδεμένο σύστημα υψηλής τάσης, το υπηρετικό, είναι μια πολύ παλιά συζήτηση, πάει και 60 χρόνια πίσω. Mm-hmm. Ορίμασε κάπως περισσότερο το 90, ωστόσο η μία αναβολή διαδεχόταν την άλλη. Τελικά οι αποφάσεις ελήφθησαν το 2006 και το 2018, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επιτέλους ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των Κυκλάδων. Ενδέθηκαν μέσω Λαβρίου, Σύρος, Τίνος, Μύκονος, Πάρος. Και χρειάστηκε, Μπάμπη, να φτάσουμε πριν λίγους μήνες, τον Ιούνιο του 2026, για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο με Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο. Και να μπει σε λειτουργία, να μένεται στο τέλος του 2026. Η Κρήτη έγινε λίγο πιο νωρίς και έχω άμεση γνώση της καθοριστικής συμβολής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την εκκίνηση αυτού του έργου, το οποίο μπήκε σε λειτουργία στο τέλος του 2025. Αυτό είναι έτσι για να έχουμε μια εικόνα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τις διασυνδέσεις. Τα ωφέλη από τις διασυνδέσεις είναι πολλά βέβαια. Ασφαλή τροφοδότηση των νησιών, αποφυγή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω επιπρόσθετης τοπικής παραγωγής που μπορεί να χρειαστεί, οικονομική και περιβαλλοντική ελάφρυνση με την πάυση της λειτουργίας των υπογόνων και ακριβών μονάδων πετρελαίου και συνακόλουθα μείωση των απαιτήσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τα γνωστά οίκο με αντίστοιχη ελάφρυνση του λογαριασμού ρεύματος. Φυσικά ενισχύεται και η τοπική οικονομία όταν υπάρχει ασφάλεια, τουριστικοί προορισμοί. Τώρα θα με ρωτήσεις, αφού ήταν όλα τόσα καλά τα ωφέλη, γιατί δεν τα συνδέσαμε πιο νωρίς? Υπήρχαν τεχνικές απαιτήσεις, για να είμαστε ειλικρινείς, mm-hmm. μεγάλο κόστος, έλλειψη χρηματοδότησης. Αλλά στη συνέχεια, στα πιο κοντινά μας χρόνια, δόθηκε προτεραιότητα στα έργα ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο υπηρετικό σύστημα, στην υπηρετική χώρα και στην ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς εκεί. Αυτό έχει σημασία τώρα. Mm-hmm. Και πήγαν κεφάλαια και χρηματοδοτήσεις. Γιατί αλλιώς η ενέργεια δεν κυκλοφορεί. Έπρεπε να οριμάσει η αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να γίνουν αρκετές, να γίνει ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, τα χρηματιστήρια ενέργειας και να διασυνδεθούν οι χώρες της Ευρώπης. Τότε ήρθε η ώρα των νησιών μας. Γιατί, όπως έλεγε και πέρυσι το Μάρτιο η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα νησιωτικά συστήματα είναι από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της ενεργειακής στρατηγικής. Για ποιο λόγο? Γιατί έχει μεγάλα κέρδη η ΜΠΑΜΠΗ. Και εμείς στα νησιά με ΑΠΕ, μέσω μεγάλων ενεργειακών εταιριών, με ανεμογεννήτριες κυρίως, όχι μόνο για να καλύπτονται τοπικές ανάγκες, αλλά και για εξαγωγές. Και μη σου πω μόνο για εξαγωγές. Για να γίνει αυτό, πρέπει η ενέργεια να μπορεί να φύγει από το νησί, να πάει στο κεντρικό υπηρετικό σύστημα και από εκεί να πάρει το δρόμο για την Ευρώπη και όπου αλλού χρειαστεί. Συνδεόμαστε αυτή τη στιγμή με Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Το ηλεκτρικό ρεύμα μας, είναι δικό μας ακριβώς, των εταιριών που το βγάζουν, μπορεί να πάει παντού στην Ευρώπη. Και όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από το 2024 είμαστε περήφανοι εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα χρειαζόμαστε, Μπάμπη, και άλλη παραγωγή για να βγουν τάγκα. Εκτιμάται ότι από το 24 και τώρα έχουμε 440 εκατομμύρια ευρώ εξαγόμενη ενέργεια.
6: Σπουδαίες εξαγωγές αυτές, δεν είναι μικρό ποσό.
10: Δεν είναι, και σκέψω ότι είχαμε 600 εκατομμύρια εισαγωγές το 23. Επομένως, το ίδιο το Υπουργείο λέει, έχουμε μια μεταβολή κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και όπως ρώτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ χθες, πού είναι το όφελος? Το είδε κανείς? Λέει ο κύριος Παπασταύρου τώρα, έχουμε μεγάλη παραγωγή ΑΠΕ και γι' αυτό είχαμε φτηνές χοντρικές τιμές το 2026 στην Ελλάδα. Και μάλιστα Λιανική, είμαστε, λέει, με όρους αγοραστικής δύναμης κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ, Μπάμπη, καλά είναι τα νούμερα αυτά. Δεν μπορώ να πω στον κόσμο ότι έχουμε φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Ο καθένας έχει την άποψή του γι' αυτό. Έχει να κάνει με το πόσο γεμάτη είναι η τσέπη μας. Και επειδή οι πραγματικοί άνθρωποι δεν είμαστε μέσοι όροι, είμαι σίγουρος ότι πολλοί συμπολίτες μας και κυρίως οι πιο ευάλωτοι οικονομικά δεν διακατέχονται από την ικανοποίηση του Υπουργού Ενέργειας για τις τιμές που έχουν ανέβει, ξαναλέω, 50% από το 2019. Και μια κετώφερη κουβέντα, περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος τον περασμένο Δεκέμβρη, πριν από μερικούς μήνες.
6: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό νούμερο.
10: Εκατομμύρια πελάτες χαμηλή στάση. Ναι, γιατί όταν σου λέει ότι εμείς έχουμε μια ωραία τιμή και με όρους αγοραστικής δύναμης, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του? Γιατί θέλει να μένει στο σκοτάδι ή να γίνεται ενεργό, να κάνει, πώς το λέμε, ρευματοκλοπή, είναι δηλαδή έτσι στο DNA του? Προφανώς όχι. Οι περισσότεροι από αυτούς τους πελάτες, εντάξει, πολλοί δεν χρωστάνε μεγάλα ποσά. Παρ' όλα αυτά είναι άνθρωποι που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Άμε τώρα να μιλήσουμε για κάποια άλλα χοντρά λεφτά. Να δούμε και την εικόνα λίγο την οικονομική. Διασύνδεση Κρητής. Κόστος περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ και για τις δύο. Υπάρχει μια μικρή από την Πελοπόννησο και μια μεγαλύτερη από την Αττική για ασφάλεια. Διασύνδεση Κυκλάδων 800 εκατομμύρια ευρώ. Διασύνδεση Δωδεκανήσων που ακολουθεί, είναι σε φάση υλοποίησης, εκτιμόμενο κόστος 2 δισεκατομμύρια και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμόμενο κόστος για τη διασύνδεση Βορειοανατολικού Αιγαίου.
6: Αυτά ποιος τα πληρώνει, Τάσο? Γιώργο, με συγχωρείς.
10: Αυτά υπάρχουν κρατικές συμμετοχές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα, θα σου πω παρακάτω. Για παράδειγμα, για τα συγκεκριμένα νησιά των Κυκλάδων, θα κουβεντιάσουμε, θα σου πω. Και μπαίνουν βεβαίως και στους λογαριασμούς. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, υπάρχουν διασυνδεδεμένα νησιά, αλλά δεν υπάρχει και ανάλογη μείωση οίκο. Ας έλεγε ο Υπουργός ότι, ξέρετε κάτι, ναι, βέβαια έχουμε αυτή τη δυνατότητα, ξέρω εγώ, το να πέσει στα νησιά, αλλά χρειάζεται και γενικά στη χώρα, αλλά χρειάζεται και μονάδες που θα εξισορροπούν το σύστημα, που είναι και αυτές ακριβές. Δηλαδή είναι σαν να μπαίνουν και να βγαίνουν κόστη. Φαίνεται να υπάρχει έλλειμμα στο λογαριασμό οίκο, υπάρχει και ένα γενικότερο έλλειμμα και μια ισορροπία ανάμεσα στο πόσο εξοικονομεί ο κόσμος. Υπάρχουν, λέει, εξοικονομήσεις, γι' αυτό σας μειώνουμε και τώρα το οίκο 50%, δηλαδή κάνα ευρώ στο λογαριασμό το μήνα. Είναι φανερό εδώ πέρα ότι υπάρχει μια πολιτική που έχει άλλες επιδιώξεις και θα τις δούμε. Να σου πω λίγο για τα σχεδιαζόμενα έργα.
6: Ναι, και να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί θέλω να συζητήσουμε στα 3,5 περίπου λεπτά που έχουμε και για τη μεγάλη απάτη Μαμούθ. Για την απάτη Μαμούθ, την οποία...
10: Θα συζητήσουμε λίγο χρόνο, λιγότερο, θα τα πω εγώ γρήγορα.
6: Ωραία.
10: Λοιπόν, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, νέα χρηματοδότηση από το Ταμείο Απαθρακοποίησης. 1,1 δις για διασυνδέσεις και υποδομές και κλάδες Δωδεκάνησης από το Ανατολικό Αιγαίο. 200 εκατομμύρια για φράγματα, 970 εκατομμύρια για έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης, 56 εκατομμύρια για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Όλα αυτά χρειάζονται. Πού θα πάει η μερίδα του Λέοντος? Προφανώς σε μεγάλα σχήματα. Προσέξτε τώρα, το μεγάλο σκάνδαλο από μια άποψη το πολιτικό είναι το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων που έχει μεγάλη σημασία για τα νησιά. Η χώρα μας έχουν συσταθεί πάνω από 1.700, ήταν νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ωστόσο, μόλις το 1 τέταρτο αυτών, το 26,5% έχουν καταφέρει να συνδεθούν στο δίκτυο, να ηλεκτριστούν όπως λέγεται. Και μάλιστα πολλές εξαγοράζονται από ιδιώτες. Γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα μεγάλα δάνεια. Γιατί τους κόβουν την είσοδο λόγω έλλειψης ηλεκτρικού χώρου. Παρότι έχουν προτεραιότητες έναντι των μεγάλων, υποτίθεται. Και έτσι όλο αυτό αυτή η πρόβλεψη που θα μπορούσε να βοηθήσει σε τοπικό επίπεδο για φτηνή ενέργεια, επάρκεια και αυτό που λέμε δημοκρατία ενεργειακή που μας έλεγε προχθές, έλεγε και ο Υπουργός, αλλά πού να τη δεις, έχει απαξιωθεί από αυτή την κυβέρνηση. Και η ιστορία των νησιών κατά έναν τρόπο είναι η ιστορία όλης της Ελλάδας.
6: Μάλιστα.
10: Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, αντού θα έχουμε τους μεγάλους να κάνουν business και εμείς να πληρώνουμε αυξήσεις τιμές. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά αυτό. Είχα πολύ περισσότερα πράγματα να πω, αλλά δεν πειράζει. Πάμε τώρα στην απάτη μαμούθ. Άλλη μια απάτη μαμούθ, γιατί στην Ελλάδα βλέπουμε πολλές. Θα μου πεις, καλό είναι, τις ανακαλύπτουν. Αλλά εντάξει, κάπου και ένα μέτρο.
6: Καλά, όταν αυτή η απάτη αφορά την ΑΔΕ, στην οποία υποτίθεται έχουμε αναθέσει ως αδιάβλητο μηχανισμό που δεν κάνει ποτέ λάθος να δίνει τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠΕ. Εντάξει, νομίζω ότι έχει μια άλλη πιο πολιτική ή πιο ενδιαφέρουσα, αν θες, διάσταση.
10: Κοίταξε,
6: η ιστορία αυτή.
10: Γίνανε και αυτά. Τώρα βέβαια έχουμε μια υπόθεση που αφορά ένα ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
6: Mm-hmm.
10: Και δεν έχει να κάνει με την ΑΔΕ, έχει να κάνει με απάτη 40 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του δημοσίου. Μια ιστορία που κλέβουν παράνομες εισφορές πόρων. Το θέμα με την ΑΔΕ τώρα έχει να κάνει με την αδυναμία του συστήματος εξ αρχής να πιστοποιηθεί. Το καινούριο σύστημα για τις επιδοτήσεις και τη διασφάλιση της φερεγγιότητας και της διαφάνειας δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί και περιμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πει κάποια πράγματα γι' αυτό.
6: Μάλιστα.
10: Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν πράγματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με πρόσωπα, αλλά έχουν να κάνουν με προσεγγίσεις λογικές, πολιτικές λογικές. Αυτό πρέπει να πάψει. Όταν έγινε το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, αποκαλύφθηκε, δεν ήταν κάποια μεμονωμένα πρόσωπα που έτυχε να έχουν μια γνωριμία κτλ. Ήταν ένα ολόκληρο σύστημα. Και τέτοια συστήματα υπάρχουν πολλά. Άλλα έχουν πολιτικές διασυνδέσεις και άλλα όχι. Πιάνονται συνήθως αυτά που δεν έχουν πολιτικές διασυνδέσεις. Τα άλλα δυσκολεύονται λίγο εκεί. Η αρχή θα τα τελικά φτάνουμε, έστω και από το εξωτερικό. Αυτά λοιπόν πρέπει να σταματήσουμε.
6: Έγινε, Γιώργο μου. Εδώ θα είμαστε και θα λοιπόν, τα πούμε
10: και
6: στη συνέχεια.
10: Θα τα λέμε, ναι, γιατί έχουμε και άλλα.
6: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ήταν ο οικονομικός σύνταχτης του Κόκκινου, ο Γιώργος Φλωράτος. Πάμε σε break, μουσική και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana LeFay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5. Γιώργος Μπαλούμης στους ήχους, η Χαραστάγκου της επικοινωνίας, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και χθες έσκασε μια είδηση από το Υπουργείο Παιδείας. Διότι η κυρία Ζαχαράκη μας είπε ότι με βάση τα αποτελέσματα της PISA, της οργάνωσης αυτή που ελέγχει το επίπεδο μάθησης των μαθητών, η χώρα μας βρίσκεται περίπου λίγο κάτω από τη μέση και άρα δεν τα πάμε καθόλου καλά. Οι τίτλοι που έπαιζαν εχθές ήταν ότι ένας στους δύο μαθητές αδυνατεί να κατανοήσει ένα απλό κείμενο. Εμείς αναζητήσαμε την κυρία Στέλλα Μανουσογεωργάκη και την βρήκαμε από το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ και πρώην Αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ να μας μιλήσει ως εκπαιδευτικός, δηλαδή, αλλά και ως συνδικαλίστρια, για το τι είναι η PISA, τι κριτήρια βάζει και, εν πάση περιπτώσει, επιτρέπεται να μην μπορεί ένας μαθητής όταν ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών του να μπορεί να συμπληρώσει μια αίτηση του νόμου 105, για παράδειγμα. Κύριε Μανουσογεωργάκη, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται τώρα με αυτή την PISA, διότι εγώ θυμάμαι ότι είχατε αντιδράσει το εκπαιδευτικό κίνημα, οι εκπαιδευτικοί στις εξετάσεις αυτές, εν πάση περιπτώσει, για μια σειρά από λόγους. Θέλετε να μας τους υπενθυμίσετε?
1: Ναι, σε πολύ επιγραμματικά, και η ΕΛΜΕ και η ΔΟΕ διαφωνούμε με τη συμμετοχή στις εξετάσεις PISA για δύο βασικούς λόγους. Γιατί καταρχάς υπάρχει διαφορετικός τρόπος εξέτασης και διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, όταν εξετάζεις τα παιδιά, πρέπει να έχεις διδάξει την ύλη, αλλά έχεις διδάξει και τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε όλοι, έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις, επομένως το σχολείο δυστυχώς προσανατολίζεται στην παπαγαλία.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν προσανατολίζεις τη διδασκαλία σου με εντολές Υπουργείου στην παπαγαλία, έχεις αυτά τα αποτελέσματα έξω. Και ένα δεύτερο είναι και τελείως διαφορετικός ο τρόπος εξέτασης, αλλά αυτό είναι λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη τώρα επίδοση που βλέπουμε. Γιατί πάντα είμαστε σε χαμηλές θέσεις. Το εντυπωσιακό είναι ότι πέφτουμε κι άλλο από το 22 όμως.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να δούμε γιατί πέφτουμε κι άλλο, πέρα από τις διαφωνίες που έχουμε εμείς που είναι παιδαγωγικές με την όλη διαδικασία. Και θα περιμέναμε την κυρία Ζαχαράκη να κάνει και μια αυτοκριτική, μια κριτική κυβέρνηση των πολιτικών που ασκούνται από το 22 μέχρι το 26,
0: ναι,
1: που πέφτουν τα αποτελέσματα.
0: Εγώ πρέπει να σας πω ότι αναζήτησα λίγο τα στατιστικά στοιχεία, τα αποτελέσματα μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, από το 19 μέχρι σήμερα, και διαπίστωσα ότι και από το 19 έχουμε πέσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν δεν έχουμε καταφέρει την περίοδο της ευμάρειας, διότι αυτό διατείνονται οι κυβερνητικοί ότι διανύουμε, μια περίοδο ευμάρειας και υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τους μαθητές να κατανοούν απλά πράγματα, αλλά τα καταφέρναμε και τα πηγαίνουμε καλύτερα την εποχή των μνημονίων, χωρίς υποδομές, διότι αυτό συνέβαινε, εσείς το ξέρετε και θα το βεβαιώσετε καλύτερα από ότι το ξέρω εγώ. Εκεί τελικά κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα δομικό πλέον. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή, εκτιμώ, με τις υποδομές αυτές καθ' αυτές, αλλά με την κατεύθυνση που βάζουμε για τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Επειδή ξέρετε, δεν είναι καλό να κοιτάμε μεμονωμένα μία έκθεση, μα κοιτάμε όλη την εικόνα. Δεν είναι ούτε μηνάς που βγήκαν τα επίσημα στοιχεία της Ευρώπης και έδειξαν ότι η Ελλάδα, που υποτίθεται ότι είναι σε ρυθμούς ανάπτυξης, είναι προτελευταία σε όλη την Ευρώπη σε χρηματοδότηση για την παιδεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα το συνδέσουμε με τις εκδόσεις των παιδιών. Επίσης θα συνδέσουμε αυτά που έχουν νομοθετηθεί τα τελευταία χρόνια από τότε που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα, ότι εν μέσω COVID μάλιστα αυξήθηκε ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα. Ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα που έκλεισε επί COVID το περισσότερο διάστημα παγκοσμίως στα σχολεία και ανάγκαζε παιδιά στην τηλεκπαίδευση, όταν και η UNESCO και η UNICEF ούρλιαζαν με απανωτές εκθέσεις ότι πρέπει να ανοίξουμε τα σχολεία, ότι η τηλεκπαίδευση δεν βοηθάει ούτε στο γνωστικό ούτε στην κοινωνικοποίηση. Όλα αυτά, όλες οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολούθησαν στη συνέχεια, όλη αυτή η τάση του Υπουργείου για απανωτές εξετάσεις, κατηγοριοποίηση κτλ. Η Τράπεζα Θεμάτων, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, που τι κάνουν, επιτείνουν την παπαγαλία, επιτείνουν την βαθμοθυρία και όλα αυτά λειτουργούν ενάντια στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης που θα έπρεπε να έχει στόχος του σχολείου. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα πολιτικών. Και είναι και σημαντικό να δούμε ότι αν δείτε τα στοιχεία, όλες οι χώρες πέφτουν. Αν τα είναι καλά, νομίζω δεν υπάρχει καμία χώρα που ανεβαίνουν οι επιδόσεις. Και αμέσως μετά, ώστε εκθέτει και τους λόγους, γιατί ωραία είναι τα νούμερα, αλλά το θέμα είναι να δούμε τι συμπεράσματα βγάζουμε από αυτά τα νούμερα. Και τι λέει λοιπόν ο ΟΣΑ, ότι η μεγάλη πτώση, ότι υπάρχει παντού πτώση, λέει, γιατί κυρίως υπάρχει μια απαξίωση του σχολείου συνολικά. Και από τα παιδιά και από τις κοινωνίες. Ναι. Δεν έχουν το ίδιο στήριο ούτε η εκπαιδευτική, ούτε το σχολείο, ούτε η επιστήμη μετά από όσα έχουμε ζήσει όλα τα χρόνια. Αλλά εστιάζει στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές κυρίως. Μιλάει για κακές διακυβερνήσεις. Ξεκάθαρα το λέει. Και κακές πολιτικές. Μιλάει για το διαχωρισμό των μαθητών. Όσα εδώ και χρόνια παρότι είναι μια νεοφιλελεύθερη οργάνωση. Κομμουνιστική, έτσι. Έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ας πούμε, για παράδειγμα, πει ότι ο διαχωρισμός μαθητών σε καλούς και κακούς λειτουργεί αρνητικά στο γνωστικό επίπεδο και για τους καλούς μαθητές και για τους κακούς. Τι κάνουμε στην Ελλάδα, τα πρότυπα σχολεία, τα ονάσια σχολεία κτλ. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση αυτή εδώ και μια εφταετία κάνει ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι λένε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί πέρα από εμάς, που δεν μας ακούει ποτέ, γιατί μάλλον εμείς δεν ξέρουμε που είμαστε μέσα στη σχολεία. Η UNICEF, η UNESCO, ακόμα και όσα δίνουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που μια δημοκρατία κάνει συνέχεια κόντρα. Μάλιστα. Και έρχονται τώρα και τις επιδόσεις και πέφτουμε όλοι μαζί από τα σύννεφα και φαντάζομαι ότι για όλα αυτά είναι εκπαιδευτική.
0: Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να σας πω και πώς να το. Νιώθω ανάγκη να κάνω ένα πρόλογο. Γνωρίζετε ποια είναι η διάθεση που έχω απέναντί σας και πόσο εκτιμώ τη δουλειά των δασκαλών και των καθηγητών. Όμως πραγματικά μου φαίνεται αδιανόητο. Τι στο καλό κάνετε και τα παιδιά μας δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά πράγματα πια. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, όλα αυτά που συζητάμε, οι υποδομές έχουν πρόβλημα, το Υπουργείο τα έχει κάνει ηρόιδο. Οι δάσκαλοι τι κάνετε όμως?
1: Ναι, να σας πω ότι μέσα για την κατανόηση κειμένου, μια που το είπατε, στην έκθεση του ΟΣΑ, ένα παιδικός μεγάλη πηγή του κακού, παγκοσμίως, όχι μόνο σε εμάς, για την κατανόηση του κειμένου, είναι όλη αυτή η εξάρτηση από τις οθόνες, το σκρολάρισμα, τα μικρά βίντεο, ότι δημιουργούν εγκεφάλους πια, γιατί είναι σε ηλικίες που καλλιεργούν, αναπτύσσεται ακόμα ο εγκέφαλο, που δεν μπορούν να εστιάσουν ούτε σε μία σελίδα. Μια ανάρτηση, άμα δεν είναι τρεις γραμμές, δεν τη διαβάζουμε. Ένα βίντεο, άμα δεν είναι πολύ σύντομο, δεν το βλέπουμε ολόκληρο κτλ. Εμάς όμως, να σας πω ότι η εκπαιδευτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια της χώρας είναι ο πιο υπερπροσοντούχος κλάδος της χώρας, μετά φυσικά τους πανεπιστημιακούς συναδέλφους μας, και αυτό καλό είναι να ακούγεται. Γιατί θα πούμε ότι αυτό σημαίνει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είμαστε καταπληκτικοί και τέλεια? Όχι. Προφανώς υπάρχουν εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί, υπάρχουν λιγότερο εξαιρετικοί και υπάρχουν ίσως και κακοί, όπως σε όλους τους κλάδους. Όμως αυτό που έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό και γι' αυτό βλέπουμε κακές επιδόσεις, είναι αυτό που λέει και η ETHIUS, που είναι παγκόσμιο και της Education International συμπέρασμα, ότι οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών είναι συνθήκες μάθησης των παιδιών. Όταν έχεις τους εκπαιδευτικούς απαξιωμένους, κακαπληρωμένους, άστοχους με όλα αυτά που περνάνε, είναι παραπάνω από δεδομένο ότι όσο εξαιρετική και να είναι, δεν θα αποδίδουν και αυτοί. Όπως ισχύει και σε όλες τις δουλειές. Έτσι, δεν είναι μόνο.
0: Έχετε δίκιο.
1: Παντού είναι η πρώτη ας πούμε, γραμμή που μαθαίνει στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Το έχουμε και στην τρίτη ηλικίου στην ύλη. Όταν λοιπόν οι εκπαιδευτικοί πια, όχι απλά δεν έχουν το κύρος που είχαν κάποτε, αλλά πραγματικά σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο με διδακτορικά, και να κοιμάται στο κάμπινγκ, γιατί δεν μπορεί να βρει σπίτι. Ναι, δεν μπαίνει μόνο στην καρδιά στη χώρα. Το αγαπάει το επαγγελμά του, αγαπάει τα παιδιά, αλλά καταλαβαίνετε ότι η προτεραιότητα του είναι να βρει σπίτι. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί για να κάνουν το μάθημα και την καλύτερη δυνατή δουλειά πρέπει να είναι στο σχολείο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξεκινάμε με μια χρονιά που τον Αύγουστο είχε 50.000 κενά. 50.000 κενά εκπαιδευτικών και η κυβέρνηση αποφάσισε να δημιουργήσει 5.000. Όλοι οι υπόλοιποι έρχονται μετά. Έμειναν λοιπόν 45.000 κενά. Στην πρώτη φάση αναπληρωτών βλέπουμε μόνο 30.000. Άρα 15.000 θέσεις παραμένουν κενές. Θα προσληφθούν τέλος Σεπτέμβρη, τέλος Οκτώβρη, τέλος Νοέμβρη. Δεν προλαβαίνουν ούτε τη μήλη να βγάλουν.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δηλαδή μειώνουν το χρόνο διδασκαλίας επειδή δεν θες να προσλάβεις, γιατί όλα στο μυαλό τους είναι λογιστικά νούμερα, προφανώς όσο καλός και αν εκπαιδευτικός, άμα τον προσλάβεις τέλος Νοεμβρίου, τι ακριβώς περιμένεις να κάνεις όταν έχει χάσει 3 μήνες μάθημα.
0: Μάλιστα. Ναι, όχι, έχετε δίκιο. Εντάξει, δεν έχω πρόθεση να σας μαλώσω. Απλά σας λέω ότι είναι μια ειλικρινή.
1: Ξέρω ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί κάθε φορά τα αποτελέσματα της PISA για να ρίξει τις δικές της ευθύνες στις πλάτες των εκπαιδευτικών, που ξαναλέω, προφανώς αναγνωρίζουμε ότι προφανώς θα υπάρχουν και συνάδελφοι που δεν κάνουν τέλεια τη δουλειά τους. Έτσι δεν λέμε ότι είμαστε τέλειοι. Αλλά είναι όλο δομικό. Όπως είναι δομικό το ότι δεν υπάρχει καμία επιμόρφωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε μπει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τα παιδιά τους βάζει μια άσκηση στο σπίτι και παίρνουν κατευθείαν να έχουν την νοημοσύνη. Και οι εκπαιδευτικοί σε αυτή τη χώρα δεν έχουν τίποτα σε επιμόρφωση, οποιοδήποτε ας πούμε βοήθημα από το Υπουργείο και το ΙΕ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μα σε άλλες χώρες βλέπουμε ήδη τα Υπουργεία Παιδείας τα αντίστοιχα να προωθούν πάρα πολύ νέες μεθόδους που να προσαρμόζονται σε νέα συνθήκη αυτή τη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αλλάζει το σχολείο και την κοινωνία και τον κόσμο, βέβαια, όπως την ξέραμε.
0: Μάλιστα. Κύριε
1: Μάνος... Ελλάδα θα δούμε μόνο σε 20 χρόνια.
0: και πάλι καλά να πούμε. Κύριε Μανουσογεωργάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Ελπίζω να μας δοθεί και το επόμενο διάστημα η ευκαιρία να συζητήσουμε για τα ζητήματα της παιδείας, γιατί αν δεν συζητήσουμε για αυτά, γιατί στο καλό θα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μέχρι καλά, καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Και φεύγουμε από την κυρία Μάνου Σογεωργάκη να πάμε στην αγαπημένη φίλη και συνάδελφο, την αρχισυντάκτρια του πολιτιστικού μας, τη Μαρία Θανασούλια. Μαρία, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Μια ημέρα η σημερινή, η οποία με την είδηση του θανάτου, του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, έχει σκορπίσει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και όχι μόνο. Νομίζω σε όλους τους Έλληνες που αγαπούσαν τη μουσική του και τις ερμηνείες του. Νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν τρομερά αγαπητός σε ανθρώπους που άκουγαν εντελώς διαφορετικά είδη μουσικής.

0: ταινίας βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου. Είχε συμμετάσχει σε ένα project με τη στέγη γραμμάτων και τεχνών, καθώς επίσης και σε μια ταινία μικρού μήκους. Τον είχαμε δει και στα νούμερα του Φίβου Δελιβοριά στην ΕΡΤ. Τώρα μάλιστα ο Γιώργος Μαζωνάκης για τις 20 Σεπτεμβρίου ετοίμαζε μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη. Μια συναυλία όπου το κοινό θα μπορούσε να τον απολαύσει εκτός λαϊκής πίστας. Και ήταν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον να πάνε, γιατί θα έβλεπαν το Γιώργο Μαζωνάκη σε ένα εντελώς δικό του προσωπικό project. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή σήμερα. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε βρεθεί σε προγραμματισμένο ραντεβού σε μια κλινική στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί πάντα σύμφωνα με πληροφορίες σε μια επέμβαση πλασμαφαίρεσης. Εκεί λοιπόν υπέστη η καρδιακή ανακοπή, έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ, διακομίσει στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν. Να πούμε τώρα σχετικά με αυτό για το ρεπορτάζ Μπάμπη, ότι ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, με tweet του, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, γράφει ότι από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική σε μια διαδικασία όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά λέει τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Την πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρίου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη.
1: Σωστά. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε ιατρία.
0: Ακριβώς. Ζήτησε λοιπόν, όπως αναφέρει με την ανάρτησή του Υπουργός Υγείας, από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Σε συνέχεια του ρεπορτάζ να πούμε ότι ο γιατρός της κλινικής όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης προσήχθη, είναι στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Αθηνών, εξετάζεται, καταθέτει προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή και κυρίως εάν με τις ιατρικές πράξεις ετέθη σε κίνδυνο η ζωή του. Τώρα αυτό δεν είναι το ρεπορτάζ μας, είναι όμως Μπάμπη μια συζήτηση η οποία οφείλει να ανοίξει και μια έρευνα η οποία οφείλει να ανοίξει πόσες τέτοιες εντός εισαγωγικών κλινικές λειτουργούν,
1: βέβαια,
0: με τι άδειες. Και αυτό νομίζω ότι, δεν ξέρω, ο Υπουργός λέει ότι είναι αρμοδιότητα του κατατόπου ιατρικού συλλόγου, αλλά νομίζω ότι και το Υπουργείο Υγείας οφείλει να ξεκινήσει μια τέτοια έρευνα, γιατί μιλάμε για την υγεία και για τις ζωές πολιτών. Είτε οι πράξεις μέσα στη συγκεκριμένη κλινική ήταν επικίνδυνες και οδήγησαν τον αγαπημένο τραγουδιστή στο θάνατο είτε όχι. Απλώς καλό είναι να ξέρουμε αν υπάρχουν κλινικές οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια ή λειτουργούν με άδεια η οποία δεν δικαιολογεί τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται εκεί. Είναι για την επόμενη μέρα αυτή η συζήτηση. Σήμερα μένουμε στη θλίψη για το θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή, ο οποίος γεννήθηκε στη Μίκαια, μεγάλωσε στον Πειραιά, ήταν πάρα πολύ αγαπητός, από τα 15 του βρέθηκε στις πίστες και εκεί τον βρήκε και η Universal Polygram μετά. Στα 20 του χρόνια έβγαλε τον πρώτο του δίσκο και ακολούθησαν πάρα πολλές επιτυχίες. Να πρωτοαναφέρουμε το «Μου λείπεις», το «Τέσσερις πήγε», «Οι ώρες μικρές», ακόμα και αυτό το «Γκούτσι φόρεμα» που έφερνε σε έτσι αντίστοιξη τα κορίτσια τότε των Βορείων Προαστίων και τα λαϊκά παιδιά των δυτικών συνοικιών. Είχε έναν τρόπο ο Γιώργος Μαζωνάκης να απευθύνεται και ως λαϊκό παιδί που ήταν ο ίδιος από την Νίκαια στους ανθρώπους που πήγαιναν και τον άκουγαν στα μαγαζιά, αλλά μην ξεχνάμε ότι

0: υπήρξε και ένας από τους μεγάλους στάρ εκείνης της εποχής, mm-hmm. των 90s και των Zeros, που μεσουρανούσε το λαϊκό pop τραγούδι, οπότε είχε την απέστηνση και σε αυτά τα κοινά.
1: Μάλιστα. Μαρία μου, να... έλα, ολοκληρώσε, ναι, ολοκληρώσε.
0: Να πω ότι όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος εξέφρασε τη θλίψη του, ο Φίβος Δελιβοριάς, η Νατάσα Μποφίλιου, πολύ ακόμα, η Ρένα Δούρου με μια ανάρτησή της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για αυτό το ξεχωριστό λαϊκό παιδί και για αυτό το σπουδαίο καλλιτέχνη. Αύριο στο πολιτιστικό μαγκαζίνο θα πούμε πολλά περισσότερα, Μπάμπη.
1: Μάλιστα. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σου ευχηθούμε καλό βράδυ και θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε αυτό το τρίτο μάλλον κεφάλαιο, Μαζονάκης, και γυρνάμε μετά τον break.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
3: Όμως στις 9/9 του 2019 έφυγε ένας άλλος αγαπημένος τραγουδιστής, ήταν ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, και θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια τα οποία μας χάρισε όταν ήταν με τους Τερμίτες, ή μάλλον λίγο πριν από τους Τερμίτες, τότε που οι Τερμίτες ονομάζονταν PLJ Band.

0: Κόκκινο 105 και 5, Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Χαραστάγκο στις επικοινωνίες, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή Ρεζουμέ και είμαστε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ανοίγοντας το ρεζουμέ σας έλεγα ότι είχαμε κινητικότητα και εντός και εκτός κοινοβουλίου και στο Περιστήλιο και λίγο απέναντι εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όλα αυτά θα μας τα πει ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος. Τάσο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Πάμε, καλησπέρα, ναι.
0: Σε ξενυχτήσαμε λιγάκι σήμερα, αλλά...
1: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, θα το συνηθίσουμε. Η κινητικότητα μάλλον ήταν κινήσεις για να μην υπάρξει κινητικότητα. Με ποια έννοια? Έχει έρθει στην Ελλάδα η λεγόμενη Επιτροπή της Βενετίας, η οποία είναι συμβουλευτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης για ζητήματα κράτους δικαίου, αν μας λέει ακόμη κάτι εδώ στην Ελλάδα αυτή η έννοια.
0: Το θυμόμαστε ως ανάμνηση.
1: Μάλλον ναι, και η κυβέρνηση προσπαθεί να μας κάνει να το ξεχάσουμε ακόμη περισσότερο, διότι αυτή η Επιτροπή θα λέγαμε ότι θα περνούσε και δεν θα κουμπούσε αν δεν γινόταν αντιληπτό αυτό που μεθόδευσε το Υπουργείο Εξωτερικών, και εννοώ ότι προγραμμάτισε συνάντηση μόνο με τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, ο οποίος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μπαρτζόκας, και προσπαθώντας έτσι να αποφύγει συζήτηση με την αντιπολίτευση, με αυτή την επιτροπή, με τα μέλη αυτής της επιτροπής. Ωστόσο, έφαγε τα μούτρα της κυβέρνησης, διότι τα ίδια τα μέλη της Επιτροπής της Βενετίας ζήτησαν να υπάρξει παρουσία και της αντιπολίτευσης και των υπόλοιπων κομμάτων, δηλαδή σε αυτή τη συνάντηση που η κυβέρνηση ήθελε να την αφήσει σε επίπεδο εθιμοτυπίας κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ουσιαστικά αποδεικνύει και την αγωνία της κυβέρνησης, διότι αυτή η επιτροπή έχει έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να συνεχίσει την κριτική που κάνει στην ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με το προσφυγικό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θυμόμαστε όλοι ότι ουσιαστικά έχουν χειροτερέψει οι όροι λειτουργίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων, η διαδικασία εγγραφής, οι δραστηριότητες τους έχουν υποστεί πλέον πάρα πολλά εμπόδια από την παρούσα κυβέρνηση. Όλα αυτά θα ήθελε να θέσει αυτή η επιτροπή και η κυβέρνηση επιχείρησε να το κάνει αυτό με απουσία της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, εφόσον ζητήθηκε η παρουσία των υπόλοιπων κομμάτων, αναγκάστηκε να τα καλέσει η κυβέρνηση. Και πότε το έκανε? Ενώ ήξερε ότι σήμερα θα γινόταν αυτή η σύντομη συνάντηση, μόλις χθες το απόγευμα εστάλει πρόσκληση σε βουλευτές της αντιπολίτευσης. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να μην είναι κανείς προετοιμασμένος για αυτή την συνάντηση με την Επιτροπή της Βενετίας. Ουσιαστικά να παραστούν μόνο ο κύριος Μάτζος από τον Πασόκ και η κυρία Θεοδώρα Κριώτου από το ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αναλάβει μεταξύ άλλων και τον τομέα του προσφυγικού. Αυτοί οι δύο και οι υπόλοιποι βουλευτές έλαβαν εχθές ένα τεράστιο υλικό για αυτή τη συνάντηση και, όπως καταλαβαίνουμε, η κυβέρνηση κατάφερε να την κάνει μια τυπική ουσιαστικά διαδικασία. Ομολογουμένως δεν είναι από τις χειρότερες μεθοδεύσεις, έχουμε δει πάρα πολλές, αλλά δείχνει ένα κλίμα ότι εργαλειοποιούν τη Βουλή ακόμη και για τέτοια ζητήματα. Πλέον έχει γίνει δηλαδή μια συνήθεια. Και προφανώς έγινε αυτή η συνάντηση, αλλά ουσιαστικά περιορίστηκε σε αυτά τα πολύ λίγα λεπτά που είχε να απευθύνει το λόγο στα μέλη της Επιτροπής της Βενετίας ο κύριος Μάτζος από το Πασόκ και η κυρία Κριώτου από το ΣΥΡΙΖΑ. Και να προσθέσουμε σε όλο αυτό, για να καταλάβουμε λίγο και πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση τους θεσμούς που ελέγχουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, έστειλε ένα υπόμνημα σε αυτή την επιτροπή εν ώψη της σημερινής συνάντησης και λίγο πολύ προσπάθησε να προετοιμαστεί για την κριτική που ασκεί αυτή η επιτροπή με βάση και τις καταγγελίες των μη κυβερνητικών οργανώσεων και την αυστηρότερη ποινική μεταχείριση των μελών τους. Και ο κύριος Πλεύρης προσπάθησε να δικαιολογήσει την άσχημη μεταχείριση που επιφυλάσσει πλέον η κυβέρνηση σε αυτές τις οργανώσεις με το επιχείρημα ότι ο ανθρωπιστικός σκοπός δεν μπορεί να συνιστά γενική εξαίρεση από την ποινική ευθύνη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή προσπαθεί να απολογηθεί, αλλά ταυτόχρονα υπερασπίζεται μια πολιτική που είναι πολύ απλά μια ακροδεξιά αντιπροσωπική πολιτική που προσπαθεί να κόψει το ελάχιστο οξυγόνο που έχουν όσοι είτε σε επίπεδο επαγγελματικό είτε σε επίπεδο αλληλεγγύης προσπαθούν να συνδράμουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
0: Ναι, γιατί υποχρεώνεται η κυβέρνηση με έναν τρόπο να βάλει δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη και να ικανοποιήσει το ακροδεξιό ακροατήριο και τις δεξιές αντιλήψεις οι οποίες εκπροσωπεί εκ των πραγμάτων, εκεί κινείται πολιτικά η Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να τα φέρει και βόλτα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, τους ευρωπαϊκούς νόμους, το διεθνές δίκαιο. Είναι δύσκολη η άσκηση.
1: Δύσκολο, γι' αυτό και σήμερα προσπάθησε να κρύψει ουσιαστικά την Επιτροπή της Βενετίας από την υπόλοιπη Βουλή, ναι, από την αντιπολίτευση.
0: Θα μας έρθει κανένα πρόστιμο τώρα.
1: Ακροβασία που, ναι. Καλά, αυτό είναι το λιγότερο. Ναι. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγους μήνες πανηγύριζε ότι ουσιαστικά η χώρα μας κινείται ακόμα πιο ακροδεξιά από το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο έχει επικρίνει όλος ο κόσμος που ασχολείται με το προσφυγικό. Πανηγύριζε ο κύριος Πλεύρης για αυτά τα hub, δηλαδή τα στρατόπεδα συγκέντρωσης εκτός Ευρώπης, για τα οποία έχει φάει τα μούτρα της η απόγονος των φασιστών στην Ιταλία και πρωθυπουργός δυστυχώς η κυρία Μελώνη. Όλα αυτά τα λέει με θεριαμβολογία συνήθως ο κύριος Πλεύρης, όλα αυτά που μεθοδεύει κατά καιρούς για να πουλήσει, όπως λες, στο ακροδεξιό ακροατήριο αυστηρότερη πολιτική για την μετανάστευση, που ουσιαστικά πλέον δεν μιλάμε για πολιτικές ούτε καν αυστηρής μετανάστευσης. Έχουν στερήσει το δικαίωμα στους ανθρώπους να υποβάλουν αίτημα για άσυλο. Έτσι. Και η κράτηση είναι το μοναδικό μέσο με το οποίο έρχεται σε επαφή όποιος θέλει να καταθέσει άσυλο στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Να, ίσως, Μπάμπη, αν έχουμε και δύο λεπτά.
0: Βέβαια. Και παραπάνω.
1: Πριν το παλοκαίρι. Ναι. Θυμόμαστε όλοι ότι περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό, γιατί συνήθως αυτά δεν βιάζεται ο κύριος Κακλαμάνης, να γίνει επιτέλους η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Τώρα ορίστηκε επιτέλους αυτή η ημερομηνία, θα είναι την 5η, την 17 Σεπτεμβρίου, σε 8 μέρες από σήμερα. Ο κύριος Αβραμόπουλος βέβαια έχει αλλάξει η ρότα, θυμόμαστε όσο είχε μέσω υπομνήματος, όσο είχε δηλώσει μέσω υπομνήματος στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, ξέχασε τα περί κερατάδων, θυμόμαστε έτσι έχει αποκαλέσει τις αρχές του Βελγίου, ξέχασε τα περί μπούρδας όσον αφορά το ένταλμα σύλληψής του και είχε ρητά ότι δεν θα γίνει η βουλευτική του ασυλία εμπόδιο για τη διερεύνηση και γι' αυτό και θυμίζω ότι η Επιτροπή Διοντολογίας ομόφωνα έχει εισηγηθεί και η Ολομέλεια μένει να το κάνει πράξη την Πέμπτη, την άλλη, την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, γιατί αν όντως αρθεί η ασυλία του, θα βρεθεί ενώπιον των αρχών που αποκαλούσε ο ίδιος κερατάδες και τα λοιπά. Τα επαναλαμβάνουμε για να δείξουμε και λίγο το μέγεθος της υποκρισίας πολλές φορές.
0: Να, αυτό δεν είναι το μόνο κοινοβουλευτικό που είχαμε όμως, έτσι.
1: Ναι, όχι, θα έχουμε και κάτι άλλο σημαντικό. Προδιαγεγραμμένη βέβαια η εξέλιξη, θα είναι η δεύτερη ψηφοφορία την επόμενη Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θυμίζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταστεί απομονωμένη και σε αυτή τη διαδικασία, γιατί καμία από τις διατάξεις που η ίδια πρότεινε να αλλάξουν δεν έλαβε τη συνένεση της αντιπολίτευσης και άρα καμία δεν έλαβε πάνω από 160-161 κάποιες. Τέλος πάντων, καμία δεν πλησίασε καν το 180. Και αν έχουμε δούμε την ίδια εικόνα την επόμενη Τετάρτη, δεν αμφιβάλλουμε ότι θα τη δούμε προφανώς και επιβεβαιωθεί η πολιτική απομόνωση της κυβέρνησης. Καμία από τις διατάξεις που οι περισσότερες θυμίζω ότι να το συνοψίσουμε είναι συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού κατά κάποιο τρόπο. Καμία από τις διατάξεις δεν θα μπορεί στην επόμενη αναθεωρητική βουλή να αλλάξει μόνο με απλή πλειοψηφία των 151. Άρα το περιεχόμενο των διατάξεων, αν φυσικά βρεθούν ευρύτερες συνενέσεις, θα πρέπει να αλλάξει με 180 στην επόμενη βουλή και άρα αυτό το λέω θετική εξέλιξη, μπορούμε να περιμένουμε ότι δύσκολα θα αλλάξουν όλες αυτές τις διατάξεις ή κάποιες από αυτές στην κατεύθυνση που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω μεταξύ άλλων είχε εισηγηθεί την άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, το περιβόητο άρθρο 16 που είναι η μόνιμη αιμονή των νεοφιλελεύθερων, την κατάργησή του δηλαδή, την αναθεώρησή του, συγγνώμη. Και αξίζει να θυμίζουμε, Μπάμπη, ότι στα πιο χαρακτηριστικά της πρώτης ψηφοφορίας, γιατί είπαμε απαιτούνται δύο, ήταν ότι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη δεν είχε δηλώσει παρόν στο άρθρο 30 που αποτελούσε την πρόταση του Πρωθυπουργού για μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και άρα εκείνη η πρώτη ψηφοφορία είχε στιγματιστεί και έχει γίνει πολλή κουβέντα ακριβώς για την διαφορετική αντίληψη της Ντόρας Μπακογιάννη πάνω σε μία από τις εμβληματικές προτάσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε αναγκαστεί να κάνει βέβαια και μια περίφημη κολοτούμπα για το ασυμβίβαστο Υπουργού Βουλευτή, το οποίο δεν είναι καν στις προτάσεις που φτάσανε στην Ολομέλεια σε αυτές τις δύο ψηφοφορίες, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Εντάξει, και αν μου επιτρέπεις να επισημάνω και εγώ από την μεριά μου, να υπογραμμίσω, εν πάση περιπτώσει, το εξής, ότι ακόμα και κόμματα τα οποία υποστηρίζουν συγκεκριμένες οπτικές, όπως έχουν περιγραφεί από την κυβέρνηση για την αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος, έχουν αρνηθεί να υπερψηφίσουν, διότι δεν θεωρούν ότι η κυβέρνηση είναι αρκετά αξιόπιστη ώστε στην επόμενη θητεία στη Βουλή και άρα στην αναθεώρηση θα υλοποιήσει αυτό για το οποίο έχει δεσμευτεί από αυτή τη θητεία.
1: Πολύ σωστά. Ένα πολιτικό μήνυμα ακόμη πέρα από την απομόνωση είναι ακριβώς ότι η κυβέρνηση έχει χάσει με τα πεπραγμένα της, βέβαια, έτσι, κάθε αξιοπιστία, και ακόμη και το Πασόκ Μπάμπη, που στο άρθρο 16 έχει ταχθεί πολλές φορές στην ίδια κατά κάποιο τρόπο κατεύθυνση με τη Νέα Δημοκρατία και στο παρελθόν, δεν δίνει λευκή επιταγή ούτε εκεί, και μάλιστα αυτό ήταν και το πολιτικό συμπέρασμα, ότι κάναμε μια τόσο fast track διαδικασία μέσα στο καλοκαίρι. Τότε λέγαμε μόνο και μόνο για να ξεμπερδεύει και να έχει καθαρό διάδρομο ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν είχε ούτε ο ίδιος ούτε η Νέα Δημοκρατία διάθεση να πείσει για την αξιοπιστία της. Και μάλιστα αυτό είχε αποτυπωθεί πολύ χαρακτηριστικά και από το γεγονός ότι πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης είχε οριστεί ο κ. Μάκης Βορύδης, δηλαδή ο άνθρωπος που είχε ζητήσει να συνταγματοποιήσουμε, να προσπαθήσουμε μέσω του συντάγματος να αποτρέψουμε την επάνωδο στην εξουσία της αριστεράς, έγινε θεματοφύλακας μιας κορυφαίας διαδικασίας που θα προτείνει αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας. Αυτό μόνο ως τραγική ειρωνία τότε το είχαμε εκλάβει, και πώς να βρει συνένεση σε ένα τέτοιο πλαίσιο και μια τέτοια κυβέρνηση, έτσι.
0: Σωστά. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθώ καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Γεια χαρά. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Μουσικούλα και επιστρέφουμε.

Κόκκινο 105 και 5 Γιώργος Μπαλούμης, Χαρά Στάγκου, Μπαμπής Χριστακόπουλος. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Δήμητρα από τη Μπεύκη. Καλησπέρα, λέει η Μπάμπη. Όλοι τον αγαπούσαν τον Γιώργο, ξεχώριζε από το συνονθήλευμα των υπολείπων με τα λάθη και τα πάθη του. Εάν κάνεις μια περιήγηση, Δήμητρα, στα κοινωνικά δίκτυα, θα διαπιστώσεις διθυράμβους για τον Γιώργο Μαζονάκη και όχι αδίκως. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν αρχίσει και γράφουν το πόσο πολύ, το πώς σε κρίσιμες στιγμές της ζωής τους τους βοήθησε και χωρίς να το θυμάται και ο ίδιος ή κάνοντας πως δεν το θυμάται. Και αν μου επιτρέπετε να καταθέσω τη συνέχεια της μαρτυρίας με την οποία ξεκίνησα για τον Γιώργο Μαζονάκη όταν βρισκόμασταν στο 401 στο ίδιο δωμάτιο, μπας περιπτώσει, πρέπει να σας πω ότι επειδή ο Γιώργος δεν έτρωγε φυσικά το φαΐ του νοσοκομείου, φρόντιζε κάθε βράδυ να παραγγέλνει, να έρχονται διάφορα catering και όχι σουβλάκια και πίτσες, αλλά δεν έπαιρνε μόνο για τον εαυτό του και δεν ψώνιζε μόνο για μένα, κέρναγε όλο τον όροφο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και χαρακτηριστικό μιας συγκεκριμένης πάστας ανθρώπων που όποτε τους βρίσκουμε πρέπει να τους αξιολογούμε πολύ καλά και πολύ ψηλά. Και μιλάω για εκείνους τους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει δύσκολα, που βρέθηκε στο δρόμο τους, έτυχε στο δρόμο τους να αποκτήσουν φήμη, να αποκτήσουν χρήματα, αλλά δεν ξέχασαν ποτέ από πού ξεκίνησαν. Σε αντίθεση βεβαίως με κάποιους άλλους που ξεκίνησαν από άλλη αφετηρία και κατέληξαν να συνεχίζουν αυτή την άλλη αφετηρία. Και σας το λέω αυτό το τελευταίο διότι σήμερα είχαμε μια πολύ μεγάλη διαμαρτυρία από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στη Λέσβο. Χωρίς κάποια ουσιαστική αλλαγή στην πολιτική διαχείριση του αυτόδους πυρετού, ολοκληρώθηκε η περίπου τρίωρη συνάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καβαδά με τους εκπροσώπους των κτηνοτροφών της Λέσβου. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Ο κύριος Καβάδας ανέφερε ότι η χνηλάτιση στο βαθμό που μπορεί να χαρακτηριστεί ολοκληρωμένη διαδικασία αυτή που πραγματοποιείται σήμερα στη Λέσβο αναμένεται να φτάσει στο 100% ως τα τέλη Σεπτεμβρίου ή τις αρχές Οκτωβρίου, δεν τους έφταναν 6 μήνες, θέλουν λίγο ακόμα. Και μόνο, λέει, μετά την ολοκλήρωσή της θα εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις για τη συνολική διαχείριση της νόσου και το ενδεχόμενο εφαρμογής εμβολιασμού. Όταν δηλαδή δεν θα μείνει πρόβατο για πρόβατο. Αυτά θα τα δούμε και αύριο όμως, σιγά σιγά να σας αποχαιρετούμε για σήμερα από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στους ήχους, από τη Χαρά Στάγκου που επιμελήθηκε τις επικοινωνίες μας και τις επικοινωνίες σας, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν αυτές τις 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9, να παραδώσουμε σκυτάλη στη Μαντάμ Θέκλα η οποία περιμένει πίσω από το τζάμι να έρθει στο μικρόφωνο και είπαμε εντάξει τι άλλο να σας πω για σήμερα, δεν φτάνουν αυτά, τι θέλετε να μιλήσουμε για την ανταλλαγή μηνυμάτων του Πρωθυπουργού με την κυρία Ιωάννα Τούνη για τα εγγένεια της Κρουασαντερή, αν δεν ξέρω να το λέω σωστά, εν πάση περιπτώσει που εγγενιάζει αυτές τις μέρες στο Παρίσι. Ευχαριστούμε τη Δήμητρα, ευχαριστούμε την Νατάσα, ευχαριστούμε τον Χαράλαμπο, την Αθηνά και τον Δημήτρη για τα μηνύματά τους. Τα υπόλοιπα αύριο, να είστε καλά, για χαρά.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζωζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Φίλοι, απόψε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας θα κάνουμε μια περιοδία. Θα περάσουμε από τα country, από τα yodel του Jimmy Rogers. Θα περάσουμε από τα καρτζούν και τα ζιντεκό της Νέας Ορλάνης για να καταλήξουμε στα blues. Και αυτός ήταν ο Marty Stewart, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής και μουσικός και τραγουδοποιός. Ο άνθρωπος που συντέριαξε το rockabilly, τα country, τα bluegrass. Στο κουρμπέτι από το 1968 ξεκίνησε με τον, να περιοδεύει με τον Lester Flatt, που θα τον ακούσουμε αμέσως μετά. Για πολλά χρόνια ήταν και στην μπάντα, έχουν φάει χιλιόμετρα με τον Johnny Cash. Μετά το, στις αρχές δεκαετίας του 80 ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του. Τον ακούσαμε σε ένα κομμάτι από ένα δίσκο του με instrumental, μόνο έτσι μάλλον surf ατμόσφαιρας. Ήταν το κομμάτι Space Junk και ακολουθούν ο Lester Flatt μαζί με τον Earl Scruggs. Banjo Buck.

Ο Lester Flatt μας με το κολλητό του στη μουσική και όχι μόνο, τον Earl Scruggs. Ο Lester Flatt στο μαντολίνο και τη φωνή, ο Earl Scruggs στο μπάντζο και κιθάρο, άνθρωπος που καθιέρωσε και ένα στυλ δικό του στο τρόπο παίξηματος του μπάντζο και το έβγαλε και μπροστά κατά κάποιο τρόπο.

Αυτά είναι Ζορζ, μαθήματα γκρούβας με μια κιθαρούλα, τακ τακ τακ, δηλαδή σε πάει ο άνθρωπος, τι να λέμε. Εδώ φίλοι γύρισαμε, το πιάσαμε από ακόμα παλιότερα, αφού ο Τζόνι Τέμπλ, μόλις τον ακούσαμε, γεννήθηκε πολύ παλιά. Σκεφτείτε ότι το κομματάκι αυτό ήταν από ένα άλμπουμ με ηχογραφήσεις του 1935-1938. Τζόνι Τέμπλ από το καντόν του Μισισιπί, παιδί βέβαια παύτοχης οικογένειας, ξεκίνησε να παίζει από μικρός μαντολίνο και έπαιζε εκεί στην εφηβεία σε διάφορα πάρτι και γιορτές σε σπίτια, μέχρι που συνάντησε τον Skip James και η ζωή του άλλαξε, πήγε στο Σικάγο. Και έτσι και εμείς τώρα ακούμε. Αυτά είναι Blind Boy Fuller ακολουθεί.

Ο Blind Boy Fuller, αυτό που θα λέγαμε σε άλλες εποχές εξόλης και πρόλης. Ο Blind Boy Fuller έχασε κάποια στιγμή την ευκαιρία της ζωής του το 1938. Ήταν να παίξουν μαζί με τον Sonny Terry σε ένα φεστιβάλ που οργάνωνε ο John Hammond, πατέρας του Johnny Hammond. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να παραστεί, διότι την προηγούμενη μέρα είχε πυροβολήσει τη γυναίκα του στο πόδι και τον μπουζουριάσανε. Εκφραστής των blues, τα Piedmont blues, πιο συναφή έτσι σε αυτό που λέμε ragtime, δηλαδή πιο ρυθμικά. Πέθανε πολύ άσχημα σε νεαρή ηλικία, ούτε 40 χρονών, από επιπλοκές αφροδυσίων νοσημάτων. Άστα να πάνε. Τι να κάνουμε, φίλοι, η ζωή έχει και αυτά. Και όσο πιο παλιά πηγαίνουμε σε εποχές, όχι τώρα δεν έχουμε αγριότητες, απλά τότε ήταν κάπως πιο χύμα τα πράγματα. Τώρα είναι λίγο πιο καλυμμένα.

Φίλοι μου, το blues όπως και το ρεμπέτικο έχει και άγριες καταστάσεις, αλλά αυτό δεν αφαιρεί καθόλου την ομορφιά και τη σημασία της μουσικής. Εδώ τώρα πήγαμε σε πιο εξευγενισμένες καταστάσεις. Ήταν Αντουάν Καλίστ Φατς Ντόμινο Τζούνιορ, γεννημένος Νέα Ορλεάνη, σε γαλλόφωνη Γάλλη κρεολή γονείς, ο γνωστός και ως The Fat Man. Fats Domino, ήταν χοντρούλης και δεν τον πήραζε και τον λέγανε έτσι, Fats Domino. Ο άνθρωπος που πουλήσε, από τους πρώτους που πουλήσανε παίζοντας rock and roll εκατομμύρια δίσκους. Walking to New Orleans. Και αφού ακούσαμε Fats Domino και πήγαμε στην περιοχή εκεί της Νέας Ορλεάνης, γίνεται να μην ακούσουμε και Dr. John, Waiting for a Train.

Και αφού ακούσαμε Dr. John σε ένα κομματάκι του Jimmy Rogers, το οποίο βέβαια το είπε με απολύτως δικό του τρόπο, πώς αλλιώς ο Dr. John, θα ακούσουμε τώρα και Jimmy Rogers. Τώρα πώς, τι αεράκι ήταν αυτό που έφερε τα γιόδλ από τις Άλπεις και τα πήγε μέχρι κάτω, ας πούμε, στο Meridian του Mississippi που γεννήθηκε ο Jimmy Rogers. Αυτό είναι ένα μυστήριο. Αυτά είναι τα μυστήρια του σύμπαντος, τα μυστήρια της μουσικής που ταξιδεύει με το αεράκι, τους τόπους και τους χρόνους. T for Texas, Tennessee.

Και αυτός ήταν ο William McKinley Jazz Gillum, γνωστός ως Jazz Gillum, από την Ινδιανόλα του Μισισίπη. Την κοπάνησε πιτσιρικά και 7 χρονών. Την κοπάνησε, πήγε στο Τσάρλεστον του Μισισίπη για κάμποσα χρόνια. Την έβγαζα παίζοντας φυσαρμόνικα στις γωνιές των δρόμων. Και το 1923, γιατί σκεφτείτε, γεννήθηκε το 1902 το άτομο, μετακόμισε στο, μεταφέρθηκε, ταξίδεψε, τα κατάφερε, έφτασε μέχρι το Σικάγο. Εκεί συνάντησε τον Big Bill Brunzi και έκανε την καριέρα που έκανε. Το κομματάκι ήταν το Riverhead Woman και ακολουθεί ο Buddy Moss. Going to your funeral in a V8 Ford. Θα έρθω, λέει, στην κηδεία σου με μια 8 κύλινδρη Ford.

Φίλοι μου, όπως και στο ρεμπέτικο, η θεματολογία είναι ασφαλώς οι έρωτες, αλλά και οι νταλκάδες, τα προβλήματα, η φτώχεια, οι ουσίες, τα θέματα και τα κυνηγητά με το νόμο. Και πολλές φορές όλα αυτά δίνονται με έναν σκοπτικό τρόπο. Και τι έχουμε στη συνέχεια? Έχουμε Ray Kunder στη συνέχεια. Ditty what ditty.

πω, τρελαίναμε για αυτές τις μουσικές. Φυσάει το βιολάκι. Steve Riley στο βιολί. Dave Greeley στο... Συγγνώμη, Steve Riley στο ακορντεόν. Dave Greeley στο βιολάκι. Steve Riley and the Mamou Playboys. Μία από τις μπάντες. Στήθηκε το 1988. Μία από τις μπάντες που κρατάνε ζωντανή την μουσική καντζούν. Εδώ είμαστε στην Νότια Λουιζιάν. Και συνεχίζουμε με ένα επίσης χορευτικό, χαρούμενο τραγουδάκι από τον Χαν Βίλιαμς, Τζαμπαλάια.

If you got the money, honey, I got the time. Και αυτός ήταν ο Lefty Frizzell, ένας από τους μεγαλύτερους και επιδραστικότερους φωνητικούς στυλίστες της country όλων των εποχών. Επιστρέφουμε πάλι στην Νέα Ορλεάνη για να ακούσουμε ένα blues από έναν προφέσορα του Boogie Woogie. Και αν σκεφτείτε ότι ο champion Jack Dupree στα νιάτα του ήταν πυγμάχος, είναι να απορρεί κανείς πως με τα χέρια που έδινε μπουνιές παίζει τέτοιο καταπληκτικό πιανάκι. Ο πατέρας γεννημένος στο Βελγικό Κονγκό, σκεφτείτε τώρα, και η μάνα μισή Αφροαμερικάνα, μισή από τη φυλή των Τσερόκι. Γεννημένος το 1909, πέθανε το 1992, ο William Thomas Champion Jack Dupree, ο πιανίστας και τραγουδιστής των blues και του boogie-woogie, Junker Blues.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Α, και αυτό το βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, πλατεία Καραϊσκάκη, Ζωζ Μπαρουμή φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και φίλοι, ήταν η πρώτη ώρα της εκπομπής μας με τραγουδάκια country και κατζούν και blues και boogie woogie. Τη δεύτερη ώρα θα πάμε αλλού, σας το λέω από τώρα.

0: το κόκκινο.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Σας το είπα, μην πείτε ότι δεν σας το είπα, ότι θα ακούσουμε άλλα τη δεύτερη ώρα. Και ξεκινήσαμε με μουλά του Αστακέ και τους Heliocentrics από ένα άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 2009 με τίτλο Inspiration Information 3. Ήταν το κομμάτι με τίτλο Masengo και συνεχίζουμε με Farrah Sanders, Astral Traveling.

φθινοποράκι και τα αποδημητικά πουλιά ετοιμάζονται για το μεγάλο ταξίδι τους. Παρακολουθώ στο Facebook, γιατί δεν, ο κόσμος των ανθρώπων είναι αποθαρρυντικός. Παρακολουθώ κάτι σελίδες, κάτι φάρμες με ζώα, κάτι σελίδες που ασχολούνται με τα πτηνά. Και έβλεπα λοιπόν ότι στη Νότια Κρήτη έχουν συγκεντρωθεί τα χελιδόνια και περιμένουν, τι περιμένουν, να δούνε τους πελαργούς. Μόλις δουν τα χελιδόνια τους πρώτους πελαργούς να πετάνε, σηκώνονται και αυτά και ακολουθούν, γιατί τα πτηνά, σε αντίθεση με τους ανθρώπους, ακολουθούν ένα τρόπο, ένα σχέδιο. Υπάρχει δηλαδή μια συνεργασία, υπάρχει μια ροή στη ζωή. Τι να πεις, Gil Evans, Where Flamingos Fly.

Μας έφτιαξε ο Γκιλ Εβανς. Brian Eno στη συνέχεια από την πρόσφατη κυκλοφορία τους, Brian Eno και BT Wolf, στο κομμάτι Play On.

Φίλοι μου, στο πεδίο της επικοινωνίας, κυρίως της ηλεκτρονικής αλλά και όχι μόνο επικοινωνίας, που οι άνθρωποι πια φαίνεται να μην σηκώνουν μήγα στο σπαθί τους και που η παραμικρή αμφισβήτηση αλλά και η παραμικρή αμφιβολία απαγορεύονται. Όλοι πρέπει να εμφανιζόμαστε σαν συμπαγείς βεβαιότητες. Το τοπίο είναι πολύ ασφυκτικό. Κάποιος δεν μας σηκώνει καθόλου. Επομένως, εμείς τι κάνουμε? Αναζητούμε την ομορφιά, την επικοινωνία με το δικό μας τρόπο, γιατί τι να την κάνεις όλη αυτή την εξέλιξη, παιδί μου, όλη αυτή την τεχνολογία, όλη αυτή την επιστήμη, όλη αυτή τη γνώση, όλη αυτή την ευκολία, το εύκολο.

γρήγορα στην πόρτα σου αβίαστα αγάλματα. Όταν έχει χαθεί καλοσύνη, κατανόηση, και γι' αυτό και ο Ζωρός και εγώ απόψε σας στέλνουμε όλοι μας την αγάπη και σας αφιερώνω το επόμενο τραγουδάκι, Laura Marling, από το άλμπουμ της κυκλοφόρησε το 2024 με τίτλο Patterns in Repeat. Ακούμε το Patterns.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι εδώ, ο συνήθως, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Μες στην ανάπτυξη είμαστε, μες στους τουρίστες, μες στα ξενοδοχεία, ποιος τη χάρη μας. Παρά με τον Ζορζ Μπαλουμί, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε αληθινά για τα μηνύματα. Σας χαιρετούμε και σας φιλούμε όλους και όλες και όλα. Έχουμε και το μήνυμά μας, το Viber, για τα μήνυματά σας, το 6985 87 0059. Φίλοι, θα μείνουμε παρέα μέχρι την μία.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Καθόμαστε στο κόκκινο, ακούμε Night Tapes, Tokyo Sway, ενώ ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μας μισάωρο με Mercury Red, το κομμάτι Halls, και ακολουθεί David Sylvian, Wonderful World.

Robin Hitchcock στη συνέχεια. Ghost in Sunlight, γιατί καμιά φορά φίλοι μου τα φαντάσματα κυκλοφορούν και μέρα.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Μακάρι να ήσυχασε λίγο η κατάστασή μας, και η δική σας και η δική μας. Δηλαδή θέλω να πω, με τη μουσικούλα λίγο να γλύκανε το μέσα μας. Το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Ευχαριστούμε τον Ζορζ Μπαλουμί που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και απόψε σας αφήνουμε με Max Richter, Now We Can Sing. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 1:00.

0: το κόκκινο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Χριστός, θα ήμουνα πατέρας και εσύ θα ήσουν γιος. Άμα και άμα και θα και άμα και να το θα μα. Σαν περπατάς αυτούς τους δρόμους να προσέχεις να μην πατήσεις τη σκιά σου, εκτός εάν και τούτη δεν τη βλέπεις.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 3.